0: κρατήσει να διώκει αξιωματούχους, τον οποίον η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Αμερικανικές κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν επέκρινε με ειρωνικό τρόπο τους ισχυρισμούς Τραμπ σχετικά με τα στενά του Ορμούς, απορρίπτοντας την αμερικανική θέση περί ελέγχου κυριαρχίας στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι επιτέθηκε χθες με πυράβλου εναντίον της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναστέλνουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Στην Ιεμένη, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη σε τομέα στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα. Σε εντατικές διαπραγματεύσεις, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, επιχειρώντας να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την προθεσμία για νέους αμερικανικούς δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα από τις 12:01 το πρωί της Τετάρτης. Ανοιχτή απειλή οι κοινές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, δηλώνει η Βόρεια Κορέα. Το πρόγραμμα στρατιωτικών ασκήσεων αναμένεται να μειωθεί στο μισό, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Σεούλ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Πεντάγωνο να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας την πολύ καλή σχέση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Earth News Radio 105,8.

Ξεκινήσαμε την ώρα με Στράτο Διονυσίου και τα αγκάθια της καρδιάς σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα μαζί μας απόψε.

Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δικιό. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ

0: άλλη μια νύχτα γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας. Έλα, Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα μου στην Αλεξάνδρα. Α, το διάβασα αυτό. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο κουκάκι. Κυρία Γιάννη, αφιερώστε στον Νίκο και στο Σωτήρη που κάνουν υπηρεσία, λέει, στο κέντρο της Αθήνας και για όλη την παρέα.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Μαριάννα Παπαμακαρίου και το Ρήγμα, ένα τραγούδι του Σοκράτη του Μάλαμα. Την καλημέρα μου στα παιδιά στην Πεντέλη. Κύριε Γιάννη, εμείς δεν πάμε διακοπές, λέει. Είμαστε υπηρεσία και σας ακούμε. Ακούγαμε και τα ηχογραφημένα. Να ξέρω, παιδιά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στον Αλέξανδρο και στην παρέα του που μας ακούνε στην περιοχή της Ακροπόλεως. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Μαριάννα Παπαμακαρίου θα μας πάει μέχρι τις ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψαθά. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ώστε να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν συντριβή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Προστασίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και οι υπόλοιπες 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις εναντίον της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν χλεβάζει τους ισχυρισμούς Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας την αμερικανική θέση.

0: Περί ελέγχου ή κυριαρχίας της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι επιτέθηκε χθες με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της χώρας. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φυροϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα. Ανοιχτή απειλή οι κοινές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, δηλώνει η Βόρεια Κορέα. Πάντως, ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή και όχι στις 27 του μηνός. Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Πεντάγωνο να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας την πολύ καλή σχέση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα τα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με την πριγκιπέσα, με το Σοκράτη Μάλαμα, και καθώς επίσης και το προηγούμενο της Παπά Μακαρίου είναι του Μάλαμα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ανεβαίνουμε στο Λυκαβητό μια βόλτα για να ακούσουμε σε ζωντανή μετάδοση Γιάννη Χαρούλη. Ένα τραγούδι του αείμνηστου Σαββόπουλου, το οποίο το πήρε και το απογείωσε βάζοντας κριτική λύρα. Αυτά τα είπε ο Σαββόπουλος, όχι εγώ βεβαίως.

0: Νιόνιος.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Γιώργο τον Γουβάκη από το Βικτόριαβιλ του Καναδά που μας ακούει. Αφιέρωσα, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα

0: ήταν χιόνο. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η κυρία.

Λοιπόν, θα έχουμε άλλο ένα. Να πάμε μετά στον... Θα ακούσουμε τον Βασίλη τον Καρά με τον Σταύρο τον Κωνσταντίνο. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα και μετά θα πάμε στο Μαυριδόπουλο.

μπορώ αγγέλους να λυπήσω. Δυο λόγια έχω για να πω, λεφεντικά στο χαρό. Απ' έξω θέλω τες αυτό τραγούδια που γουστάρω.

0: και στο χώμα.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.
5: Εγώ δεν πάω Μέγαρο. Θα μείνω με τον Πέδρο.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Σωτήρη και στην παρέα του μας ακούν στη Λούτσα. Λέει, αφιέρωσε το επόμενο για όλους εμάς που ξενυχτάμε. Βάντης. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Λοιπόν, να διαβάσω άλλες δύο αφιερώσεις, να μην τις ξεχάσω. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη λέει, σας ακούμε κάθε βράδυ, είμαστε σε μια φύλαξη κοντά στο αεροδρόμιο. Σας ακούμε κάθε βράδυ και περνάμε καλά. Αφιερώστε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, άντε πάμε να ακούσουμε Χριστοδάτη.

Ζάντης λοιπόν, οι ωραίοι έχουν χρέη. Α, ο Χριστάκης, η Μέρη Χρονοπούλου, ο Γιάννης ο Βογιατζής, ο Δημήτρης ο Χόρν και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με το Δημήτρη το Μιχαήλ θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

Στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κορδές.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη είναι οι ερευνές για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ώστε να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν συντριβή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότερο σενάριο είναι η βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων τα 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6

0: σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή Κόμη το Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μία προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στη στάση της Τεχεράνης απέναντι στη σύγκρουση και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Νωρίτερα, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν γλέβασε τους ισχυρισμούς Τραμπ για τα στενά του ορμούς, απορρίπτοντας την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι επιτέθηκε χθες με πυράβλους εναντίον της χώρας. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα. Ανοιχτή απειλή οι κοινές ασκήσεις ΗΠΑ Νότιας Κορέας, δηλώνει η Βόρεια Κορέα. Σήμερα η Σεούλ ανακοίνωσε ότι μετά από αμερικανικό αίτημα οι στρατιωτικές ασκήσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή και όχι στις 27 του μηνός, ενώ θα μειωθούν ορισμένες ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει περικοπές στις ασκήσεις, αναφέροντας την πολύ καλή σχέση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ενώ επεσήμανε την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8. It's a kind of magic.

0: but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου για να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζα, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους χθες. Τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική επαρχία Χοντάιντα. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από αμερικανικό αίτημα μειώνεται η διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή αντί για τις 27 του μηνός, ενώ θα περιορίσουν ορισμένες από τις ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε περικοπές στις ασκήσεις, προϋκαλούμενος στην καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Την αναστολή για 3 ημέρες των δασμών 50% σε αγαθά από τον Καναδά, που ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν σήμερα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από διμερή συμφωνία που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά.

0: για όλα τα αμερικανικά προϊόντα, δεσμεύσεις οικονομικής ασφάλειας και ευθυγράμμιση ψηφιακού εμπορίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα. Καλή σεζόν. Είναι. Όχι, όχι. Δεν λέμε καλό χειμώνα, δεν με αφήνουν να πω.
0: Ναι. Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι είναι δικοί μου.
1: Δεν με αφήνουν να πω καλό χειμώνα. Ναι. Δεν έχω πει καθόλου από τότε που ήρθα.
0: Εντάξει, μπράβο, Διονύση, αυτό είναι πρόοδο.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι γίνεται, πώς πέρασες?
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς τα, όχι, όχι πώς πέρασες. Πώς, ναι. Πώς τα περνούσες, μια χαρά τα περνούσες. Πώς τα βρήκες?
0: Πολύ ωραία.
1: Αλήθεια. Πες το μου αυτό.
0: Τι το, πολύ ωραία.
1: Παιδιά, μέχρι τώρα μου έλεγε. Γιατί ήρθα, θα ήθελα να μείνω άλλες 3-5 μέρες, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, θα ήθελα, ρε παιδιά. Δεν θα ήθελα, γιατί να μην ήθελα. Όλοι. Θα ήταν κανονικό να λέω, αχ, τι ωραία που γύρισα τη δουλειά. Όχι, εντάξει, χαίρομαι που γύρισα και σας βρήκα.
1: Ναι.
0: Ξύπνησα πολύ εύκολα σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα. Η πρώτη και τελευταία.
1: Δεν πρέπει να βρήκες καθόλου κίνηση, έτσι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στην Αθήνα, που γύρισα, είναι πολύ.
1: Πόσες μέρες γύρισες στην Αθήνα?
0: Τρεις.
1: Και γιατί ήρθες στο στούντιο?
0: Δύο.
1: Γιατί?
0: Δύο. Γιατί ήθελα να προσαρμοστώ.
1: Α, ήθελες περίοδο προσαρμογής.
0: Προσαρμογής.
1: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πολυτέλειες που έχεις ερέτη.
0: Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι.
1: 105,8.
0: Ναι, και θα είμαστε συντροφιά έως τις 8.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Και ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίνου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Ο Καθαρίνας Ερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι τις 8. Θα τα λέω εγώ.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 42 και θα δει στις 8 και 4. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα, κύριε Παύλο.
1: Και να ξέρετε ότι σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη, λέει η ΕΜΗ. Άνεμοι μέχρι 4 maximum. Μποφόρ. Έτσι, θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να ξέρετε, μέχρι στους 34, άιντε στα Ηπειρωτικά, 37 τοπικά. Μέχρι εκεί.
0: 37, ωραία είναι.
1: Μέχρι 37. Το 37, αυτό συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Το 37, το δικό μας με το 37, ας πούμε, στην Ιαπωνία ή στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο που είναι οι φίλοι μας που μας στέλνει μήνυμα, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο το 37,
0: είναι
1: το δικό μας.
0: Ναι, 47, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό.
0: Υποσκιάν κιόλας.
1: Ναι. Υποσκιά πάντα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, θα τους πεις, σιγά μην θυμάσαι. Earth News Radio είναι το ένα στο Viber. Earth News μία λέξη και ενώ Radio το άλλο.
0: Δεν λείπω και ένα χρόνο πια.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Το έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα. Καλημέρα, 25 βαθμούς. Ο Νίκος, καλημέρα και στους άλλους ξανθιώτες και ξανθιώτισσες που μας ακούν. Μας ακούνε στην
0: Ξάνθη. Καλημέρα στην Ξάνθη.
1: Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. Να είστε ωραία και πάλι μαζί οι δυο σας. Αλλά τι τιμωρία και αυτή να μην σας αφήνουν να πείτε καλό χειμώνα. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν.
0: Όχι η διοίκηση, για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα στη Μέρη, από το Ανόβερο. Νάτο. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα, λέει. Η Μέρη είναι δικιά μου, είναι καλοχειμωνάκιας. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσες, σου λέει και η Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ορίστε, η Κυριακή λέει θα πω εγώ καλό χειμώνα.
0: Κυριακή μας.
1: Άντε με το καλό.
0: Και βλέπω εδώ πέρα και ο Κώστας. Έχει στείλει το Viber. Καλημέρα και καλό χειμώνα στο κορίτσι μας.
1: Καλημέρα κύριε Σολομώντα.
0: Καλημέρα.
1: Μας ακούει με 20 βαθμούς στην Ξάνθη, να ξέρεις.
0: Πολύ όμορφα.
1: Καλημέρα και στη Μαρία.
0: Και στις μπάνιου.
1: Πολύ μας έλειψες, σου λέει η Μαρία. Να ξέρεις.
0: Και εμένα μου λείψατε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν λέω ψέματα. Ναι. Αλήθεια μου λείψατε. Τώρα που γύρισα, συνάντησα και την αγαπημένη μου παρέα στο δρόμο, που είναι άδειοι δρόμοι και λες αχ τι ωραία που είναι άδειος ο δρόμος, με τους φίλους μου τους ποδηλάτες.
1: Πρωί-πρωί.
0: Όχι.
1: Α,
0: όχι πρωί-πρωί.
1: Τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι. Την ώρα που πήγαινα στον οδοντίατρο.
1: Έχουν ξεσαλώσει. Έχουν βρει ελεύθερο πεδίο. Λείπουν αυτοί που φαίνεται θα είναι σε διακοπές. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λείπουν τα πατίνια.
0: Όχι,
1: πατίνια δεν έχω δει εγώ.
0: Είδα αυτό σήμερα το πρωί.
1: Αλήθεια.
0: Τρία.
1: Εγώ πατίνι δεν έχω δει κανένα παιδιά όλες αυτές τις μέρες. Ίσως επειδή κυκλοφορείς άνετα και με το αυτοκίνητο, ποιος ξέρει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, ή με το ποδήλατο. Και κυκλοφορούν ποδήλατα και αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν άνετα, γρήγορα κτλ. Ξεπερνώντας όλοι τα όρια ταχύτητας, δεν το συζητώ με αυτό, δεν, αλλά και αυτά τα όρια ταχύτητας.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Τώρα είναι δυνατόν, παιδιά, στο σπυρουλού να πηγαίνεις με 50, τι είσαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, άδειε σπυρουλού εν τω μεταξύ.
0: Δεν ξέρω, κάνω μάχη, δίνω μάχη με τον εαυτό μου κάθε μέρα. Αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδειος ο δρόμος.
1: Μα ναι.
0: Και λες, όχι ρε παιδί μου να τρέξεις. Δεν λέω να τρέξεις.
1: Όχι, με 80.
0: Ούτε να πας ανάποδα.
1: 80 ρε παιδί μου.
0: Σαν την κυρία.
1: Ανάποδα, η κυρία. Εμπερδεύτηκε, ρε παιδί μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Εμπερδεύτηκε. Πήρε μια λάθος διάβαση, μια λάθος τροφή. Και αν παίρνεις μια λάθος τροφή, μετά γίνεται χαμός.
0: Πάντως, η επιστροφή μου, πώς το λέμε, μετάραξε από την άποψη ότι είχα αφήσει το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και ωραίες δουλειές αυτές. Εκεί.
1: Έχεις ένα χώρο, τον νοικιάζεις.
0: Ένα χωράφι έχεις. Χωράφι, όχι,
1: ναι,
0: ένα χώρο, ένα χωράφι.
1: Τίποτα, ναι. Καμία παροχή.
0: Ζητάς στεγασμένο.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Σου λέει κάτι Ελενίτη, και άμα βρεις από κάτω πήγαινε βάλτο. Και στο χρεώνουν και σου λένε μετά.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ έκλεισα και έλεγε, ξέρω εγώ, για τόσες μέρες 50 ευρώ.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε, φερρυπίν.
0: Φερρυπίν.
1: Ναι.
0: Και ζητήσαμε στεγασμένο. Και όταν πήγαμε να το πάρουμε, εμένα δεν ήταν, δεν βρήκα εγώ.
1: Το είχε πάρει το στεγαστρό αέρα.
0: Όχι, δεν βρήκα στεγασμένο εγώ. Η άλλη παρέα βρήκε στεγασμένο. Και λέει, α, λέει, είναι 60 τόσα. Λέει, γιατί, αφού 50 τόσα είχατε πει. Λέει, επειδή είχε το στεγαστρό, είναι 2 ευρώ τη μέρα. Μιλάμε για...
1: Ρε, το ελληνικό δαιμόνιο, ρε.
0: Πατεωνιά ολκύστορα.
1: Ναι, ελληνικό δαιμόνιο λέγεται αυτό το πράγμα. Μην το λες διαφορετικά.
0: Δαιμόνιο.
1: Είναι ελληνικό δαιμόνιο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Η Λουίζα σου λέει καλώς όρισες.
0: Μα την ακούω.
1: Α, ναι. Και εσύ.
0: Νόμιζα
1: ότι μιλάει μόνο σε μένα. Λοιπόν, στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919, έτσι, όχι το 2019. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας της ΗΠΑ. Με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright.
0: Των αδερφών.
1: Των αδερφών, ναι. Ήταν ο Wilbur και ο Orville.
0: Είναι το. Πού θυμάστε το όνομα του μικρού.
1: Αλήθεια. Μου έχει μείνει από τα.
0: Α, καλά.
1: Παθάκια μου. Λοιπόν, και η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Γιατί μαζί με τον Μπολιβάρ ηγήθηκε τη εξέγερση τη Νότια Αμερική για ανεξαρτησία από την Ισπανική
0: Αυτοκρατορία. Διώξαν του Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Είναι του Αγίου Σεβάλδου, πολιούχου τη Ιρεβέργη και του Αγίου Λουδοβίκου τη Τουλούζη.
1: Χρόνια
0: είναι...
1: πολλά στην Ιρεβέργη.
0: Άκου, είναι του Αγίου Λουδοβίκου τη Τουλούζη που είναι πολιούχο τη Βαλένθια. Πια σταυγό και κούρευτο.
1: Τον Άγιο Μάγνο, γιατί δεν το λε.
0: Εντάξει, δεν είναι σιγά το όνομα.
1: Ο Άγιο Μάγνο.
0: Ναι, Μάγνε.
1: Ναι, ωραία.
0: 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα τη συνέλευση των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Ναι. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στράλκα.
0: Μπόλεκ και Λόλεκ.
1: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
0: Και πού το ξέρουμε εμείς?
1: Το είπαν οι Ρώσοι.
0: Εντάξει.
1: Η Σοβιετική.
0: Εντάξει, ναι. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Αυτό το θυμόμουν.
1: Ναι, ούτε εγώ. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου.
0: Το 1991 γίνεται πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, και μετά διαφήμιζε πίτσες.
1: Και καλά έκανε. Ναι. Και το 2000, κάπως έπρεπε να ζήσει αυτός. Και το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδεση 4,85.
0: Μπράβο της.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ. Δεν θέλει συστάσεις. Το 1883.
1: Γιατί θέλει ο Ιαν Γκίλαν.
0: Όχι.
1: Τον Ντιπέρλ το 1945.
0: Ή ο Νικός
1: Γκοκλαμανάκης. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Ο Ολυμπιονίκης μας που γεννήθηκε σήμερα το 1988.
1: Έβλεπα χθες. Πώς έτυχε τώρα. Δεν ξέρω πώς έτυχε. Και έβλεπα μία κόντρα που έκανε ο Ιαν Γκίλαν με τη φωνή με το Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Για, και πιάναν κάτι ψηλές νότες, κάτι τέτοια. Δηλαδή κάνανε κοντρίτσες.
0: Τι
1: ωραία.
0: Λες,
1: ναι, από μία live εμφάνιση, δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Τόκιο νομίζω. Λοιπόν, ποιος πέθανε σαν σήμερα, το 2014, ο Οκταβιανός Αύγουστος.
0: Οκταβιανέ Αύγουστε.
1: Αυτό είναι όνομα.
0: Να ζούμε, να σε θυμόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Κέσσαρα του Ιουλίου, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα πέθανε το 1975 ο Τζιμ Λόντος, ο Χριστόφορος Θεοφίλου, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, έμεινε τώρα στην ιστορία.
1: Στην πάλη, την
0: κάτσε. Ο Τζιμ Λόντος, βέβαια.
1: Και το 2016 ο Ντόναλτ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εξάλληψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα που είπες ευλογιά και θυμήθηκα και τα εμβόλια και όλα αυτά που υπάρχουν. Ρε εσείς.
1: Ναι, τι.
0: Γιατί εγώ είδα πράγματα και θάματα όλο αυτό το διάστημα που καθόμουν και έβλεπα και κόσμο και χάζευα και γενικότερα και διάβαζα. Λοιπόν, όχι πολύ, δεν διάβαζα πολύ. Κάνατε ολόκληρη φασαρία για τα εμβόλια και που ξέρω εγώ και αν τα εμβόλια γιατί είναι, για τον κορονοϊό είναι αυτά. Μόλις βγήκαν οι ενεσούλες για να χάσετε κιλά, όλοι πήγατε στην ουρά και πηδήκατε. Στηθήκατε όλοι και πώς ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την τάδε, την τάδε.
1: Ναι, εντωμεταξύ.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Επειδή δεν συνταγογραφούνται γιατί πρέπει να είσαι παθολογικά παχύσαρκος, ναι, για να στα συνταγογραφήσουν, είναι και ακριβές.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ναι, έτσι. Οι ίδιοι που έλεγαν. Και πού ξέρω εγώ τι έχει το εμβόλιο μέσα και τι παρενέργειες θα έχει και για τον κορονοϊό και μας δίνουν όλα αυτά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Βλέπεις κόσμο, ας πούμε, που έχεις να τον δεις ένα μήνα και τον βλέπεις.
1: Φίλο και φτέρω.
0: Μάγουλο, ναι, μέσα.
1: Ναι.
0: Και λέω. Διατροφή. Διατροφή, ναι, πολύ διατροφή.
1: Συμπτωματικά, ναι, διάβαζα χθες ότι βγάλανε, χθες το διάβαζα αυτό, βγάλανε οι Κινέζοι ένα φάρμακο καινούριο για την απώλεια, ναι, βάρους, ναι, το οποίο μπορεί να σε κάνει να χάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε μία μέρα 10 κιλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ναι, τόσο πολύ. Ναι. Το 30% του σωματικού σου βάρους, το maximum είναι αυτό το 30%, 31% για την ακρίβεια. Τώρα. Αλλά λέει, ακόμα στην Κίνα πήρε άδεια να κυκλοφορήσει, γιατί εκεί γίνανε οι μελέτες κτλ. Εδώ δεν έχει ακόμα προς το παρόν δοθεί άδεια και τέτοια, αλλά έλεγε η επιστημονική μελέτη την οποία διάβασα, ότι είναι άλλη η φυσιολογία των Κινέζων από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τέτοια αποτελέσματα στην Κίνα μπορεί να έχει τα ίδια, ας πούμε, και εδώ. Κατάλαβες. Προφανώς το είπανε για μην αρχίσουν όλοι και παίρνουν μέσω ίντερνετ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: να παίρνουν κινέζικο.
0: Ναι. Θα παραγγέλνουν από πλατφόρμες τα εμβόλια.
1: Από το Τεμού.
0: Της ενέσης.
1: Ναι.
0: Πολύ ένεση, παιδιά. Πολύ ένεση, πολύ, πολύ χάπι. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει προκόψανε και οι Αφγανοί που έγιναν ανεξάρτητοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι από τα πιο αδούλωτα έθνη. Κανείς κατακτητής που έχει πάει εκεί δεν άντεξε πολύ. Τον διώχνανε. Από το Μέγα Αλέξανδρο, λέει ο μύθος, μέχρι τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι, λέει, σκληροτράχυλοι και έχουν και τους βοηθάει και το έδαφος που έχουν εκεί πέρα. Ποιο έδαφος, οι πέτρες, οι βράχοι και οι σπηλιές. Ναι. Ό,τι έχουν. Ναι. Αυτό, γιατί όμως το θέλουν όλοι, γιατί έχει και κάτι φυτείες εκεί.
0: Έχει.
1: Με παπαρούνες.
0: Έχει πολύ παπαρούνα.
1: Ναι, πολύ παπαρούνα.
0: Παπαρούνα, έχει στο... κάτι λιβάδια.
1: Ατελείωτα, βλέπει το μάτι σου μακριά, ας πούμε, παπαρούνα.
0: Παπαρούνες, ναι. Μπορεί, ναι, να γράψει ποίηματα εκεί και ποίηματα βλέποντας τις παπαρούνες.
1: Καλημέρα στο Γιάννη το Φούρναρη.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλημέρα και στη Λίδη. Μπα, ήρθε η Κατερίνα, μας θυμήθηκες, μάνα μου. Παρατρίχα, θα ερχόταν ο Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, υπερβάλλετε τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήμουν εγώ επάξιος αντικαταστάτης, δηλαδή. Λίντι.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχω κατεβαίνω με πρόταση.
1: Ναι. Τι πρόταση?
0: Να ζητήσουμε από τη διοίκηση άδεια να σε πάω σε μια ωραία αμερικανική πολιτεία.
1: Ποια? Ποια?
0: Πόσες έχει τώρα, 53?
1: Στα στενά του ορμού.
0: Ναι, ναι.
1: Την καινούργια.
0: Μα τι. Βλέπω χτες, μπήκα να δω λίγο ειδήσεις και τα λοιπά. Και βλέπω ο Ντόναλντ, το φίλο μου, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, που, ναι, λέει: εντάξει, τώρα τι, τελειώνουμε. Λέει: κηρύσω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στενά του ορμού τη Γαλλία.
1: Καλά, δεν το κήρυξε και η πολιτεία τώρα. Εντάξει, απλά έβαλε την αστερόε από πάνω. Να σου πω. Να σου πω. η πλάκα ξέρει ποια είναι. Ότι είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα κάνω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά του ορμού.
0: Ναι.
1: Και μετά βγαίναν και τρέχανε οι του Λευκού Οίκου και λέγανε αστείευτηκε. Μέχρι και οι Ιρανοί λέγανε, έτσι, ότι τόλμησε ο Τραμπ να πει ότι θα πάρει τα στενά του ορμού, και ακόμα και οι ίδιοι οι δικοί του φρόντισαν να πούνε ότι κάνει πλάκα, ας πούμε, διότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και αυτός βγήκε και το ανακήρυξε. Το ανακήρυξε τώρα, εντάξει, τρόπος του λέει. Βέβαια οι Ιρανοί του απάντησαν, έτσι.
0: Βέβαια το απάντησαν.
1: Του λέει, εδώ δεν τολμάς να στείλεις πολεμικό σου πλοίο μέσα στα στενά του ορμού. Το πιο κοντινό το έχεις στα 200 χιλιόμετρα απόσταση. Το πιο κοντινό πλοίο που έχει στα στενά του Ορμούζ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα μας πεις εμάς τώρα, ας πούμε, ότι είναι δικά σου τα στενά.
0: Ναι.
1: Δεν του το είπαν ακριβώς έτσι. Του το είπαν λίγο πιο ευγενικά, λίγο πιο διπλωματικά. Αλλά γίνονται πραγματάκια.
0: Γίνονται, πώς γίνονται.
1: Βλέπω, ήρθες ενημερωμένη.
0: Βέβαια, ήρθε ενημερωμένη και έμαθα ότι είναι και η Μαντόνα εδώ, τέτοια στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και έκανε και τα γενέθλιά της, έγινε 68 και η Μαντόνα.
1: Μαντονάκι. Μπράβο. Να τα κατοστήσει και παραπάνω να πάει.
0: Αλλά έχουν λάθος εικόνα, ρε παιδί μου, για αυτή τη χώρα όλοι.
1: Γιατί?
0: Τι είναι αυτό το. Δεν ξέρω, έχουν μείνει πίσω πάρα πολλές δεκαετίες. Γιατί είπε, φάτε, προσευχηθείτε, αγαπηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα. Δεν σπάμε πια πιάτα.
1: Όχι. Το είχαμε αλλάξει και πετούσαμε χαρτοπετσέτες. Τώρα, τώρα δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Χαρτοπετσέτες
1: που ήταν ακόμα.
0: Ναι. Αλλά δεν σπάμε πιάτα.
1: Δεν
0: δε σπάμε, βρε Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Αχού. Θα νομίζω ότι χορεύουμε και τσιρτάκι όταν ερχόμαστε στο κέφι.
1: Γιατί δεν χορεύουν κάποιοι? Εγώ είδα το 15 Αύγουστο, ξέρεις πόσους χορούς έβλεπα στα social media.
0: Λέω τσιρτάκι, το τσιρτάκι που ήταν. Πώς το λένε,
1: ναι.
0: Το σήμα κατά τεθέν. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Αυτή η φιλοσοφία, ότι έτσι είμαστε, αυτό το πράγμα, περνάει στους ξένους γιατί το συντηρούμε κι εμείς. Δηλαδή, ήμουνα σε ένα μέρος τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, και στο ξενοδοχείο που με. Να με είχε μία, το βράδυ, ένα βράδυ κριτική βραδιά. Μόνο κριτική δεν ήταν. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα. Και ήταν εκεί ένα χορευτικό συγκρότημα. Ή χορέψαν και ένα κριτικό χορό, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν.
1: Ναι.
0: Άλλα. Τρεις λαλούν.
1: Τσακίρ, ναι.
0: Ναι. Τα περισσότερα ήταν τέτοια. Ζορμπάδες και τέτοια.
1: Παιδί μου,
0: δεν χορεύουμε αυτά.
1: Δεν σου έχω πει ότι εκεί που κάνω εγώ διακοπές, κοντά δίπλα, έχει ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξενοδοχείο κάθε βράδυ έχει για τους τουρίστες του, τους πελάτες του, θεματικές βραδιές.
0: Ναι.
1: Μία βραδιά έχει κινηματογράφο, μία βραδιά έχει νυχτερινό μπάνιο, μία βραδιά έχει μουσική
0: χορούς.
1: Ελληνική.
0: Ναι.
1: Χορούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στους χορούς έχουν την ίδια κασέτα 7 χρόνια. 7 χρόνια έχουν την ίδια κασέτα.
0: Σε κασέτα.
1: Έρι, και η μάνα σου σε θέλει. Δεν ξέρω τι λέει ακριβώς το τραγούδι, δεν θυμάμαι, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, την ίδια κασέτα 7 χρόνια. Φάλε κανένα καινούριο. Να, θα πενταχτεί τώρα ο Γιάννης από το Πήλιο. Φάλε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Δεν ξέρω ποια είναι, απλά το λέω.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι τη μόδα. Κατάλαβε.
0: Εντάξει.
1: Βάλε λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, η Λιόλιου έχει πει το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
1: Το έχω ακούω. Δεν ξέρω πώς το λέει το τραγούδι, ξέρω, το στίχο τον ξέρω.
0: Το μεγαλύτερο όμως hit της είναι.
1: Να, με κοιτάει, με αγαροκοιτάει η Λουίζα που δεν ξέρω τι Κατερίνα Λιόλιου.
0: Το μεγαλύτερο hit της είναι ο λογαριασμός, Διονύση, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Λογαριασμός, ε.
0: Ο λογαριασμός.
1: Ήρθε η ώρα να βάλουμε το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Η ώρα πάει και 27, αφού πάει και 27, τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και παρερχόμαστε.
0: Εντάξει, Διονύση, έτσι θα κάνουμε.
1: Συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι, έτσι θα κάνουμε.
1: Όχι, το κάνουμε δημοκρατικά.
0: Συμφωνεί
1: ο Σλαβενίτης, το βάλε ήδη. Και η Λουίζα κουνάει το κεφάλι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει ένταση για το Ορμούς, κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Καλημέρα στο Γιώργο από την Πάτρα που λέει επιτέλους πλήρης η παρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο δε κύριος Παύλος λέει καλημέρα στην ενολομελία εκπομπή. Καλώς επιστρέψετε κυρία Σερέτη.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Παύλο μου.
0: Είδατε λέει και ο έξω από εδώ γαλάζια πατρίδα επιθυμεί. Μην το γελάτε καθόλου. Γιατί με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο και στα αυτά κτλ. Μην σηκωθεί καμιά μέρα να ξυπνήσει ο Τραμπ και πει Καστελόριζο, πιο Καστελόριζο. Έλα μωρέ, πιο κοντά είναι στην Τουρκία. Ας το πάρει, Τουρκία. Α, πει κανένα τέτοιο, ας πούμε, και να τρέχουμε. Τον έχω ικανό. Εδώ λέει, χθες το πρωί σας έλεγα, ότι είπε για την Κορέα ότι θα μειώσουμε, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα μειώσουμε τις ασκήσεις που κάνουμε με την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα το διέψευσε χθες, αλλά σήμερα λέει επισπεύδονται κατά 6 μέρες τα κοινά αμερικανο-κορεατικά γυμνάσια. Έτσι, γιατί έτσι θέλει ο Τραμπ. Έχει καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ναι. Με όλους αυτούς. Ναι, ναι. Πώς του ξέφυγε ο Χαμενεϊ, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αν ζούσε και ο Λουμούμπα και με τον Λουμούμπα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν αλλάζει. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Εντάξει, μεγάλη στενοχώρια. Πολύ στενοχωρήθηκα με όλες αυτές τις φωτιές και τις απώλειες που είχαμε. Ναι, εντάξει, γιατί εγώ δεν είχα πολλές φωτιές.
0: Όχι, όχι, εσύ δεν τις πρόλαβες.
1: Εγώ καλά τα πήγα. Αλλά...
0: Τι καλά τα πήγες. Στάχω μαζεμένα.
1: Τι έκανα.
0: Είχα αφήσει τη βενζίνη στο 1,77.
1: Ναι,
0: ήρθα και τη βρήκα στο 1,90.
1: Δεν μπορώ να τα χωρώ.
0: Εσύ την ανέβασες. Τώρα ξανανεβαίνει. Σήμερα πήγες στα 90 τόσα δολάρια το βαρέλι, ας πούμε, ξανά.
1: Σ'
0: άφησα με ένα κόμμα ολόκληρο, το διέλυσες. Φύγαν οι μισοί βουλευτές. Και χθες με το που γύρισες είχαμε διαγραφή. Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε διαγραφή. Με το που γύρισες.
1: Είναι κόμμα.
0: Με το που πάτησες το. Τι εννοείς. Φυσικά είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε καινούργια διαγραφή. Τα έχεις κάνει όλα ίσχυμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, προσπαθούσα να τα φέρω πάλι σε βόλτα λίγο τα πράγματα, αλλά να, ήρθες πάλι οδοστρωτήρας.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
0: Λέει, το πιάσα το υπονοούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Μια όμορφη μέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ την Κατερίνα, μας έλειψες.
1: Γεια σας.
0: Να πω κι εγώ καλό χειμώνα, αν και προηγείται το φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να λέμε. Και ακόμα δεν έχει έρθει το φθινόπωρο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε δηλαδή. Ακόμα Αύγουστο έχουμε. 19 είναι ακόμα.
0: Τώρα που λες Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι σε 9 μέρες θα έχουν γιορτή στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι γιορτή.
0: Πάει το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Α, πάει τώρα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου.
1: 27
0: Αυγούστου θα ανοίξει η Καλαμαριά και άλλοι 5 σταθμοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε κυκλοφόρησε εκεί στο Βενιζέλου και τα λοιπά και τα λοιπά που έγιναν αυτά τα έργα επιτέλους και ησύχασε η Θεσσαλονίκη και άρχισε να λειτουργεί το μετρό, το οποίο κατά διαστήματα κλείνει, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε έφτασε στην Καλαμαριά, μπαμ. Ενώ από την, αν το βάλεις και σκεφτείς, από την τρύπα του Κούβελα που είχε ανοίξει τότε, προαμνημονεύτων, μέχρι να γίνει το μετρό, πέρασαν 3 δεκαετίες, ας πούμε. Σχεδόν 3 δεκαετίες. Λοιπόν, τώρα για να πάει από το κέντρο στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά.
1: Ήταν νωρίτερα, αλλά είχε κάποια τεχνικά ζητήματα.
0: Αλήθεια, για πες
1: μας. Στην Καλαμαριά. Ναι, όχι, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά τώρα τελειώσαν τα πράγματα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου τον ανακοίνωσε ο κύριος Ταχιάος.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι
0: την Καλαμαριά. Ούτε σε αυτό μα καλέσανε.
1: Εγώ ήθελα να με την Καλαμαριά και δεσμεύομαι τώρα που θα ξαναπάω Θεσσαλονίκη.
0: Να πάω στην Καλαμαριά.
1: Γιατί δεν, ναι, θα πάω. Όχι, θα πάρω το μετρό επιτέλους. Γιατί ήταν κλειστό.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία είναι. Πολύ ωραία. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στον
1: Πολύγυρο είδες τι έγινε στη Χαλκιδική.
0: Όχι.
1: Είχε πάει ο Δήμος, ήταν διάφοροι τύποι, όχι επιχειρηματίες.
0: Από είχαν βάλει τις ομπρέλες τους.
1: Πολίτες, ναι. Οι οποίοι βάζαν μόνιμες ομπρέλες. Τις δέναν και όλα τους είχαν και ειδικούς σχεδιασμούς.
0: Παιδί μου, τις είχαν τσιμεντώσει κάποιες. Ήταν πακτωμένες.
1: Ναι, και πήγαν και τις ξυλώσανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Τις ξαναβάλανε.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Παράβε
0: ξύλωνε. Το δεμόλιο του Έλληνα που λέγαμε νωρίτερα.
1: Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λέω,
0: έχουν παραπάνω δικαιώματα
1: από τους άλλους. Ναι, έχουν παραπάνω δικαιώματα
0: από τους άλλους. Γιατί τι σε πειράζει,
1: επίσης, τι κακό είναι αυτό, τι στενοχώρηκε. Στενοχωριόμουν, γιατί εκεί που έμενα στις διακοπές, ξυπνάγανε το πρωί στις 7 η ώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι.
0: Να κλείσουν ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναν και βάζαν τις πετσέτες στους ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Για να πιάσουν, να κατοχυρώσουν θέσεις στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, μη σώζω και βρω, που λέει ο λόγος. Ξαπλώστρα. Δηλαδή, άμα σκοτώ από τις 7 η ώρα το πρωί, έχω αυτή την αγωνία για να πάω να βρω ξαπλώστρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένοι να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο μπουφέ να παίρνουν πρωινό.
1: Ναι,
0: εσύ πόσες φορές πήρες πρωινό?
1: Όλες τις μέρες πήρα πρωινό, γιατί πήγαινα τελευταία στιγμή.
0: Α,
1: τελευταία στιγμή. Αλλά το θέμα είναι.
0: Έβαζες ξυπνητήρι?
1: Όχι. Όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έλεγε, είχε κάτι ταμπέλες εκεί που έλεγε ότι αν δει το προσωπικό πάνω από 30 λεπτά μία πετσέτα σε ξαπλώστρα χωρίς να είναι κανείς.
0: Ναι.
1: Και τι πήγαινε, να αφήνει διάφορα πράγματα, ξέρει ναι. Αυτό.
0: Την παίρνει και φεύγει.
1: Θα την παίρνει και θα αντεβρέστηνα.
0: Μπουφέ είχε αυγά.
1: Πολλά.
0: Πολλά αυγά.
1: Είχε. Ναι. Αυγά μάτια.
0: Ναι.
1: Αυγά ομελέτα.
0: Σκράμπλ.
1: Όχι, ομελέτα. Ομελέτα μόνο με ασπράδι. Scrambled eggs.
0: Ναι.
1: Και είχε και ένα ωραίο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα σ' άρεσε εσένα, γιατί είχε ντομάτα βέβαια. Δεν το δοκίμασα. Είχε και
0: πειράζει,
1: φέτα
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήτανε μία ντομάτα,
0: ναι.
1: Φέτα, και μέσα στην ντομάτα είχε αυγό τηγανιτό.
0: Ναι.
1: Και από πάνω τρυμμένη φέτα.
0: Ναι, εντάξει. Πειραγμένος, αποδομημένος. Δομημένος καγιανάς. Ναι,
1: όχι.
0: Εδώ δεν ήταν αποδομημένος, ήταν δομημένος καγιανάς.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς δεν μ' αρέσει, μια χαρά. Οτιδήποτε. Έφερες.
1: Τι να φέρω, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν. Αφού θα κάνει καλύτερα τα
0: βράδια. Α, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Τι να πει.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι να κάνει.
0: Άλλα θέματα.
1: Τι να πει. Γιατί μίλησαμε και λίγο για φαγητό και δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Η κυρία που πήγαινε ανάποδα. Ήταν 82 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε λήξει το δίπλωμά της.
0: Εντάξει, πριν από 4 μήνες είχε λήξει. Δεν είχε λήξει κανένα 8 χρόνια. Πριν από ένα τετράμινο είχε ανέλυξει, σιγά.
1: Αυτός που το έχει ανανεώσει όμως είχε κάποιο θέμα.
0: Γιατί?
1: Για να μην καταλαβαίνει η γυναίκα τι είναι μπρος, τι είναι πίσω.
0: Όχι ρε παιδί μου, πήρε μια λάθος. Γιατί το κάνετε θέμα τώρα τόσο μεγάλο, ας πούμε. Πήρε λάθος μια... Αυτή. Καταλάβεις.
1: Τι αυτή.
0: Μια στροφή. Μπήκε σε μια διάβαση και πήγε λάθος.
1: Και μπήκε ανάποδα στην Αθηνοκορίνθο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έβλεπε το αυτοκίνητο με φωτσό την άλλη.
0: Δεν τρέχει. Μα πού, άμα μπει, μετά δεν μπορεί να βγει.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν σε έβλεπε και θα λέει κοίτα που πάνε οι λύθοι, α πούμε.
0: Μην μιλά έτσι.
1: Οι λύθοι.
0: Δεν θέλω να μιλά έτσι, παρακαλώ πολύ.
1: Α, που λε, έλεγα πριν ότι η πρώτη μου αυτή όταν επέστρεψα στην Αθήνα και πήρα το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω. Έφυγα από κάτι παραδρόμου εκεί μέσα από κάτι χωματόδρομου για να βγω στην Αττική Οδό. Και είχε μία μεγάλη στροφή που σε έβγαζε κατευθείαν στην Αττική Οδό. Και ήταν μπροστά μου ένα ταξί, ένα station wagon. Ταξί.
0: Ωραία. Τα ξέρω. Ναι.
1: Παίρνει τη στροφή, παίρνω κι εγώ τη στροφή. Απόσταση όμως, δηλαδή δεν ήμουν πολύ. Και ξαφνικά το κοκαλώνει.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο. Πάνω στη στροφή, αποφασίζει.
0: Ναι. Μπορεί να είδε μπροστά μια χελώνα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είχε μετανιώσει. Δεν ήθελε να πάει από εκεί. Ναι.
0: Και.
1: Προσπάθησα, έκανα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τον προσπερνάω, τον κοιτάω, του λέω τι, αϊ πάγαινε μου λέει. Και λέω γιατί γύρισες.
0: Το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Γιατί γύρισες.
0: Γιατί έτσι, έτσι είμαστε ρε παιδί μου. Είμαστε αποφασισμένοι
1: την τελευταία
0: στιγμή.
1: Είναι αυτή η περίοδος που ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι στον δρόμο, γιατί πιστεύει ότι είναι μόνος του.
0: Ναι. Είναι αυτή η περίοδος.
1: Είναι αυτή η περίοδος. Δυστυχώς.
0: Είναι από τις πιο επικίνδυνες περίοδους. Το λέμε κάθε φορά που αδειάζει η Αθήνα, δηλαδή και το Πάσχα και το Χριστούγεννα και δεν ξέρω εγώ πότε, το 15 Αύγουστο, οποτεδήποτε αδειάζει η Αθήνα, νομίζουν όλοι ότι εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Είμαι μόνος και θα περάσω και το κόκκινο και δεν θα βγει κανένας από την άλλη γιατί έχει πάει διακοπές.
1: Όμως τώρα υπάρχουν κάμερες στους δρόμους. Θέλω να επισημάνω.
0: Παντού.
1: Σε πάρα πολλά σημεία, αφού μπήκανε και άλλες 300 τόσες. Λίγο πριν φύγω.
0: Λειτουργούν.
1: Βέβαια λειτουργούν.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται ραβασάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Να κοιτάξω τον GovGR.
1: Δεν μου είχε έρθει.
0: Μέσω
1: τίποτα.
0: Του GovGR δεν έρχονται.
1: Στο Wallet νομίζω.
0: Στο Wallet, ναι, αυτό το. Αυτό
1: κάτσε να δω κι εγώ.
0: Καλού κακού. Ναι. Για να ψαχτούμε λίγο.
1: Κοίταξε να δει. Ναι. Ναι, είναι. Πώς το λένε. Μόνο έτσι.
0: Ναι. Να το δω.
1: Είχαμε και μείωση στα τροχαία μέσα στον Αύγουστο ήδη.
0: Και τον Ιούλιο είχαμε. Έχουν πάρει μια καθοδική πορεία. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με την προηγούμενη χρονιά.
0: Αλλά εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ένα να γίνεται έτσι πως γίνονται. Δηλαδή βλέπεις και βίντεο και φωτογραφίες. Εγώ αποστρέφω το βλέμμα μου. Δεν θέλω να τα βλέπω καν, ας πούμε. Που γίνονται σμπαράλια, ρε παιδί μου. Και βλέπεις συνήθως. Είναι μικρά παιδιά, νεαρά άτομα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που χάνουν τη ζωή τους. Και λες, κρίμα ρε παιδί μου, είναι στο ξεκίνημα της ζωής τους, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν είμαι της τροχιάς πραγματογνώμονας για να ξέρω για ποιον λόγο γίνεται το καθένα. Αλλά τα βλέπεις, ας πούμε, καρφωμένα σε δέντρα, αυτοκίνητα σμπαραλιασμένα κτλ. Και λες, γιατί ρε παιδάκι μου, γιατί. Είναι ένα γιατί που δεν θα βρει απάντηση ποτέ.
1: Πάντως και στην Κρήτη λέει, που συζητούσα εκεί με διάφορους, μου είπαν ότι έχει γίνει μείωση, γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Ναι. Πάρα πολύ έλεγχοι όμως. Δηλαδή, γιατί λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ τα βράδια, έχετε αλκοτέστ? Αν έχουμε, λέει, όχι μόνο τα βράδια. Ναι. Και τα απογεύματα έχουμε αλκοτέστ. Και ειδικά αυτή την περίοδο, ας πούμε. Και δεν τολμάει κανείς να οδηγήσει πιωμένος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: καλό είναι αυτό. Βήματα. Δεν είναι μόνο για τους, και για τους ντόπιους, είναι και για τους τουρίστες. Έτσι. Πότε δεν λέγαμε πριν φύγω για διακοπές? Δεν ήταν που ο άλλος είχε πάρει είχε πιει, πήρε τη γουρούνα, τουρίστας. Και χάθηκε σε ένα κρεμό, ας πούμε.
1: Επίσης, μια γνωστή μου οικογένεια που θα συνέχιζε τις διακοπές στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Η μητέρα, επειδή είχε και ένα αγοράκι, μόνο δήλωση δεν ζήτησε από αυτούς που θα μπαίνανε μαζί σε εκείνη σε ένα χωριό. Ναι. Μόνο δήλωση δεν του ζήτησε, υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν θα έχει μαλωθιές στα πανηγύρια. Δεν έχει, λέει, πια.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αλλά η φήμη παραμένει.
1: Ναι, γιατί είχε αγωνία σου. Οπότε λέει, υπάρχει φόβος. Τώρα μην πάω εκεί πέρα με το παιδί μου και τίποτα.
0: Η φήμη παραμένει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει. Πολλά. Οπότε προσέχει για να έχει. Καλά κάνει η γυναίκα.
1: Τώρα, θέλεις να επιστρέψουμε σε αυτό που μου λέγες για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πράγμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κασιμάτη που διαγράφει, είχε φύγει καιρό ούτως ή άλλως.
0: Δεν είχε φύγει.
1: Εννοώ ψυχικά. Συναισθηματικά.
0: Δεν ξέρω τον ψυχισμό της κυρίας Κασιμάτη.
1: Ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι. Το λέω μεταφορικά.
0: Αλλά από ό,τι λέει η πρόεδρος, από ό,τι έμαθα, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δεν ξέρω
1: Δούρου,
0: ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Από ό,τι έμαθα, έγραψε σε αυτή την επιστολή που την διαγράφει, ότι είχε αποστασιοποιηθεί καιρό. Δεν συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν συνυπέγραφε, δεν είχε αναλάβει κάποιον τομέα ευθύνης, δεν μετείχε στις συνεδριάσεις, δεν ψήφισε καν. Τη το κρατούσε μανιάτικο. Δεν ψήφισε καν για πρόεδρο
1: τη
0: κοινοβουλευτική. Θα μου πεις, 8 ψήφισαν όλοι. 7 είχε πάρει και μία λευκή.
1: Ναι.
0: Όλοι και όλοι 8. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Και ζήτησε και από την κυρία
0: Κασιμάτη. Αφού η κυρία Κασιμάτη. Α, στην κυρία Βασίλη, θα σου πω μετά. Ναι. Αφού είπε για την κυρία Κασιμάτη, βοά το Πανελλήνιο, σιγά μην βοά το Πανελλήνιο, δηλαδή το άκουσε εσύ σε κανένα πανηγύρι ότι η Κασιμάτη θα πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Όχι σε πανηγύρι, πριν πάω στα πανηγύρια.
0: Πριν τα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει τα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί αυτή η φήμη.
1: Ότι θα πάει
0: στο Πασόκ.
1: Τόσοι έχουν πάει.
0: Ναι, γιατί να μην πάει. Γιατί εγώ θυμάμαι κιόλα ότι ήταν η κυρία που είχε πει ότι κακώς δεν σκοτώθηκε σε εκείνο και το μαραθώνιο στη Βοστόνη που είχε τρέξει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κακώς δεν σκοτώθηκε αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε αφήσει να νοηθεί σε μία ανάρτηση που είχε κάνει τότε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή δεν ήταν ένας άσχετος, ας πούμε.
1: Το
0: Πασόκ ήταν πρόεδρος.
1: Εντάξει, τώρα περασμένα ξεχασμένα.
0: Εντάξει, ναι. Έχει περάσει έχει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Κύλησε νερό στα βλάκια.
0: Ναι,
1: άστο να πάει, άστο. Μπορώ να πω κι άλλα. Μπορώ να πω κι άλλα τέτοια. Πες μου τώρα για τη Γερο Βασίλη. Δεν δίνει την έδρα ακόμα. Γιατί?
0: Γιατί επειδή είναι προεδρεύουσα τη Βουλή. Είναι στο Προεδρείο της Βουλής. Δεν είναι αντιπρόεδρος. Επειδή πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες διαδικασίες πρώτα.
1: Και μετά.
0: Γιατί δεν ήταν σε ολομέλεια η Βουλή.
1: Επειδή είναι κλειστή.
0: Ήταν το θερινό τμήμα. Και στο θερινό δεν μπορούσε. Καταλαβαίνεις. Η δικαιολογία είναι αυτή. Δεν ξέρω αν ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Η οποία, κυρία Γερο Βασίλη, μου στέλνει mail, δεν έχω καταλάβει γιατί. Ξέρω εγώ.
1: Εμένα όχι πάλι.
0: Εμένα μου στέλνει. Από τότε που ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, με κάποιον τρόπο. Δεν ήμουν διαπιστευμένος, αλλά βρήκε το mail μου. Και με κάποιον τρόπο μου στέλνει email.
1: Και τι σου λέει?
0: Τις δραστηριότητες
1: της.
0: Τις δηλώσεις και τα λοιπά. Όχι, άλλο να
1: σε
0: πει.
1: Έχει καλέσει πουθενά?
0: Όχι, πουθενά.
1: Εντάξει, μην απαντήσεις.
0: Εγώ ξέρεις που έχω παράπονο. Κανείς ευρωβουλευτής ποτέ δεν με κάλεσε να πάω στο Στρασβούργο.
1: Α, καλά.
0: Που παίρνουν αποστολές έτσι και τους πηγαίνουν βόλτα, ας πούμε, για να δουν και καλά μία ώρα το Ευρωκοινοβούλιο και μετά μένουν 6 μέρες στις Βρυξέλλες. Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, αφού δεν ξέρουμε κανέναν.
0: Ευρωβουλευτή,
1: εννοώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε του.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτού του θέματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. 23 βαθμοί. Και μας στέλνει και φωτογραφία με τον Γκάβο Μαλιά και ένα φάρο που είχε εκεί πέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Με ένα απλό σκίτσο. Σκιτσάκι από τη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Μεσολόγγι. Όχι, μπορεί να είναι. Και θα μου πει. Ναι. Κανονικές βάρκες είναι. Δεν είναι η. Και ένα που κάνει κανό. Α, ωραία.
1: Πνίγηκε και το χωριό μου,
0: Τι. Και έκανε το χωριό σου.
1: Πνίγηκε.
0: από τη βροχή.
1: Αυτό
0: αυτή,
1: λοιπόν που ναι. μίλησα με δικούς μου ανθρώπους εκεί, ναι. μου είπαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ.
0: Ποτέ. Το άκουγα και
1: ποτέ, εγώ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και επειδή το ξέρω το μέρος, κατέβασε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
0: Κατέβασε νερό, αλλά από ό,τι άκουγα τους ντόπιους να λένε. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Κοίτα,
0: τηλεόραση.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και στους δυο. Εντάξει, ήρθε το τέρι σου τώρα, Διονύση. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλύτερα σήμερα.
0: Τρεις ευτυχισμένος.
1: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα.
0: Not.
1: Όχι, είμαι, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα μας λέει, θα ήθελα άλλες 2-3 μέρες και εντάξει, σηκώνει και άλλες διακοπές και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Πάντα σηκώνει και άλλες διακοπές, παιδιά. Εντάξει.
3: Κατερίνα, μόνο 2-3 μέρες, αυτό είναι κομπλιμέντο, Διονύση. Αυτό να το πούμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Εντάξει. Σμίξαμε όμως, γι' αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι είναι, νομίζω ότι σας περίμενε.
0: Εσείς έχετε φύγει. Έχετε φύγει ή.
3: Για να πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα που είναι και πιο.
0: Κατάλαβα, ναι, οκ.
3: Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
2: Εγώ είμαι βέβαια ότι η Κατερίνα Σερέτη μπορεί να πήγε διακοπές, ναι, να ξεκουράστηκε, ναι, αλλά σίγουρα υπήρξαν πράγματα που χτύπησαν στο δημοσιογραφικό της μάτι. Άρα δώσε μας.
1: Στενοχωρήθηκα, παιδιά, πάρα πολύ με αυτά που γινόντουσαν. Αυτό έλεγα του Διονύση πριν και στους ακροατές εδώ. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές, γιατί μέχρι που, ήμουν εδώ, δεν είχε πολύ. Είχε κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο. Τώρα είχε και δυσάρεστα κιόλας πάρα πολύ. Πολύ δυσάρεστα. Είχαμε απώλειες δηλαδή. Αλλά αν δεν ήταν αυτό, νομίζω ότι ήταν σχετικά ένα. Δηλαδή, αν είχαμε τις πυρκαγιές και έλεγα και τις πλημμύρες πριν στη Μάνη που την ξέρω την περιοχή και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, θα ήταν ένα καλοκαίρι. Που δεν είχε εξελίξεις, ας πούμε, διεθνείς. Το μόνο που έχει είναι αυτό το πράγμα στο Ιράν, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Το οποίο συνεχίζεται. Δηλαδή, λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Τώρα τραβάει ένα εξάμηνο αυτή η κατάσταση. Οπότε λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει.
3: Σκέψου πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Το λέω γιατί τα συζητάμε και τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε σε όλες τις εκπομπές από τη μία. Η Ουκρανία εξακολουθεί. Το Ιράν εξακολουθεί. Απλώς.
0: Η Γάζα εξακολουθεί. Όλα αυτά. Οι Χούθοι εξακολουθούν. Όλο το.
1: Το πακέτο.
0: Το μείγμα αυτό, ναι.
2: Ίσως και τελικά να είναι και η στόχευση αυτή για κάποιους τουλάχιστον να εξελιχθούν όλα αυτά σε παγωμένες συγκρούσεις που θα μπορούν και να καθορίζουν τη διεθνή πραγματικότητα και να προκαλούν οξύνσεις, κλιμακώσεις και οικονομικές. Έτσι ώστε να εντείνεται ο απόϊχος όλων αυτών στις τσέπες των πολιτών, στις τιμές των ορυκτών και καυσίμων.
0: Βασικά δεν είναι για τις τιμές και για τις τσέπες των πολιτών. Είναι για το ότι κάποιοι από αυτή την ιστορία βγάζουν χρήματα πολλά. Δηλαδή κάποιοι ποντάρουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι για να στραγγαλίσουν τον εμένα που πάω να βάλω 20 λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι αυτοί που παίζουν το στοίχημα θα ανέβουν σήμερα τα καύσιμα ή θα πέσουν σήμερα τα καύσιμα και στοιχηματίζουν πάνω σε αυτό να βγάζουν κάτι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα. Εκεί ενδεχομένως είναι ένα παιχνίδι, αν και είναι πολύ απλοϊκό γιατί τα γεωστρατηγικά δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι και διαφόρων άλλων πραγμάτων συνισταμένοι.
1: Τώρα που λέτε για λεφτά, εγώ θεωρώ ίσως μία από τις σημαντικότερες κομβικές ειδήσεις του καλοκαιριού είναι αυτή τη δίκη της ΜΕΤΑ που ξεκίνησε.
0: Που γίνεται τώρα.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μπει στη ζωή μας τα social media και πώς έχουμε αποδεχθεί αυτή την εισβολή και κυρίως για τα παιδιά έτσι περισσότερο.
0: Έχουν αλλάξει τη ζωή μας, δεν έχουν μπει στη ζωή μας, την έχουν αλλάξει τη ζωή μας.
3: Να χρειάζεται και αυτό το cave attempt τώρα από την άλλη, Κατερίνα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να προσέχει και ο αγοραστής, γιατί δεν είναι αθώο όταν συνδέουμε τα πάντα στη ζωή μας με μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό είναι να κρατάμε κάτι το οποίο να είναι ιδιωτικό για να μην γίνεται προβλέψιμο και για να μην γίνεται ένα ψηφίο ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσής μας στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Θέλει όμως και προστασία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που δεν έδωσε κανένα σημασία, ενώ δεν έδωσε κάποιοι το λιδόρισαν κιόλας. Δεν θυμάμαι σε ποια ομιλία ήταν του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πέρσι ή πρόπερσι, που έκανε αναφορά στο θέμα αυτό, για την προστασία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά θέλουν εκπαίδευση. Τα παιδιά γεννιόνται μέσα σε αυτό. Εμείς δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Εμάς μας βρήκε αυτό. είχαμε ζήσει την παιδική μας ηλικία πολύ διαφορετικά.
0: Παιδιά, είναι ένας νέος κόσμος, τον οποίο εμείς τον βλέπουμε με άλλα, ίσως με παραμορφωτικούς φακούς, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο διάστατο. Για παράδειγμα, δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε την νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, της κυβέρνησης Μακρόν για να μην έχουν social media ή κάτω των 15. Και είπε, όπ, είναι η ελευθερία του ατόμου και διάφορες άλλες ελευθερίες οι οποίες διακυβεύονται. Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά καινούργια πράγματα, τα οποία τώρα τα ψηλαφούμε και τα αντιμετωπίζουμε ή όχι. Από την άλλη, έχουν, όπως έλεγα πριν, έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ έχω κουραστεί να βλέπω στον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι είναι με ακουστικά στα αυτιά και με το κινητό στα χέρια, όπου περνάνε διαβάσεις, περνάνε πεζοδρόμια, δεν βλέπουν άλλους ανθρώπους, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, δεν βλέπουν αν έρχεται ένα αυτοκίνητο ή δεν έρχεται, ρε αδελφέ. Αυτό το πράγμα.
2: Από την άλλη, είναι τέτοια η συμβολή τους και η επίδρασή τους στην καθημερινότητά μας, και από την άλλη τόσο άναρχο το τοπίο και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Στην Ελλάδα έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία και θα τη δούμε, όπως την περιέγραψε η Κατερίνα, τουλάχιστον για τους ανήλικους, που προκαλεί ένα προβληματισμό. Αν αυτοί οι μη κρατικοί δρόντες, οι υπερεθνικές οντότητες, η κολοσσή της τεχνολογίας μπορούν να επιβάλλουν τους όρους του παιχνιδιού και σε διεθνές επίπεδο, αν θα υπάρξουν αυτό που λέμε στα ελληνικά ethics, κανόνες, ποιοι θα τους στηρούν, με τι συνέπειες, ίσως να είναι η δίκη του 21ου αιώνα, τουλάχιστον απέναντι στην υψηλή τεχνολογία,
1: ναι,
2: Κατερίνα.
1: Ναι, μπορεί και να είναι αυτό.
3: Εγώ, ως κατεξοχήν αισιόδοξος άνθρωπος, θα πω. Εντάξει, ας μην επενδύουμε πάρα πολλά, γιατί οι επενδυτές οι πραγματικοί έχουν προλάβει και έχουν επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια. Και σκέψουμε μόνο, γιατί έχει δίκιο ο Διονύσης, έχετε προφανώς δίκιο όλοι όσοι το αναδεικνύετε, τα παιδιά καταλαβαίνουν να χρησιμοποιούν εύκολα όλες αυτές τις πλατφόρμες και το κινητό, γιατί είναι μια διαδικασία μάθησης σχεδόν αυτόματη, απολύτως ανθρώπινη. Έχεις μια συσκευή η οποία αντιδρά στο άγγιγμά σου, αντιδρά στην καταγραφή των κινήσεων του ματιού σου, αντιδρά στο πόση ώρα μένεις σε κάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι μας μοιάζουν και μας μοιάζουν σε βαθμό που δεν ξέρουμε να τα ελέγξουμε.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, και αυτό λέμε πριν να βγούμε από το στούντιο, θυμάμαι ότι στην ορκομοσία του Τραμπ, για παράδειγμα, δίπλα του δεν ήταν πολιτικοί παράγοντες. Ο Ζούκεμπεργκ ήταν, ο Μπέζος ήταν, δηλαδή αυτοί των κολοσσών, των υπερεθνικών κολοσσών που αναφέρεται και περνάνε τώρα από δίκαιο
3: Ζούκεμπεργκ, για παράδειγμα. Και μόλις είχαν πληρώσει κάτι πρόστιμα, Διονύση, στα δικαστήρια.
0: Τα οποία, ναι, κάποια από αυτά εξέπεσαν. Αλλά θέλω να πω, αυτοί έχουν το πάνω χέρι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Δημιουργούνται νέες σχέσεις, τις οποίες κάποια στιγμή θα κληθούμε ως ανθρωπότητα να τις αντιμετωπίσουμε.
3: Και επειδή σε εμάς όλους το πάνω χέρι έχει ο αρχισυντάκτης, ο σκηνοθέτης.
0: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Θα επιστρέψουμε.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεση στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, όπου οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Στο Artin Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και μας λέει ο Σταμάτης ότι έχει γίνει αντιληπτό πως έχουμε μπει στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Έχουν πιάσει πρωινές υγρασίες και η νύχτα έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Ο Σταμάτης από τυχείο.
0: Ναι, έχει υγρασία πολύ.
1: Είχα βγει ένα από τα προηγούμενα δύο πρωινά. Βγήκα το πρωί για να έρθω εδώ για την εκπομπή και κρυώνα. Έλεγα μήπως έχει έρθει η ώρα να βγάλουμε μπουφανίνη.
0: Όχι
1: ακόμα. Γιατί μας έρχεται καύσωνας, λέει. Καύσωνας. Μας έρχεται ζέστη το Σαββατοκύριακο, πας περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το σκεφτόμουν. Μήπως πρέπει
0: Όχι, μπουφανίνη, όχι ακόμα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: είναι νωρίς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς για μπουφανίνη. Ναι.
1: Αν και ξέρεις ότι εγώ πάω ημερολογιακά. Δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου θα βγάλω μπουφανίνη. 1η Οκτωβρίου θα βγάλω μεγάλες κάρτες. Δεν πάει να γίνεται ό,τι θέλει.
0: Ναι. Πάει να βράζει ο τόπος.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχει μια τάξη. Κάποιες σταθερές στη ζωή μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Διαβάζω ότι πέθανε ο ντράμερ των ZZ Top.
1: Ναι.
0: Ο Frank Beard.
1: Κρίμα.
0: 77 ετών, στο Τέξας. Mm. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα.
1: Ήταν και αυτός με τέτοια μουσια μακριά
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι, όλοι ήταν. Mm. Όλοι ZZ Top, δεν ήταν έτσι.
1: Ξέρω για τους δύο που είναι τους δύο κιθαρίστες οι οποίοι είναι τέτοιοι. Θυμάσαι τι είχε γίνει ένα διάστημα που τους είχε προσφέρει ένα αμύθιτο ποσό μια εταιρεία που βγάζει ξηραφάκια. Γνωστή εταιρεία. για να ξυρίσουν το μουσι και να πάρουν το σκασμό με λεφτά, ας πούμε. Και δεν είχαν δεχτεί. Είναι το σήμα κατά τεθέν τους,
0: καταλαβαίνεις.
1: Τέτοια πράγματα γίνονται. Ναι. Άλλα.
0: Άλλα θέματα. Έγινε στην Αϊόβα ένας διαγωνισμός που γίνεται, λέει, κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Διαγωνισμός μίμησης του ήχου της γαλοπούλας.
1: Ναι.
0: Πήγε πάρα πολύ κόσμο.
1: Το γλου γλου αυτό που κάνει
0: η γαλοπούλα. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μιμηθούν τέσσερις χαρακτηριστικούς ήχους της γαλοπούλα.
1: Έχει τέσσερις ήχους της γαλοπούλα.
0: Ναι.
1: Ούτε το ήξερα.
0: Το κάλεσμα της αρσενικής γαλοπούλας, το οποίο λέγεται γκόμπλ.
1: Ναι.
0: Ένα κλακ.
1: Ναι.
0: Χαμηλό κούρνιασμα λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα μουρ. Χαμηλό γουργουριτό. Και ένα κικυράν. Το χαρακτηριστικό κάλεσμα των νεαρών γαλοπούλων.
1: Μάλιστα.
0: Οι νικητές στο έπαθλο ήταν 5 δολάρια. Μα 5 δολάρια!
1: Ναι, αλλά πήγανε όμως. Δεν πήγανε για τα 5 δολάρια. Τώρα τα 5 δολάρια ήταν.
0: Έξι νικητές πήγανε, λέει.
1: Αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πήρες μέρος στο διαγωνισμό?
0: Δεν το ήξερα. Γιατί ήταν μέσα στην άδειά μου. Θα πηγαίνω στην Αϊόβα.
1: Πάντως πήγε στις διακοπές της και έκανε καραόκε.
0: Καραόκε δεν έκανε. Και καραόκε. Μεγάλη απογοήτευση.
1: Λίγο με εκνευρίζει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Το έκανα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τραγουδήσω. Σε κοινό. Κατάλαβε.
1: Έμεινε το κοινό.
0: Έμεινε. Βέβαια.
1: Μπράβο του. Μπράβο του το κοινό.
0: Έμεινε. Τι μας πέρασες?
1: Άλλα πράγματα.
0: Τι?
1: Να σας πω μια είδηση που περνάει λίγο, έχει περάσει τα ψηλά. Δηλαδή δεν έχει πολύ ασχοληθεί στην Ελλάδα το κοινό και γιατί να ασχοληθεί στο κάτω-κάτω της γραφής. Χθες το πρωί υπήρξαν κάτι πλήγματα σε ένα συριακό. Σε μια συριακή αεροπορική βάση.
0: Ναι.
1: Σκέφτεται ο κόσμος τώρα σιγά. Η Συρία ακόμα δεν έχει προλάβει να γίνει κράτος κτλ. Στην αρχή δεν ξέραν ποιος το έκανε.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε γνωστό, λέει, ότι το έκαναν οι Ισραηλινοί. Θύμωσε. Βγήκε ο Αμερικανός εκεί απεσταλμένος και είπε ότι ήταν υπερεύητα εσκαμμένο το Ισραήλ. Δεν έπρεπε να το κάνει. Και βγήκαν οι Ισραηλινοί και είπανε συγγνώμη. Πρώτον, σας είχαμε ενημερώσει. Οι αρχές ασφαλείας μας σας είχαν ενημερώσει. Δεύτερον, ξέρεις γιατί χτυπήσαν οι Ισραηλοί την αεροπορική βάση?
0: Γιατί?
1: Διότι είχαν στείλει εκεί οι Τούρκοι και ετοιμάζονταν να στείλουν κι άλλα. Είχαν στείλει μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, για να φτιάξουν μια αεροπορική βάση στα 80 χιλιόμετρα από το Ισραήλ. Οι Τούρκοι. Και το μήνυμα που στέλνει το Ισραήλ είναι ότι δεν θα αφήσουμε να δημιουργηθεί αεροπορία και δι εχθρικής χώρας. Λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Είναι κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον με την έννοια ότι σας έχουμε πει ότι ένα από τα μελλοντικά, μία από τις μελλοντικές κόντρες, σε πάση περιπτώσει, που θα δούμε στην ευρύτερη γειτονιά μας, θα είναι του Ισραήλ με την Τουρκία. Ένα τέτοιο τζατζάρισμα ήταν αυτό που έγινε, αλλά στο Συριακό έδαφος. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είδες τι γίνονται, τι πραγματάκια γίνονται. Σου λέει τώρα, εντάξει, βομβαρδίστηκε μια βάση. Και τι έγινε, σιγά, δεν δίνει κανείς σημασία. Μπορεί να έχει σημασία, μπορεί και όχι, θα δούμε.
0: Τώρα, διάβασα για τις διακοπές των ηγετών.
1: Ποιον ηγετών?
0: Διαφόρων,
1: ναι,
0: που έχουν πάει. Η Ούρσουλα, λέει, είναι στο Ανόφερο, στο οικογενειακό της αγρόκτημα.
1: Α.
0: Ναι, και κάνει, ναι, διακοπές. Είχε πάει στην Κρήτη πέρσι, την είχε καλέσει ο Μητσοτάκης. Πότε ήταν που είχε πάει? Πέρσι,
1: που είχε γίνει σκάνδαλο. Είχε
0: γίνει χαμός.
1: Ξεσπάσεις άλλο.
0: Καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να καλέσει.
1: Τώρα στον Όβορο που πήγε, σε ποιο σπίτι?
0: Στο οικογενειακό της αγρόκτημα.
1: Οικογενειακό
0: στο εξοχικό.
1: Α, να μας δώσει ανταπόκριση μέρη από τον Όβορο.
0: Στο εξοχικό, ναι, της είναι, στο Ανόβερο, ναι.
1: Ωραία.
0: Ο Μακρόν στην Γενή Ακτή.
1: Ναι.
0: Και τον έκραξαν, λέει, γιατί έκανε τζετσκι.
1: Γιατί δεν έπρεπε?
0: Γιατί και εγώ είχε τις φωτιές.
1: Α,
0: και αυτός διασκέδαζε.
1: Ναι.
0: Τι διασκέδαζε τώρα? Διασκέδαζε.
1: Μα με τον Κολομβιανό υπουργό δεν είδες τι έγινε?
0: Που πήγε στην Καραϊβική.
1: Πού πήγε η Καραϊβική της ημέρας του σεισμού?
0: Ναι, αλλά απάντησε.
1: Αυτός είπε γύρισα εσπευσμένο.
0: Απάντησε. Ναι. Εγώ πήγα μόνο να δω την οικογένειά μου και γύρισα.
1: Και σταμάτησα τις διακοπές και γύρισα.
0: Πετάχτηκα, ναι, στην Καραϊβική να δω την οικογένειά.
1: Καλά, πετάχτηκα. Δίπλα είναι. Από την Κολομβία δίπλα είναι η Καραϊβική. Δεν είναι τώρα.
0: Είναι
1: πώς λέμε εμείς, πετάχτηκα στην Τίνο.
0: Μα υπουργό στέγασης όμως που έχει γκρεμιστεί. Που άντεξε βέβαια η Κολομβία. Άντεξε.
1: Ναι, δεν ήταν τη Βενεζουέλα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Ο Σάντσεθ είναι στα Κανάρια νησιά.
1: Ναι.
0: Και τον έκραξαν κι αυτόν. Γιατί, ναι, ανέβασε ένα playlist με τη μουσική που ακούει στις διακοπές του.
1: Ναι, αλλά αυτό το έκανε την ημέρα που είχε γίνει εισβολή στη Θέουτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τον κράξανε.
0: Εντάξει.
1: Δεν τον κράξανε επειδή ανέβασε λίστα. Και ο Ομπάμα ανεβάζει κάθε χρόνο τη λίστα του καλοκαιριού του.
0: Με τα βιβλία του.
1: Πήγε να μιμηθεί και τα τραγούδια
0: του,
1: και, ναι, τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Αυτό πήγε να μιμηθεί ο Σάντσεθ προφανώς, αλλά το timing ήταν λίγο λάθος.
0: Ναι,
1: το έκανε την ημέρα που στη Θέουτα είχαν μπει 67.000
0: άνθρωποι.
1: Ναι, που. Πού να το φανταστεί, σωστά.
0: Ναι,
1: ναι, είναι και αυτό.
0: Η Μελώνη είναι στην Απουλία.
1: Απουλία, ωραία.
0: Ναι,
1: Απουλία.
0: Σε μια ωραία αγρικία πολυτελή.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εκεί έβλεπα εγώ, στην, ναι, Ιταλία, όταν έψαχνα που θα πάω διακοπές. Δεν έψαχνα να πάω στην Ιταλία, αλλά σου βγάζει τώρα διάφορα ο αλγόριθμος.
1: Ναι.
0: Και μου έβγαζε κάτι σπιταρώνες. Και έλεγα, μπορεί, θα είναι ψέματα αυτό. Κάτι σπιταρώνες στη Νότια Ιταλία και στο.
1: Παιδί μου, έχουνε. Και νοικιάζεις όλο το σπίτι, ναι.
0: Και φτηνά.
1: Νοικιάζεις όλο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πας δηλαδή παρέα και να το μοιράσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έρχεται οικονομικά.
0: Και
1: κάτι φίλοι μας το έχουν κάνει
0: και
1: αυτό.
0: Και πουλάνε, ναι, και κάτι αγρικίες.
1: Ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: Δηλαδή, ναι, βέβαια, να πω. Διάβαζα έναν τύπο,
0: ναι,
1: που έκανε το λάθος να αγοράσει μια τέτοια με ένα ευτελές ποσό, μια αγρικία.
0: Mm.
1: Λέει τα λεφτά που πρέπει να ξοδέψει για να την ανασκευάσει, να τη θωρακίσει απέναντι στα στοιχεία της φύσης,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, βροχές, κρύο και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, είναι υπερπολαπλάσια από το ποσό που έβαλε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι δέλεαρη η τιμή, η χαμηλή,
0: ναι, ναι,
1: αλλά μετά, ναι, άντε ζεστανέ το αυτό το σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δεν, που μπαμπάζει, ναι, παντού, καταλαβαίνεις.
0: Πάντως, η Μελώνη, λέει, γράφει ο ιταλικός τύπος,
1: ναι,
0: σχεδιάζει να πεταχτεί και λίγο στην Ελλάδα.
1: Να έρθει. Ωραία.
0: Έχει έρθει πολλοί κόσμος, παιδιά.
1: Στην Ελλάδα.
0: Πολλοί κόσμος. Η Νικόλ Κίντμαν, η Μαντόνα.
1: Η Ζαλντάνα.
0: Η
1: Ζωέ. Ζαλντάνα. Καλή είναι. Καλή,
0: καλή
1: είναι,
0: πολύ
1: Ζω,
0: καλή. Πώς το λένε, έχουν έρθει πάρα πολλοί που δεν θυμάμαι τώρα, αλλά διάβαζα κάθε τρεις και λίγο διάφοροι.
1: Και η Τσένιφερ Λόπερ δεν είχε έρθει.
0: Η Τσένιφερ Λόπερ.
1: Νομίζω.
0: Τη αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τσένιφερ.
1: Τώρα που λέμε για, τους, για το Εστέτ, είδε τη Σακύρα που πήγε στην Κολομβία,
0: ναι,
1: εκεί που έγινε ο σεισμός.
0: Πήγε με ποιον, με τον.
1: Δεν
0: με
1: ξέρω με ποιον πήγε.
0: Μόνο,
1: δεν κοιτάω αυτά τώρα με ποιον πηγαίνει.
0: Πήγε,
1: δεν είμαι
0: του
1: κουσκούς.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, πήγε και είπε ότι θα σας φτιάξω 10 σχολεία. Επειδή γκρεμίστηκαν εκεί από το σεισμό.
0: Ναι,
1: είπε θα, με δικά μου έξοδα θα φτιάξω 10 σχολεία.
0: Βέβαια, $1 εκατομμύριο θα δώσει.
1: Είδε το Σακυράκι.
0: Το οποίο
1: Σακυράκι το είχαν. Το κυνηγούσαν για φοροαπαλλαγέ και τέτοια.
0: Με τον Μπάφετ, παιδί μου, πήγε.
1: Με τον Μπάφετ. Το Γουόρεν.
0: Το Χάουαρντ.
1: Άλλο ο Γουόρεν, άλλο.
0: Γιο.
1: Α, ο γιο του Γουόρεν Μπάφετ.
0: Πήγε με αυτόν για να βοηθήσουν.
1: Τα έχουν,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ο, δεν,
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Έτσι το ανέφερα, έτσι το ρώτησα.
0: Δεν ξέρω. Δεν κάνω γκόσυπ εγώ.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Και καλά.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στην ορεινή Φωκίδα. Πόσο χαλάει η διαδρομή από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες στο βουνό, ε? Καθόλου. Καθόλου. Συγγνώμη. Ναι. Τελείωσε τώρα την υπηρεσία την νυχτερινή. Εγώ, παιδιά, που είμαι πολύ εξοικειωμένος, απέναντι από εκεί που κάνω διακοπές, έχει ένα βουναλάκι, ένα ύψωμα, που έχει 6 ανεμογεννήτριες. Και άμα τις βλέπω να μην λειτουργούν, να μην γυρνάνε, στεναχωριέμαι. Και λέω ότι αυτές είναι και να γυρνάνε.
0: Όχι,
1: εμένα μου αρέσουν.
0: Σημαίνει ότι έχουν γεμίσει τα πράγματα.
1: Ναι, και τη Κατερίνα αρέσουν οι νεμογεννήτριε.
0: Εμένα, γιατί. Έρωτα έχω.
1: ως θέαμα, ας
0: πούμε. Με δέος μου προκαλούν.
1: Ένα δέος. Ναι, δέος, τέτοιο δέος. Πράγμα.
0: Θα ανακοινωθεί τώρα τις επόμενες μέρες.
1: Τι θα ανακοινωθεί?
0: Το νέο χωροταξικό για την ενέργεια. Που θα βάλει και επιπλέον κανόνες και για τα αιωλικά πάρκα.
1: Παιδί μου, θα βρουν.
0: Και για τα φωτοβολταϊκά.
1: Θα βρουν έναν τρόπο να αποθηκεύουν αυτό το ρεύμα για να το.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Να κάνουν μπαταρίες, εν πάση περιπτώσει, και τέτοιες εγκαταστάσεις. Το λέω συνολικότερα για την Ευρώπη, είναι ένα θέμα. Κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο. Αλλά η Κίνα, για παράδειγμα, και άλλες χώρες έχουν κάνει άλματα σε αυτό το τομέα. Ναι, η Ιαπωνία, για παράδειγμα. Για να αποθηκεύεται αυτό το ρεύμα και να βγαίνει και το βράδυ κτλ. Ναι. Να μην έχουμε αυτές τις ανισοκατανομές και τις ανισοτιμίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά. Να σπεύσουν εκεί, να τρέξουν. Καλά τα χωροταξικά και τα τραχαγύρευε.
0: Να τρέξουν, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θυμάμαι που λέγανε,
0: ναι,
1: ότι αυτό, ότι τέτοιες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα γίνουν εκεί που ήταν τα στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα και τα λοιπά, εκεί που ήταν τα εργοστάσια.
0: Γίνονται έργα και θα πάνε να τα επισκεφθούν τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
1: Να πάνε,
0: ναι.
1: Να πάνε και να τα βάλουν μπρος, γιατί είναι θέμα επιβίωσης.
0: Επίσης άσχετο, αλλά φέτος ήταν πολύ ωραία τα καρπούζια.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι. Βγήκαν τα σίκα και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα καρπούζι.
0: Ό,τι καρπούζι. Ας είσαι του σίκου.
1: Του σίκου είμαι εγώ. Εγώ γι' αυτό ο μόνος λόγος που αγαπάω τον Αύγουστο είναι επειδή έχει σίκα.
0: Μένα μου αρέσει το καρπούζι πολύ. Και ήταν πολύ, πολύ νόστιμα τα καρπούζια φέτος.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Δεν έχει τύχει. Έχω αγοράσει ένα, δεν το έχω κόψει ακόμα. Φαντάζομαι θα έχει κουλουβιάσει μέσα στο δύο.
0: Επίσης θέλω,
1: ναι,
0: να σας προτείνω, γιατί όλο για την Οδύσσια μιλάμε.
1: Ωραία η
0: Δεν
1: Οδύσσια.
0: Έχω προλάβει να τη δω, θα τη δω όμως.
1: Πολύ καλή.
0: Αλλά αν βρεθείτε κοντά σε Θερινό και παίζει τη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου, είναι ελληνική ταινία, να πάτε να τη δείτε.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος μπορεί να ακούγεται περίεργος, αλλά είναι μια μαύρη κωμωδία η οποία έγινε με πάρα πολύ μικρό μπάτζετ, με ραστέχνες ηθοποιούς, είναι και ο Δήμαρχος παίζει. Και έχει πολύ, θα γελάσετε πάρα πολύ. Και έχει και πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Και έχει, μ' αρέσουν τα μηνύματα.
0: Όχι, έχει μηνύματα.
1: Μ' αρέσουν τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, να πάτε να τη δείτε.
1: Τα αποκωδικοποιούμε, τα καταλαβαίνουμε
0: Θερινό,
1: τα μηνύματα ή είναι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ψαχμένα,
0: ναι,
1: μηνύματα,
0: μπρος στα μάτια σου είναι.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, είναι για Θερινό οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Έχει πολλές περιπέτειες.
1: Περιπέτειες είδες.
0: Πολλές.
1: Πού, σινεμά ή σειρές?
0: Τηλεόραση. Όχι, είπε σειρές, ταινίες.
1: Όπου
0: περιπέτειες. Πολύ ευχαριστήθηκα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ άδειο στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Στενοχωρήθηκα που πέθανε και η νεαρή, 36 ετών, η Hayden Panettiere. Η συγκεκριμένη ηθοποιός.
1: Το όνομα μπορεί να μην λέει πολλά.
0: Δεν λέει, ναι.
1: Έπαιζε σε μια πολύ συγκεκριμένη σειρά, το Heroes, που είχε γίνει. Είχε, και εδώ είχε. Φανατικούς.
0: Το έτσι, βλέπαμε,
1: πιστού,
0: βέβαια.
1: Που τη βλέπανε, ας πούμε,
0: βέβαια,
1: τη σειρά. Ήταν η πρωταγωνίστρια, ναι.
0: Ναι. Έκανε τη cheerleader.
1: Την cheerleader.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και που ήταν τότε σλόγγαν. Σώσε την cheerleader για να σώσει τον κόσμο.
0: Τώρα πάει
1: τώρα πάει cheerleader.
0: Αφήστε ναι. Τώρα μην το συζητάμε.
1: Μην βάζουμε τέτοια πράγματα στο μυαλό μας πρωί-πρωί. 7 και 26, ας πούμε. Όχι, 7 και 20.
0: Και 26, παιδί μου, βιάζεσαι.
1: Παιδί μου, το έχω ξαναπεί. Ο υπολογιστής έχει άλλη ώρα από το ρολόι του στούντιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: να κοιτάς το ρολόι του.
1: Δεν διορθώνεται. Αυτό.
0: Να μην κοιτάς το ρολόι του υπολογιστή.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Πορτογάλο τουρίστα που δολοφόνησε στην Αλβανία, ρε παιδί μου? Ένα φοβερό πράγμα, έτσι. 20 χρονών.
1: Δεν το άκουσα.
0: Ένα παιδί.
1: Δεν το
0: 20 χρονών.
1: Παρακολούθησε.
0: Πορτογάλος.
1: Ναι.
0: Είναι στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Πάει σε ένα μπαρ.
1: Τώρα
0: πάει στην Αλβανία σε ένα μπαρ.
1: Γιατί. Είναι τουριστικός προορισμός η Αλβανία, πλάκα-πλάκα. Οι δαλματικές ακτές εκεί τι έχει.
0: Ρε παιδί, μέσα την Πορτογαλία και λες που θα πάω διακοπές στο Εξαμήλι της Αλβανίας. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γνωστός τουριστικός προορισμός. Μόνο το κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, παιδί μου, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, όλα αυτά είναι ανερχόμενοι προορισμοί.
0: Τέλος πάντων.
1: Και είναι στη γειτονιά μας,
0: ναι,
1: δίπλα.
0: Είναι στου Αγίου 40, γιατί είναι Ιόνιο επί τη ουσία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ ωραία θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά.
1: Αυτό
0: όλα
1: αυτή
0: η παραλία, ναι.
1: Είναι ανερχόμενος.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγε λοιπόν ο Πιτσιρικάς εκεί σε ένα μπαρ και έγινε μια συμπλοκή. Τον δολοφόνησαν και έψαχναν να βρουν το δράστη.
1: Ναι.
0: Ο δράστης 29 ετών. Ήταν, το βρήκαν κρυμμένο σε ένα πρώτο μπαγκάζ.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει 11 συλλήψεις, ψάχνουν άλλον έναν ακόμα και στη συμπλοκή συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο μπαρ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ούτε πήραν την αστυνομία, το σκοτώσαν τον παλικάρι.
1: Ναι, σου λέει θα τον εξαφανίσουμε.
0: Ναι,
1: θα με κάποιον τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, που ψάξε, βρες τώρα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Ή δεν θα δώσουν σημασία γιατί είναι τουρίστας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όχι. Ναι. Όχι. Τέλος πάντων. Άλλα θέματα. Α, να πούμε. Επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο.
1: Α, ο Βασίλης λέει: ναι. Συμφωνώ με την προτροπή σας για την ταινία. Το σινεμά ήταν γεμάτο.
0: Παιδιά, θέλω να σου
1: αυτό
0: πω
1: το θερινό
0: ότι όταν τελείωσε η προβολή, ο κόσμος χειροκροτούσε.
1: Ναι.
0: Έχω καιρό να το δω αυτό.
1: Ναι.
0: Να χειροκροτάει ο κόσμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί γελάγαν όλοι. Δηλαδή, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Α, θέλω να πούμε το εξής, επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο και είναι τώρα περίοδος που.
1: Ποιο αεροδρόμιο?
0: Το δικό μας, εδώ του. Ναι. Και στο ελληνικό. Στο ναι. ελληνικό, λέω. Ω, καλά. Και στο Ελευθέρω Βενιζέλο.
1: Αϊντε.
0: Λοιπόν.
1: Ούτα.
0: Και στον Χανίων.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο αεροδρόμιο είναι ήρωες.
1: Ναι.
0: Διαχειρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Με απίστευτη ταχύτητα.
1: Και μπράβο.
0: Και ικανότητα.
1: Και μπράβο τους.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Και μπράβο
0: τους. Μπορώ να το πω και δηλαδή το είδα, το έζησα.
1: Να σου πω, επειδή πήγες στην Κρήτη,
0: ναι.
1: κάπου διάβαζα, κάπου άκουγα ότι επειδή κάνουν τα έργα στο Καστέλι για να γίνει το νέο αεροδρόμιο, έχουν κλείσει κάτι δρόμους, λέει, και υπάρχει αναστάτωση στη.
0: Ήταν από την άλλη πλευρά.
1: Κυκλοφοριακή αναστάτωση εννοώ, όχι άλλη αναστάτωση.
0: Ναι. Κυκλοφοριακή δεν ήμουν εγώ, ήμουν στα Χανιά.
1: Α, δεν πήγες καθόλου από εκείνα τα μέρη.
0: Όχι.
1: Ναι. Στα Χανιά έμεινες μόνο, δεν βγήκες παρά έξω.
0: Μόνο.
1: Εντάξει.
0: Στον Πλατανιά. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι τον Πλατανιά.
0: Θυμάσαι τον Πλατανιά Χανίων, την ομάδα
1: ναι.
0: που είχε ανέβει και πρώτη εθνική.
1: Ναι.
0: Ένα ακόμα διάστημα. Καμαρώνουνε.
1: Τώρα που είπες για ομάδες.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και, και τον WOCAP.
0: Τι γίνεται.
1: Φεύγει ο WOCAP, λέει. Έστειλε ένα κάτι εξώδικο, κάτι στην ομάδα, θέλει να φύγει. Και η ομάδα λέει: μα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και τον περιμένουμε στην προπόνηση της Πέμπτης.
0: Θα τον κρατήσουμε το ζόρι.
1: Ξέρω εγώ. Άμα θέλει να φύγει, παιδιά, άμα είναι φευγάτη η ψυχή του, μπορεί να μείνει. Τώρα, πώς θα παίξει.
0: Έχει καταγγελία, λέει.
1: Έχει κάνει καταγγελία, αυτό λέω.
0: Τι καταγγελία.
1: Ο Γουόκαπ είναι αυτός, μπορεί να μην τον θυμάστε ως όνομα, είναι ο Κοκκινομάλης του.
0: Ναι.
1: Ο Κοκκινομάλης Μουσάτος του Ολυμπιακού. Ένας είναι, δεν έχει πολλούς. Κοκκινομάλη, Μουσάτο έναν έχει. Λοιπόν, αυτό. Και θυμήθηκα τι γινόταν με τον ΠΑΟΚ.
0: Λέει στην καταγγελία ότι δεν γίνεται να έχει πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και να μην παραχωρείται, ενώ το δικό του συμβόλαιο φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Α. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι σαν τον ΠΑΟΚ που κάνανε κατάληψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ γιατί δώσανε 30 εκατομμύρια το. Πώς το λένε, το. Κωνσταντέλια.
0: Κωνσταντέλια.
1: Ναι, το δώσανε στην Ντόρτμουντ.
0: Όχι, να μην
1: ναι.
0: πάει το παιδί, να μην ανοίξει τα φτερά του.
1: Ναι.
0: Να μένει εκεί στην Τούμπα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέω τώρα.
1: Ναι,
0: και παιδί μου του γίνεται μια πρόταση.
1: Και εγώ συμφωνώ τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ τώρα. Αλλήμωνο. Αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει
1: ναι.
0: τώρα. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει.
0: Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία χτε.
1: 0-0. Αφλογιστία. Ναι.
0: ναι. Δεν,
1: ναι, αλλά δεν υπήρχε γκρίνια, λέει αυτή τη φορά.
0: Όχι.
1: Τους δεχτήκανε με χειροκροτήματα.
0: Γιατί παίξανε, λέει, και καλά.
1: Ναι.
0: Έχασε ο Αστέρας Τρίπολης όμως.
1: Στενοχωρήθηκα.
0: Για το κύπελο. Από το Λεβαδιακό, νομίζω.
1: Και τι μου το λες εμένα.
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Για τον Κώστα πες το, όχι εμένα.
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Εγώ έπαιζα πουθενά Ελασσόνα, όχι. Έπαιζα πουθενά το Λιβάδι, όχι. Η Λάρισα.
0: Το Λιβάδι γιατί είχε ομάδα.
1: Είχε. Τρίτη, τέταρτη εθνική ήταν ένα διάστημα. όχι, τρίτη, τέταρτη εθνική. Σε ένα παρχιακό πρωτάθλημα έπαιζα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Παίζαμε αγώνες με τη Δολίχη, με τον Άγιο Δημήτριο, τέτοια πράγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Κερδάγαμε αρκετές φορές.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω τι θέλεις.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με το κορίτσι αυτό.
1: Ποιο κορίτσι.
0: Την Αναστασία Ντραγκομύροβα. Που είναι στο έπταθλο, η αθλητριά μας.
1: Ναι.
0: Του Στίβου.
1: Ποιος τα έχει βάλει.
0: Επειδή λέει βάφεται, περίεργα.
1: Και τι τους πειράζει. Πού στο
0: τσκαπέλο της, ρε.
1: Τι τους πειράζει γιατί βάφεται.
0: Ρε, έχετε τρελαθεί.
1: Σε ποιον το λες τώρα.
0: Σε αυτούς που την κράζουν.
1: Α, σ' ακούνε.
0: Ναι, φυσικά, πιστεύεις, σίγουρα.
1: Ναι. Για πες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και γιατί την κράζουν.
0: Γιατί ο καθένας κράζει για ότι του ρίξει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο να στραβοκοιτάξει.
1: Α, τώρα που το λες. Έβλεπα χθες κάτι σχόλια ότι να αφήσα τη Στεφανίδη χωρίς επικοντό αυτά τα που κάνει το άλμα και τα λοιπά, και της γυρίσαν την πλάτη και διάφορα τέτοια, και βγήκε η γυναίκα και είπε, παιδιά, τι λέτε, είχα ακόντι, απλά αγωνίστηκε με δανεικά και διάφορα τέτοια πράγματα γράφανε, ας πούμε, και βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εγώ έκανα λάθος, είχα ακόντιο, πώς το λένε αυτό, επικοντό, αλλά λίγο κοντάρι, το βάρος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, κοντάρι, μπράβο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν ήταν τα αυτά που έπρεπε, και έτσι δανείστηκα αυτά που ήταν τα αρμόζοντα για την περίσταση. Ναι, αλλά είχαν ήδη προλάβει κάποιοι αποφασίσει και είχαν γκρινιάξει, ας πούμε, ότι την παρατήσαν και την αφήσαν και δεν είχε κοντάρι.
0: Και ακόμα δεν είδες τίποτα, Διονύση μου.
1: Είναι αυτό ακόμα, παιδιά, 19 Αυγούστου. Δηλαδή, τόσο γρήγορα πέρασε τον διακοπών. Εμένα και δεν μου έχει περάσει
0: ούτε
1: ακόμα.
0: Εμένα,
1: είμαι σε μου διακοπών.
0: Δεν πρόκειται. Ναι. Δεν πρόκειται. Έτσι θα είμαι όλο.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη λίγο θα επανέλθουμε.
0: Όχι, όχι, έτσι θα
1: είμαι. Ούτε έτσι θα είμαστε.
0: Ναι, έτσι θα είμαι.
1: Το αποφασίζουμε.
0: Δηλαδή,
1: τώρα
0: σκέφτομαι και η ερώτησή μου να είναι.
1: Για τις διακοπές.
0: Ναι. Για τα αντιλιακά.
1: Κάτι. Ναι. Για αυτούς που καπαρώνουν τις ξαπλώστρες.
0: Μπράβο.
1: Τι θα κάνουμε,
0: τι θα
1: για αυτούς που,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, που ξαπλώνουν, ναι, τις
0: ξαπλώστρες. Αυτό θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούς. Κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τελωράκι.
1: Τελωράκι Σουιφτάκι. Πολύ καλό.
0: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μεγάλο.
0: Έχει πράγμα. Γίνει Swift η Σερετή.
1: Ναι, έχω γίνει.
0: Εσχάτος.
1: Έχω γίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ καλή. Λοιπόν, κάνουν, βλέπουν λοιπόν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη δύο τύπους.
0: Ναι.
1: Έναν άντρα και μια γυναίκα να κινούνται και είχαν τρία μαύρα σακίδια στην πλάτη τους.
0: Ναι.
1: Τι περίεργο τώρα το καλοκαίρι.
0: Γιατί, σακίδια. Έχω το μαγιό μου μέσα, έχω το νερό μου.
1: Τους λέει έλεγχος.
0: Τι έλεγχος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ανοίγουν και βρίσκουν 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων.
0: Δεν θα λιώνανε τα παγωτά μέσα στα σακ βαγιάς.
1: Τους λέει πού τα βρήκατε αυτά.
0: Στα backpack.
1: Πού τα βρήκατε 120 παγωτά.
0: Ναι.
1: Μου πέσε το ζάχαρο. Πόσο.
0: Ναι.
1: Πόσο να σου πέσε. Έπαθε υπογλυκαιμία. Πόση υπογλυκαιμία. Ήθελα να πιω και κάτι. Πόση ήθελα να πεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, τους λέγανε πού τα βρήκατε, κάτι τους τα μασάγανε και τα λοιπά. Τα είχαν κλέψει από ένα ψιλικατζίδικο. Πώς καταφέρανε, ρε Διονύση.
0: 120.
1: 120 παγωτά.
0: Άντε, κλέψε ένα, δύο, ένα κουτί.
1: Εγώ σου λέω.
0: Γιατί έχει και συσκευασίες. Έχουν βγει κάτι ύπουλα, πολύ ύπουλα αυτά. Είναι μια συσκευασία που έχει μέσα 10. Ναι, τα παίρνεις γιατί είναι μικρούλια, αλλά λες, μια μπουκίτσα είναι. 10, εκείνα τη στο ζάχαρο που πάει.
1: Φρέση, εγώ σου λέω. Πας και παίρνεις, κλέβεις 120 παγωτά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν θα λιώσουν που λες εσύ, μέχρι να τα πας εκεί που θες να τα πας.
0: Ναι.
1: Τι θα τα κάνεις, τα πουλήσεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλα παγωτά,
0: μα δεν θα λιώσουν, παιδί μου.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι, Παναγίτσα μου.
1: Για τα αλκοολούχα να το καταλάβω. Είναι αυτά τα σαν μπουκάλια. Μπορεί να μην είναι μόνο μπύρες, αν και τα άλλα που είναι διάφορα, σαν κοκτέιλ, σαν αυτά κτλ. Αλλά 120 παγωτά. Λέει, τι σκεφτώ. Αυτό. Λέει, πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Άβερελ. Άβερελ ήταν. Πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Παγωτά.
0: Μην του λε άβερελ του ανθρώπου, παιδί μου.
1: Δηλαδή, μέχρι να τα ανοίξει λιώνει. Για να το φας.
0: Μπράβο, αυτό πες το.
1: Ειδικά στην Ιταλία.
0: Μα στέλνει ο Αλμύρ μήνυμα, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα μέρη από εκεί πάνω. Λέει, το σκοτωμένο παιδί το βρήκαν το πρωί στις 5.30, γι' αυτό που έλεγε στην
1: ναι,
0: Αλβανία.
1: Ναι.
0: Ούτε να το εξαφανίσουν, ήθελαν ούτε τίποτα. Σε μια ξαπλώστρα το είχαν αφήσει.
1: Παναγιά.
0: Ο δράστης, λέει, ήταν σημασμένος και με δύο καταδίκες στην Αγγλία, τις οποίες είχε κτίσει. Ήταν εργαζόμενος στο beach bar που έγινε συμπλοκή για τα μάτια μιας κοπέλας. Συνελήφθη, ψάχνουν κι άλλους. Κατάλληλα, λέει, δεν είμαστε ειρωνικοί.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ δεν είπα ότι είναι ανερχόμενο μέρος όλη η περιοχή εκεί, οι ακτές. Αυτό λέγαμε.
1: Λέγαμε Ιόνιο, λέγαμε αυτά. Τι...
0: Ναι. Και 12 εκατομμύρια πήγαν πέρυσι, λέει.
1: Ναι.
0: Ο αριθμός τεράστιος σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας. Κάτι θα ξέρουν όλοι αυτοί. Ρίξτε κι εσείς μια ματιά, μπορεί να σας αρέσει. Εγώ είπα ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη και εκεί και το Μαυροβούνιο και η Κροατία. Όλη η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ όλες οι ανακαλύψεις οι επιστημονικές, ειδικά που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Σκέψου ότι πήρα ένα μαγιό ολόσωμο, το οποίο έχει πάνω σαν φύκια, σαν...
0: Τα οποία έχουν έλλειψη.
1: Πρόσεξε. Φύκια, ναι. Το οποίο το ονομάσαμε, το βάφτισε η αδερφή μου, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, το συγκεκριμένο μαγιό. Που δεν έχει σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Τέλος, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έλεγες ότι εντοπίσατε ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Κάνουν αναδάσωση. Αναδάσωση εντός εισαγωγικών το βάζω. Έτσι. Αναδάσωση στον πλούτο, ας πούμε, τον φυτικό της θάλασσας. Επειδή έχουν αρχίσει, λέει, να κλείπουν τα φύκια, τα οποία φύκια είναι απαραίτητα για την θαλάσσια ζωή. Γι' αυτό έχουν αρχίσει, λέει, να φτιάχνουν φύκια πάνω σε πλακάκια, τα οποία στη συνέχεια πάνε και τα τοποθετούν στη θάλασσα. Τέτοια πράγματα. Τεχνητή αναπαραγωγή φυκιών.
1: Να μας τα πει η κυρία Μαρία Σαλομίδη, που είναι ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας, γιατί καλά τα λέγω για το μαγιό, καλά τα λέγω για τα πλακάκια στο ΕΛΚΕΘΕ, που είναι η γυναίκα επιστήμων και τα ξέρει καλά.
0: Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Σαλομίδη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας τόσο πρωί.
0: Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αναδάσωση στα φύκια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών?
2: Πραγματικά, έτσι όπως τα λέτε είναι, μου κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί συνήθως δυσκολευόμαστε έτσι να διαχωρίσουμε τα φυτά, όπως είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας, από τα αμυγός θαλάσσια φύκια, όπως είναι αυτά με τα οποία δουλεύουμε. Γιατί βέβαια οι βιολογικές διαφορές χάνονται στα βάθη του χρόνου. Μιλάμε για τα φύκια της θάλασσας.
1: Mm-hmm.
2: Συνήθως, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβουμε τι είναι αυτό, είναι τα... αυτά που φυτρώνουν πάνω στα βράχια, τα θαλάσσια βράχια. Όποιος βράχος είναι γλύφεται από το νερό, είναι κάτω από το νερό, συνήθως αναπτύσσει τέτοιου είδους βλάστηση. Και τα είδη βέβαια τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι και πάνω, μπορεί να είναι και χίλια είδη που υπάρχουν, αλλά τα συγκεκριμένα για τα οποία μιλάμε δεν θα τα αδικήσουμε καθόλου αν πούμε ότι έχουν την ίδια λειτουργία με τα δάση της στεριάς. Δηλαδή είναι φύκη τα οποία συνθέτουν τέτοια τρισδιάστατα πολύ σημαντικά τοπία και μέσα στα οποία, ξέρετε, θα καταφύγουν πολλά ψάρια και άλλα είδη για να...
0: Έτσι αναπτύσσεται η θαλάσσια ζωή,
2: βέβαια. Να αναπαραχθούν, να τραφούν. Είναι η βλάστηση, είναι η βάση, ας πούμε, των τροφικών πλεγμάτων. Φωτοσυνθέτουν, δημιουργούν οξυγόνο. Αυτά είναι που ανακυκλώνουν ρήπους και άλλες ουσίες οι οποίες καταλήγουν στη θάλασσα από ποτάμια ή από τους ανθρώπους από οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε είναι η βλάστηση η οποία χρειάζεται ένα οποιοδήποτε σύστημα για την βασική του λειτουργία.
0: Και αυτά γιατί έχουν αρχίσει να εκλείπουν, γιατί χρειάζεται να υπάρξει τεχνητή, ας πούμε, αναπαραγωγή τους και να βοηθηθούν, ας πούμε, από τον άνθρωπο?
2: Δυστυχώς είναι ένα επίσης πολύπλοκο θέμα. Αυτά μπορούν να χαθούν για διάφορους λόγους. Mm. Η ρήπανση τα επηρεάζει πάρα πολύ. Γενικότερα το να πηγαίνουμε σε μια ακτή και να μπαζώνουμε, ας πούμε, εκεί που ήταν το δάσος που λέμε, τώρα πια έχουμε απλό τσιμέντο. Υπάρχουν
0: προβλήτες, ναι, και τέτοια.
2: Ο πιο ενδιαφέρον και ο πιο πολύπλοκος είναι στην πραγματικότητα η διατάραξη των τροφικών πλεγμάτων των θαλάσσιων, δηλαδή καθώς αλλιεύουμε κάποια είδη, ναι, αρχίζουμε και δημιουργούμε κάποια κενά στο σύστημα και μπορώ να σας το παραλληλήσω πολύ εύκολα με αυτό που συμβαίνει στη στεριά όταν έχουμε υπερβόσκηση από τα κατσίκια, δηλαδή έχουμε τα φυτοφάγα στη στεριά, δεν έχουμε κανέναν να τα ελέγχει πια γιατί έχουμε αφανίσει όλους τους θηρευτές, τους λύκους, ας πούμε, τα μεγάλα αρπακτικά ζώα. Και με αυτόν τον τρόπο μένουν τα κατσίκια ανεξέλεκτα και φτάνουν μερικές φορές σε βαθμό που να απειλούν το ίδιο το δάσος. Αυτό συμβαίνει και υποβρυχίως. Η λύκη είναι, ας πούμε, κάποια ψάρια τα οποία θα πήρευαν κανονικά τα φυτοφάγα είδη που υπάρχουν στο βυθό. Μπορεί να είναι ψάρια, μπορεί να είναι αχινή τα φυτοφάγα είδη στο βυθό. Αυτά πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις να χάσουμε την βλάστηση εξ ολοκλήρου. Εκεί, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή τη διαδικασία που εκτρέφεται πάνω σε πλακάκια, τα οποία φαντάζομαι ότι θα θέλουν χρόνο, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, ναι, όλα αυτά γίνονται αρκετά αργά. Το πιο σημαντικό είναι να πας στην κατάλληλη περίοδο, την περίοδο της αναπαραγωγής των φυκών, αφού εντοπίσεις υγιείς, ζωντανούς πληθυσμούς που μπορούν να σου δώσουν αναπαραγωγικά. Την άνοιξη, λοιπόν, πρέπει να εντοπίσουμε τα φύκη σε όριμη αναπαραγωγική φάση, να συλλέξουμε πολύ προσεκτικά κάποια επάκρια στελέχη τα οποία είναι αυτά που δίνουν και τα σπόρια, θα λέγαμε. Αυτά τα παίρνουμε, τα πηγαίνουμε στο εργαστήριο και στην ουσία αυτό που τους προκαλούμε τα κάνουμε στην πραγματικότητα με τεχνητά να δώσουν τα σπόρια τους, τα οποία θα τα πάρουμε στη συνέχεια, θα τα τοποθετήσουμε πάνω στα πλακίδια τα οποία αναφέρεται. Αυτό είναι γιατί τα φύκια για να αναπτυχθούν, να κολλήσουν, δεν έχουν...
0: Θέλουν μια επιφάνεια κάπου να κάτσουν.
2: Είναι φοβερό, δηλαδή σκεφτείτε, μελετώνται κόλλες που μπορούν να φτιαχτούν από το δίσκο των φυκών που προσκολούν πάνω σε ένα βράχο και ό,τι καιρό και να κάνει δεν μπορεί να τα πάρει με τίποτα. Μιλάμε για πολύ ισχυρές βάσεις. Πάνω, αυτά λοιπόν πρέπει κάπου σταθερά να πιαστούν στην αρχή. Το πολύ εύκολο είναι να πάρεις ένα κεραμικό πλακίδιο. Τα δικά μας είναι στρογγυλά, έχουν και μια τρυπούλα στη μέση. Πάνω εκεί θα αναπτυχθούν τα φύκια. Οπότε εμείς μετά μπορούμε αυτά να τα πάρουμε και να τα καρφώσουμε πάνω στο βράχο ή να τα προσαρτήσουμε οπουδήποτε αλλού.
1: Αυτό είναι δική σας
0: πατέντα,
1: επινόηση, ας πούμε, ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και σε άλλες περιοχές?
2: Αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό το πρωτόκολλο έχει αναπτυχθεί από την συνάδελφο Ιταλίδα από το Πανεπιστήμιο της Περιέστης, την Δόκτωρα Αναλίσσα Φαλάτσε, από την οποία πήραμε το αρχικό πρωτόκολλο. Το έχουμε προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα και το έχουμε εφαρμόσει και για είδη τέτοια τα οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πιο πριν στην Ιταλία ή στη Μεσόγειο, αλλά γενικότερα αυτό είναι μια πολύ πρωτοπόρα διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί τόσο ευρέως μέχρι στιγμής στην Ελλάδα ή αλλού. Και γενικότερα, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τεχνητή αναπαραγωγή και εμφύτευση ηθικών είναι κάτι που θα βρείτε πολύ σπάνια. Και είναι μια συνεργασία λοιπόν που συμβαίνει με διάφορες χώρες της Μεσογείου και προφανώς και με το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς όλα αυτά συμβαίνουν στην προστατευόμενη περιοχή της Γιάρου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και καλό που τα κάνουμε και είμαστε από τις λίγες περιπτώσεις που κάνουμε τέτοιο πράγμα, το οποίο είναι για μένα, που το ακούω έτσι χωρίς να είμαι ειδικός, μοιάζει αξιοθαύμαστο. Ειδικά ο παραλληλισμός που κάνατε και με το τι γίνεται στη στεριά και με τα δάση της στεριάς είναι κάτι ανάλογο, το οποίο δεν το βάζει συχνά ο νους μας, δεν πηγαίνει εκεί. Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι δυστυχώς ενώ στη στεριά τα δάση μας τα κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι άσχημο, κάτω από το νερό τα πάντα είναι αόρατα και περνάνε παρατήρητα. Οπότε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι ακόμη και να εξηγήσουμε, να πείσουμε, να βρούμε τις λέξεις για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που συμβαίνει. Άρα κάθε τέτοια ευκαιρία, σαν το βήμα που μου δώσατε σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Σαλαμίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Σαλαμίδη, ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα από την Εγνατία. 24 βαθμούς, μια περίεργη αντάρα. Ο ορίζοντας δεν είναι καθαρός. Μέτρια κίνηση. Καλώς όρισες, Κατερίνα. Προσοχή στους δρόμους και καλή συνέχεια σε όλους. Θα μιλήσουμε μετά σε λίγο για τους δρόμους. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: ευτυχώς που το κράτος απαρτχάει του Ισραήλ τηρεί την εκεχηρία. Έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους μετά την υπογραφή για υποτιθέμενη εκεχηρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής από την Περίσσα της Σαντορίνης.
1: Τι ωραία.
0: Λέει απίστευτο νησί και λέει και με πεσμένες τιμές αυτή την περίοδο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι το 2026 το νησί δεν έχει φωτεινούς σηματοδότες στις κεντρικές διασταυρώσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή κατά τα λοιπά. Το νησί είναι μοναδικό. Καλημέρα και στην Άλεξ τη φίλη μας, Γκούτερ Μόργεν, που χαίρεται που είμαστε μαζί. Καλημέρα και στην Μάριον από την Χρυσούπολη. Μας ακούει καιρό, αλλά δεν προλαβαίνει να στείλει μήνυμα. Είναι ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Και μας στέλνει την Ανατολή, όπως φαίνεται μέσα από τον πύργο ελέγχου, υπέροχη.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ελεγκτές. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Πολύ άγχος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νικό Ρίγα, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, γιατί τον καλέσαμε με αφορμή όλα αυτά τα οποία ζούμε όλοι μας αυτές τις μέρες. Κυρίως τον Αύγουστο, που είναι πάρα πολύ ωραίες οι μεγάλες πόλεις που αδειάζουν από πάρα πολύ κόσμο, που καλύπτει τις αποστάσεις σε κανονικούς χρόνους και δεν τρως τη ζωή σου το αυτοκίνητο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή είμαστε λίγοι πια, έχουμε μείνει λίγοι.
0: Κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Παραβιάζουν όλο το ό,τι υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε τώρα που άδειασε η πόλη, επειδή δεν παίρνω το αυτοκίνητο τον υπόλοιπο καιρό, ας το πάρω τώρα.
0: Να ξεθυμάνω.
1: Ναι, οι οποίοι όμως δεν έχουν ξεχάσει κάποια βασικά πράγματα.
0: Εκτός από αυτό, μας έδωσε αφορμή και αυτή η περίπτωση της κυρίας, η οποία οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική. Οπότε για όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Ρίγα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Χατζημαρκάκη. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο εμφανή το άδειασμα των πόλεων όπως είναι τα άλλες χρονιές παλαιότερα. Δηλαδή φέτος βλέπουμε, ας πούμε, και σήμερα που εγώ ήμουν από νωρίς στους δρόμους, υπάρχει μια κίνηση η οποία δεν δείχνει ότι είναι 18-19 Αυγούστου όπως ήταν άλλες χρονιές. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα, και γιατί ότι ο κόσμος έχει κάνει λιγότερες διακοπές και λείπει λιγότερο, και γιατί υπάρχει υπερπληθυσμός στο λεκανοπέδιο Αττικής, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Ο υπερπληθυσμός σημαίνει και μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, άρα σημαίνει και ένα κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα μόνιμο τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα, το οποίο μας προκαλεί έναν εκνευρισμό με συνέπειες, όπως βλέπουμε πολλές φορές, εκτός των άλλων των άλλων, έχουμε και εκνευρισμούς και διαμάχες στο οδόστρωμα. Τώρα από εκεί πέρα για αυτούς που μείναν πίσω και κάθε χρόνο αυτοί που μένουν πίσω, πολλοί από αυτούς δυστυχώς βλέπουν το δόστρωμα, τους οδούς, τα επαρχιακά δίκτυα, ακόμα και τους κεντρικούς δρόμους των μεγαλοπόλεων ως πίστες.
0: Να, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάτι, είναι... λες και κάποιος διακόπτει στο μυαλό σου, λέει καλοκαίρι, ξέρω εγώ τι, κάνω ό,τι θέλω στο δρόμο, πηγαίνω όπως θέλω. Ή τους πειράζει κάπως την ψυχολογία, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνουν, ναι.
3: Εντάξει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, άρα κάποιοι πατάνε λίγο περισσότερο τον γκάζι, αυξάνουν ταχύτητες παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντός πόλεων. Πολλές φορές ακόμα και πολύ περισσότερο παραβιάζουν τις σημάνσεις, τους ευθύνους σηματοδότες, γιατί εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ποτηλιάρισμα για να μην κάνουν αυτές τις τροχονομικές παραβάσεις. Όμως να πούμε ξεκάθαρα ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε μια ραγδαία μείωση, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν.
3: Μια μείωση σε τροχεία, ατυχήματα, δυστυχήματα και σε νεκρούς δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην αύξηση την ενίσχυση των υπηρεσιών της τροχέας, την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, τις νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στους ελέγχους όπως είναι οι έξυπνες κάμερες και βέβαια, να το τονίσουμε γι' αυτό, και την περισσότερη ενασχόληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εσείς, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα site είναι αυτοί που μπαίνουν καθημερινά στο σπίτι του καθενός, του κάθε οδηγού, της κάθε οδηγού, η οποία λέγοντας συνεχώς ότι πρέπει να προσέχουμε στον δρόμο, λέγοντας κάτι, στο τέλος μένει. Άρα λοιπόν, εκτός από το νομικό πλαίσιο, εκτός την αυστηροποίηση και τα βαριά πρόσημα τα οποία έχουν πέσει, είναι πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια και η πολιτεία αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δώσει χρόνο σε αυτή τη μάστιγα που είχαμε, δηλαδή. Τη μάστιγα των τροχείων.
0: Να σας ρωτήσω.
3: Χάναμε περίπου 600 άτομα το χρόνο σε τροχεία δυστυχήματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι με βάση κάτι που είπατε. Είπατε ότι για παράδειγμα έχει αυξηθεί η αστυνόμευση. Με τις κάμερες το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή είχα δεχτεί αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές το προηγούμενο διάστημα, όταν έλειπε και η Κατερίνα, που έλεγε ότι δεν βλέπουμε πουθενά τροχονόμους. Ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην Αθήνα. Αυτό λίγο. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
3: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς σιλίδι να πει κάτι και εγώ μπορώ να πω. Δεν βλέπω πουθενά αεροπλάνα. Δεν είναι το θέμα, έτσι.
0: Ναι.
3: Οι τροχονομικές παραβάσεις δεν γράφονται άειλα. Έτσι, γράφονται από συναδέλφους και μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες υπηρεσίες όπως είναι ο ΕΠΤΑ, έχει δημιουργηθεί ο κόμβος για την τροχαία ρύθμιση και ο ΕΠΤΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την βεβαίωση παραβάσεων. Υπάρχουν αυστηροί και συνεχόμενοι έλεγχοι όλο το 24ωρο και πλέον σε διάφορα σημεία, όχι σε διαφορετικά σημεία, όχι σε συγκεκριμένα σημεία που όλοι λίγο πολύ περιμέναμε τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Ωραία, αυτό που λένε κάποιοι πολίτες, το σέβομαι, το ακούω, αλλά δεν ισχύει. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί πάλι. Οι αριθμοί μιλάνε για κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων παραβάσεων. Που σημαίνει ότι όλο και περισσότερα, ξέρετε, ένα κλάσμα είναι αυτό. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ελεγχθεί. Άρα, κατά συνέπεια, και περισσότεροι οδηγοί θα έχουν καταληφθεί με κάποια μορφή τροχονομική παράβαση. Μακάρι για όλους μας να μην υπάρχουν τροχονομικές παραβάσεις. Δεν είναι ότι καλύτερο σε αυτές τις δύσκολες εποχές της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας να βεβαιώνται παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας εστιάζουν στον οδηγό και όχι στο όχημα, αυστηρά πρόστιμα και κράτηση της άδειας ικανότητας οδηγού, όχι των πινακίδων όπως είχαμε στο παρελθόν, όπου με ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να εξυπηρετούνται πολλά άτομα σε ένα σπίτι και δυστυχώς καθυλώναμε μια ολόκληρη οικογένεια με ένα αυτοκίνητο καθυλωμένο, παρκαρισμένο κάπου σε ένα δρόμο. Άρα λοιπόν έχει εστιάσει ο νόμος στους οδηγούς, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, τώρα περιμένουμε και βέβαια έχουμε και οι οδηγοί έχουν αρχίσει σιγά σιγά και συνετίζονται γιατί υπό το φόβο βέβαια των παραβάσεων. Και βέβαια
0: κάπως έτσι δεν μάθαμε να φοράμε όλοι οι ζώνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο, ας πούμε, ή κράνος στις μοτοσυκλέτες.
3: Επειδή εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θα θυμίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να λέμε πλέον να μετέχουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Θυμάμαι στο παρελθόν ότι οι γονείς μας την ζώνη τη θεωρούσαν αξεσουάρ αυτοκινήτου το οποίο δεν ήταν και πολύ χρήσιμο. Πολλές ζώνες ήταν ακόμα και κομμένες μέσα στα αυτοκίνητα γιατί ενοχλούσαν στο μπεζιγέ τη πόρτα. Άρα λοιπόν σήμερα θα παίξουν μεγάλο ρόλο και οι νέες τεχνολογίες. Να πούμε ότι οι κάμερες έχουν εισφέρει στο γεγονός ότι σε σημεία τα οποία δεν μπορεί να υπάρχει φυσική και αυτοπρόσωπη παρουσία τροχονόμων βεβαιώνονται παραβάσεις. Άρα υπάρχει ο φόβος, μην περάσω το κόκκινο, μην οδηγήσω χωρίς κράνος, θα με πιάσει η κάμερα. Όμως, κατά τα ψέματα, η δικιά μας γενιά έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο. Είναι στοίχημα για όλους μας και για την πολιτεία, ειδικότερα από εκεί την ευθύνη, να γαλουχίσει μια καινούρια γενιά, αυτή που θα έρθει σε 20, 25 χρόνια, 30 χρόνια, στη δική μας θέση, ώστε να μην χρειάζεται ούτε η έξυπνη κάμερα, ούτε το έξυπνο αυτοκίνητο, ούτε οι υποδομές. Να αγαπάς τον εαυτό σου για να σέβεσαι τον απέναντί σου.
0: Τα λέτε όλα αυτά και κάποιος θα νομίζει ότι είστε πολύ μεγάλο σε ηλικία. Τι να πούμε κι εμείς που, στην Αθήνα, ας πούμε, κυκλοφορούσαν ακόμα κάρα όταν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό με την, που έχει χαμηλώσει πολύ το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει από την εμπειρία σας ή θα δυσκολέψει τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, η μείωση του είναι, όλα αυτά είναι θέματα πραγματικά. Υπάρχει μια πινακίδα με ένα όριο κυκλοφορίας. Εάν εγώ δεν το τηρήσω, δεν πρέπει να με γράψει κάποιος για να το τηρήσω.
1: Ναι, αλλά στην πράξη,
0: μήπως πρέπει να αλλάξουν λίγο, να ξαναδείτε λίγο τα όρια? Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Σπύρου Λούι 50 χιλιόμετρα.
3: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Υπάρχει θέμα με το θέμα της κίνησης, του μπουτλιαρίσματος και αν κάποια όρια είναι εφικτά. Ξέρετε όμως, δεν μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια πόλη μεγάλη αυξομοίωση των ορίων, γιατί ουσιαστικά τα καταργούμε, τα απενεργοποιούνται από μόνα τους. Δεν μπορεί κάποιος να έχει το νου του ότι σε ένα δρόμο θα πηγαίνει με 30, μετά από ανακάτω θα πηγαίνει 40 και μετά με 50. Δεν θα το τηρήσει ποτέ, θα πηγαίνει με τη δική του ταχύτητα. Αυτό το παρατηρείται και στα εθνικά δίκτυα. Πολλές φορές όλοι μας λέμε ότι, μα εδώ τώρα 80 χιλιόμετρα όριο, μα μόνο το αυτοκίνητο πάει σε 100, ας πούμε. Γιατί να πηγαίνει στα 80, τι νόημα έχει? Όμως ξέρετε, όταν εφιστείς στην ταχύτητα, μετά είναι πολύ δύσκολο όταν πραγματικά δεν έχεις την ατομική συνείδηση, όταν μπεις σε μια πόλη, ότι πρέπει να κατεβάσεις την ταχύτητά σου και να μην συνεχίζεις να οδηγάς όπως οδηγάς.
1: Σε κάποιους έχει γίνει, είναι πια στην νοοτροπία του σε πάρα πολλές χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
3: Και απλά να πούμε ότι υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία με τους οδηγούς. Βλέπουμε μια αλλαγή στην νοοτροπία, ίσως και υπό τη μορφή του φόβου. Να συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστεί ακόμα και η καμπάνια η οποία γίνεται από τα δικά σας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντικό και σε ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί είναι, πραγματικά δεν είναι μόνο αυτούς τους ανθρώπους που χάνουμε καθημερινά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από την κινητικότητα και από την οικονομία του τόπου, γιατί έχουν να αντιμετωπίζουν μόνιμα κινητικά προβλήματα. Είναι οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται για χρόνια. Είναι τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα πραγμάτων. Δυστυχώς επιβαρύνεται από ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα μιας στιγμής ενός δευτερολέπτου.
1: Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, ήταν και η Νίκη Χίλτον στην Ελλάδα. Πολύ διαφήμιση. Είμαστε πολύ τρέντι. Η αδερφή της Πάρης Χίλτον.
0: Δεν την ήξερα αυτή, συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει, είναι ολόκληρη η οικογένεια Χίλτον είναι.
0: Δεν έτυχε,
1: λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τώρα ήρθε που έχουν αλλάξει το ξενοδοχείο εδώ πέρα και δεν το λένε Χίλτον πια.
1: Παιδιά, είμαστε πολύ τρέντουλες όμως, έτσι. Φοριέται πολύ η Ελλάδα.
0: Αυτό το ξενοδοχείο που το πρώην Χίλτον, πώς το λένε τώρα?
1: The Elysian. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
0: Η στάση απ' έξω άλλαξε. Η στάση απ' έξω γράφει Χίλτον.
1: Χίλτον νομίζω γράφει.
0: Ναι, τώρα.
1: Και εγώ Χίλτον θα το λέω πάντα τώρα. Τι να λέμε.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.

0: Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές στη Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

χέρια ψηλά, παιδιά.

0: ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησης από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμού.

0: εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυματική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
1: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την Earth Pyrgus στους 102,5 στα FM. Ξεκινάει η πρωινή καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ερτικά εριστικά. Η οποία θα είναι κοντά σας μέχρι τις 11 η ώρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο σήμερα, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές.

Έχω δει ότι τις τελευταίες μέρες, και είναι φυσικό βέβαια θα μου πείτε, ότι οι ειδήσεις είναι λίγες. Έτσι γίνεται κάθε Αύγουστο, γιατί όπως και αν το κάνουμε, ακόμη και η πολιτική μας είναι οι περισσότεροι σε διακοπές. Θα μου πείτε τώρα ότι κάποιοι ίσως θα έπρεπε να μην είναι σε διακοπές, γιατί όπως και αν το κάνουμε, τα σοβαρά θέματα τρέχουν πάντα, αλλά κάτι θα έχουν προνοήσει. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς κανονικούς, γιατί έφτασε ο μήνας 19, δηλαδή αύριο μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, όχι του καλοκαιριού, του Αυγούστου. Τελευταίο δεκαήμερο και μετά έχουμε όλες τις προετοιμασίες για το μεγάλο γεγονός του Σεπτεμβρίου, όπως ήθιστε να λέμε στην χώρα μας, που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και δεν το λέω με την αυτή καθ' αυτή τη σημασία της Διεθνούς Εκθέσεως, το λέω με το ότι εκεί ακούμε τα τελευταία χρόνια, όσο θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου, ακούμε τους πολιτικούς μας οι οποίοι κάνουν εξαγγελίες, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η αντιπολίτευση, είτε είναι και τα υπόλοιπα κόμματα, οι εκπρόσωποι και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί περιμένουμε να ακούσουμε το τι θα μας πούν, γιατί έχουμε μπει και στην τελευταία χρονιά της τετραετίας, οπότε είναι μια, αν το θέλετε, προεκλογική περίοδος, μακρά μέχρι τις εκλογές, οι οποίες, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι την άνοιξη του 2027. Υπήρχαν βέβαια σενάρια για προώρες, αλλά μάλλον προώρες. Δεν το λες και προώρες όταν τώρα έχεις μπει στο τελευταίο εξάμηνο ή μπαίνεις σιγά σιγά στο τελευταίο εξάμηνο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, υπήρχαν κάποια σενάρια τα οποία μιλούσαν για Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κτλ. Το Σεπτέμβριο βέβαια δεν υπάρχει, δεν υφίσταται τώρα. Γιατί γνωρίζετε όλοι ότι από τη στιγμή που θα πούμε ότι έχουμε εκλογές, πρέπει να περάσει ένας μήνας. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται το σενάριο εκείνο που έλεγε και για τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εντάξει, Οκτώβριος, Νοέμβριος μπορεί να, θεωρητικά τουλάχιστον, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει ότι θα πάμε για την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι περιμένουμε το τι θα πούνε οι πολιτικοί μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα σημαντικό θέμα για τους περισσότερους από εμάς. Και λέω με τους περισσότερους, για τους περισσότερους από εμάς, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, πώς να το πω τώρα, δεν έχουν ανάγκη. Δεν έχουν ανάγκη. Και μιλάω για το θέμα με τα όρια συνταξιοδότησης, γιατί πληθαίνει ένα τέτοιο, πληθαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει δηλαδή μετά το 27 ή τέλος πάντων όποτε γίνουν εκλογές, ότι θα εξετάσει πάρα πολύ το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Είναι στα 27, που θα πάει δηλαδή? Αυτό που πρέπει πάντως να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση, η τωρινή, διαμηνύει ότι δεν έχει αποφασιστεί καμία αλλαγή, ότι οι αναλογιστικές μελέτες και οι δημογραφικές προβλέψεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών παρεμβάσεων, αλλά το πότε θα είναι αυτές οι μελλοντικές δεν το ξέρουμε. Δεν νομίζω ή δεν νομίζετε κι εσείς ότι είναι καιρός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να πάρουν θέση όλα τα κόμματα, να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται δηλαδή. Και θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα και με αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία επαναλαμβάνω όλο και γίνονται περισσότερα, είτε στο διαδίκτυο είτε στις εφημερίδες,
με αυτά τα δημοσιεύματα έχουν δημιουργήσει και ένα κλίμα στον κόσμο. Ένα κλίμα το οποίο έχει φανεί και από τους πολίτες οι οποίοι νωρίτερα φέτος ζήτησαν να βγουν στην σύνταξη. Είναι ένα κύμα φυγής, όπως λέγεται, για τη σύνταξη. Είναι πολλοί οι πολίτες που φέτος αποφάσισαν να πάρουν τη σύνταξή τους, έστω και μειωμένη, νωρίτερα δηλαδή. Και αυτό το κύμα φυγής παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο στο γυναικείο πληθυσμό. Με τα πρώτα στοιχεία, λέει, να δείχνουν ότι 7 στις 10 νέες αιτήσεις προέρχονται από γυναίκες. 10 αιτήσεις για συνταξιοδότηση, 7 είναι από τις γυναίκες. Και επειδή και υπάρχουν και ρεπορτάζ από τις εφημερίδες, να σας πω ότι μίλησε προχτές και ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής εργατικού δικαίου, και ανέφερε στο Μέγκα ότι σε χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία έχουν ήδη δρομολογήσει ή εξετάζονται να δρομολογηθούν παρεμβάσεις που οδηγούν, λέει, τους σημερινούς 35-άριδες σε ηλικίες συνταξιοδότησης που θα φτάνουν ακόμα και τα 69-70 χρόνια. Καλό είναι αυτό. Και είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητρόπουλος ότι συζητιέται ως νομοσχέδιο με εισήγηση του καγκελάριου οι σημερινοί 35-άριδες να πάνε για σύνταξη στα 69-70. Πριν λίγους μήνες η Δανία ψήφισε αντίστοιχο νόμο όπου οι σημερινοί 35-40-άριδες θα βγουν και αυτοί στο 61-70 έτος, είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Ο κύριος Μητρόπουλος που είπε ότι οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών που ζουν με μεγάλη ένταση το δημογραφικό, το οποίο το ζούμε και εμείς τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στο μισό, μην το ξεχνάμε. Ότι αυτές οι χώρες λοιπόν που έχουν πρόβλημα δημογραφικό, όπως και εμείς, θα κληθούν, λέει, να ανασχεδιάσουν το ασφαλιστικό τους μέσα από δύο κατευθύνσεις. Είτε με την αύξηση των ορίων ηλικίας, είτε με την μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών. Διαλέγετε και παίρνετε.

Και επειδή έλεγα νωρίτερα και για τις γεννήσεις, το 2026 προβλέπεται ότι στην Ελλάδα θα γεννηθούν 65.000 παιδιά. Απλά να σας πω ότι πριν από 5-6 χρόνια ήταν πάνω από 100.000, ήταν 100, 110, 120, εκεί πήγαινε χρόνο με το χρόνο. Μειώνονται τα παιδιά πολύ απλά γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν, Άρη, που έλεγε το αντίθετο που έλεγε και στη γνωστή ταινία. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εδώ τώρα τα λεφτά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν για τους, παράδειγμα, για τους νέους σε ηλικία, οι οποίοι λέγαμε παλιά η γενιά των 800 ευρώ, αλλά εντάξει. Τώρα είναι κάπως έτσι τα πράγματα, μόνο που η ακρίβεια έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα 800 δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Και για να το κλείσω το θέμα, επισημαίνω και πάλι ότι ίσως θα έπρεπε σε αυτή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκτός από τα πολλά ζητήματα τα οποία, για τα οποία βέβαια είμαι σίγουρος ότι θα αναφερθούν οι πολιτικοί όλων των κομμάτων, ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία καίνε τον κόσμο είναι και το συνταξιοδοτικό, να δούμε εκεί που το έχουμε φτάσει στα 67 αν τελικά θα πρέπει να πάει παραπάνω. Και επίσης να δούμε και το θέμα το δημογραφικό. Τι γίνεται με αυτή την κατάρρευση των γεννήσεων. Εγώ δεν θα το έλεγα και κατάρρευση, γιατί δεν είναι μπαμπαμ σε ένα χρόνο. Πάμε σταδιακά από χρόνο σε χρόνο και πάμε όλο και προς τα κάτω.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης, μας λέει το σαν σήμερα. Και στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, είχαμε το 1923 την αγγλική κυβέρνηση τότε, μετά τη μικρασιατική καταστροφή ουσιαστικά. Η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1960, σαν σήμερα, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες στους σκύλους Μπέλκα και Στρέκλα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη ημέρα και όλα τα ζώα ήταν σώα. Σαν σήμερα, 19 Αυγούστου του 1974, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Και σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Η Ελλάδα είχε αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ μετά τον Ατύλλα 2 το 1974 και επέστρεψε το 1980 από το στρατιωτικό σκέλος, λέγαμε ότι είχαμε αποχωρήσει τότε, και επιστρέψαμε το 1980. Σαν σήμερα το 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Και σαν σήμερα το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4 μέτρα και 85 εκατοστά.

Το μεταξύ, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τα περισσότερα δισογραφικά site έχουν σήμερα ως πρώτο θέμα το τι γίνεται στο Ιράν και ότι αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία ή όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν, λένε τα site, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, πλήττοντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους, αν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει την σύγκρουση με το Ιράν. Αυτή την αποκάλυψη κάνουν οι Financial Times σήμερα. Δύο πηγές μάλιστα κοντά στο ιρανικό καθεστώς δήλωσαν στην εφημερίδα ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικάνικες εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπέσμερ από αμερικάνικα αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Επίσης, οι δύο πηγές γράφουν ότι στο στόχαστρο μπαίνει και η Κύπρος, όπου έχει και αυτή βάσεις των Αμερικανών, βάσεις και των Βρετανών. Να θυμίσουμε ότι εκεί είχαν δεχθεί και επίθεση από ντρόουν τον Μάρτιο, οι βάσεις στην Κύπρο. Και οι ίδιες πηγές ανέφεραν στους Financial Times ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά και το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει νέα κλιμάκωση. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι και ένας πόλεμος, αν θέλετε, ειδήσεων, απειλών και από τις δύο πλευρές, με στόχο, ίσως λέω τώρα εγώ, να μην υπάρξουν χτυπήματα από την αμερικανική πλευρά και να βρεθεί μια συμφωνία. Αν και, δεν ξέρω, δύσκολα. Τι να σας πω, δεν είμαι και αισιόδοξος. Αυτό που βλέπουμε πάντως εμείς και βλέπουμε στο πετσί μας να μας ενδιαφέρει είναι η τιμή της βενζίνης, η οποία έχει πάρει πάλι την ανιούσα. Εδώ στην περιοχή του πύργου είναι γύρω στα 2 ευρώ από ό,τι έχω δει. Και επίσης διάβαζα σε ένα θέμα χθες ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τα δεύτερα ακριβότερα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω ποιος είναι πρώτος. Ποιος να είναι πρώτος.

Ναι, και το βρήκα, γιατί αυτό μας κάνει η τεχνολογία, αυτά μας κάνει η τεχνολογία. Να μπορείς να βρίσκεις άμεσα ό,τι θέλεις. Λέει ότι η βενζίνη στην Ελλάδα είναι η δεύτερη ακριβότερη σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μόνο από τη Φιλανδία. Και ακολουθούν μετά η Σλοβενία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και οι υπόλοιπες χώρες. Στον αντίποδα, λέει, τη χαμηλότερη επιβάρυνση καταγράφει η Βουλγαρία. Και αναφέρει ότι στην χώρα μας το 61% της τελικής τιμής που καταβάλει ο καταναλωτής στην Αγγλία αντιστοιχεί σε φόρους και δασμούς. 63% είναι οι φόροι και οι δασμοί στη Φιλανδία, 61%, και ακολουθεί η Σλοβενία και η Γερμανία με 60%. Μάλιστα. Και στον ντίζελ λέει ότι η φορολογία διαμορφώνεται στο 47% της τελικής τιμής, τοποθετώντας τη χώρα στο ίδιο επίπεδο με την Κροατία, την Ολλανδία και την Πολωνία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Τις διαδικασίες για το νέο αγωγό ξεκινά ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος σύνδρευσης νομού Ηλίας, Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναθέτοντας σε εταιρεία τη μελέτη του έργου. Όπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς νερού και οι υποδομές του δηληστηρίου Ερημάνθου λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητάς του, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υδροδοτικές ανάγκες της περιοχής και να προληφθούν τα προβλήματα λειψιδρίας. Απαιτείται η άμεση έναρξη των διαδικασιών για την κατασκευή νέου αγωγού και την επέκταση των εγκαταστάσεων του δηληστηρίου. Στη συνολική συντήρηση, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση δύο κομβικών δημοτικών κτηρίων της κοινότητας Ροδιάς και του οικισμού Ακροποταμιάς Ποινίας προχώρησε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού ο Δήμος Ήλιδας, αξιοποιώντας στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό του και ελαχιστοποιώντας το οικονομικό κόστος. Ειδικότερα παρεμβάσεις έγιναν στο κοινοτικό γραφείο Ροδιάς, όπου στεγάζεται και το αγροτικό ιατρείο, με εκτεταμένη συντήρηση των κουφωμάτων, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς, εργασίες θεκανοποίησης και μόνωσης και για την αντιμετώπιση της υγρασίας, καθώς και αισθητική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τη μετάβαση πενταμελούς αντιπροσωπείας στη γερμανική πόλη Γκρόσενχάιμ από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 25 ετών από την αδελφοποίηση των δύο πόλεων. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά την τακτική συνεδρίαση της 10ης Αυγούστου και αφορά την εξειδίκευση των απαραίτητων πιστώσεων για την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Ο Δήμαρχος Ποινίου Αλέξης Καστρινός υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου κατασκευής στεγάστρου κερκίδων γηπέδου Γαστούνης και ενίσχυση κερκίδων Δήμου Ποινιού, με ανάδοχο την εταιρεία Ανδρέας και Θεμιστοκλής Νικολετόπουλη ΑΒΤΕ. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 672.000 ευρώ με ΦΠΑ, έναντι αρχικού ποσού 790.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και από τους ίδιους πόρους του Δήμου Ποινιού. Με μεγάλη ανταπόκριση και έντονο το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, ολοκληρώθηκε η ετήσια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στη Σπιάτζα του Πύργου. Σημειώνοντας σημαντική συμμετοχή, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής αγκάλιασαν την πρωτοβουλία του τοπικού συλλόγου, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική τράπεζα αίματος και αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει ζωντανή στην πράξη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι μικροί ταξιδευτές γίνονται δημοσιογράφοι», το οποίο έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της δημοσιογραφίας μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση, τη συνεργασία και την δημιουργική έκφραση, πραγματοποιήθηκε στο Maker Space Ντίνα Αγαλιανού Τσίγκου της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσενας. Τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες, έθεσαν ερωτήματα, παρατήρησαν τον κόσμο γύρω τους και πειραματίστηκαν με διάφορους τρόπους παρουσίασης μιας είδησης ή μιας ιστορίας. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς Κελσίου έως 33.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
4: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
5: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Τώρα κανονικά να κόβεις και τραγούδια σαν αυτό είναι και, πώς να το πω, ιεροσηλεία για εμάς που έχουμε και μια ηλικία, τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να πάμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη πολιτική κουβέντα για σήμερα της εκπομπής μας και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην εκπομπή μας, τον κύριο Θωμά Λαζανά, στέλεχος της ελληνικής λύσης στην γειτονική μας Αχαΐα και υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές, υποψήφιο βουλευτή. Καλή σας μέρα, κύριε Λαζανά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι γνωρίζουν το όνομά σας, γιατί είσαστε αρκετά γνωστός και με τηλεοπτικές εμφανίσεις, στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων και από τους πάρα πολύ γνωστούς σεφ, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 36 χρόνια εργάζομαι στον τουρισμό, στη διοίκηση και εκπαιδευτής, καθηγητής τουριστικών επαγγελμάτων σε πολλά ΙΕΚΤ ιδιωτικά και δημόσια της Αχαΐας. Με πάνω από 20 χρόνια.
0: Τώρα εγώ λίγο είμαι και μπερδεμένος όσον αφορά το πώς πηγαίνει η φετινή τουριστική περίοδος. Γιατί βλέπω στα social media κάποιες αναρτήσεις από νησιά, θα έλεγα, πρωτοκλασάτα της χώρας μας, από Ρόδο, από Σάμο, από Κο, όπου δείχνουν κάποιοι που χρησιμοποιούν τα social media ότι 9 η ώρα το βράδυ δεν υπάρχει κόσμος. Κάποιοι άλλοι μιλάνε, λένε ότι υπάρχει κόσμος, αλλά είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει χρήματα. Είτε είναι τουρίστας από το εξωτερικό, είτε είναι Έλληνας. Τώρα, εσείς που είσαστε και μέσα στη δουλειά, τελικά ποια είναι η αλήθεια?
1: Η αλήθεια είναι ότι η αγοραστική δύναμη και των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων
0: έχει μειωθεί
1: πάρα πολύ. Ναι. Και έτσι κανείς επιλέγει πακέτο διακοπών, επιτοπλίστων στον all inclusive, δηλαδή πληρωμένα όλα από την ημέρα που θα φύγει από το σπίτι του ως τη μέρα που θα επιστρέψει, ως ένα ελεγχόμενο κόστος διακοπών χωρίς κινδύνους.
0: Ναι. Ναι. Και συμβαίνει και σε τους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό αυτό, έτσι?
1: Και στους Έλληνες.
0: Και στους Έλληνες, ναι.
1: Όταν κανείς έχει υπολογίσει ένα χρηματικό ημερίσιο ποσό που θα χρησιμοποιήσει, δεν μπορεί να υπερβεί από αυτό, γιατί πλέον υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία των ανθρώπων. Οι διακοπές είναι ένας τρόπος χαλάρωσης, αποφόρτισης και να γεμίσει κανείς τις μπαταρίες του, εάν καταφέρει να τις γεμίσει, για να επιστρέψει στη δουλειά του. Η οποία δουλειά του, φυσικά, καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον έχουν ανασφάλεια.
0: Ναι.
1: Και στη δουλειά και στη ζωή τους.
0: Ναι, ναι. Οι Έλληνες τελικά κάνουν διακοπές ή όχι?
1: Κάνουν, αλλά πολύ λιγότερες μέρες πλέον από όσο έκαναν.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύονται πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι ακόμα και η μετακίνηση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύ ακριβή πλέον στους Έλληνες. Δεν είναι εύκολο να πάρεις το αμάξι σου από την Αθήνα και να ανέβεις στην Ήπειρο. Ξέρει κανείς πόσα χρήματα θα δαπανίσει. Μπορεί να είναι και 2-3 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο η διαδρομή αυτή με τα έξοδά της.
0: Ναι. Και είναι και τα διόδια τα οποία ανεβαίνουν συνεχώς. Διάβαζα χθες, κύριε Λαζανά, σε κάποιο site ότι από τα 19 ευρώ, για παράδειγμα, λέει, η διαδρομή στην Εγνατία Οδό ετοιμάζεται να πάει στα 55 μέσα στο 2000, μέχρι το 2028. Δηλαδή θα αυξάνεται περιοδικά μέχρι τότε. Μιλάμε για ένα υπερδιπλάσιο κόστος για τη χρησιμοποίηση ενός δρόμου που τον είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός, είχε κοστίσει 7 δις και τελικά παραχωρήθηκε με 1,5 περίπου.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ γνωστό το τέχνασμα αυτό που έχει της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών. Έχουν δοθεί όλα σε ιδιώτες. Οι ιδιώτες ανεβάζουν όποτε μπορέσουν τα διόδια. Το κράτος ωφελείται φυσικά από το ΦΠΑ. Όσο περισσότερα είναι τα διόδια, τόσο περισσότερο ΦΠΑ εισπράττει. Ναι. Το ίδιο γίνεται και με τα προϊόντα. Το ίδιο γίνεται σε όλα, σε όλους τους τομείς.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Κύριε Λαζανά, έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος, για να περάσουμε και στα δικά μας για στην πολιτική επικαιρότητα. Έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι απορρίπτει τις μετεκλογικές συνεργασίες και θα τις απορρίψει στην συνέχεια. Τώρα, τι προβλέπετε δηλαδή να κάνει η ελληνική λύση, τι ζητάει η ελληνική λύση από το λαό, τι θα ζητήσει στις ερχόμενες εκλογές?
1: Η ελληνική λύση ζητάει την αυτοδυναμία. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρός μας, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούσε να συμπράξει με κάποιον, όταν και οι τελευταίες τρεις κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κρίση, τη σοβαρή οικονομική κρίση που υπάρχει. Βλέπουμε κάθε μέρα τους πολίτες που αδυνατούν να μπορέσουν να ψωνίσουν, να πάρουν τα βασικά τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ζήσουν, να πληρώσουν το ενίκιο τους και την ενέργειά τους. Με ποιον τρόπο θα συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους, όταν αυτοί οδήγησαν αυτή την κατάσταση? Και είναι διαχρονικό το πρόβλημα, έτσι, δεν είναι σήμερα, απλά βλέπουμε την κορύφωση. Και εμείς συναντούμε ανθρώπους, ξέρετε, καθημερινά, οι οποίοι βρίσκονταν σε κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΕΛΑΣ, τέλος πάντων του Τσίπρα που μετονομάστηκε, υβριδοποιήθηκε, και σου λένε θα σας στηρίξουμε, θα σας ψηφίσουμε, αλλά φοβόμαστε κιόλας να το ανακοινώσουμε, διότι δεχόμαστε και μπούλινγκ και φοβίες, άλλοι έχουν μικροεπιχειρήσεις και δεν θέλουμε να εκφραστούμε. Άρα τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς από τους ανθρώπους είναι: είμαστε δίπλα σας και θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία να απεμπλοκεί από τους ημετέρους και όλους αυτούς τους μεγαλοεπιχειρηματίες που τάισε 7 χρόνια η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται πάντως αυτό.
1: Δημοσκοπήσεις. Αυτές οι οποίες είναι από δικούς τους ανθρώπους πληρωμένες, και αυτό έπρεπε να απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε εβδομάδα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Ποιος την κάνει και γιατί την κάνει και τι σύνδεση έχει?
0: Δημιουργείται όμως, κύριε Λαζανά, ένα κλίμα, έτσι, μέσα από τις δημοσκοπήσεις.
1: Και αυτό είναι ηθικό? Δεν είναι ηθικό όταν μπορείς να αλλάζεις τα δεδομένα ή να παίρνεις μετρήσεις με ένα θέμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Θέλουμε ένα συνολικό και όχι κάθε εβδομάδα μια δημοσκόπηση η οποία να έχει εις βάθος και να ελέγχει ακριβώς και τα ερωτήματα, τους λόγους. Όχι έτσι επιφανειακά και όπως βολεύει κάθε φορά την εκάστοτε κυβέρνηση. Και ξέρετε, έχουν πέσει πάρα πολλές φορές έξω οι δημοσκοπήσεις. Όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, παντού.
1: Ακόμα και τα exit polls. Τα είδαμε.
0: Σωστά.
1: Θυμάστε και το 2000 πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία, τελικά δεν κυβέρνησε.
0: Ναι, τότε ήταν που είχαν βγει και στους δρόμους τις πρώτες ώρες και μετά άλλαξε το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, ο κόσμος, ξέρετε, είναι υποψιασμένος με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που δημιούργησε η κυβέρνηση, αυτή την αναρχία και το χάος, με σκοπό την τρομολαχνία των ανθρώπων, ότι εμείς είμαστε και μετά είναι το χάος, εμείς απαντάμε ότι έχουμε πρόγραμμα. Ο πρόεδρος έχει μιλήσει για πάρα πολλά θέματα, πώς μπορεί να τα επιλύσει, τα οποία τα δανείζονται. Σήμερα τα λέει ο πρόεδρος, μετά από μια εβδομάδα τα κάνουν σημαία κάποιοι άλλοι. Δεν μπορείς να καπηλεύεσαι προγράμματα άλλων, αν δεν μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου.
0: Ναι. Κύριε Λαζανά, γνωρίζω και νομίζω ότι και εσείς το γνωρίζετε, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος για να ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και γνωρίζω μάλιστα ότι υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι έχουν λάβει και την εντολή να κατέβουν ως υποψήφοι βουλευτές του νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Άρα έχει ετοιμάσει δηλαδή, εννοώ, και τα ψηφοδέλτια σε αρκετές περιοχές. Το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, θα επηρεάσει και την ελληνική λύση, γενικότερα θα επηρεάσει κόμματα της δεξιάς, αν και το κόμμα της δεξιάς ο κύριος Βελόπουλος δεν το εστερνίζεται αυτό, δεν το λέει?
1: Κοιτάξτε, βασικά η ελληνική λύση δεν είναι ούτε δεξιό ούτε αριστερό.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ότι δεν εστερνίζεται ένα τέτοιο χαρακτηρισμό ο κύριος Βελόπουλος.
1: Δεν έχει, ξέρετε, πολιτικό χρώμα η φτώχεια και οι δυσκολίες των πολιτών, και δεν βρίσκομαι να σας πω αλήθεια σαν πολιτικός αναλυτής τι θα κάνει ο Σαμαράς. Εδώ έχουμε ένα πολιτικό ντεζαβού του Σαμαρά, εδώ και 20 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Διαγραφές, ξανά επαναφορές, ξανά συμμαχίες, πολλές αποτυχίες.
0: Πρόεδρος, πρωθυπουργός, ναι.
1: Ωραία, τι θέλει να μας πει τώρα Σαμαράς, θυμήθηκε ξαφνικά ένα γυνάτι που έχει με μια οικογένεια του Μητσοτάκη. Τα είδαμε και με την Τώρα, διέγραψε την Τώρα, επανήλθε η Τώρα και έχουμε ένα πολιτικό ντεζαβού των τελευταίων 20 χρόνων. Μια οικογενειοκρατία, αν θα είναι η Μητσοτακέη, η Σαμαρέη ή η Καραμαλέη. Εντάξει, αυτό θυμίζει πιο πολύ βασιλεία παρά δημοκρατικό πολίτευμα. Και δεν βλέπω κιόλας το Σαμαρά να μπορέσει να έχει νέα στελέχη με δυναμικότητα, αλλά να είναι και καθαρή με κάποια προσφορά στα χρόνια. Πιο πολύ παλέμαχους μάζεψε και θυμίζει μια ποδοσφαιρική ομάδα, οι οποίοι οι παλέμαχοί της φτιάξανε μια τοπική ομαδούλα να παίζουν μπάλα.
0: Θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, δεν πιστεύετε?
1: Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα ανακοινώσει το κόμμα και αυτά δημιουργούμε εντυπώσεις στην κοινωνία για να δούμε στο τέλος αν μας αποδέχεται. Εντάξει, πόσο επιπόλαιο μπορεί να ακουστεί αυτό?
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται ένας να ανακοινώσει ένα κόμμα? Ανακοίνωσέ το και πήγαινε παρακάτω. Εμείς έχουμε ένα συμπαγές κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι καταλαβαίνουν, εστερνίζονται, βλέπουν τα προβλήματα και βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος ο πρόεδρος έχει μιλήσει ξεκάθαρα. Θα συνδέσω τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Θα βοηθήσω τους νέους να μείνουν στον τόπο. Φεύγουν τα καλύτερα μυαλά στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει βιομηχανία. Η παραγωγή ελληνική μένει στα χωράφια. Εισάγονται προϊόντα αγνώστης προέλευσης από το εξωτερικό. Προϊόντα τα οποία προέρχονται από ανασφάλιστη εργασία, προέρχονται από ανήλικους εργαζόμενους και παράγονται με φυτοφάρμακα, χημικά και λοιπάσματα αγνώστης προέλευσης. Δεν μπορεί να μιλάμε στην Ελλάδα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νομοθεσία περί τροφίμων 852, 853, 854 που αναφέρει με ποιο τρόπο καλλιεργούνται, πώς τυποποιούνται, πώς διατηρούνται, πώς μεταφέρονται και φτάνονται στο πιάτο μας. Βλέπετε πόσα επικίνδυνα προϊόντα φτάνουν καθημερινά και θα σας μιλήσω με στοιχεία. Εγώ στο ξενοδοχειακό τομέα βρίσκομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στις αγορές και στη διοίκηση. Εάν δείτε τη λίστα προϊόντων που μας φτάνουν αγοράς προϊόντων από την Νότια Αμερική και από άλλες χώρες.
0: Με τη Μερκοσούρ τώρα γίνεται πανικός.
1: Δεν είναι η Μερκοσούρ αυτή που βαλεύουμε τώρα. Υπάρχουν και προηγούμενες Μερκοσούρ. Ξέρετε, εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα φέρουμε μοσχάρι από Ρουγουάη, Παραγουάη, γάλα Πολωνίας, όσπρια Ασίας και ρύζι. Και βλέπουμε τα δικά μας προϊόντα να μένουν στο χωράφι. Γιατί? Ποια είναι η διαφορά τους? Η διαφορά είναι ότι οι Έλληνες παραγωγοί έχουν υψηλό κόστος παραγωγής. Ακριβά
0: φυτοφάρμακα.
1: Ακριβό ρεύμα. Όλα είναι ακριβά. Υψηλή φορολογία. Ο πρόεδρος μίλησε για flat tax φορολογία που θα δώσει μία ανάσα. Ο πρόεδρος μίλησε για σπίτια για τους νέους. Μίλησε για 1,000 θέματα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα και τα γνωρίζουν όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ αγοράζω στο ξενοδοχείο 6 τόνους κατεψυγμένη πατάτα Ολλανδίας και Γαλλίας. 6 τόνους. Ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας 500 πελατών. Ξέρετε πόσα ξενοδοχεία υπάρχουν στην Ελλάδα? Έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες, το τετραπλάσιο πληθυσμό της Ελλάδας. Και δεν μπορεί η Ελλάδα να παράγει και να τυποποιεί, να καταψύχει πατάτα? Παραβγάζει τη φρέσκια και όσοι προλάβει και διατεθεί στο εμπόριο ή στην αγορά, και οι υπόλοιποι μετά τι γίνεται? Έχουμε δει και ακόμα και τις πατάτες στην οργάνωση. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό, να μπορέσει να συνδεθεί ο τουρισμός με τον πρωτογενή τομέα, γιατί έχουμε 40 εκατομμύρια πελάτες οι οποίοι τρώνε τυρί δανείας, αγνώστης προέλευσης γιαούρτι ή λευκό έντασμα γιαούρτι,
0: ναι, ναι.
1: Κρέατα, πουλερικά Βραζιλίας και δεν υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Εάν δεν μειωθεί η φορολογία, όπως είπε ο πρόεδρος, στις ξενοδοχειακές φορείς και να συνδεθούν με τα τοπικά προϊόντα, δεν θα υπάρχει καμία ανάπτυξη. Και αυτό το μοντέλο, το ευρωπαϊκό μοντέλο, φέρνουμε εισαγόμενα προϊόντα και κάνουμε τους πολίτες μας καταναλωτές προϊόντων άλλων χωρών, αυτό δεν πετυχαίνει. Μια οικονομία πρέπει να είναι αυτάρκης, ειδικά στον πρωτογενή τομέα.
0: Κύριε Λαζανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Οι ισορροί του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της

0: αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση από Lehman Σημειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
3: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
2: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
3: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
2: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
3: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
2: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
1: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα, ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου

0: και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
1: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
0: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. Ακούτε πάντα την δημοσιογραφική μας εκπομπή, ερτικά αριστικά. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρίτσε Πενέκα στις μουσικές επιλογές και Μιχάλης Κατρίνης δίπλα μου στην άλλη καρέκλα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πύργου. Αργήσαμε λίγο γιατί πιάσαμε και την πολυλογία. Καλημέρα κύριε Κατρίνη,
1: καλημέρα,
0: και από τον αέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά για τις ημέρες.
0: Να σε καλά. Και θα μείνετε για πόσο καιρό εδώ?
1: Εγώ θα είμαι μέχρι Δευτέρα Τρίτη που ανοίγει η Βουλή. Θα είμαι εδώ.
0: Ωραία.
1: Θα είμαι εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε
1: όλο
0: να ανοίξουμε
1: τον Αύγουστο εδώ και σταθερά στην Ηλία τον Αύγουστο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα πάρκα της Τουρκίας. Πρώτο θέμα, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο είναι της επικαιρότητας. Έχει δεχθεί αρκετή κριτική η νέα κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι απουσιάζει και κάνει διακοπές εν μέσω της ανακήρυξης των εθνικών πάρκων από την Τουρκία.
1: Κοιτάξτε κύριε Πλάγο, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία προκαλεί με την αναθεωρητική της ατζέντα. Αυτό που έγινε προχτές είναι ουσιαστική αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Η κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών αρκέται σε κάποιο τσιχλιαρό τύπο αποδοκιμασίες που δεν έχουν καμία αξία πρακτική. Αυτό έρχεται σε συνέχεια του τουρκολιβικού μνημονίου, της παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο. Αυτού που η ίδια η τουρκική ηγεσία έχει πει ότι θα περάσει το νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας από την τουρκική βουλή σε λίγους μήνες. Άρα έχουμε μια de facto αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα βγάζει κάποια δελτία τύπου, η χώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, δελτία τύπου χωρίς καμία σημασία, δεν απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Εδώ μιλάμε για αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, κανονισμών κοινοτικών, και αντί η Ελλάδα να απευθυνθεί στην οικογένειά της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσει την εφαρμογή της τάξης του δικαίου και την επιβολή κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, γιατί η Τουρκία δεν ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία, βγάζει κάποιες ανακοινωσούλες λέγοντας ότι όλα πάνε καλά, αλλά δυστυχώς δεν πάνε όλα καλά. Να πω.
0: Η τακτική των ήρεμων νερών.
1: Αυτή ναυάγησε. Τα ήρεμα νερά, η διακήρυξη των Αθηνών έχει ναυαγήσει, έχουν ναυαγήσει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία δυστυχώς, εγώ το έχω πει πολλές φορές, το λέω και με αφορμή την ερώτησή σας, χρησιμοποίησε την διακήρυξη των Αθηνών για να ξεπληθεί και να εμφανιστεί ως ένας καλός εταίρος στο ΝΑΤΟ και ως ένας καλός γείτονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για να προμηθευτεί τα F-16 στους κινητήρες για τα ΚΑΝ, να ξαναδεκδικήσει να μπει στα F-35 και ταυτόχρονα να υπογράφει αμυντικές συμφωνίες Φερρυππίν με το Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Οι οποίες λένε ότι αν απειληθεί και οι τρεις χώρες θα κινηθούν υπέρ της μία ή της άλλης. Και το λέω αυτό γιατί θυμίζω πριν από δύο μήνες, τρεις, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ο κύριος Δένδιας, διθυραμικού χαρακτήρα, για την πυροβολαρχία Patriot που απέτρεψε ιρανικό βαλιστικό πύραυλο. Και φάνηκε τελικά ότι αυτή η συμμαχία δεν ήταν δομημένη, αφού η Σαουδική Αραβία υπογράφει αμυντική συνεργασία και μάλιστα αμοιβαία συνδρομή με την Τουρκία. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει βάθος στην εξωτερική της πολιτική. Κάνει επιφανειακές συμμαχίες και συμφωνίες. Η Τουρκία έχει βρει modus vivendi με την Αίγυπτο και πάει σε πολύ καλό δρόμο. Έχει βρει με τις αραβικές χώρες. Γενικά παίζει ένα ρόλο ηγεμονικό στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τη στιγμή που η Ελλάδα δυστυχώς δεν παίρνει πρωτοβουλίες όχι μόνο προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, ακόμα και στις Βαλκανικές χώρες. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει στρατηγική κυβέρνηση, όπως επίσης και στο θέμα των αμυντικών συνεργασιών. Έχετε ακούσει τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, να λέει ότι η Τουρκία είναι εκτός safe, αλλά η Τουρκία υπογράφει αμυντικές εξοπλιστικές συνεργασίες με πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία λύση, μία πρόταση. Πρέπει η Ελλάδα πλέον να θέσει ευθέως τα ζητήματα στους Ευρωπαίους εταίρους, να ζητήσει την εφαρμογή του δικαίου και βεβαίως την επιβολή κυρώσεων οικονομικών προς την Τουρκία. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό, τόσο η Τουρκία θα αποθρασύνεται. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Πλάγο,

0: και ολοκληρώνω αυτό, ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, που είδαμε ότι ο κύριος ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά εξήρε το ρόλο της Τουρκίας και έδωσε πάρα πολλά πράγματα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν τόλμησε να πάρει το λόγο εντός της Σύνοδου. Τι έκανε? Έκανε δηλώσεις σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης έξω από τη Σύνοδο, μόνο και μόνο για στοιχή κατανάλωση. Έτσι λοιπόν δεν ασκείται εξωτερική αμυντική πολιτική και νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να το δει αλλιώς πριν έχουμε τετελεσμένα όπως το τουρκικό μνημόνιο που δυστυχώς φέρνουν την Ελλάδα σε δυσχερή θέση.
1: Δεν υπάρχουν, μάλλον το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα φάνηκε ότι θα πάει λίγο πιο πίσω και αρκετοί συνάδελφοι έγραφαν σε site, σε εφημερίδες ότι ίσως να υπάρχει και μια συμφωνία να έρθει μετά τις ελληνικές εκλογές. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι ήταν στο πλαίσιο των ήρεμων νερών και ότι τώρα κάτι αλλάζει.
0: Κοιτάξτε.
1: Και ότι μπορεί να έρθει νωρίτερα. Να πω εγώ ότι είδα το χάρτη πάλι πρόσφατα τώρα της γαλάζιας πατρίδας, όπου διχοτομεί το Αιγαίο και φτάνει μέχρι τα παράλια της Κρήτης, έτσι.
0: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο
1: περικυκλώνει την Κύπρο και όλα αυτά.
0: Η γαλάζια πατρίδα τι λέει? Λέει το Αιγαίο, όπως το βλέπουμε από τη μέση και δεξιά, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων γύρω από κάθε νησί ελληνικό που κατοικείται, όλα τα άλλα θεωρούνται διεθνήδατα. Δηλαδή, οι Τούρκοι ψαράδες μπορούν να ψαρεύουν ανενόχλητοι, μπορούν να κάνουν έρευνες διάσωσης, περιβαλλοντικές μελέτες στη μέση του Αιγαίου κανονικά. Η Τουρκία θεωρεί ότι 152 νησιά και βραχονησίδες που δεν κατοικούνται και είναι στο Αιγαίο πέλαγος δεν είναι ελληνικά, άρα είναι ουσιαστικά σε κοινή έτσι, αποδοχή από τις χώρες της παράλληλες. Άρα, εδώ μιλάμε για μια πρωτοφανιά ελευθερωτική ατζέντα, η οποία νομίζω είναι ανιστόρητη. Αλλά όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πλάγο, με πρωτοβουλία Ευρωβουλευτών Πασόκ ψηφίζει ομόφωνα κατά δίκη αυτής της λογικής, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν πάει στην κυρία Φον ντερ Λάιεν ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσει να υπάρχει επιβολή κυρώσεων για αυτό το οποίο μπορεί να πήρε μια καθυστέρηση, αλλά είναι σαφές ότι θα υλοποιηθεί. Δεν θα γίνει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, θα γίνει τον Φλεβάρι και τον Μάρτιο. Είναι δεδομένο ότι η Τουρκία ό,τι προαναγγέλλει το κάνει. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι όπως και στο τουρκολιβικό μνημόνιο που υπήρχαν και πάλι τότε υποψίες και υπήρχε και ενημέρωση ότι επίκειται υπογραφή αυτού του μνημονίου, αλλά η ελληνική κυβέρνηση τότε επέδειξε μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ραθυμία και αδράνεια και υπογράφηκε το μνημόνιο και σήμερα η Τουρκία βγαίνει και αμφισβητεί τις ΑΟΣ, τις ελληνικές, τα χωρικά είδα, την υφαλοκρηπίδα. Έτσι προσπαθεί να δημιουργήσει αντελεσμένα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να λειτουργήσει προληπτικά και όχι εκ των υστέρων.
1: Τώρα είναι και μια απορία δική μου και πάρα πολύ, πολύ καιρό θα ήθελα να μου την απαντήσει κάποιος. Εγώ ξέρω ότι μέχρι τώρα ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία λέει ότι η Τουρκία έχει 3 μίλια από τις ακτές της. Έχει αλλάξει αυτό?
0: Προφανώς ισχύει η συνθήκη της Λοζάνης, αλλά η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Άρα η Τουρκία δεν αναγνωρίζει αυτό που λέμε την επέκταση στα 6 ναυτικά μίλια και μέχρι τα 12 που είναι με βάση το δίκαιο της θάλασσας και γι' αυτό ακριβώς αμφισβητεί με το κάζος Μπέλη τη δυνατότητα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια από την άκρη των νησιών με αποκορύφωμα το Καστελόριζο.
1: Σωστά.
0: Αυτό προφανώς της δημιουργεί πρόβλημα και σε σχέση με την Κύπρο και την ΑΟΣ της Κύπρου και τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου που θα μπορούσαν να κηρύξουν ΑΟΣ. Γι' αυτό ακριβώς βάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο ανάμεσα σε αυτήν την ΑΟΣ για να δημιουργήσει ζητήματα και δίθεν γκρίζες ζώνες για να πηγαίνει να διαπραγματεύεται όπως αυτή νομίζει ότι μπορεί να διαπραγματεύεται. Εδώ λοιπόν χρειάζονται καθαρές λύσεις και καθαρές απαντήσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι η Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέτει τα ζητήματα, να ζητάει επιβολή κυρώσεων και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα πάμε σε μια διαδικασία η οποία θα έχει μια κατάληξη που δεν θα είναι εύκολη ούτε ευχάριστη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το θέμα και το θέμα, θα έλεγα, τα εθνικά θέματα δεν ήταν μέσα στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης τα προηγούμενα χρόνια. Κάνω λάθος?
0: Κοιτάξτε, τα εθνικά θέματα δεν είναι θέματα αντιπαράθεσης. Πάντα υπάρχει μια ομοψυχία, μια ομοφωνία όμως.
1: Σωστά.
0: Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, και επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι το κατεξοχήν πατριωτικό κίνημα, είναι υποχρεωμένο να χτυπάει το καμπανάκι, να επισημαίνει τους κινδύνους. Αυτή η αμεριμνησία, αυτή η λογική ότι όλα πάνε καλά, έχουμε ήρεμα νερά. Χτες είχαμε ρεκόρ παραβιάσεων στον εναέριο χώρο της πατρίδας. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια ένταση από την Τουρκία και υπάρχει και μια από την Ελλάδα μια αδράνεια, μια διαφορία, μια προσπάθεια κατευνασμού και υποβάθμισης. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα και πρέπει η Ελλάδα να ζητήσει επιβολή κυρώσεων. Η Τουρκία είναι το μόνο το οποίο καταλαβαίνει.
1: Το βλέπει και η Τουρκία και σαν αδυναμία, δηλαδή αυτή την, τον κατευνασμό
0: και τα λοιπά. Απόθραση είναι η Τουρκία και ταυτόχρονα το ξαναλέω, η Τουρκία επειδή έχει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αυτό το εκμεταλλεύεται, υπογράφει διμερείς συμφωνίες με πάρα πολλές χώρες, εξαγοράζει εταιρείες ευρωπαϊκές ή κάνει συμφωνίες εμπορικές με αμυντικές ευρωπαϊκές εταιρείες. Άρα ουσιαστικά καθιστά τον εαυτό της αναντικατάσταση σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα. Αυτό λοιπόν θέλει μια σοβαρή απάντηση από την Ελλάδα και σε επίπεδο ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας και σε επίπεδο επιβολής κυρώσεων και εφαρμογής του δικαίου. Γιατί αλλιώς, αν τα αφήσουμε τα πράγματα να πηγαίνουν χωρίς να ενοχλούμε την Τουρκία που μας ενοχλεί και μας παρενοχλεί συστηματικά, τότε καταλαβαίνετε ότι θα μπούμε σε μια λογική υποχρεωτικότητας που νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αποδεχτεί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να φύγουμε, εννοούσα αντιπαράθεση για τα εθνικά θέματα, ότι δεν ήταν στην ατζέντα, αν θέλετε, των συζητήσεων στις τηλεοράσεις.
0: Σωστό, αλλά δυστυχώς, κύριε Πλάγο, και το επισημαίνετε, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να εργαλειοποιήσει τα εθνικά θέματα. Μάλιστα, απίθυνε το ερώτημα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Άρα, τα εθνικά θέματα που θα έπρεπε να είναι σημείο συνεννόησης, συμφωνίας και ομοψυχίας, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί για ιδίων κομματικό όφελος. Παρ' όλα αυτά, εμείς το επισημαίνουμε με όρους εθνικού συμφέροντος ότι δεν το πάει καλά και θα πρέπει κάποια στιγμή να έχει μια στάση που θα είναι πραγματικά αξιοπρεπής και θα υπερασπίζεται τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
1: Ωραία. Πάμε στο νομό μας. Πάμε στο νομό μας, γιατί τις προηγούμενες μέρες είδα ότι υπάρχει και μια πρόθεση από την Ολυμπία Οδό να κλείσει αυτός ο κύκλος, αυτό το δαχτυλίδι με τους αυτοκινητόδρομους, να φτάσουμε και από τον πύργο μέχρι την Τσακώνα. Πρέπει να γίνει αυτός ο δρόμος, τι πιστεύετε εσείς και γενικότερα τι πιστεύετε για τα έργα υποδομής τα οποία θα πρέπει να γίνουν στον νομό μας. Υπάρχει και το θέμα του κατακόλου, έτσι, πολύ μεγάλο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν τα αδρευτικά μας θέματα τα οποία επίσης είναι κορυφαία.
0: Κύριε Πλάγο,
1: η περσινή σεζόν, θέλω να προσθέσω εδώ με τις βροχοπτώσεις, ίσως να καλύπτουν λίγο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο αδρευτικό δίκτυο.
0: Θα σας πω κάτι. Απλά και σύντομα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι με το Πάτρα Πύργος ξεμπέρδεψε με την Ηλία. Σου λέει, κάναμε το δρόμο, τελειώσαμε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έλα μου όμως που η Ηλία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ζητάει εξυγχρονισμό του αδρευτικού δικτύου με πάρα πολλά έργα τα οποία πεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακατανόητο, γιατί μιλάμε για την πιο έφορη περιοχή της Ελλάδος, με σοβαρό ζήτημα στην διαχείριση των υδάτων και ιδιαίτερα στο αδρευτικό δίκτυο, με πάρα πολλούς τοίχους να είναι χρεωμένοι. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να γίνουν σύγχρονα έργα υποδομών και για να μην χάνεται νερό και για να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους αγρότες. Όμως, ταυτόχρονα, δεν πάμε να μιλάμε για Ολυμπία εδώ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί εδώ και 2 χρόνια ο δρόμος αυτός προς την αρχαία Ολυμπία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οδικά δίκτυα στην Ηλία και το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Έχω κάνει 7 ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Παίρνω διαρκώς γενικόλογες απαντήσεις. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία κυβερνητική δέσμευση με χρονοδιάγραμμα και ακριβές κόστος χρηματοδότησης πότε θα γίνει το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Όπως επίσης, και επειδή έγινε μια πρόσφατη διαμαρτυρία, και οφείλω να το πω, από τους αρκάδες που μέσα στο μέσο του καλοκαιριού μαζεύτηκαν 500 άτομα έξω από το Υπουργείο Υποδομών, έγινε έξω από το Υπουργείο Υποδομών, για το δρόμο Αρχαία Ολυμπία Βιτίνα Τρίπολη, το οποίο θα διασυνδέσει την Πελοπόννησο με την Ηλία. Άρα ουσιαστικά όλη η Πελοπόννησος θα έχει μια άρτια οδική σύνδεση. Αυτό ο κ. Σταχιάος, πριν από 3 μήνες που κάναν τελευταία ερώτηση, 2 μήνες, απάντησε ότι δεν είναι στα πλάνα της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν η Ηλία ζητάει 2 δικούς άξονες, το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, το αρχαίο Ολυμπία Βιτίνα Τρίπολη, βεβαίως το κατάκολο, το οποίο είδαμε την εξέλιξη με το ηλεκτρικό συνέδριο που δεν εγκρίθηκε η μελέτη
1: για τη χερσαία ζώνη.
0: Ναι, και ξαφνικά του απαντάει το Υπουργείο ότι θα γίνει η χρηματοδότηση μέσω της περιφέρειας εφόσον προλάβουν να τα κάνουν μέσα στο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ασαφή πράγματα μόνο και μόνο για να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις. Και το αρδευτικό δίκτυο, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο κάμπος της Ηλίας και γενικά η Ηλία, που είναι, νομίζω είναι μια δεξαμενή για όλη τη χώρα προϊόντων, να μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πρωτογενή τομέα. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα πρέπει διαρκώς να αναδεικνύουμε και εγώ προσωπικά τα θέτω συνεχώς, ενοχλώ, γιατί η κυβέρνηση, το ξαναλέω, θεωρεί ότι με το Πάτρα Πύργος ξεμπέρδεψε, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Μιας και είπατε για τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι μόνο το αδρευτικό που απασχολεί τον πρωτογενή τομέα, είναι και άλλα ζητήματα. Οι αγρότες φωνάζουν και διαμαρτύρονται ακόμη ότι οι κινητοποιήσεις που έκαναν το Φεβρουάριο και για τις οποίες έλαβαν κάποιες διαβεβαιώσεις, κάποιες υποσχέσεις για κάποια θέματα, καμία από αυτή τη δέσμευση, καμία δέσμευση από την κυβέρνηση δεν υλοποιήθηκε.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε αυξημένα κόστη παραγωγής, πάρα πολλά χρέη από το παρελθόν, κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης, οι τιμές των προϊόντων πέφτουν διαρκώς. Το βλέπουμε τώρα στο καρπούζι, στη βιομηχανική ντομάτα, το βλέπουμε στο καλαμπόκι, που είναι βασικά προϊόντα για την περιοχή μας. Εδώ κάναμε αγώνα να μπουν τα σπεριδοειδή, ας πούμε, στο καθεστώς θεδεμένης ενίσχυσης και να μην τη χάσουν. Για αυτονόητα πράγματα που άλλες εποχές δεν τα συζητούσαμε καν. Είδαμε πρόσφατα να υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή στους παραγωγούς καρπουζιού, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση αποζημίωσης. Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει πρωτογενή τομέα. Δεν στηρίζει, δεν την ενδιαφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 40% της καλλιεργήσιμης γης της Ηλίας μένει Χέρσο και μιλάμε, το ξαναλέω, για την πιο έφορη περιοχή της Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται, κύριε Πλάκο. Λυπάμαι που το λέω, και η κυβέρνηση για τους αγρότες μας δεν τους ενισχύει πραγματικά. Θεωρεί ότι με κάποιες εξαγγελίες κάθε τρεις μήνες, με κάποια ημίμετρα και για τα λοιπάσματα, για την επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο και κάποιες ασπιρίνες, νομίζω ότι μπορεί να διασκεδάσει αντιπώσεις. Όμως δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχει μια εγκατάλειψη πρωτογενούς τομέα και γι' αυτό δικαίως και οι αγρότες διαμαρτύρονται, και είναι και βέβαιο ότι και φέτος διαμαρτυρηθούν, γιατί οι υποσχέσεις κάποια στιγμή τελειώνει η περίοδος ανοχής και αρχίζει η περίοδος της σκληρής πραγματικότητας, την οποία τη βιώνουν οι αγρότες μας, και γι' αυτό ακριβώς και βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους.
1: Και υπάρχει και μεγάλο θέμα, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο θέμα για τους κτηνοτρόφους, έτσι.
0: Καλά, εκεί με την ευλογιά, τον αφθόδη, καταρροϊκό πυρετό. Θυμάστε ότι ο κύριος Κέλλας μου είχε πει στη Βουλή ευθέως, φορά παρτίδα, ότι κύριε Κατρώνη, πώς θα αποζημιώσουμε την Ηλία, αφού η νομαρχία Ηλίας, αντιπεριφέρεια, δεν μου έχει στείλει έτοιμα. Δηλαδή, εδώ φωνάζανε κτηνοτρόφοι να πάρουν αποζημίωση για το καταρροϊκό πυρετό, αλλά η αντιπεριφέρεια, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δεν είχε στείλει αίτημα για αποζημίωση στο Υπουργείο Γεωργίας. Τα ίδια με την ευλογιά, που με πολύ μεγάλες καταστροφές και αποζημιώσεις, οι οποίες ήταν πολύ καθυστερημένα και είναι και πενιχρές, και βεβαίως κανένας δεν απαντά στο πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία, σε αποζημιώνει για το ζωικό κεφάλαιο, για το φυτικό κεφάλαιο, όμως αυτό που λέμε απώλεια εισοδήματος, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Και εδώ έρχεται, το συνδέω τώρα με το ερώτημά σας, και ένα ζήτημα που για μένα είναι θέμα αρχής αξιοπρέπειας για την Ηλία. Το περιβόητο σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης το 21 στην αρχαία Ολυμπία, σε ένα μήνα από τώρα, σε ένα μισή μήνα, συμπληρώνουμε 5 χρόνια που ο κ. Μητσοτάκης, έξω από το Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, λέει ότι εγώ τη φωτιά της Ολυμπίας θα την κάνω σχέδιο ανασυγκρότησης Ολυμπίας και ολόκληρης της Ηλίας. Κάνει διανέωση μια μελέτη 2 δις ευρώ, προσέξτε. 10 ερωτήσεις έχω κάνει επίκαιρες, ζωντανές στη Βουλή. Κάθε φορά η μία δικαιολογία με την άλλη. Η καλύτερη δικαιολογία, η πιο φάνταστη, ήταν ότι δεν έχουμε καταλήξει τα έργα γιατί αλλάξαν οι δημοτικές αρχές και περιμένουμε τους καινούριους δημάρχους να μας πουν τα έργα. Αυτή έγινε, προσέξτε, το Φλεβάριο του 24 και τώρα έχουμε Αύγουστο του 26, 2,5 χρόνια πριν. Η Ηλία έχει πάρει ένα τεράστιο μηδενικό από τότε για αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης. Πρόσφατα, αν είδατε, στον Εύρο, που επίσης η κυβέρνηση εξαγγείλει 3 δις, κάνει έργα 310 εκατομμυρίων, τουλάχιστον κάνει έργα 310 εκατομμυρίων στον Εύρο. Στην Ηλία, από τα 2 δις της διανέωσης, δεν έχουν κάνει ούτε μισό ευρώ έργο. Βαφτίζουν το Πάτρα Πύργος ότι είναι έργο του σχέδιου ανασυγκρότησης, τις αποζημιώσεις που δίνουν κατά περιόδους, ότι όλα αυτά εντάσσονται εκεί, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και οι δήμαρχοι της Ηλίας και ο αντιπεριφερειάρχης και γενικά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να βγουν και να διαμαρτυρηθούν, γιατί αυτό που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στην Ηλία έχει μείνει ένα τεράστιο μηδενικό. Και νομίζω ότι τώρα, με αφορμή και με αυτό που γίνεται στον Εύρο, θα πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση της διεκδίκησης, ώστε να μην νομίζουν, το ξαναλέω, στην κυβέρνηση ότι με το Πάτρα Πύργος καθαρίσανε με την Ηλία και τέλος πάμε μετά από 5 χρόνια πάλι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι το 24 ήταν δύο οι άξονες της πολιτικής που ήθελε να κάνει η Νέα Δημοκρατία αν θα κέρδιζε πάλι τις εκλογές. Ο ένας άξονας ήταν η μάχη και ο πόλεμος με την ακρίβεια. Και θέλω να ρωτήσω αν έχει κερδιθεί αυτή η μάχη.
0: Καλά, αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα. Δηλαδή, εδώ όπου πηγαίνω σε όλο τον νομό τώρα, όλος ο κόσμος μου λέει: Μιχάλη, κάντε κάτι. Δηλαδή, έχουν φτάσει οι τιμές στο απροχώρητο και η κυβέρνηση λέει ότι κάνει συμφωνίες κυρίων με τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο... Άρα, απαντήθηκε το ερώτημα.
1: Και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι είχαν πει, γιατί ήταν και μετά τον κορονοϊό οι εκλογές, ότι θα αναμορφώσει το ΕΣΥ. Τελικά τα έχουν καταφέρει σε αυτούς τους δύο στόχους.
0: Κράξτε, για την ακρίβεια σας απάντησα πριν. Δυστυχώς, ναι, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σημειώνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στην Ελλάδα οι τιμές ανεβαίνουν εξέλεγκτα, γιατί υπάρχουν λίγες εταιρείες, υπάρχουν καρτέλ συμφερόντων τα οποία θησαυρίζουν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει ούτε επιτροπή εποπτείας της αγοράς. Αυτή η βημαία καλά είναι για. Μην πω για γέλια, γιατί δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι, αλλά επιτροπή ανταγωνισμού προστελεχωμένη, καμία εποπτεία, κανένα πρόστιμο. Υπάρχει μια σχροκέρδεια. Πάτε να πάρετε μοσχαρίσιο κρέας τώρα, έχει φύγει η τιμή, και πολλά άλλα προϊόντα τα οποία στο σούπερ μάρκετ πλέον οι πολίτες, παλιά λέγαμε ότι τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα, τώρα τελειώνουν στο πρώτο 15ήμερο. Και μια κυβέρνηση η οποία είναι αδύναμη, αδιάφορη και ανίκανη να ελέγξει την σχροκέρδεια. Αν δείτε τα κέρδη εταιριών ενέργειας, σούπερ μάρκετ, τραπεζών που δεν δίνουν δάνεια, τα οποία δημοσιεύτηκαν στα τέλη Ιουλίου, πραγματικά θα μας πιάσει βέρτιγκο. Μια κυβέρνηση που παρακολουθεί, έκανε τροχονόμο και διαρκώς με εξαγγελίες και όλες αυτές τις συμφωνίες κυρίων λέει ότι θα μειώσει τις τιμές. Δυστυχώς οι τιμές ανεβαίνουν πάρα πολύ. Εθνικό σύστημα υγείας. Για εμάς το Πασόκ είναι προμετωπίδα της πολιτικής μας. Δυστυχώς το σύστημα υγείας, παρά το φιλότιμο των γιατρών και εργαζομένων, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, είναι υποστελεχωμένο. Ειδικά τα περιφερειακά νοσοκομεία βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για να στελεχωθούν. Ποιος γιατρός θα έρθει στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στην Κρέστανα, αν δεν έχει π.χ. το κίνητρο να έχει φορολογικές απαλλαγές, γρηγορότερη εξέλιξη και να μπορεί σε 5-6 χρόνια να μπορεί να φύγει για ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής. Αλλά εμείς θα έχουμε γιατρούς μόνιμα για 5-6 χρόνια και όχι μεταφερόμενους από την Πάτα, την Τρίπολη, την Καλαμάτα, δεν ξέρω πού αλλού. Ο κ. Γεωργιάδης, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει διαρκώς επικοινωνία και να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ. Νομίζω ότι αυτό είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτή την οποία πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, που είναι οι ποιοτικές, καθολικές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους, και παρά τα όποια προβλήματα του συστήματος υγείας, το σύστημα και στον κορονοϊό και γενικά έχει αντέξει και μπορεί πραγματικά να προσφέρει πολλά περισσότερα.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Τελευταία ερώτηση. Και εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα. Το θέμα της πανεπιστημιακής σχολής. Τι έχουμε κάνει, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Δεν ξέρω, και ο Δήμος του Πύργου θέλει, προσπαθεί και με τη ΣΕΤΙΛ, από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Να σου πω κάτι, η ΛΕΙΑ ήταν το πείραμα τόσο της δήθεν αξιολόγηση που θα έκανε η κυβέρνηση στον ακαδημαϊκό χάρτη. Η ΛΕΙΑ ήταν ο μόνος νομός των οποίων αφαιρέθηκαν το σύνολο των τμήματων.
1: Σχολές, ναι.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε και θα το θυμίζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι ενδεικτικό των διαθέσεων της κυβέρνησης κατά τον νομό ΛΕΙΑΣ. Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο όχι μηδέν, υπό το μηδέν. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διάθεση και πολιτική βούληση από την κυβέρνηση για να ιδρυθεί κάποιο τμήμα ή να έρθει κάποια σχολή. Έχουμε ταυτόχρονα, να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία η άνθησή τους, παρά τα όποια προβλήματα που είδαμε με την απόφαση του ΣΤΕ και η επέκτασή τους, θα οδηγήσει στη συρρήκνωση των επαρχιακών πανεπιστημίων, πέρα από κάποιες κλασικές σχολές όπως ιατρική, νομική, πολυτεχνία, τα λατμάτα θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν τα επόμενα χρόνια. Κατά την άποψή μου, εγώ το είπα και σε μια σύσκεψη που έγινε πρόσφατα με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη, θα πρέπει η ΛΕΙΑ να ζητήσει τη μεταφορά των δύο τμήματων της Πάτρας, της διοίκησης τουρισμού και της επιστήμης τροφίμων, στην ΛΕΙΑ. Άρα δύο λειτουργούντα τμήματα να έρθουν στην ΛΕΙΑ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ΛΕΙΑ, λόγω της τοποθεσίας της, λόγω του δρόμου που είναι ένα σημαντικό, εγώ το αναγνωρίζω και το λέω ανοιχτά, ότι η ολοκλήρωση του Πάτρα Πύργος δίνει άλλες προοπτικές στην ΛΕΙΑ, αναπτυξιακές, τουριστικές. Άρα να επενδύσουμε τουριστικά στην ΛΕΙΑ, αλλά μέσα από ένα τμήμα που θα βγάζει και στελέχη τα οποία θα δουλεύουν στον νομό και θα μπορούν να έχουν μόνιμη δουλειά για πάρα πολλούς μήνες το χρόνο, και αυτό να φέρει κόσμο, άρα συνολικά η οικονομία της ΛΕΙΑ να αναπτυχθεί, και ταυτόχρονα επιστήμη τροφίμων. Γιατί όπως είπα πριν, η ΛΕΙΑ είναι η πιο εύφορη περιοχή της Ελλάδας. Εδώ πραγματικά μπορούν να καλλιεργηθούν τα πάντα. Αν αυτό συνδεθεί με τον τουρισμό, θα οδηγήσει και σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς μας. Άρα να συνδέσουμε τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μέσα και από πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εξειδικευμένα στελέχη, έτσι ώστε να δώσουμε. Όχι να πάμε στη λογική να φέρουμε φοιτητές στην ΛΕΙΑ για να έχουμε 150 ενίκια, 150 φαγητά, ναι, ναι, και 150 ποτά, αλλά να κρατήσουμε τα παιδιά της ΛΕΙΑ στον τόπο τους, να φέρουμε ξένο κόσμο με αφορμή τις τουριστικές ροές, να γνωρίσουν την ΛΕΙΑ, τα προϊόντα, τις ομορφιές της, και μέσα από αυτό να γίνει μια πραγματικά πολύ δυνατή οικονομία, όπως γίνεται δίπλα στη Μεσσηνία, όπως γίνεται στην Κρήτη πάρα πολλά χρόνια, και όπως βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση ανάπτυξης πανελλαδικά. Δεν μπορεί η ΛΕΙΑ να μείνει πίσω. Άρα για μένα αυτά τα δύο τμήματα πρέπει να ζητηθεί άμεσα να έρθουν από την Πάτρα στον Πύργο, γιατί το λέω αυτό. Γιατί ωραία να λέμε, ξέρετε, για τα δελτία τύπου να φτιάξουμε θέματα για αυτά. Όμως τα πανεπιστήμια, σήμερα που μιλάμε, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, έχουν κατανείμει τα χρήματά τους για τα επόμενα χρόνια στα θέματα που λειτουργούν, άρα δεν έχουν χρήματα για να φτιάξουν καινούρια τμήματα. Η κυβέρνηση δεν βλέπω να έχει διάθεση να φτιάξει καινούρια τμήματα. Άρα, ωραία είναι να λέμε θέλουμε τμήματα, το κάθε δήμαρχος ξεχωριστά να επιδιώκει να κάνει κάτι και για τοπικό έτσι, όφελος ή τοπική ανάδειξη. Όμως εδώ πρέπει να είναι πραγματικότητα. Άρα, πραγματικότητα τι λέει, δύο τμήματα που συνδέονται με την οικονομία της Ηλίας να έρθουν στην Ηλία, να ενισχύσουν την οικονομία της περιοχής και αυτό νομίζω ότι θα έχει πραγματικά μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.
1: Έχει συζητηθεί αυτή η πρόταση που.
0: Κοιτάξτε, εγώ την έθεσα στην σύσκεψη που κάναμε τότε με την πρωτοβουλία του Μητροπολίτη. Mm-hmm. Θα την επαναφέρω, την έχω συζητήσει στην Υπουργείο Παιδείας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ένωση δυνάμεων να απαιτηθεί μετακίνηση μεταφορά των δύο τμήματων. Του Πανεπιστημίου Πατρών να λειτουργήσουν στην Ηλία, γιατί πραγματικά στην Ηλία θα έχουν και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου, θα σας πω και κάτι, ότι οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων έρχονται στην Ηλία και για να κάνουν επισκέψεις και για να κάνουν πρακτικές. Άρα είναι κάτι, ναι, μεν ο δρόμος διευκολύνει και είναι πολύ μικρή απόσταση, αλλά όταν η Ηλία είναι ο νούμερο ένα νομός της Ευρώπης όσον αφορά το παραγόμενο αγροτικό εισόδημα με βάση τελευταία της Eurostat, το θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει ένα τμήμα το οποίο θα βγάζει εξειδικευμένα στελέχη να βοηθήσει και την παραγωγή και την μεταποίηση του νομού.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την κουβέντα μας, γιατί έχετε και.
0: Ναι, θέλω να πάω τώρα στους παραγωγούς της βιομηχανικής ντομάτας και τους καλαμποκοπαραγωγούς. Έχω μια συνάντηση.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Είναι στην περιοχή των Καβασίλων, Καρδακαυτίου, γιατί εκεί είναι λίγο οι τιμές συμπιεσμένες.
1: Βιομηχανική ντομάτα,
0: είπατε, ναι, έτσι. Ναι, βιομηχανική ντομάτα και βεβαίως και στο Καλαμπόκι που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ραγδαία πτώση των τιμών και οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά τα νέα και για τους και σε αυτά τα δύο προϊόντα, αν και ξέρω και εγώ ότι οι τιμές πιέζονται, όπως είπατε, πάρα πολύ και αναμένουμε, εύχομαι και εγώ τις καλύτερες δυνατές ειδήσεις.
0: Όλα πιέζονται και η κυβέρνηση πιέζεται και νομίζω ότι πλάγονται και οι εξελίξεις πολιτικές, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να περάσουν μια εικόνα ότι το αποτέλεσμα είναι προδιαγραμμένο και ότι ό,τι και να κάνει και όπου διαμαρτύρεται ο ελληνικός λαός ή τα κόμματα θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ναι. Κ. Μητσοτάκης, εγώ βλέποντας και μιλώντας καθημερινά με τους πολίτες βλέπω ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, ο κόσμος έχει κουραστεί, θέλει κάτι άλλο. Εκεί βεβαίως έρχεται το αντικειμενικό πρόβλημα της πολυδιάσπασης αντιπολίτευσης, όμως ο άνεμος της πολιτικής αλλαγής φυσάει πλέον και φυσάει πολύ δυνατά. Άρα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση θα βρεθεί προεκπλήξεως στις εκλογές όποτε και αν επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης θα τις κάνει και νομίζω ότι ο κόσμος, και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα πάει συναισθηματικά ή αντιδραστικά ή με λογική διαμαρτυρία να ψηφίσει, αλλά θα πάει να ψηφίσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα κάνει τη ζωή του καλύτερη και την καθημερινότητα ευκολότερη.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν είναι σίγουρο το πρώτο θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε το ποσοστό?
0: Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξει αυτές τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Που ήρθατε και στο ραδιόφωνο. Είναι γνωστό βέβαια ότι λόγω των υποχρεώσεων που έχετε και στη Βουλή δεν είσαστε συνέχεια στον πύργο, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί όποτε είσαστε στον πύργο μας κάνετε την τιμή και έρχεστε.
0: Να είστε καλά. Και με δική μου χαρά γιατί είμαι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων για λίγο, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε να προλάβουμε και λίγο τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Τις διαδικασίες για το νέο αγωγό ξεκινά ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος σύνδρευσης νομού Ηλίας, Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναθέτοντας σε εταιρεία τη μελέτη του έργου. Όπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς νερού και οι υποδομές του δηληστηρίου Ερημάνθου λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητάς του, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υδροδοτικές ανάγκες της περιοχής και να προσληφθούν τα

0: Ειδικότερα παρεμβάσεις έγιναν στο κοινοτικό γραφείο Ροδιάς, όπου στεγάζεται και το αγροτικό ιατρείο, με εκτεταμένη συντήρηση των κουφωμάτων, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς, εργασίες θικανοποίησης και μόνωσης και για την αντιμετώπιση της υγρασίας, καθώς και αισθητική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τη μετάβαση πενταμελούς αντιπροσωπείας στη γερμανική πόλη Γκρόσενχάιμ από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 25 ετών από την αδελφοποίηση των δύο πόλεων. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά την τακτική συνεδρίαση της 10ης Αυγούστου και αφορά την εξειδίκευση των απαραίτητων πιστώσεων για την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Ο Δήμαρχος Πηνίου Αλέξης Καστρινός υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου κατασκευής στεγάστρου κερκίδων γηπέδου Γαστούνης και ενίσχυση κερκίδων Δήμου Πηνιού, με ανάδοχο την εταιρεία Ανδρέας και Θεμιστοκλής Νικολετόπουλη ΑΒΤ. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 672.000 ευρώ με ΦΠΑ, έναντι αρχικού ποσού 790.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και από τους ίδιους πόρους του Δήμου Πηνιού. Με μεγάλη ανταπόκριση και έντονο το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, ολοκληρώθηκε η ετήσια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στη Σπιάτζα του Πύργου. Σημειώνοντας σημαντική συμμετοχή, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής αγκάλιασαν την πρωτοβουλία του τοπικού συλλόγου, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική τράπεζα αίματος και αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει ζωντανή στην πράξη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι μικροί ταξιδευτές γίνονται δημοσιογράφοι», το οποίο έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της δημοσιογραφίας μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση, τη συνεργασία και την δημιουργική έκφραση, πραγματοποιήθηκε στο Makerspace Ντίνα Αγαλιανού Τσίγκου της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσενας. Τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες, έθεσαν ερωτήματα, παρατήρησαν τον κόσμο γύρω τους και πειραματίστηκαν με διάφορους τρόπους παρουσίασης μιας είδησης ή μιας ιστορίας. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 βαθμούς Κελσίου έως 33.
1: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα. Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

0: Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα για να προλάβουμε. Ξεκινάω με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου και την εφημερίδα πρώτη, η οποία γράφει σήμερα: «Οι πολίτες αξιολογούν το ΕΣΥ μέσω του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας. Μόλις το 18% των ασθενών επέλεξε να αξιολογήσει τις παροχές των νοσοκομείων». Τα υπόλοιπα θέματα από την πρώτη. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ανοχήρωτη πολιτεία Ηλία, Ωνάσια σχολεία. Συμπληρωματικές εξετάσεις για κενές θέσεις σε γυμνάσια και λύκεια. Μία σύλληψη και τρεις αναζητούνται για την εισβολή των νεαρών Ρωμά στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού. Συνεχίζει να ταράζεται η Ηλία για το θέμα αυτό. Δήμο Σίλιδας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών στην κοινότητα Ροδιάς Ποινίας. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, οριζόντιοι περιορισμοί στο νέο χωροταξικό του σχεδιασμού. Έφυγε από τη ζωή ο διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ηλικία 89 ετών. Και επίσης από την εφημερίδα πρώτη, Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, όλοι κληρονομούμε κάτι από τις ρίζες των γονιών μας.

Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς, η οποία γράφει σήμερα: σοδιά με αγωνία για την τιμή της σταφίδας. Κάποτε ζούσαμε από το προϊόν, τώρα ο τρίγος στα σταφιδοχώρια της Ηλίας εν μέσω δύσκολων συνθήκων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα: σύμβαση για στέγαστρο, σημαντικό έργο για το γήπεδο της Γαστούνης. Δρόμος επικίνδυνος μεταξύ Αμαλιάδας Αβαλίων. Λίλιαν Βιλδιρίδη, η φωνή του ασθενή. Η αξιολόγηση της νοσηλείας, καλή η βαθμολογία στα νοσοκομεία. Και Μαρία Σούκουλη, ο χωροταξικός σχεδιασμός σε προτεραιότητα.

Και υπάρχει και το αθλητικό θέμα από την εφημερίδα Πατρίς που έχει ως θέμα το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργος για το κύπελο Ελλάδας με τον Ατρόμητο εκτός έδρας. ΠΑΣ Πύργος, λέει, έφυγε, είχε μάλλον, είχε και συν ο αποκλεισμός. Αποκλείστηκε με 3-1. Ο Πύργος ιτήθηκε. Αλλά οφείλω να πω και εγώ ότι είδα το δεύτερο ημίχρονο ότι ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Πύργου και προφανώς ο συνάδελφος αναφέρεται στα συν για την εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πύργος, ο οποίος βρέθηκε στο πρώτο ημίχρονο να χάνει με 2-0 στα πρώτα 30 τόσα λεπτά του αγώνα, στο δεύτερο ημίχρονο δέχθηκε και ένα τρίτο γκολ, θα έλεγα κόντρα στη ροή γιατί ήταν καλύτερος. Μείωσε σε 3-1 και στα τελευταία λεπτά είχε και δοκάρι να κάνει και το σκορ 3-2 και να δώσει έτσι ένα κλίμα αγωνίας, ξέρω εγώ, thriller που λέμε, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στις καθυστερήσεις. Πάμε γρήγορα και στις αθηναϊκές εφημερίδες της πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η Καθημερινή γράφει σήμερα: ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2022. Από το 2022 λιγότερα 23 δις στις τράπεζες από τους Έλληνες. So good. So good. Τα νέα γράφουν σήμερα λαϊκά ομόλογα όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω το 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 και 12 μηνών για να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξεις, λέει, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Η Απογευματινή γράφει σήμερα: οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα, με πλήρη ή μειωμένη, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενος σε πρώην ΔΕΚΟ, τράπεζες κτλ. Φεύγουμε και από την Απογευματινή για να πάμε, στην εφημερίδα των συντακτών. Ενίκια φωτιά, λέει, για φοιτητές και φοιτητές σε απόγνωση. Υψηλές τιμές και γυρασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά απανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Τράβα τώρα να πας να έχει πετύχει το παιδί σου στην Αθήνα, να πας να βρει σπίτι. Και άμα βρεις, πόσο θα το βρεις. Ο Ριζοσπάστης γράφει σήμερα: κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Έξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών, λέει. Αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών. Ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών, λέει ο Ριζοσπάστης. So πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία, λέει, για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης πια τα πλεονεκτήματα μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Ο φιλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του εκποιώντας άλλη ακίνητη περιουσία, π.χ. εξοχικό, οικόπεδα κτλ. Φεύγουμε και από τον Ελεύθερο Τύπο. Sunny.

0: I love you.
1: I love you.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κόντρα. Η εφημερίδα Κόντρα λέει: το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόορες εκλογές, πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με το Σαμαρά. Σε κατάσταση πανικού έχει περιέλθει το Μαξίμου μετά το ναυάγιο στα εθνικά θέματα, που κορυφώθηκε με την πειρατεία των Τούρκων στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε απόλυτη αδυναμία να διαχειριστεί μια πολυεπίπεδη κρίση, την οποία προκάλεσε η φούσκα των ήρεμων νερών που είχαν ανάγει σε δόγμα η Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης. Αυτά λέει η Κόντρα. Και θα κλείσουμε και με την Δημοκρατία, η οποία λέει σήμερα κυβέρνηση στο Σντούκου. Το σίγμα είναι σε παρένθεση. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από την δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σδούκου, που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Αμηχανία ή άλλες μυστικές δεσμεύσεις, η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί de facto τα τετελεσμένα. Μεγάλη αύξηση των παραβιάσεων με F-16, προκλητικός χάρτης της Χουργέτ που θυμίζει την περίοδο των ημίων, η Άγκυρα ιδρύει ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων στη Σμύρνη με το βλέμμα στο Αιγαίο, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, που γράφει και πάνω-πάνω την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα. Δεύτερο θέμα από τη Δημοκρατία, το πολίτικο επιβεβαιώνει, λέει τη Δημοκρατία, διεθνής διαπόμπευση για το σκάνδαλο Brain Regain. Ακόμη ένα φιάσκο με τον επαναπατρισμό 500.000 Ελλήνων, ενώ χάθηκαν και δεκάδες εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε και για τα πρωτοσέλιδα. Το ΕΡΤ να δούμε τι έχει, το ertnews.gr, το δικό μας το site. Γράφει λοιπόν ότι Σύφνος, είναι με το ελικόπτερο που έπεσε στη Σύφνο, εμπειρογνώμονε στο σημείο τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Αθήνα, ισορρεί για ιατροδικαστική εξέταση. Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο δεν το γράφουν οι εφημερίδες, αλλά είναι όντως σημαντικό, γιατί υπάρχει και η δίκη για τα Facebook και τα λοιπά και τα λοιπά. Να τους κρατά όσο περισσότερο μπορεί η Μέτα στο εδόλιο για Instagram και Facebook. Μαρτυρίες κόλαφος και δρυμή εισαγγελικό κατηγορό. Ο κανόνας λέει τον 4 ήττα. Και τι είναι τα 4 ήττα? Είναι οι 4 πολιτείες, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσι, που προσέφυγαν κατά της εταιρείας Μέτα, που έχει το Facebook, το Instagram, διεκδικούν αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Μέτα διαχειρίζεται τις πλατφόρμες της, σε αυτό που πολλοί ειδικοί έχουν αποκαλέσει τη στιγμή της καπνοβιομηχανίας των κοινωνικών δικτύων. Ότι υπάρχει δηλαδή εθισμός, αυτό λένε οι 4 πολιτείες, ότι προκαλούν το Instagram και το Facebook εθισμό στους χρήστες. Να τους κρατήσει, λέει, όσο περισσότερο μπορεί, και να συλλέξει τα δεδομένα τους και να αποκρύψει την αλήθεια από το κοινό. Εσείς τώρα πείτε μου, είναι αλήθεια αυτά που υποστηρίζουν οι 4 πολιτείες? Εσείς έχετε μήπως εθιστεί στο Facebook και στο Instagram? Μήπως περνάτε πάρα πολύ ώρα μέσα σε αυτά τα δίκτυα? Μήπως έχουν μάθει το τι θέλετε και σας βγάζουν και κάτι διαφημίσεις συνέχεια, σύμφωνα με αυτά που ψάχνετε κτλ. Μήπως σας κάνουν και πλήση εγκεφάλου? Αποκρύπτουν δηλαδή την αλήθεια από εσάς? Δεν ξέρω, έτσι λένε αυτές οι 4 πολιτείες. Εσείς τώρα μεταξύ σας ρωτήστε τον εαυτό σας να δείτε, είναι αλήθεια ή όχι? Να τους αθωώσουμε ή όχι? 6 εβδομάδες, λέει, θα κρατήσει η δίκη. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν τα ερθικά αριστικά από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Μπάμπης Πλάγος ήταν στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θα σας πούμε καλημέρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εκεί κάπου σε 9. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιβρύ Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30603.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Ωραία. Μένα αρμπα... Ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το... τον ήλο, το κουνουπί, με τον ιό του δυτικού ήλου.
1: Τι είναι αυτό το... Τι είναι αυτό, πόσο ζει αυτό το πράγμα.
0: Ξέρω
1: πόσο
0: είναι
1: αυτό το κουνούπι, πόσο ζει.
0: Το κουνούπι που έχει τον ιό.
1: Ναι, πόσο ζει.
0: Αναλυτικά, κουνούπι. Κουνούπι τυγρής, αυτό είναι.
1: Ξέρω εγώ. Βάλει νύλου.
0: Δυτικός.
1: Αφού είναι του νύλου, βάλει νύλου.
0: Δυτικός νύλου, κουνούπι. Ορίστε, για να δω. Ο ιό μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως από το τσίπι μολυσμένο, μάλιστα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν. Αλλά ηλικιωμένοι και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό και δεν κινδυνεύουν, μάλιστα. Ναι. Μετάδοση. Δεν μεταδίδεται πάνω στον άνθρωπο, αυτό είπε. Ήπια νόσος, ωραία. Σοβαρή νόσος σε λιγότερο από το 1% προσβάλλει το νευρικό σύστημα σου. 1%, ε.
1: 1%.
0: Ναι.
1: Δεν γλιτώνουμε.
0: Θα σε πιάσει. Θα σε πιάσει. Περίμενε.
1: Όχι, ρε. Πόσο ισχυρό ανοσοποιητικό.
0: Ζει το κουνούπι. Κουνούπι.
1: Ζει το κουνούπι. Νόμιζα να το πας έτσι.
0: Του νύλου. Περίμενε, ένα δεύτερο.
1: Ζει το κουνούπι.
0: Όχι, να μην ζει, ψόφο. Τα έχω πει εγώ για τα κουνούπια. Τα έχω πει. Ψόφο σε όλα να τα μάσει. Λοιπόν, το κουνούπι Coolex PPNs. Έτσι λέγεται.
1: Πώ?
0: Coolex PPNs. Το οποίο μεταφέρεται.
1: Λοιπόν, γιατί του βγάζουν επιστημονικά.
0: Έλα, ντέρε, φίλε. Πε το βλαμμένο εκεί, ρημάδι, ψόφο να τελειώνουμε.
1: Αφού το είπαν, του νύλου.
0: Ναι.
1: Πάει, τι θες.
0: Όχι, είναι ο ιό του νύλου.
1: Ο ιό του
0: νύλου. Ναι. Δεν είναι το κουνούπι του Νείλου. Το κουνούπι το λέγεται Πίπινεν.
1: Πώς έρχονται από τον Νείλο, θα.
0: Έλα, ντε ρε φίλε, αεροπλάνο παίρνουνε. Δεν ξέρω, στις αποσκευές τρυπώνουνε. Ξέρεις τι πονηρά είναι. Δεν τα χωνεύουν τα κουνούπια. Όλα να ψοφήσουν. Όλα, όλα, μόνο κακό κάνουνε. Μου λέει ο άλλος, όχι, ρε, τα κουνούπια βοηθάνε. Λέει, πολύ στο αλυσίδα αυτό και δεν. Λέω, γιατί, για πες. Λέει, τα τρώνε, λέει, τα βατράχια. Πόσα κουνούπια πρέπει να φάει ένα βάτραχο για να χορτάσει.
1: Πολλά, πολλά.
0: Μα πάρα πολλά. Άρα τι. Και τι έκανα, πάρουμε βατράχια στο σπίτι τώρα. Αυτή δουλειά θα κάνουμε. Λοιπόν, περίμενε. Τα θηλυκά κουνούπια. Ζουν 2-6 εβδομάδες, εννοείται. Τα αρσενικά 7-10 μέρες. Ρε τι γίνεται τα καημένα. Ρε τι γίνεται. Είναι τα μόνα που τσιμπούν ανθρώπους και ζώα, τα θηλυκά, καθώς χρειάζονται το αίμα για να φτιάξουν τα αυγά τους. Τα αρσενικά λέει τρέφονται αποκλειστικά με νέκταρ ή φυτικούς χυμούς και δεν τσιμπάνε.
1: Στα παλιά τους.
0: Κλάιμαν το αρσενικό. Λέει από εδώ πάνε κι άλλοι. Πώς θα ζήσω μια εβδομάδα. Άρα φάω και άρα δεν φάω. Κλάιμαν σιγά. Έρω τα θηλυκά βάρα. Δύο μήνες. Τράκα τράκα. Τι γίνεται, ρε.
1: Ξέ, λογικά όμως τα αρσενικά το ρίχνουν στο κρέας.
0: Όχι, ούτε αυτό δεν κάνουν.
1: Στην πριζόλα, στο παϊδάκι, στο.
0: Ούτε αυτό δεν κάνουν. Τρέφονται αποκλειστικά, σου λέει, με νέκταρ ή φυτικούς χυμούς και δεν τσιμπάνε. Ορίστε αυτά. Του πίνουν το τελικά το αίμα πολύ σωστά.
1: Έχουν τέτοιο ενσυναίσθηση.
0: Ναι.
1: Να ζήσουμε όλοι ειρηνικά.
0: Και τσιμπάνε και ζώα, λέει, τα θηλυκά κουνούπια. Τι γίνεται.
1: Τσιμπάνε και τα ζώα.
0: Ναι, είναι τα μόνα που τσιμπούν ανθρώπους και ζώα, καθώς χρειάζεται το αίμα για να αναπτύξουν τα αυγά τους. Άκου, ρε. Άκου. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Τελείως. Και άμα τους σκέφτεσαι ότι το κάνουν για τα αυγά τους.
0: Ναι. Δηλαδή για να βγουν ακόμα περισσότερα. Άκου εκεί. Και στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το κουνούπι μια σταλιά είναι. Πού τα βάζει τα αυγά. Τι γίνεται. Δεν ξέρω. Έχουν κανένα μάρση που κρυφό και δεν φαίνεται. Δεν ξέρω. Τώρα είναι πολύ μεγάλη επιστήμη. Δεν είναι. Θέλει να μάθετε. Ω, άκουσε, λέει, φίλε. Θέλετε να μάθετε πώς να εξαλείψετε τις εστίες αναπαραγωγής τους. Ναι.
1: Γιατί, πού θα τις βρεις εσύ τις εστίες αναπαραγωγής.
0: Αν μου πει εδώ ο άνθρωπος.
1: Το AI. Το...
0: Για την ώρα, δεν είναι. Τα κουνούπια χρειάζονται ελάχιστο στάσιμο νερό για να γίνουν στα αυγά τους. Μειώστε τον πληθυσμό τους εφαρμόζοντας τα εξής. Πρόσεξε, Βασίλη. Ναι. Πιατάκια γλαστρών. Αδειάζετε ή ένα από τις γλάστρες στο σπίτι.
1: Έχω, αλλά τι έχω μέσα.
0: Μήπως είναι με πλαστικά λουλούδια, δεν χρειάζεται.
1: Α, πλαστικά δεν το πιάνω.
0: Πλαστικά δεν έχουμε νερό. Λοιπόν, μην αφήνετε λεφτά βαρέλια από τη στήρια ή λεκάνη στην αυλή. Αυλή δεν
1: τσάμπα έριχνα νερό.
0: Τσάμπα, τσάμπα. Δεν μεγάλωνε το πλαστικό λουλούδι. Δεν τι γίνεται. Λοιπόν, άλλο. Υδροροές και λούκια. Καθαρίζετε τα συχνά από φύλλα ώστε να μην φράζουν. Ποτίστρες ζώων. Δεν έχουμε.
1: Ποτίστρες ζώων.
0: Ναι. Πισίνες, λέει. Απομακρύνετε το νερό από τα καλύματα.
1: Τι να κάνουμε?
0: Απομακρύνετε το νερό από τα καλύματα. Α, αν έχει κάλυμα πισίνα, να μην έχει πάνω νερό.
1: Και άμα έχω σχέδιο πισίνα, ξέρω εγώ και έχει το νερό, δεν πάνε στο νερό.
0: Έλα, δεν πάνε. Ή συντηρήστε, λέει, σωστά το νερό με χλώριο. Ρίχνε μέσα χλώριο στην πισίνα.
1: Ρίχνουν.
0: Μην έρθω καμιά δόση και δεν έχει χλώριο μέσα.
1: Όχι, ρίχνουν. Ρίχνουν. Οικολογικό όμως τώρα από εδώ και πέρα θα ρίχνουν το σκληρό.
0: Και τεχνικό. Αγωγή εξαερισμού. Καλύψτε με ειδική σίτα του ορεινού εξαερισμού των βόθρων.
1: Του βόθρου.
0: Δεν έχουμε βόθρου, έχουμε. Όχι.
1: Βόθρος έχει πολυκατοικία. Δουλειά της.
0: Ούτε πολυκατοικία έχει. Έχει αποχέτευση.
1: Ναι, ναι, έχει το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αποχέτευση, ναι,
1: okay. Ρε φίλε. Ο μηχανικός. Να κάνει ο μηχανικός αυτά που πρέπει.
0: Σε ποια περιοχή Δήμο της Ελλάδας βρίσκεστε?
1: Γιατί λέω ότι στην Αθήνα, στην Αττική έχουν πέσει όλα.
0: Θα γράψω άρτα.
1: Στην Άρτα
0: δεν ξέρω. Άρτα, για να δω τι λέει η Άρτα.
1: Δεν πάνε, δεν φτάνουν στην Άρτα.
0: Μακριά είναι. Στην περιοχή τη Άρτα έχουν καταγραφεί ιστορικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, επιβεβαιωμένα από το 25 στο Δήμο Αρταίων. Κατά το 26 κλπ.
1: Κυρία, κοίτα από το λέμα, είδα και να μου πει τώρα.
0: Εντοπίστηκε κυρίω στην περιφέρεια του Νείλου. Ναι,
1: Άρτα. Εκεί το πολύ μπορεί να είχαμε το κουνούπι του Αράχθου.
0: Από τον Νείλο δεν μα πιάνει. Και κεντρική Μακεδονία. Εμείς είμαστε δυτικά, είμαστε κομπλέ. Να το, ποταμός Άραχθος. Τα παραποτάμια οικοσυστήματα προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη προμηθειών κορμιών.
1: Αϊ, παράδειγμα.
0: Πόσο νερό έχει αυτός ο Άραχθος.
1: Έχει νερό, έχει.
0: Να το πιούμε να τελειώνουμε. Α, μαζεύουμε τώρα και τα κουνούπια.
1: Πόσο θα βρέξει, πόσο έχει το φράγμα πάνω, πόσο θα κρατήσει, πότε θα το ανοίξουν το φράγμα. Άστο τώρα,
0: μα
1: έχει τρομοκράτησε.
0: Μου είπε μια γιατρέσα σήμερα ένα αντικουνουπικό που λέγεται έτσι, για να δω. Α, μα είναι το διαφημίσιο. Αμερικά. Αντικουνουπικό.
1: Αντικουνουπικό. Ναι. Ένα που έχει μέσα deep, κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Ένα υλικό. Έτσι λέγεται.
1: Πώς.
0: Τάι.
1: Τάι. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, το... Τι deep, τι τάι.
0: Ναι, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Να σου πω, το βάζουν, λέει, ίδιο πράγμα. Το βάζουν αυτό πάνω τους όταν πηγαίνουν σε χώρες που έχει πιο πολλά κουνούπια τώρα. Αφρική, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ναι. Τάι, για να το πάρω. Το πουλάνε πουθενά.
1: Σκιάχτηκε.
0: Τι λέει, 137 ευρώ κανεί.
1: Όχι, ρε.
0: Τι έτσι λέει εδώ.
1: Εγώ το πήρα 12,80.
0: Άλλο θα πήρε εσύ.
1: Μήπως πήρε είχε μέσα
0: καθαριστικό για επιφανίες.
1: My tie.
0: Μήπως πήρε my tie. Περίμενε, φίλε, έχει tie υγρό γενική χρήση. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα.
1: Πετρό.
0: Γενική χρήση. Να το. Tie ταμπλέτε είναι αυτό. 1,75 τζάμπα. Πιάσε δύο.
1: Να κυκλοφορήσει με ταμπλέτα στην τσέπη.
0: Ναι, ναι. Σαν τα παιδάκια που το κολλάνε στην μπλούζα. Το έχει δει αυτό ή δεν το προλαβαίνει.
1: Όχι.
0: Δεν το έχει δει. Είναι κάτι αντικουνουπικά που μυρίζουν αυτό το σίτρονέλα, το κίτρο και το κολλάνε εδώ στι μπλούζε τα παιδάκια πίσω. Όταν βγαίνουν στα πάρκα κτλ. Το έχει δει, Ματίνα. Όχι, τα έχει δει. Κουνάξει από τέτοια πράγματα. Βραχιολάκια που μυρίζουν. Λοιπόν, είναι πολύ φθηνό, παιδιά, από ό,τι βλέπω. 4 ευρουλάκια κλπ. Α, και έχει και after bite. Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Τι έχει?
0: Τώρα γιατί δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Τι έχει?
0: After bite. Ξέρεις τι είναι το after bite?
1: Όχι, after sales, ξέρω εγώ.
0: Και save. Ναι. Έχεις να βάλεις after save από τον καιρό του Νοέ.
1: Όχι after save, after sale, λοιπόν.
0: Ναι, αλλά και save, λέω, έχεις να βάλεις από τον καιρό του Νοέ. Τέλος πάντων. Okay. Γιατί μια εταιρεία, ρε φίλε, αφού πουλάει έντομα αποθητικά, να πουλάει after bite. Αφού άμα βάλουμε
1: τι το. Τι είναι το after bite?
0: Άμα σε τσιμπήσει το κουνούπι, ρε, βάζεις πάνω.
1: Αυτό που βάζεις πάνω.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Που είναι, μυρίζει. Όχι οξυζένε, πώς το λένε, μωρέ, το άλλο που είναι έντονη μυρωδιά.
1: Χλωρίνη.
0: Όχι, είναι ο πνευμα ούτε πεταντίνη ούτε χλωρίνη, μωρέ, πώς το λένε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
1: Ξέρω, καλτσίλα. Παπουτσίλα, ξέρω.
0: Είναι αυτό που το μυρίζει πολύ έντονα και σου έρχεται ντάχλα, ρε παιδί μου, σαν τη βενζίνη, σε πονάνε τα μελίγια. Τέλος πάντων. Άρα, αμμονία. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο, ρε Ματίνα. Αμμονία. Άμα λοιπόν πάρει το αυτό που δεν σε τσιμπάνε τα κουνούπια, γιατί να πουλάει και after bite, αφού θα βάλω το πράγμα σου και δεν θα με τσιμπήσει.
1: Για την περίπτωση, ρε παιδί μου, πώς έτσι.
0: Που δεν βάλεις τον αστράγαλο και σε βαρέσει εκεί το κουνούπι. Γιατί ξέρεις τι πονηρά είναι εκεί πάνω.
1: Το άλλο είχε 100 ευρώ.
0: Όχι, τζάμπα, αυτό τελικά είχε... 4 ευρώ για κάτι το kids. Και έχει και για γενική χρήση καθαρή επιφάνεια για να πάνε τα κουνούπια. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με το κουνούπι. Ελπίζω, παιδιά, να φύγει γιατί έλεος με τα κουνούπια, έτσι. Έλεος. Έλεος. Κυπελάκι, είδες καθόλου βασιλάρα μου?
1: Δυστυχώς δεν είδα.
0: Εγώ είδα Ηρακλή Βόλο. Ωραίο.
1: Α, είδα λίγο. Αυτό είδα λίγο.
0: Ναι.
1: Είδα εκεί πέρα την κερκίδα που κάνανε οι Ηρακλειδείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή, αλλά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πίκρα, πίκρα.
0: Και χθες Λεβαδιακός Αστέρα. Κάνα τώρα ο Ηρακλής, άλλο γκαϊλέ δεν είχε. Το Κύπρο τον νοιάζει. Άσε τώρα ο Ηρακλής, είχε άλλη δουλειά.
1: Έχει σημασία, αλλά δεν φάνηκε καλό αυτό.
0: Να ταιριάξει.
1: Δεν φάνηκε. Η άλλη γιατί πήγαινε στα Αστέρα.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Καλυθέες έχει ένα σωρό πράγματα. Δεν έχουμε και πολλά γήπεδα ακόμα από ό,τι φαίνεται να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εμείς ο Λεβαδιακός λέει τα μείναμε από εκεί που ξεκινήσαμε, από εκεί που σταματήσαμε πέρσι.
1: Καλό ήταν αυτό, μα πήρε ο Λουκάκης.
0: Γιατί
1: πήγε.
0: Στο Λεβαδιακό Αστέρας, ναι. Βέβαια ο Αστέρας έμεινε με 10 και βάλαμε γκολ εμείς ο Ούρτζι 2. Είναι στοίχημα και αυτό για τον Χαραλάμπους που πήγε.
1: Σου λέει, για τον
0: το Χαραλάμπους. Αυτός πήγε προπονητής, δεν φίλε. Μήπως το χάσει. Δεν νομίζω να το χάσει. Καλά, εδώ έχει ακόμα τον Παπαδόπουλο, τέλος πάντων. Ναι, μήπως μείναμε από εκεί που. Μήπως ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε πέρσι. Γιατί ήταν στοίχημα για τον κύριο Γιάννη. Έτσι.
1: Τέλος πάντων, για τον κύριο, ποιο κύριο Γιάννη.
0: Από... Δεν κάνει χάρες ο κόμπος.
1: Α, εντάξει, ναι. Ένας, μπερδεύουμε με τους Γιάννηδες.
0: Ναι, όντως μαζεύτηκαν κάπως η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα διάβαζα ένα mail που δεν έπρεπε. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα από Τίνο. Έχει βάλει καλή μεταπόληση ο ΠΑΟΚ.
1: 17,5. 17,5 ή έπεσε στο 15, δεν ξέρω.
0: Α πούμε ότι είναι 15 στο ρόγκο για να το πουλήσει 17,5.
1: Πες 16. Δηλαδή,
0: αν τον πουλήσει το Κωνσταντέλια και τόρνουν 100, θα πάρει ΠΑΟΚ 17,5. Και αν τον πουλήσει 50, θα πάρει 8. Καλά είναι 9.
1: Τόσο βγαίνει.
0: Τόσο βγαίνει. Καλό ποσοστό, εντάξει, δεν το λες και άσχημο, ρε παιδί μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι του εξηγήσαν τι εστικό στα τέλεια για μας και λοιπά. Μπήκαν στη διαδικασία.
1: Όχι, γράφανε και οι Γερμανοί για τις αντιδράσεις στην Τούμπα και όλα αυτά. Τα αναγνωσίευσαν.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα είπανε. Μην γίνει Στουτγκάρδη. Ναι, ναι, ναι. Είπανε, μην γίνουμε Στουτγκάρδη. Οπ, Ματίνα και πα τη Ελλάδο. Έχει έρθει μηνυματάκι για σένα, ορίστε. Καλή σας μέρα, Βασίλη και Πέτρο. Φέτος η ΑΕΚ είναι πιο αργή και από replay. Να το σογκρινιάρη του Αυγούστου. Εμφανίστηκε. Όσο για το δεξί χάφ και τον Ούγκρο, μιλάμε για χοντρά παλτά. Ούστρε Δημήτρη Σάκη Κεφαλονιά. Μπράβο.
1: Τι είναι αυτό, ρε Δημήτρη.
0: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Πρώτο πίσω, άντε δεύτερο ματ. Και έχουμε μπει να του φάμε όλου και τέτοια. Ηρεμήστε, ρε παιδιά.
1: Σιγά, σιγά, σιγά.
0: Δεν έγινε και τίποτα.
1: Δώστε λίγο. Τώρα η προσοχή είναι στο να περάσει. Άκ, στο τέτοιο.
0: Ναι, πού είναι.
1: Να κουνήσει εντόνι, να πάρει τα λεφτά, να παίξει με του μεγάλου κτλ. Αυτό που θέλουν όλοι οι παίχτε και τέτοια.
0: Λοιπόν, το order is restored, όπω ενημερώθηκα, σημαίνει ακριβώ. Επέστρεψαν, σημαίνει η τάξη αποκαθίσταται. Εντάξει.
1: Ναι, πού κολλάει αυτό.
0: Δεν σου είπα εδώ που είπε ότι ήρθαμε πίσω η Κρίστη που έβαλε εδώ στο story που το έκανε στο social media, πώς το λένε, στο Insta. Insta. Λοιπόν. Okay. Γιώργος, λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα πω την άποψή μου. Για μένα ο Τέλειας έκανε το λογικό επόμενο βήμα στην καριέρα του και άργησε κιόλας. Μέχρι εδώ είναι αυτό που λένε όλοι.
1: Συμφωνείς και με το και άργησε κιόλας.
0: Ότι θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, λέγεται στο Σάλτσμπουργκ, λέγεται στο Στουτγκάρντι. Εντάξει, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι καιρό που είναι τα λεπτά. Okay. Yeah. Ο ΠΑΟΚ πήρε καλά λεφτά. Το θεωρώ ανόητο να μην χαίρονται οι παδοί με αυτή τη μεταγραφή. Εγώ όταν έφευγε ο Τζολάκης προσευχόμουν να μην γίνει τίποτα και χαλάσει. Χαίρομαι πολύ που πήγε στην Αγγλία. Το λάθος διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι ότι μόνο ο Τέλειας είχε μείνει και έφυγε, δεν έχει ενισχυθεί. Αυτό λέω και εγώ ακριβώς που λέει ο Γιώργος με λίγα λόγια. Δηλαδή, θα πρέπει
1: εγώ
0: να χαίρονται με ποια έννοια τον
1: λέει. Εγώ συγγνώμη, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Συμφωνώ στο κομμάτι, στο βασικό, στον πυλώνα, αλλά δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ το λάθος που έκανε είναι η εξήγα. Η εξήγα. Βγες και εξηγήσου. Βγες και εξηγήσου τι συμβαίνει. Ο κόσμος μερικές φορές θέλει να του πεις. Είναι έτοιμος να ακούσει. Μην κρύβεσαι,
0: τι να πει, γιατί τον πουλήσαμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να βγάλει κάποιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο, να δώσει κάποιο μια συνέντευξη, να το αφήσει να εννοηθεί. Να... Ξέρεις πώς γίνεται η επικοινωνία. Δηλαδή, επικοινωνείς, τρώνεις πρώτα το δρόμο για κάτι πριν οδηγηθείς κάπου. Το κάνεις ντουπ, πάρτο στο κρανίο.
0: Άρχισε να το γράφει το Κίκερ και η Μπιλ σιγά-σιγά. Και...
1: Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν του καταλαβαίνω, δεν θα ήμουν στην ίδια θέση. Αν ξέρω εγώ ήμουν τέτοια φάση. Αλλά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω πώς αισθάνονται. Σου λένε εγώ σε στήριξα. Εγώ ήμουν εκεί. Όλοι φώναζαν Μιστακίδης, Τούμπα, τούτο, τ' άλλο. Γιατί μου το κάνεις αυτό, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή με πονάει, σου λέει. Ήθελε καλύτερη εξήγηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ήθελε
1: καλύτερη εξήγηση. Είναι δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας που να πει ρε παιδιά, Κωνσταντέλια θα μείνει εδώ κλειδωμένος, θα του βάλουμε και χειροπέδες σε πόδια, χέρια, μείνει για πάντα στην Τούμπα κτλ. Όλοι το καταλαβαίνουν ότι.
0: Το θα πρέπει να χαίρονται, το λέει με την έννοια ότι τη εξέλιξη που θα έχει το παιδί. Με αυτή την έννοια το λέει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι ότι χάσαμε τον παιδί.
1: Γιατί
0: όλα
1: οι άλλοι δεν τον αγαπάνε τον Κωνσταντέλια. Δεν θέλουν δηλαδή να πάει ψηλά. Να παίξει την Ντόρτμουντ, μετά να παίξει την Μπάγερ, μετά να παίξει την Μπαρσελόνα.
0: Εμένα αυτό είναι που μου θολώνει τα μάτια, καταλαβαίνεις. Και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό.
1: Ναι,
0: θέλω το παιδί να ξεφύγει.
1: Ξέρεις κάτι. Ξεπερνάτε όμως τη στιγμή. Η στιγμή, η τωρινή, το παρόν ισχύει. Το μέλλον είναι άλλο πράγμα, το παρόν είναι άλλο πράγμα. Το παρόν χρειαζόταν καλύτερη διαχείριση στο πώς φέρει ο Κωνσταντέλιας.
0: Εγώ σου είπα το timing, ήταν λάθος. Έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνει στην αρχή.
1: Δηλαδή έγινε τέτοιο πράγμα με τον Κουλιαράκη. Όχι. Τον πούλησε τον Κουλιαράκη, ευθυνά τον πούλησε.
0: Και ευθυνά τον πούλησε, συμφωνώ.
1: Και ευθυνά τον πούλησε.
0: Είδες τη μεταγραφή έκανε.
1: Έγινε τέτοιο πράγμα, ξέρω εγώ με ποιον. Με πες μου, δεν έγινε με κανέναν άλλο.
0: Ούτε με τον Γιαννούλη, ούτε με τον Τζόλι, ούτε με τον Τζίμα, ούτε με τον Μπέλκα, ούτε με ένα σωρό άλλου που έχει δώσει.
1: Τώρα ήταν ευαίσθητο αυτό το πράγμα για τον
0: Τζόλι. Εμένα λοιπόν, σε αυτό που λες για την εξήγα, θα έπρεπε να είναι αφού γίνει μεταγραφή. Όχι τόσο πριν.
1: Όχι. Έπρεπε να καλλιεργήσει το έδαφος, Πέτρο.
0: Εντάξει.
1: Ο άλλο ήταν, πώ το πω, τον έπιασαν εξαπίνη. Καταλαβαίνει. Μαθαίνει ένα βράδυ, το Σάββατο βράδυ.
0: Το έγραψε η Μπίλτερ Βασίλη. Το γράψανε και αυτοί οι Γερμανοί.
1: Όχι, Πέτρο, όχι. Όχι. Σάββατο βράδυ κυκλοφόρησε. Και άρχισαν όλοι αλαφιασμένοι να τρέχουν και να ρωτάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Σάββατο βράδυ, Αύγουστο, Σάββατο βράδυ. Και άρχισαν όλοι, ξέρω εγώ, να τρέχουν αλαφιασμένοι. Αυτό δηλαδή δεν ήταν. Πώς το πω,
0: δεν είναι, ήταν, δεν είναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή και μπήκανε σε αυτό, κατάληψη, σε διαδικασίες τέτοιες. Τέλος πάντων,
1: εντάξει. Κοίταξε, ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ο χρόνος διατρέπει τα πάντα.
0: Το θέμα είναι. Έχει να... αποτελέσματα. Αν δεν έχει αποτελέσματα, πρόβλημα.
1: Ναι. Και αποτελέσματα δεν έχει. Εγώ έλεγα το εξής, παιδιά, εσείς δεν είστε που λέγατε. Ξέρω σε αυτούς που αντιδρούν, εσείς δεν είστε που λέγατε. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, δεν είναι. Όπως είναι για τους Ολυμπιακούς, ο θρύλος πάνω απ' όλα. Για τους Παναθηναϊκούς το ίδιο, για τους Αγγλίδες το ίδιο.
0: Και πάει λέγοντα.
1: Δηλαδή τώρα είναι ο Ντέλιας πάνω απ' όλα.
0: Σε αυτή την περίπτωση ξεχνάμε ότι για όλες τις ομάδες που είπες δεν έχει κανείς άνθρωπο όπως είναι ο συγκεκριμένος. Αυτό μόνο. Καλημέρα στο φίλο του Τζίπου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και λέει: το δόκανο το ξέρει και η νηψιά μου που είναι 8 χρονών.
1: Οκ.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Πόσα ξέρουν τα παιδιά 8 χρονών που δεν τα ξέρουμε εμείς.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Χαιρετισμό στη Βόνιτσα. Η Βόνιτσα σε στηρίζει, Ίδωλο.
0: Εμένα ευχαριστώ. Έχει ώρα ψητάκι,
1: Ψητά στη Βόνιτσα.
0: Δεν έχει.
1: Θαλασσινά έχει στη Βόνιτσα.
0: Σιγά μορτα θαλασσινά.
1: Στη Βόνιτσα.
0: Ναι.
1: Έχει όλο το ναυραγικό μπροστά.
0: Και τι,
1: όλα τα δέντρα.
0: Κατσιπούρες και τέτοια. Μεγάλη δουλειά.
1: Κάτι τσιπούρες.
0: Έλα, μωρέ,
1: κάτι τσιπούρες. Κάτι γλώσσες. Κάτι τέτοια, κάτι πώς τα λένε τα. Μπαρμπούνια. Κάτι. Έχεις φάει από ναυραγικό.
0: Μπαρμπούνι, ωραίο.
1: Πήγαινε τώρα, του φάγεσαι από.
0: Μπαρμπούνι, ωραίο. Ωραίο.
1: Κουτσομούρα.
0: Μπαρμπούνι. Όλα τα ψάρια είναι. Κάτσε με τώρα.
1: Κοντό. Μην κάνει παρά με τον κοντό. Όλα τα ψάρια είναι.
0: Έχουμε διαφήμιση τη Joy Sevilla εδώ, δεν το ήξερα, Γιάννη μου. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Πετράνε, ελπίζω να γίνει στην μπαταρία σου. Ναι, είναι μια χαρά. Μια χαρά. Κουμπλέ όλα. Α, ναι. Α, οκ. Okay. Άρα, Ματίνα, όλα τα ξέρεις. Γι' αυτό λέει ο άλλος. Ματίνα και πας σε Ελλάδα, όλοι.
1: Τι.
0: Καλημέρα. Δεν... σταμάτα. Καλημέρα και καλή ποδοσφαιρική ζωή να έχουμε. Όλοι αυτοί οι γκρινιάριδες που τους φαίνεται αργή η ΑΕΚ χωρίς ένταση ξεχνούν πώς ήταν και με, τέτοιου... και με ποιους πάλι ο Νίκο Λίτς πέρσι τέτοιες μέρες. Βέβαια, όλοι αυτοί θα κρύβονται το Μάιο, λέει ο Σωτήρης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πού είναι ένας άλλος που είπε, ρε παιδί μου, ότι. Ποιοι περιγράφουν σε Τούμπα και τέτοια. Δεν ξέρω τώρα, ρε Ηλία, κάθε φορά με ρωτάς ποιος περιγράφει τα μάτια σε Τούμπα. Θυμάσαι μήπως εσύ.
1: Όχι.
0: Τούμπα και Παγκρίτιο, δεν ξέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και υπάρχει το ενδεχόμενο μετά την πόλη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, υπάρχει ενδεχόμενο να πάει Μπακασέτα στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω.
1: Όχι, ρε παιδιά, αυτό είχε κυκλοφορήσει έτσι. Βέβαια. Λίγο τρολάρισμα στην αρχή. Δηλαδή φέρτε τον Μπακασέτα τώρα στη θέση του Ντέλια, ξέρω.
0: Ό,τι πρέπει, πρέπει ήταν, ξέρεις. Mm. Αλλά το σταθμό λέει και μετά ξαναθυμάμαι. Ρε Γιάννη! Το ξεχνάς τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα τέτοια. Στα.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ πάλι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Επειδή λίγοι είναι οι παραδόφατζες και οι παοξίδες δεν. Καμπ κόβεται και το μήνυμα, δεν έρχεται ολόκληρο, αδερφέ μου.
1: Είσαι έτοιμος. Έχεις δουλειά να κάνεις.
0: Έλα να αλλάξουμε. Περίμενε.

0: καρέκλα στερνόμενο σπίτι με τα κυλίκια. Εγώ σηκώθηκα όρκε και τράβηξα καρέκλε. Είπαν τα ροδάκια.
1: Εκείνο το βιντεάκι το έχει δει που κυκλοφορεί στα social, που είναι ένα με μηχανάκι και με το αριστερό χέρι έχει μια καρέκλα τέτοια γραφείου και την πάει στον δρόμο. Κανονικά στον δρόμο. Καρέκλα γραφείου, είναι ο άλλο το μηχανάκι, ξέρω εγώ. Το ένα χέρι στον γκάζι.
0: Ναι, είναι παπάκι αυτό που δεν χρειάζεται. Γιατί το φρένο είναι στο πόδι. Αλλά είναι κάποιοι εφηβοί που τα μηχανάκια τα έχουν κάνει φορτηγά πραγματικά έτσι. Για να το γυαλάκι, να το βάλουμε το γυαλάκι, Βασίλη, για να το. Όχι, πολύ θολούρα, ρε.
1: Τι θολούρα. Δεν έχω, ένα 20 τέτοιο.
0: Αυτό δεν γιατί πράγμα είναι.
1: Για κοντά.
0: Α, για κοντά. Δεν είναι για το, πώ το λένε, ρε.
1: Δεν είναι για μακριά.
0: Το πρεσβειοποιεί είναι το μακριά. Το μακριά είναι το πρεσβειοποιεί.
1: Όχι.
0: Πώ το λένε το μακριά.
1: Το κοντά είναι πρεσβειοποιεί.
0: Α, το κοντά αυτό. Όταν δεν βλέπει πολύ κοντά.
1: Όταν δεν μπορεί να δει πολύ κοντά. Τα γράμματα που λένε.
0: Τα γράμματα. Ναι, ναι. Στην τηλεόραση όμω δεν παίζει ρόλο. Στην τηλεόραση θε αυτά τα δικά σου. Ε, στην τηλεόραση θε αυτά τα δικά σου.
1: Στην τηλεόραση μια χαρά βλέπω. Δεν έχω.
0: Είδε το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο.
1: Όχι.
0: Όχι, εσύ.
1: Άσε μωρέ, δεν τα μάθω.
0: Τρελό σε.
1: Όχι, ρε, δεν το
0: κάνω. Νούμερο ένα συστάσει. Το λέει.
1: Καλά κάνει.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Καλά κάνουν και εδώ νούμερο ένα συστάσει τώρα. Δείτε,
0: πάρα πολύ καλό. Άκου που σου λέει να το δει.
1: Κάποια στιγμή άμα δεν έχω τίποτα άλλο να δω. Βλέπω ένα σκανδιναβικό τώρα.
0: Τρία επεισοδιάκια είναι. Γιατί
1: ένα crime.
0: Α, ωραίο, 9 επεισοδιάκια γρήγορο. Λέγεται Θα σε βρω. I will find you. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο.
1: Πολύ ωραίο. Πατέρα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, πολύ καλό. Το είδα πότε γύρισα, δεν θυμάμαι. Κυριακή όλο. Σερί. Κράκ, κράκ, κράκ. Ωραίο. Βάλτο, θα σε δω.
1: Okay.
0: Που σα αρέσουν σένα αυτά. Ρε, είσαι σοβαρή, δεν ξέρετε το καλύτερο ρόλο του παίζου. Δεν θα μιλά Νίκο γενικώ, θα μιλά ειδικό. Εγώ για απλά ξέρω.
1: Εγώ έχω να το αναδεικνύω σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, ελληνικό σύριαλ 30 χρόνια, 40 χρόνια. Πότε είχε τελειώσει. Τι να σου πω τώρα. Εκείνο το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Εκείνο έβλεπα.
0: Παπαδοπούλου.
1: Παπαδοπούλου και ο Αθερίδης. Αυτό έβλεπα. Τι άλλο. Σύριαλ ελληνικό έχω δει. Ξέρω κάποτε έβλεπα τον Εφιάλτη.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ο Εφιάλτης.
0: Το τμήμα ηθών, μήπω έβλεπε τέτοια πράγματα.
1: Ήμουν 6 χρονών.
0: Αμάν.
1: Ο Εφιάλτης. Κάθε Πέμπτη. Περίμενε μια εβδομάδα να δει το επόμενο επεισόδιο.
0: Καλό.
1: Ε?
0: Καλό.
1: Ρε, πήγαινα τέτοιο πήγαινα Ζάρτε, στο δωμάτιό μου.
0: Α, και δεν μπορεί να κοιμηθεί.
1: Έτσι ήταν. Και κρύο και δεν είχαμε και σόβε.
0: Και το τμήμα ηθών ήταν έτσι κάποτε.
1: Έμπαινα από κάτω από 4 βελέτζε που λέγαμε εμεί εκεί πέρα και
0: βελέτζα,
1: ούτε μπορούσα να ανασάνω.
0: Βελέτζα ή Φλοκάτι. Ναι. Να σου πω. Μάκη Κεφαλονιά. Αχ, βασανισμένο μου κορμί. Όχι, αχ, ακριβώ νομίζω. Μάκη ήταν πάμε. Έτσι.
1: Τι εννοεί.
0: Ατάκα του Ζάχου. Εγώ πιστεύω πω τόσο καιρό επίτηδε σου λένε πω δεν ξέρουν το ένα, δεν ξέρω το άλλο. Τι γίνεται από άλλο πλανήτη ήρθαν αυτοί. Για ποιο λέει ο Ανδρέας, δεν ξέρω.
1: Για μένα λέει, για το τέτοιο, ότι δεν ξέρω το
0: άλλο. Α,
1: αυτό το.
0: Μπορεί, φίλε. Χρήστος. Καλημέρες, Πέτρο, καλημέρες, Βασίλη, υγεία, δεν είμαι σε όλους. Πότε έπαιξε, πότε τον είδαμε, πότε αποφασίσαμε ότι δεν μας κάνει.
1: Για ποιον.
0: Για τον Μαφέο.
1: Παιδιά τον είδανε. Τον είδανε.
0: Τι θέση παίζει αυτό.
1: Δεν ξυπάρε. Πού φεύγει τώρα, φεύγει.
0: Δηλαδή,
1: δύο μήνες στη Βαλένθια.
0: Πάει και Βαλένθια κιόλα. Και εγώ θυμάμαι τον Μπαμπίνο, τα συζητούσαμε και λέγαμε.
1: Ξέρεις τι είναι να σε δει με στραβό μάτι ο Μέντι.
0: Είναι.
1: Δεν σε ξαναβάλει μέσα. Αν και τέτοιο. Αν και λέγανε ότι ο Μαφέο ήταν και τέτοιο του Μέντι. Και...
0: Ναι. Και επίσης να ρωτήσω κάτι αυτό που λέμε τώρα. Ο Μέντι δεν ήταν αυτός που είπε φέρτε τον καλό είναι. Τον θέλουμε.
1: Τώρα αναβαθμίστηκε το σκηνικό, Πέτρο.
0: Και τι έγινε.
1: Αναβαθμίστηκε. Μετά από το ραντεβού του Μέντι με τον Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός ψωνίζει από ψηλότερο ράφι. Πάει και τελείωσε.
0: Δηλαδή πήγαμε εκεί και είπαμε το Μαφέο.
1: Είδαμε ρε παιδί μου, τον είδαμε στην προετοιμασία, τον είδαμε στα φιλικά, τον είδαμε σε ένα παιχνίδι. Τον έβαλε λίγο.
0: Ναι,
1: όχι, τίποτα.
0: Να φύγει.
1: Α, έχουμε τίτλους.
0: Σιγά, μπρελάβο, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου σήμερα στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβυρης Χαλκιδικής, ο οποίος το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις, είπε στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπουλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Η Μέτα στο εδόλιο για Instagram και Facebook, στο στόχαστρο ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εφαρμογών και η συλλογή δεδομένων ανηλίκων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Ορίστε.
1: Έλα, Ειδωλό, έλα, Ειδωλό.
2: Έλα, παραμπρός.
1: Γιατί δεν ξέρεις να φοράς τα ακουστικά σου, ρε Ειδωλό.
2: Όχι, ξέρω.
1: Τι το φοράς, μία από το...
2: Ξέρω.
1: Ο Γιάννη. Ειδωλά δεν ξέρουν, δηλαδή κάποιο φοράει τα ακουστικά.
2: Κάποιο μου τα πα τα βάζει, αλλά τώρα λείπει αυτό ο άνθρωπο.
1: Τώρα αναγκάζεται και τα βάζει μόνο.
2: Πρέπει να έρθει. Ο Γιανακόπουλος λέει για την κίνηση που έκανε για τα λεφτά στο Σλούκα. Α, οκ, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πετράκη Βασίλη. Όποιο δεν ξέρει το Ζάχο θα κάνω να κάτσει τιμωρία με το ένα πόδι όρθιο.
1: Θυμάσαι που σε βάλαμε το ένα πόδι να δούμε
2: και με τα μάτια. Το έκανα και μια άλλη μέρα. Πέντε δευτερόλεπτα κάπου κατά εκεί.
1: Κανένα δεν μπορεί.
2: Βέβαια είχα πιει μια μπύρα το μεσημέρι μετά.
1: Άσε τώρα τι έχει πιει.
2: Μία. Και έκανε ζέστα πολύ. Ζέστα. Αλλά εντάξει. Δώστε κανένα σίγουρο να βγάλουμε τα σπασμένα των διακοπών.
1: Σήμερα εγώ θα παίξω την Πόντο.
2: Για να πάω να δω.
1: Την Πόντο θα την ξαναπαίξω. Θα την παίξω και λίγο μόνη τη έτσι, σαν ακριβέ σκόρ 2-2 ή 3-3.
2: Έλα ρε,
1: και έχει και over 3,5. Να το παίξω έτσι για πλάκα.
2: Να η Μέγεν Πόντο κλείνει.
1: Ναι.
2: Τι λέει, αυτό το ζευγάρι είναι εκεί, ναι. Ότι η Νεϊμέγκεν θα μπει στους ομίλους με κάποιο τρόπο. Αυτή την αίσθηση μου
1: λέει. Να σου πω, με αυτούς τους κοπηλάτες όλους, τι γίνεται.
2: Ποιους?
1: Τους κοπηλάτες όλους. Χθες το βράδυ, εννοώ κοπηλάτες πάνω από τους Σκανδιναβούς.
2: Ναι.
1: Χθες το βράδυ, πώς λένε, έλα που έπαιζε η Δυναμό.
2: Βίκινγκ.
1: Πάει, ξέρω εγώ, από 2-0 το κάνει 2-2, δεν ξανατρώει άλλο. Ναι. Τι έχουν αυτοί τώρα, αρχίζουν κοπηλασία και τα λοιπά.
2: Μαγεψαμε. Ωραία, λέγε, θα παίξει over την Πόντο άλλο.
1: Όχι, over 3,5. Έτσι, γιατί δεν δίνει το over 2,5, το έχουν πάρει. Δεν δίνει τίποτα.
2: Ναι.
1: Και χ. Δηλαδή αυτό είναι και.
2: Πήρε αέρα τώρα με τα χ αυτή τη δουλειά.
1: Πήρα.
2: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Όταν είναι με τα φεγγάρια.
2: Ναι.
1: Όταν ο φεγγάρι, εσένα σε πάει, ξέρω εγώ, και λες παράδειγμα, άσοπο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θα παίξει και σου δώσει μια φορά.
2: Goal,
1: δεν
2: goal, θα παίξει.
1: Γκολφ και over, ναι. Δεν δίνει, θα σου πάει, θα σε πάει στο 1,45-1,50. Τι
2: όχι,
1: να το κάνεις.
2: 1,40 είναι το 2,5 βλέπω.
1: Επίσης, έχω καταλήξει λίγο στα εξής. Περίμενε, γιατί δεν έχω. Έχω καταλήξει λίγο στο εξής. Από το να παίζω 2-3 παιχνίδια, ρε φίλε, για να συμπληρώσω απόδοση 3 ή 3 κάτι, ξέρω εγώ. Καλύτερα να διεκδικεύσω να παίξω ένα παιχνίδι που δίνει ο άσος, παράδειγμα 3. Υποδίνει το διπλό τώρα.
2: Άσε μας, Βασίλη, τώρα.
1: Ναι, άμα σου λέω.
2: Έλα, μωρέ, καμήν,
1: τώρα. Άμα σου λέω τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τα ευκολάκια του ότι θα γίνουν, κάποιο πάει συνεχώς. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι. Σπάει, σπάει, σπάει. Εντάξει.
1: Καλύτερα να περιμένεις ένα παιχνίδι που δίνει απόδοση 3 τόσο.
2: Ναι.
1: Okay. Εντάξει, το χάσες. Πάει, τελείωσε.
2: Άλλο, Celtic Clinch, Last Clinch. Αυστρία την αυτή.
1: Δεν ξέρω.
2: Σλόβαν
1: Μπράτισλαβα. Επίσης, εδώ τώρα, η Τσέλια. Είναι μια πολύ αγαπημένη ομάδα του Over. Δική μου αγαπημένη ομάδα. Είναι. Από πέρυσι και τα λοιπά. Έλεγα Τσέλια. Η Τσέλια είναι γκολ και Over, δηλαδή στα περισσότερα εκτός έδρας μας και εντός έδρας. Και βγάζει σκορ.
2: Ωραία.
1: Ξέρω εγώ τώρα, δεν κάθομαι όμως για να παρακολουθήσω. Άμα έδωσε 5 παίχτες η Τσέλια, τι να πω τώρα. Έχω κάτι να παρακολουθήσω.
2: Θα παίξουμε άσο τη Celtic τότε, άντε. Το Χάπολ Μπίρ σε βά σάμπα μπακού, την αφήνουμε στην
1: Ελλάδα.
2: Δεν ασχολούμαστε καθόλου.
1: Έχει και μια Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτη.
2: Καλό είναι αυτό, να βάλουμε, ναι.
1: Δεν ξέρω, μήπως κάνουν τίποτα δουλειά.
2: Πεσκαρικά. Τα κυπελάκια. Δεν ξέρεις,
1: τι να σου πω τώρα. Τα κυπελάκια, θα δούμε και λίγο απόδοση. Ξέρω, Ζάκυνθος Κηφισιάλε. Πέτα το διπλό.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Μας δίνει τίποτα.
1: Κοντά στο 1,50.
2: Πάμε άλλο.
1: Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, δεν έχω ιδέα. Και είναι και οι αποδόσεις κάπως περίεργες.
2: Νίκη Βόλου Πανιώνιος Δερμπάρα.
1: Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4.
2: Συγγνώμη, αυτό το μάτι θα γίνει στην Καλαμάτα χωρίς κόσμο. Δηλαδή, επιστρέψαμε πρώτη εθνική, παίζουμε κύπελλο με ομάδα Σούπερ Λίγκας και δεν θα έχουμε κόσμο στο γήπεδο της παραλίας.
1: Είχαμε θεματάκια με το γήπεδο.
2: Ακόμα έχουμε, φαίνεται, ναι. Το ξέρουμε.
1: Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός, τοπικό ντέρμπι.
2: Ψιλογειτονικό, ναι.
1: Πανσεραϊκός
2: θα παίξουμε. Πάνθρακας, εντάξει, έχει άλλες δουλειές τώρα. Εντάξει. Ανεβαίνουμε, αλλά σιγά-σιγά.
1: 1,45 την ώρα.
2: Ας πάντα δεν ξέρω να καταλάβω.
1: Το βλέπουν και λίγο πατριωτικά αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι. Λοιπόν, ο μόνος που μπορεί να κατευνάσει τα πνεύματα είναι ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Λέει να βγει να πει ότι ήθελα να κάνω το κάτι παραπάνω στην καριέρα μου. Σωστό είναι γι' αυτό. Καλά λέει.
1: Εντάξει, είπε με άλλα λόγια εδώ πέρα. Δηλαδή στην Ντόρτμουντ στην παρουσίαση θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ξέρω και τι να πει δηλαδή.
2: Εντάξει, για το παρελθόν τρεφή. Για τον Μπάου. Κάτι. Θα μπορούσε να πει μια τοποθέτηση. Γιατί αυτό τώρα δεν ξέρω.
1: Αν πάω εδώ, τον πάω και είμαι στην
2: καρδιά
1: μου, ξέρω εγώ και τα λέω. Τι να πει παραπάνω.
2: Θα μπορούσε να πει ασφίλτα στην οικογένεια.
1: Εγώ θα φοράω διπλή φανέλα από μέσα, θα είναι φανέλα του πάω. Θα παίζω με την Ντόρτμουντ, θα είναι τέτοια. Άσε που τρολάρανε.
2: Μην πει για την αδελφοποίηση με τον Άρη τώρα.
1: Τρολάρανε ότι παίζει με κίτρινα.
2: Να παίζει με κίτρινα. Καλά, τρολάρανε έξτρα ότι η Ντόρτμουντ θα το δώσει δανεικό στον Άρη. Για να ψηθεί. Εντάξει, αυτά γίνονται. Ζηλεύει, λέει ο Παπα-Νικολάου, ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Να είσαι καλά, Παπα-Νικολάου, μα κάνει και γελάμε. Κοίτα με σε περάσει και ο Άρης σε τίτλο, γιατί δεν είναι μακριά, λέει ο Τζον.
1: Τι να περάσει, καταρχήν ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, ξέρω για τα πάντα. Τι να περάσει. Άλλο πρώτο, ο δεύτερο πρέπει να κοιτάζει την πλάτη του.
2: Σωστό. Το μόνο παρήγορο λέει στην Ολυμπιακό είναι πολλές μεταγραφές, γιατί μπορεί να μετρήσει ο προσωπικός εγωισμός και να παίξουν ανάλογα με την αξία τους, αφού όλοι οι παλιοί είναι εξενερωμένοι με την άδικη μεταχείριση από τον προπονητή τους.
1: Άδικη μεταχείριση. Ναι. Ποιος έχει παράπονο δηλαδή, για ποιους αναφέρεται, για την άδικη μεταχείριση.
2: Τώρα ποιος να έχει, θα μπορούσε να έχει ο Μουζακίτης που δεν παίζει πολύ.
1: Ο Μουζακίτης, εντάξει, παιδί του Μεντιλίμπαρεν. Ναι. Δηλαδή αυτό τον ανέβασε. Αυτό τον ανέβασε.
2: Ποιος θα μπορούσε να έχει, μωρέ.
1: Ποιος να έχει, πες.
2: Να σου πω εσύ, εμείς ο Μπιανκόν παίξαμε και λίγο πιο πατριωτικά, λες. Σαν να μετρήσουμε.
1: Ο Μπιανκόν όπου είναι τα δίνει όλα, όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα πολλές φορές άσε τις μονομαχίες πάνω όταν είναι η μπάλα και τα λοιπά. Πολλές φορές μίλαγε και με τον Ντάισον, μίλαγε με τον Κωνσταντέλια.
2: Τα λέγανε, ναι, ναι. Λέει και λέει ο φίλος ο Δημήτρης Ιστερόγραφο, η πιο άστοχη δήλωση της χρονιάς, ο Φλικ που είπε για τον Ρόδρυ, πήραμε τον καλύτερο αμυντικό χαφ του κόσμου. Κάποιος να του μιλήσει για τον Ντάνι. Δεν ξέρουμε. Ο Κώστας λέει τώρα. Επειδή η διοίκηση είναι άξια της μοίρας της και ο ίδιος ο Σαββίδης έκανε το μοιραίο λάθος, δεν θα αντέξει η πλάτη του αυτό το λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή. Όσο για τις παραιτήσεις Μάτος κλπ. Είναι παπάς. Μακάρι, παιδιά, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε κύριε Κώστα, δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια. Και, και επίσης λέει πιο πριν το αν ήθελε να φύγει ο Ντέλης ή όχι, μπορεί να το ξεκαθαρίσει ο ίδιος, αλλιώς είναι υπεύθυνος κλπ. Παιδιά, μη στραφείτε τώρα και στον Κωνσταντέλη, εντάξει.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κανένας έχει στραφεί.
2: Αυτό το συνυπεύθυνος κλπ. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ιδάλλως όλοι θα ξέρουμε λέει, ότι φυγαδεύτηκε στην κυριολεξία ανήμερα της Παναγίας χαράματα για ένα ευτελές ποσό συγκριτικά με την αξία του. Και έχετε υπόψη ότι ο Ντέλης δεν είναι απλό περιουσιακό στοιχείο, αλλά κόσμημα και σύμβολο για τον ΠΑΟΚ. Καλά, αυτά τα ξέρουμε, τα συμφωνούμε και τελικά. Ηλίας, το πρόβλημα δεν είναι ούτε επειδή έφυγε ο Ντέλιας, ούτε ο χρόνος που έφυγε. Το πρόβλημα είναι ότι η ομάδα εδώ και τρία χρόνια δεν έχει φτιάξει ομάδα, δεν γίνονται μεταγραφές. Αν είχε κάνει μεταγραφές και η ομάδα ήταν σωστή, δεν θα άνοιγε μύτη. Συμφωνώ, Ηλία, και εγώ αυτό είπα λίγο πολύ. Έτσι, και εγώ αυτό το πράγμα σημείωσα.
1: Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ πολύ.
2: Έχει πολύ δίκιο ο Βασίλης, λέει ο φίλος, ο Σενιόρ. Καθώς όταν πριν πολλές δεκαετίες ο Κούδας πήγαινε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έγινε επανάσταση. Όταν ο Γαλάκος πήγε στον Παναθηναϊκό, υπήρχαν αντιδράσεις, η επανάσταση δεν έγινε. Για να τα λέμε όλα, λέει, όταν ρωτήθηκε ο Κωνσταντέλιας από στελέχη στην Ντόρτμουντ, είπε πως ήταν μια εύκολη απόφαση. Τι θα έλεγε, ρε παιδιά. Έλα, παιδιά, στην καινούργια ομάδα πήγε. Τι θα έλεγε. Ότι ήρθαμε το ζόρι. Εντάξει, τι δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Σιγά, 3 εκατομμύρια θα το δώσει στην Ντόρτμουντ, το Πάοκ έπαιρνε 1,5, 2, ξέρω εγώ τι έπαιρνε. Και προσεχώς θα τα έπαιρνε και αυτά. Ο Πάοκ είναι. Τώρα ρε, εσύ Δημήτρη. Το μικρή ομάδα κτλ. Άστο. Λοιπόν, Αναστάσιο Ευαγγελάτο, τι λέει ο κ. Στάσιο. Η οπαδή του Πάοκ και τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια με πολλά μύρια. Αδίκως, νομίζω, θυμάμαι. Φωνάζουν οι οπαδοί αδίκως. Νομίζω, θυμάμαι πιο παλιά όταν πήγαν στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό οι κυράστες Αποστολάκης, Γαλάκος, Δελικάρης, Βαβακούλας, Αργάνης. Τι να πούμε κι εμείς οι φιλαθλοί που πήγαν στον Ιόνιο αντίπαλο, χωρίς ομάδα να πάρει φράγκο κλπ.
1: Παιδιά, είναι διαφορετικό.
2: Άλλαξαν οι εποχές.
1: Άλλαξαν οι εποχές. Είναι διαφορετικό.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Δεν κατέβηκε. Εδώ κατέβηκαν στον δρόμο. Εδώ κάνανε ψιλοκατάληψη. Ναι, ναι. Ό,τι ήταν αυτό. Εδώ, τότε δεν κατέβηκε κανένα στον δρόμο.
2: Ναι, ναι.
1: Να διαμαρτυρηθεί κτλ. Είχαν μια πίκρα γιατί να πας στον Παναθηναϊκό, ξέρω, στον Αιώνιο. Μέχρι εκεί. Και κάποιες αποδοκιμασίες του. Αν έπαιξαν, εντάξει.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι όχι, όχι. Γιατί σε βάλα από εκεί.
2: Παρότι τα εκατομμύρια από μόνο του δεν παίζουν ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι απέναντι σε μια ομάδα όπως η Λεύσκη και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ακριβότερη, η εικόνα που παρουσίασε ήταν πραγματικά απογοητευτική. Πέρα από το δοκάρι, ουσιαστικά δεν δημιούργησε καμία αξιόλογη φάση, λέει ο φίλος ο πρέσβης. Παπαδόπουλος του Εφάνης. Ο Φάνης, γεια σου Φάνη από Κοζάνη. Να σου πω καλά.
1: Σε προειδοποιώ για το εξής. Έχω πει χθες, δηλαδή το είπα και το θυμίζω στους ακροάτες. Όποιος θέλει να αναφέρεται το επίθετό του, να βάζει στην αρχή το ναι. Πριν να γράψει το μήνυμά του, όποιος θέλει να μην αναφέρεται το επίθετό του και να αναφέρεται μόνο το μικρό του όνομα.
2: Σπανίως θα
1: βάζει το όχι.
2: Εντάξει, ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι. Δηλαδή, όχι, είναι κάποιοι ρε παιδί μου θέλουν, θέλουν να ακουστούν.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλουν, ξέρω εγώ. Εγώ θέλει. Άλλο θα λέει Μαυρογιαννίδης.
2: Ναι.
1: Μαυρογιαννίδης. Ποιο το είπε αυτό, ο Μαυρογιαννίδης. Και του λένε, ξέρω εγώ, έξω στην Πτολεμαϊδα, εσύ ο Μαυρογιαννίδης που είπε που είπες, και εγώ αυτό.
2: Ναι.
1: Κάποιοι το θέλουν αυτό. Δεν
2: ψοφάνε, όχι απλά το θέλουν, τέλο πάντων. Για τον τέλειο άποψή μου.
1: Ή όχι, για το επίθετο.
2: Ο Θάνος. Από Λίσμπερν, Λίσμπερν.
1: Λίσμπερν.
2: Αργά
1: αυτό.
2: Γρήγορα
1: Ιρλανδία
2: θα έρθει.
1: Ιρλανδία είναι αυτός. Νομίζω.
2: Ιρλανδία.
1: Ιρλανδία.
2: Μπορεί, ναι. Α, ναι, ναι. Από Λίσμπερν, Βόρεια Ιρλανδία. Έχει στείλει πιο παλιά. Ο Πάοκ φαίνεται πως δεν θα έχει και την καλύτερη πορεία φέτος, οπότε θα τον τραβούσει μαζί του προς τα κάτω.
1: Δηλαδή και.
2: Έτσι θα πέφτει η χρηματιστηρική.
1: Δηλαδή και τα αποφάσει αυτό το ίδιο ο Κωνσταντέλιας αυτό και αποφάσισε.
2: 15 Αυγούστου, όχι.
1: Και είπε στην Dortmund, κάντε τώρα την πρόταση.
2: Για το με τη Λίβερπουλ που έλεγαν ότι δεν είναι καλή η ώρα να φύγει, κακώ έμεινε πιστεύω γιατί σε περίπτωση αποτυχία ή κάποια μεγάλη ήττα θα φύγει και αυτό μπορεί να είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σοου έπρεπε να φύγει γιατί θα είναι αργά μετά.
1: Καλά, εντάξει. Έπρεπε να φύγει τώρα.
2: Όχι. Όμω έχει να δει και προπονητή που είναι για Φευγάλα, αλλά τελικά μένει, ξέρουμε ότι θα είναι για Φευγάλα. Μέχρι να κάνει παπάδες. Άμα δεν κάνει παπάδες.
1: Παιδιά, όταν έρθει η τριετία, σε οποιοδήποτε ο τρίτος χρόνος, όλα αρχίζουν πια και υπάρχει μια αμφιβολία. Η τριετία είναι κόμβος για την παραμονή ενός προπονητή.
2: Ναι, ναι. Γεια σου Νικόλα, ευχαριστούμε φίλε. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Προχθεσινό δελτίο μου δίνει 178 ευρώ στο ημίχρονο. Δεν τα πήρα και τα έχασα στο τέλος. Ένα από τα πολλά χαμένα δελτία μου που δεν κάνω για έναν περίεργο λόγο cash out.
1: Τι έκανε,
2: δεν έκανε cash out. Ήθελε να πάρει 238 αντί για 178.
1: Ναι, τι έπαιζε.
2: Έπαιζε Βελέτς Χάρσφιλντ Ντεφένσα Χουστίσια Άσο. Ήταν ένα 0 στο ημίχρονο. Εκεί φαίνεται.
1: Γιατί του άλλο το βγήκανε, μάλλον.
2: Τελείωσε έχει 2. Ναι, ναι, αυτό όχι, μάλλον αυτό.
1: Καλημέρα. Ανάλογα πόσα έβαλε. Και εσύ, άμα έβαλε 100, δεν ξέρω πόσα έβαλε. Δεν το δείχνει το δελτίο σου. Και καλά κάνει, δεν δείχνει το δελτίο σου πόσα έβαλε.
2: 5 ευρώ έβαλε.
1: Α, 5 με 178 και δεν τα πήρε. Λάθος.
2: Ναι, και ήταν ένα μηδέν, ρε, εντάξει, δεν είναι ψηλοφύρου. Okay.
1: Δηλαδή να του δίνει, ξέρω εγώ, 178, το είναι 300, κάτι τέτοιο. Γιατί είχαν περάσει τα 3 στα 4 και περίμενε το 1. 178 παραπάνω από τα μισά, δηλαδή θα το δίνει.
2: Ερώτηση από τον Αντώνη. Είσαι καλυμμένος με τις μέχρι τώρα μεταγραφές. Αν όχι, τι άλλο περιμένεις.
1: Για μένα λέει.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν τους έχω δει τους παίχτες. Τι αν λέμε τώρα, ξέρω και τα λοιπά. Άμα είμαι καλυμμένος. Αν παίξουν οι παίχτες, ό,τι παίξουν οι παίχτες, ρωτήστε σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, δεν χρειάζεται να πάει μέχρι τα Χριστούγεννα. Σε ένα μήνα, σα πω. Τώρα δεν σα έχουμε δει καθόλου.
2: Καλημέρα, Θωμά, από Αμαλιάδα και λοιπά, που θέλει μια ωραία παραλία. Καλημέρα από βόνησα στο φίλο του Φραγκ. Ο Βας Παν λέει: κάνε τον Πάουκ σαν τα μούτρα του. Άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ από τη φυγή του Λουτσέσκου και συνεχίστηκε με τον Κωνσταντέλια. Έρχονται και άλλε περήφανε πωλήσει. Πάουκ ανοίξει το λαό του, λέει ο Βασίλη. Πέτρε, καλώ όρισε, γιατί η ψυχανάλυση στον Μπάρμπα παρατράβηξε. Μα έλεγε ότι ένα αφεντικό τον έλεγε βλάκα. Γιατί έλουσε ένα ροζ κεφάλι και άλλα τέτοια. Οριακά δεν ξεκίνησε να λέει γιατί τσικνοπέμπτη δεν λέγεται τσικνοτετάρτη και γιατί τα κούλουμε έχουν δύο.
1: Σε ποιου απευθύνομαι, Ματίνα.
2: Άντε, στρώσε τον λέει ο Μάκη.
1: Σε ποιου
2: απευθύνομαι. Είναι ο δικό σου Μάκη από τον Λίβερπουλ, λέει μετά στην Τριβάνια.
1: Σε ποιου απευθύνομαι. Επειδή δεν μπορεί να βρει αυτό ο Συντριβάνια εκεί πέρα τέτοιο. από τότε. Κάθε στο Λίβερπουλ, κάθε. Κάθε μέσα δε Premier League.
2: Και βλέπουμε και εμεί Premier League.
1: Δεν κυκλοφορεί καθόλου έξω. Εγώ σου φταίω μετά.
2: Γιατί εσύ πόσε φορέ έχει πάει στο Συντριβάνι στο Σύνταγμα.
1: Τι?
2: Εσύ πόσε φορέ έχει πάει στο Συντριβάνι στο Σύνταγμα.
1: Δύο. Τρει. Τι να πάει στο
2: Σύνταγμα. Μα έχει βάλει τον άνθρωπο να ψάχνει Συντριβάνι που δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Αφού το είδα με τα μάτια μου.
2: Ξυλώθηκε από τότε. Χάλασε.
1: Άλλο. Άμα αλλάζουν του δημάρχου σαν προπονητέ.
2: Ο Μιχάλης λέει: Βασίλη, μην επαναπάβεσαι για μένα τον Άσο το ιό, όπως λέει. Guest star κάνει σήμερα, από αύριο θα λείπει πάλι. Εδώ θα είμαι, αλλά πιστεύω να προλάβω να σου χωθώ λίγο. Θα δούμε, θα δούμε. Τι γίνεται στην περιοχή σου, Πετράλη, λέει η Νικολέτα. Δόγκανο και κάλυπτο. Ναι. Από πολύ μήτλο και μετά σε όλο τα τούνελ, μόνο μία λωρίδα κυκλοφορία χωρίς να γίνεται κανένα έργο. Με 60 πάμε, μεγάλη μπίζνα, παιδιά. Δεν ξέρω. Στον πολύ μήτλο, εκεί στα διόδια.
1: Στον πολύ μήτλο.
2: Είναι τα εκεί διόδια που είναι στην Εγνατία. Ναι, ναι, εκεί. Δεν ξέρω. Και εγώ μια φορά που είχα πάει, πάει καιρό βέβαια, είχε κάτι κόνου ή κάνα έργα. Δεν ξέρω.
1: Τώρα δεν το δώσαμε αυτό στην κυκλοφορία.
2: Όχι, αυτό είναι από εκεί μεριά, από την Καλαμπάκα. Αυτό υπήρχε. Τι πιθανότητες πιστεύετε υπάρχουν Ντάνι Γκαρθία παρόλες τις μεταγραφές να είναι η βασική επιλογή του Μέντι στα χαφ.
1: Μεγάλη.
2: Έτσι. Άρχισε να πάρει μπροστά η μηχανή των μεταγραφών. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Χιλ είναι μια καλή επιλογή. Πέρσι σε 29 αγώνες είχε 0 γκολ. Επειδή τον έχω δει αρκετά, έχει μεν καλή τεχνική, αλλά τα τελειώματά του είναι κάτω από τη βάση και ο Ολυμπιακός χρειάζεται επιτέλους γκολ και από τη συγκεκριμένη θέση. Τι θέση έχει αυτός? Εξτρέμακι. Γι' αυτό ζούμε μια εβδομάδα, λέει η ζωή είναι αυτή. Μόνο νέκταρ, λέει ο τέτοιο. Για τα αρσενικά κουνούπια, λέει ο Δανίλ. Καλά, λέει ο άνθρωπος. Καλά, τώρα θα έχουν κι άλλοι. Παύλο Security από Καλαμάτα. Φίλε Πέτρο, έχουμε γνωριστεί στο Ηράκλειο Κρήτη. Ναι, στο Παγκρίτιο. Ναι, γεια σου Γίγαντα, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, βεβαίως. Είχαμε βγάλει και φωτογράφια, αν θυμάμαι καλά. Γεια σου Ζωή, που λέει. Πέτρο, και γείτονα Βασίλη, γειτονιά είσαι με τον Ζωή. Μπόνους πρόκριση παίρνει μόνο η ΑΕΚ για την Ελλάδα ή όλες οι ομάδες σε περίπτωση πρόκριση, δεν κατάλαβα.
1: Τα 2.000 οι βαθμοί που παίρνει αν η ΑΕΚ μπει
2: στα playoff, παίρνει χώρα.
1: Στη league phase.
2: Ναι. Στα άλλα είναι μόνο για τις ομάδες. Ναι. Εδώ λόγω αμβρακικού κόλπου έχει πολύ κουνούπι. Να τα σκοτώσετε, κάτι να κάνετε.
1: Κάποτε ψεκάζαν, περνάγανε αεροπλάνο ή ρίχνανε τώρα.
2: Ο Τάσος Τρίπολη Πανά θα λέει να ρωτήσουμε τον κύριο κουνούπι για τα κουνούπια. Σωστό. Παλιά καλή ιστορία. Πείτε μας για τα καλά του Σαββίδη για τα 100 χρόνια. Όπως λέγαμε, Διακαρυπίδη τρεις εβδομάδες πριν, Γιώργος Άρης, Ντέλια στα Κίτρινα. για τα καλά του Σαββίδη για τα 100 χρόνια. Δεν καταλαβα.
1: Τι έκανε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης για τα καλά του Σαββίδη. Δηλαδή που δεν πήρε πρωτάθλημα.
2: Α, που δεν πήρε πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Τι Σαββίδης έπαιζε, ξέρω εγώ. Σε αυτό το ξαναγράφει, μας χαρίζει γέλιο να σήκει ο Θεός. Καλά, ορίστε, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε. Και όντως μας το έχει ξανακούσει. Λέει, σας ακούει για ψυχοθεραπεία και όχι για αθλητικά. Ευτυχώς πέρασε και ο 15 Αύγουστος και εξαφανίστηκαν όλοι οι φασέοι από το χωριό. Πάντως ο κλασικός τύπος φασέου, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτός που σε έθιμα γάμου, όταν πάνε οι φίλοι του γαμπρού να κλέψουν πράγματα από το σπίτι της νύφης, σκάει με αθλητικό παπούτσι και φόρμα Adidas. Για να είναι ευέλικτος, παιδιά, ευκίνητος για να μπορεί να κλέψει. Έτσι πάει. Το έχουν σε κάποια χωριά αυτό το έθιμο.
1: Το έχει διαβάσει εκείνο επίσης το ανεκδοτάκι που λέει η κοινωνία πάει κατά διαβόλου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνει, λέει, ο συνάδελφός μου, λέει, και λέει, μου κλέψαν το πορτοφόλι και μου πήραν 300 ευρώ. Mm. Πάω μέσα, λέει, στην τουαλέτα, τα μετράω 120. Δεν περπατάει πουθενά. Αυτός ο τόπος δεν πάει πουθενά.
2: Σωστό. Ο Κατσίνο Πετσπέτζη, δεύτερο παιδικό, λέει: είναι 19 Αυγούστου και η Καλαμάτα είναι ακόμη φουλ. Πότε θα φύγουν αυτοί οι Αθηναίοι να ησυχάσουμε, λέει ο συνόματο Πέτρο. Εντάξει, Καλαμάτα προτιμήθηκε φέτος γενικότερα η Πελοπόννησο και Χαλκιδική και Σίβωτα και.
1: Αναδεικνύεται η Καλαμάτα.
2: Ένα από
1: τα κορυφαία μέρη, λέει, στην Ευρώπη. Retirement place.
2: Ναι, ναι, το είδα.
1: Το είδες?
2: Ναι. Πάρει σύνταξη να πας. Τώρα εσύ που τα περιμένεις αυτά σιγά-σιγά. Θα πας σε Καλαμάτα.
1: Μπάτε.
2: Όχι, έλα, μόνο τώρα καημένε. Θα πας και να έχει το Γιώργο Τζα Ζαλή με τη μαύρη θύελα κτλ. Κάτσε εκεί, στερεό, μια χαρά είσαι.
1: Πότε ανεβαίνει η Καλαμάτα, πότε πέφτει η Καλαμάτα.
2: Ναι, ναι.
1: Πότε,
2: τι δουλειά θα κάνουμε τώρα. Άμα καθιερωθεί.
1: Άμα καθιερωθεί.
2: Θα το δούμε αλλιώ μετά. Θα βοηθήσουμε όλοι.
1: Πολύ ωραία, στο μυαλό μου.
2: Α, έτσι. Λοιπόν, Ιωάννη, Γιάννη, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, τέλο πάντων, έγινε ξαφνικά Ιγνατίεβιτσο Ιβάν και διάφορα τέτοια. Ότι ήταν μπροστινό του Τσίπρα, λέει, θα τον υποστηρίζατε και διάφορα τέτοια. Γιατί αισθάνεστε, λέει, Βασίλη, η Ολυμπιακή είναι ανάγκη να είστε συνήγοροι του Σαββίδη. Τέλο πάντων, από πού και σου πω, εσύ και όλοι οι Ολυμπιακοί στην ΕΡΤ υποστηρίζετε το Ρώσο ξαφνικά, έγινε έτσι. Έγινε Ρώσο, μάλιστα.
1: Τι έγινε, ποιο υποστηρίζει το Ρώσο, τον Ιβάν. Ποιος, ναι. Αυτό λέμε. Δηλαδή, πόσε φορέ έχουμε πει για το πώ αισθάνεται ο λαό του ΠΑΟΚ, το τέτοιο τον Σαββίδη υποστηρίζουμε.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί φόρτωσε πρόγραμμα.
1: Τι θέλεις να ακούσεις, να το πούμε. Αυτό, φίλε, πες μας τι θέλεις να ακούσεις και θα το πούμε.
2: Ο Σκακιστής τι έχει, αν έχει να πει τώρα με τη στάση του καλού αφοσιωμένου παιδιού, ενώ κάποια χρόνια πριν όλα τα στραβά του κόσμου τα έβλεπε στο Σλούκα. Ορίστε. Καλώς ήρθες, Πέτρο. Γεια σου, Γιώργαρα. Άλλος Γιώργος λέει: βάλε τον παγαστικό να ακούσουμε να γουστάρουμε. Μου στείλανε κάτι μηνύματα, παιδιά. Τώρα βαριέμαι να τα ψάξω στο Instagram. Τύπου πετράει γύρνα πίσω, αυτό βάζει τον παγαστικό συνέχεια και του λέει: μην τυχόν και το βάλει στο
1: Instagram. Ήθελε ο Καζνέτσι, είχε έρθει μια φορά και ήθελε τέτοιο. Χειμερινού κονιβητέ. Ο Καζνέτσι είχε πάει. Πού είχε πάει, Σύφνο, Σέριφο. Ναι. Είχε πάει και εκεί με την παρέα του μου έκανε βιντεοκλήση και έπαιζαν χειμερινού κονιβητέ. Και μου έκανε βιντεοκλήση και φώναζαν όλοι: γεια σου, Βασίλη.
2: Έλα,
1: θέλω να σου πω, είπαμε να ανακηρύξουμε τους χειμερινούς κολυμβητές ως το επίσημο συγκρότημα της εκπομπής, αλλά σε περιμέναμε γιατί δεν θέλαμε να το
2: κάνουμε. Να κάνουμε μια σύσκεψη, ναι. Να το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε όχι.
1: Ναι.
2: Ούτε σήμα δηλαδή, από στρατό θα σου πω.
1: Δεν θες λίγο να...
2: Όχι. Άσε, γιατί είναι και πεντένα, Βασίλη.
1: Εντάξει, καλά.
2: Από το Τελεμαϊδα, καλημέρα, Ροδιακός, φέτος θα πρωταγωνιστεί στη Γάμα Εθνική. Παναγιώτη, κάθε χρόνο τα ίδια, λέμε για να δούμε. Ο Γιάννης, να πεθάνουν τα κουνούπια και οι μύγες. Απλά πράγματα κτλ. Έτσι είναι. Στα ψηλά ράφια, Βασίλη, βάζουμε αυτά που δεν χρησιμοποιούμε πολύ.
1: Ή τα σημικά. Τα σημικά δεν τα βάζεις κάτω-κάτω.
2: Σωστό. Σωστό. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, by the way, ο Αριάγκα που πήρε η ΑΕΚ πριν 6 μήνες ήταν μεγάλος στόχος, αλλά πανάκριβος και δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, όντως.
1: Να ξέρω.
2: Δεν το θυμάμαι να το έχω διαβάσει. Γιάννη.
1: Κάτι είχε γραφτεί κάποια στιγμή, αλλά τώρα με ψηλό στόχος και πανάκριβος.
2: Διάβασα σε άρθρο, λέει ο Βαλάντης, για τα προνόμια που προσφέρουν αγγλικές ομάδες στους κατόχους διαρκείας. Πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτό, τουλάχιστον για τις ομάδες που έχουν νέα γήπεδα. Μήπως για ένα κράτος ή και για τις ομάδες είναι επένδυση κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Τελικά οι τιμές των εισιτηρίων αλλά και των διαρκείας που δίνουν οι φύλαθλοι δεν είναι ανταποδοτικές. Εδώ θα συμφωνήσω γιατί το έχω ακούσει από διάφορους φίλους μου που έχουν αυτή τη γνώμη.
1: Ναι, μάλλον έχει δίκιο.
2: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για εμάς τους Παναθηναϊκούς, κοντά στην επιστροφή στην Ολλανδία ο τρισμέγιστος Τόνι Βιλένα. Πώς θα αντέξουμε πια, όντως. Αυτή η Βιλένα πριν το Μπακασέτα, ρε παιδιά, πω.
1: Ο Βιλένα.
2: Ο Τόνιο Βιλένα, ναι.
1: Τίμιος.
2: Ευτυχώς επέστρεψε ο Πετράν να σταματήσει κόκκινη προπαγάνδα του Βασίλη. Όχι άλλη κόκκινη ανακοίνωση και δεν αναφέρομαι σε πολιτικές αποχρώσεις. Όσες μέρες ήταν μόνος του ο Βασίλης, απήγγειλε τις 50 αποχρώσεις του κόκκινου.
1: Αυτό δεν είναι κακό, καταρχήν. Δεν ξέρω γιατί το βλέπετε ως κακό κάποιοι. Από την άλλη δεν είδα να αραιώνεται. Εδώ απλώς δεν είδα να αραιώνεται. Αραιώνεται, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Χωρίς το είδωλο δεν είναι το ίδιο ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ ήσασταν πουλάκια.
2: Νικόλα, γκολ γκολ και over 2,5 την Πόντο δεν είναι παλιά που έβαζε και έτρωγε πεντάρες. Ναι, την Πόντο την έχουμε συμπαθήσει για κάποιο λόγο. Την έχουμε στοιχηματικά εννοώ δηλαδή. Ο Ράνιος δεν βγαίνει πλέον για το στοίχημα το δίλεπτο. Run bet έχουμε σήμερα. Έχουμε, όχι. Είναι εδώ, Γιάννη, πώς είχατε. Εδώ είναι. Αν εδώ είναι, εδώ είναι. Αυτό τον άκουσα και χθες πολύ. Καραμάτα θα παίξει στην Καλυθία και κλεισμένο το θηρόν. Αυτό λέω, που δεν έχει κόσμο. Και δεν έχουμε ετοιμάσει ακόμα το δημοτικό γήπεδο της παραλίας. Αν έχετε χρόνο να σχολιάσετε λίγο το σύστημα, το στοίχημα. Καλαμάτα να τερματίσει στις δύο τελευταίες θέσεις. Κόβεντρι να υποβιβαστεί, Τζεράρντ, πώς το λένε, Λαμπάρτ. Μάλαγα να τερματίσει τρεις τελευταίες θέσεις και Έλσμπεργκ να τερματίσει τις δύο τελευταίες. Πού να ξέρουμε.
1: Είσαι το τέτοιο. Είσαι... Αυτό...
2: Ωραίος δεν Νίκο, αυτός... μπράβο, αλλά πού να ξέρουμε.
1: Ο Νίκος μου θυμίζει εκείνους που στοιχηματίζαν τότε, θυμάστε με τα ομόλογα, πώς τα λέγανε αυτά τα κρατικά.
2: Ετβά.
1: Όχι. Ποια χώρα θα. Θα χρεοκοπήσει, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε αυτά. Θα... και έβγαζαν πολύ λεφτά με ποια χώρα θα χρεοκοπήσει.
2: Έβγαλαν.
1: Έβγαζαν, ναι. Κάπως τα λένε αυτά. Τα χρηματιστηριακά, ξέρω και τα λοιπά. Ποιος θα πέσει. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Έχω δει στοιχήματα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος. Ποιος θα πέσει.
2: Όχι. Ναι, αλλά το έχω εντάξει.
1: Okay, ωραία.
2: Στο Ρέθυμνο λέει παίζει Τουρκία, σε έχουν καβαλήσει στο Ρέθυμνο. Εκεί από εκεί πρέπει ο Βοτζάκης. Δηλαδή τόσο πολύ.
1: Θα πάρει τηλέφωνο ο Βοτζάκης στον κεντρικό έλεγχο για τα λύση.
2: Δηλαδή, έλεγε έτσι. Ναι, σε όλα χαχαχά λέει ο Κώστας κάτι που λέγαμε εκείνη την ώρα. Ναι και όχι, καλημέρα Βασίλη και Πετράν. Τι είναι αυτό τον έχει.
1: Το ναι και όχι είναι αυτά μωρέ, με το επίθετο, δεν σου το είπα. Ναι όταν θέλετε επίθετο, όχι όταν δεν θέλετε.
2: Καλό, καλό. Γιάννης, καλημέρα παιδιά. Δηλαδή έπρεπε στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι ΑΕΚ, έπρεπε να κάνει 30 φάσεις και να κερδίσει 5-0, πλάκα μας κάνετε. Αυτό είπα και εγώ ρε Σινιάννη, εντάξει.
1: Ένα 0 ήμουν, δεν ήθελε κανένας τίποτα, ένα 0 ήταν.
2: Καλημέρα από Καπαδοκικό Καρδίτσας. Ο Άλκης λέει: είστε ως δίδυμο απολαυστικοί. Ευχαριστούμε. Ο Κώστας, έχουν σκεφτεί οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι ο Σαββίδης έχει ξεμείνει από χρήμα λόγω πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Θέλανε παιδιά και πέρσι τα ίδια.
1: Ναι, μόνο το έχουν σκεφτεί. Όλοι το κουβεντιάζουν αυτό.
2: Εντάξει, το έχουν σκεφτεί. Εντάξει.
1: Όχι ότι έχει ξεμείνει από χρήματα, δεν μπορεί να κάνει διακίνηση κεφαλαίων. Τέλο πάντων αυτό.
2: Ο Σωτήρης, με το χέρι στην καρδιά, ρε παιδιά, ο οποίος βάζει και το όχι μπροστά. Είναι ωραίος. Μπράβο. Με το χέρι στην καρδιά, ρε παιδιά, χωρούσε το ταλέντο και ικανότητες του Κωνσταντέλια στα στενά θηρόρα της Ελλάδας. Ναι.
1: Φίλε, πες
2: δεν χωρούσε, ρε Βασίλη.
1: Δεν σου λέω αυτό. Πες ότι κατά σύμπτωση, με τελείως συμπτωματικό τρόπο, τα φτιάχνεις με μια τύπησα η οποία είναι θεά, ρε παιδί μου, και ότι
2: ναι,
1: βλέπεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις ότι ξέρω εγώ, είναι πάνω από τα κυβικά σου. Περιμένεις κάποια στιγμή το μοιραίο.
2: Ναι, θα γίνει,
1: θα βρεθεί ένας άλλος που είναι αυτό, ξέρω και θα πάει κοπέρα, εκεί πέρα. Δεν σε ενοχλεί όμως τη στιγμή το πώς θα σε αφήσει.
2: Ναι,
1: μη σε αφήσει με ένα μήνυμα. Σε αφήσει να σου πει Πέτρο, είσαι πολύ καλό παιδί. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Αλλά σου αξίζει κάτι
1: θα
2: καλύτερο.
1: Θα θυμάμαι πάντα αυτό. Αλλά μου αξίζει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, είναι ο τρόπος μερικές φορές.
2: Πάρε και τη σποντίτα σου εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Και λέει ο ίδιος ο φίλος ο Σωτήρης,
1: ναι.
2: Αυτά τα αεροπλάνα που λες Βασίλη έφεραν τα πάνω κάτω στο οικοσύστημα.
1: Τα αεροπλάνα, τα τέτοια. Τα
2: ψυχαστικά. Μπορεί να έχει μια τέτοια.
1: Τα ακούς παρόλα.
2: Μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτό. Άσχημη ποδοσφαιρική χρονιά, λένε κάποιοι για τον ΠΑΟΚ. Ας δούμε τα τρόπια που μοίρασε το ελληνικό ποδόσφαιρο το 26 και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Τώρα, μπάμπι μου, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν θα την καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή, άμα δεν τη βλέπει. Αυτό θέλω να πω. Χασάν από Ξάνθη. Πέτρο, καλώς γύρισες. Η κορυφαία ερώτηση του Βασίλη στο Δρυμώνα. Αν τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 έχουν ερκοντήσει. Ερώτηση τέτοια πράγματα. Στο Δρυμώνα κιόλα.
1: Αυτό παιδιά που έκανε εδώ και ένα χρόνο.
2: Τον έκαψε. Το θυμάται όμω.
1: Όχι στο Δρυμώνα, στο δίθεν.
2: Ποντικά.
1: Όχι.
2: Σε ποιον. Στο Μοσχονά.
1: Το είχα ρωτήσει και άμα έχει τέτοιο για τα φρέντο, για τον καφέ.
2: Συμφωνώ με τον φίλο που είπε για τον Χιλ, θυμίζει Μαρτίν. Πέτρο, εμένα γιατί δεν λες το όνομά μου, να μην γίνω εγώ φίρμα.
1: Έγραψες
2: τώρα
1: ναι.
2: Έχεις μήνυμα, ρε.
1: Έγραψες ναι.
2: Δεν έγραψε ναι, όχι.
1: Δεν έγραψε,
2: Αντώνης. Ναι. Παιδιά, Καλαμάτα δεν είναι μόνο για σύνταξη, είναι και για εργασία, άλλη ποιότητα ζωής και άλλη ρυθμή ζωής εδώ. Βούλιαξε φέτος από τουρισμό, να ξέρετε, και ακόμα είναι γεμάτη. Γιάννης, Παναθηναϊκός μεταγραφές. Η ελκυστική αλλά δύσκολη περίπτωση του Κέβεν Αριάγκα. Α, ωραίος, ο Γιάννης μας στέλνει ένα δημοσίευμα. Ναι, απλώς δεν θυμόμουν. Εντάξει, τώρα αυτά γράφτηκαν με το τσουβαλέ, αλλά μπορεί. Μια χαρά. Πέτρο, θα έπρεπε να γνωρίσει ότι είναι Ιβάν Ιγνατίεβιτς, είναι Ρώσος και μάλιστα μέλος θρησκής. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εύκολα ερωνεύεστε γιατί έχετε το μικρόφωνο χωρίς αντίλογο και χωρίς έλεγχο. Δεν είπα αυτό. Λέω Ιβάν, Ιβάναρος, Ιβάνα τον Ρώσο και τα λοιπά. Ξαφνικά θα τον λέμε Ιγνατίεβιτς, τώρα επειδή πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Αυτό ρώτησα. το επίθετο του Ιβάν το γνωρίζω προφανώς. Έτσι. Και γιατί σε βλέπω, γιατί είσαι ικανοποιημένος, γιατί πιο πάνω έχεις γράψει ο Ντέλιας θα πάρει σύνταξη από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Και μετά σου ήρθε η μεταγραφή Ταμπλάς, 6 Αυγούστου το έχει στείλει αυτό το πράγμα. Και κάποιος σου είπε ότι ο Ντέλιας μπορεί να πάρει μεταγραφή και του απαντάς να μη σ' αρέσει, ο Ντέλιας θα πάρει σύνταξη από τον ΠΑΟΚ, 12-27. Και επειδή έφεγες την κατραπάκια τώρα, μας την πείσαι μας γιατί... Θέλω να πω, ακούς την εκπομπή του Χρήστο και τα λεπτά στο 48 θα λιώσει το απογέλιο. Οκ. Okay. Το στοίχημα ρίχτω σε κέρδισμα στον Κουμπαρά.
1: Στο Κουμπαρά. Άλλο αυτό με τον Κουμπαρά. Που μαζεύουν λεφτά. Βάζουν στον Κουμπαρά. Αντί να πίνουν καφέ έξω, πίνουν μέσα. Βάζουν το 2 ευρώ στον Κουμπαρά και πάνε διακοπές μετά.
2: Να σου πω αυτό με τα μέσα τη request δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
1: Με το?
2: Με τα request. Που πηγαίνουν μερικά μηνύματα στο request. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
1: Εγώ προσωπικά.
2: Ευτυχώς δικά μας είναι μόνο δύο.
1: Δέσποινα, πας στα request.
2: Όχι, Δέσποινα σου στείλε ότι είσαι καλή νοικοκυρούλα και ξέρεις πού μπαίνουν και τα σημικά κτλ.
1: Τα σημικά.
2: Ξέρεις.
1: Τα χρυσά.
2: Ναι.
1: Πού τα βάλουμε τα 48 πρωταθλήματα, πού τα βάλουμε κάτω.
2: Έλα,
1: δεν χωράνε, πάμε στην κορυφή.
2: Ο Μάνος, Βασίλη, καλημέρα. Ο Ριάγκα είναι κλασικό εξάρι. Πιο εξάρι από αυτόν δεν υπάρχει. Σωστά.
1: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν τον έβλεπα. Αλλού τον σας το διάβασα και χθες. Μέσω επιθετικό τον έβλεπα αλλού. Δηλαδή δημιουργικό μέσο. Μπορεί να είναι καθαρό εξάρι. Τον έβλεπα να παίζει και στόπερ. Τι να σας πω τώρα. Θα τον δούμε σε λίγο. Είναι και 59 και 46 και 50. Άστο τώρα. Εντάξει. Ό,τι πρόκαμες, πρόκαμες.
2: Και στον Ναύπλιο πολλές κόμπρες Αθηναίοι ακόμα. Okay. Η Καλαμάτα λέει μας έχει πατήσει το σβέρκο καλύτερες παροχές μακράν από εμάς. Λοιπόν, τώρα,
1: καλά,
2: όχι, μόνο θέλω να δω αν έχει έρθει κανένα SMS γιατί το πληρώνουν ο κόσμος. Περίμενε, 4 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη που ενοχλάω, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε χθες μπάλα. Ευτυχώς τα είπαμε αυτά. Και λέει ο Ντέλιας είναι τυχερός που έφυγε από το νοσηρό κλίμα των οπαδών. Δεν χρειάζεται να πει κάτι, δεν του άκουσε, λέει ο Αντώνης κλπ.
1: Εντάξει, υπερβόλες.
2: Και δες ποιος είναι προπονητής στη Σλόβαν. Ποιος είναι προπονητής στη Σλόβαν. Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έλα, δώσ' μου 5 δευτερόλεπτα ακόμα. 5.
1: Θες να το ψάξω.
2: Γιάγια του ρε! Δεν θα παίξουμε άσο σήμερα, Σλοβάν. Μπράβο, ρε, το φίλο που το έστειλε και καλά που πρόλαβε και το διάβασα.
1: 100%.
2: Άσους, κάργα. Άντε, bye bye.
1: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία. Επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας

19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία, που γουστάριζε το Στάθη που

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και πάλι.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας κοστίζει.

μας γλιστρούν λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή ή πια μόλυνση ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

στο υποταγή. Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζεις την εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο άστι.

κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλο στα δίκα. Να βλέπεις πρωινάδικα. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no. Να συνηθίζεις τα πορνό. Να πολεμάς στον καναπέ.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

Κουράστηκα να ψάχνω την Ιθάκη. Το ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα μόλις εδώ να φεύγεις. Να σε χάνω στη μεγάλη πολιτεία. Κι εγώ μια θλιμμένη παραλία. Συνέχεια τα μάτια.

Κουράστηκα να ψάχνω την Ιθάκη. Το ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα τα τείχη να γκρεμίζω κι άλλα καινούρια να υψώνονται μπροστά μου. Κουράστηκα συνέχεια να ελπίζω.

φοράω αυτό το αγκάθινο στέμα πάνω στο ψεύτικο θρόνο, γεμάτος από σπασμένες σκέψεις που δεν μπορώ να φτιάξω. Κάτω από τα ίχνη του χρόνου τα αισθήματα εξαφανίζονται. Εσύ σε κάποια άλλη, αλλά εγώ είμαι ακόμα εδώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η θαλαμιγός στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκη από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, εννοώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκι που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισής του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε αγροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του

0: Δασάρχη, του Μανώλη του Κουδουμά, στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη, η οποία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσα, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πυροσβεστική και Δήμος να πάρουν από κοινού, προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρητσάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονιστές ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν, η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή, ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές. Θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμμένες εκτάσεις.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν ένα κόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
4: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο, έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις Σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν. Κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν ανεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10-15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
5: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένης εκτασής από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο. Και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγραφεί. Έχουμε καταγράψει τις φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέθκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θερμόδες εκτάσεις.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
6: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Θαχιάος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
1: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μη ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η μη 2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του IKEA και μη ακόμη η Χ 3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με το Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμα 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών παιδιών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤΕ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαϊδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Μποδοσάκη Νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
8: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προερχόνται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της Κο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την επαφή και όπως λέμε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
9: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, δίκαιοι κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας. Οι προγράμμες ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει. Βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα τόσο των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που να έχουν που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρεώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
11: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων της ως μια πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα 2 αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα 2 αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
1: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
13: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος. Έχει πυροσφυγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
14: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μητικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του υφιστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από το ΝΕΟ το 1971. Πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
15: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς για γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη καταπλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο Λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος στη συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το Λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
16: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επιγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του, ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλησης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
18: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις, ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων, επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές, ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια, αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την Ηλία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου, πρέπει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
20: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των Μπαρουτόμηλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον Ελληνισμό. Γιατί η Δημητσάνα, λοιπόν, συνδέεται επίσης και με σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? να αποδοθεί σεβασμός σε ένα τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινίας, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
0: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του γήπεδου ποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα στο γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
21: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμεναν λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν την προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. Έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τεχνικού μήνες αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί την παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το κατασκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
22: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάς και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το ελεκτικό συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπίκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το ελεκτικό συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.

0: 4 ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου Σισίφινο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά του CNN, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερο από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κύριος Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση αν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται οι δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό Δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές, σύμφωνα με τις πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική.

0: σημαντική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
1: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε, Δέσποινα, τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυκλοφορίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στον Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, το αραβικό κρατό του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή, που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ και... Αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο, μάλιστα, τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
0: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα από την Βράτσα απέριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπετε δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και drones επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
1: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 91 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι εξελίξεις στην Ατουρμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηρίζα, μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά, όλους τους συμφέρει ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες, έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
1: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
4: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδιούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ, γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο. Ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα, η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει, ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
1: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση, και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ, και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο πρόεδρος του Βενζινοπολαντικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
5: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης, στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της, της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη, η αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
1: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Θανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
5: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεθεί. Είναι καθοριστική σημασία η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα να μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
1: Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εν τω μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
8: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν με πως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
9: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα. Από τη φορά του έλυγα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
1: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η δήμαρχος Ύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
10: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
11: Γιατί σύμφωνα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει. Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
1: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίδηρη Χαλκιδική. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο για την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή, αν έρχεται στο 100% τόπου και σώσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις ιδιωτικές ανάγκες των πολιτών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
13: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
1: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
14: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
15: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί είναι, έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
16: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33% από πρόθεση.
1: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνας για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμπρετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα, Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύθηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μία εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις, δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
1: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
18: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού. Ούτε όπως θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι. Γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν.
1: Μάλιστα.
18: Και εδώ έρχομαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Δυστυχώς.
18: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
1: Για ένα να μεταφερθεί δίκτυο, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται.
18: Ακριβώς.
1: Από
18: ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
1: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
18: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
1: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας στην Δέσταση Ιρωπούλου. πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
0: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέλευση.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ελληνικό Radio 105,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
19: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα. Είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
1: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμιγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή. Και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν είδα στο Ερήμανθο.
20: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν οι ναυαγοσώστες στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
21: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της, περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
22: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά, δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023. Οπότε είχε ξεκίνησει η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας υποφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν σπεύσει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υπαλλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα εντρογοναθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΦΟ από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθούν να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιβαλιστική.
1: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ το λεγόμενο ήρεμο νερό.
3: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
4: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
0: Βέβαια.
4: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
1: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες αίτησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
5: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντηση από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του, κοινωνικοί εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
1: Στα 10 ευρώ, ναι.
5: Στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
1: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση. Καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Σιγκούρου κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
7: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν
8: ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο πληροφόρο Σουγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
0: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα, τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνση στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
10: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου, είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος και Φυσιά, Νικηβόλου Πανιόνιος, Νέστος Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιόνιος και Πανσεραϊκός Πατρακικός.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
23: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρυσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Η
11: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται στα 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι η κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες.

0: 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Προανάκριση διενεργείται για το περιστατικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ρινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ιων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, εκτάκτως. Μέχρι και την Παρασκευή δίνουμε το ραντεβού μας εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στις 3 ακριβώς. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα με την Έλενα Καραθάνου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυροέρα. Και στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε ό,τι θέλετε, μας στέλνετε φωτογραφίες, αποκλειστικά θέματα, τα πάντα, σχόλια και τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Μας ακούτε και στο Earth Echo φυσικά. Και μας διαβάζετε στο earthnews.gr. Μέσα από τις εκπομπές μας, από τα δελτία ειδήσεων, ακούτε τα πάντα, ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά τα νέα της ημέρας, εμπειρογνώμονες βρίσκονται στη Σύφνου από χθες αργά το απόγευμα για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στο νησί. Θυμάστε εκείνο το ιδιωτικό ελικόπτερο που συνετρίβει μόλις λίγα μέτρα προτού προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο του νησιού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Και έχουμε και στη Ρόδο αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας, λένε οι ειδικοί εκεί, και βρίσκονται σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές. Σαράντα-πενήντα άτομα την ημέρα πηγαίνουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο. Αλλά και στα ιδιωτικά ιατρία οι ασθενείς αγγίζουν το 40-60% των συνολικών επισκέψεων. Λένε ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχουν τέτοια κρούσματα, αλλά πρώτη φορά βλέπουν τόσο μεγάλο αριθμό να πηγαίνει σε καθημερινή βάση. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Τώρα, σε άλλα νέα, ο πόλεμος της Ξαπλώστρας στη Χαλκιδική συνεχίζεται. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, γιατί θα πούμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όσον αφορά τον καιρό, προετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, μέχρι το Σάββατο δηλαδή. Θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.

0: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ στο Air News Radio μεταφέρουμε μόνο άσχημα γεγονότα. Μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις και μεταφέρουμε και ευχάριστα νέα. Ωραίες ειδησούλες. Να σας πω μόνο ότι η δουλειά που γίνεται σε πολλούς δήμους της χώρας πολλές φορές μπορεί να ξεπερνά ακόμα και τα σύνορα της Ελλάδας, να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας. Ένας από αυτούς τους δήμους είναι ο Δήμος του Ελληνικού Αργυρούπολης. Και τι θέλω να πω με αυτό? Να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Γεια σας, δόξα τω Θεώ καλά, εύχομαι και για σας το ίδιο.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση για να καταλάβει και ο κόσμος σε τι αναφερόμαστε. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις δήμους, είναι τρεις και ο Δήμος του Ελληνικού Αργυρούπολης, που ανήκουν σε μια κατηγορία που έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ σε διεθνές θεσμό, στη Σεούλ συγκεκριμένα, που είναι μια κατηγορία που ξεχωρίζει κάποιους δήμους και κάποιος από αυτούς θα έχει την πρωτιά, θα κερδίσει την πρωτιά, γιατί γίνονται κάποια έργα σε αυτό το δήμο, επομένως κάποια στιγμή θα κερδίσει και την αντίστοιχη θέση ανάμεσα σε 200, έτσι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και καλές ειδήσεις και πράγματι η υποψηφιότητά μας για το leadership, γιατί έτσι λέγεται, στη Σεούλ, το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα του Δήμου της Σεούλ και της κυβέρνησης Νότιας Κορέας, αφορά έναν τήσιο θεσμό. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πόλεις από όλο τον κόσμο για την καινοτομία και την εξέλιξη, και μέσα σε αυτά γίνεται μια αξιολόγηση μετά από υποβολή φακέλου στις πόλεις που τη χρονιά που πέρασε, τα χρόνια που πέρασαν, τα τελευταία 5-6, έδειξαν κάποια βήματα προόδου, όχι μόνο για την καινοτομία και την τεχνολογία, αλλά συνολικά ως προς την εξέλιξή τους. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε το φάκελο όταν προσκληθήκαμε, όπως προσκλήθηκαν και άλλες πόλεις. Δεν περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, να φτάσουμε στους τέσσερις φιναλίστες.
0: Στους τέσσερις φιναλίστες, ναι.
1: Ναι, οι άλλοι τρεις είναι η πόλη του Μεξικού, η πρωτεύουσα δηλαδή του Μεξικού. Mm. Είναι το Μπένος Άιρες. Είναι και μια πόλη, μου διαφεύγει τώρα η ονομασία της, από την Ινδονησία. Mm-hmm. Με 30 εκατομμύρια πληθυσμό, παρακαλώ, έτσι, όχι μικρή πόλη. Mm. Και αξιολογηθήκαμε στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
0: Τρεις φορές η Ελλάδα δηλαδή.
1: Ναι. Βασικά η αξιολόγηση αφορούσε την πολιτική προστασία. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε ελληνικό. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης γνωρίζεται με τον ημιτό πάνω. Mm-hmm. Τα φυλάκια τα δείχνουν και τα κανάλια συνέχεια, έχουν αφιερώματα. Έχουν τον πιο σύγχρονο τρόπο φύλαξης αυτή τη στιγμή του βουνού μας. Όταν αυτά νομίζω μας έδωσε μεγάλη όθηση. Αλλά ταυτόχρονα η κοινωνική πολιτική, δηλαδή εμείς έχουμε όλα τα παιδιά δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς, έχουμε δωρεάν ψυχοθεραπευτήριο, δωρεάν κτηνιατρίο, δωρεάν καλοκαίρι απασχόληση, δωρεάν δημοτική συγκοινωνία, δωρεάν αθλητικά προγράμματα. Έχουμε δηλαδή πολλές έντονες κοινωνικές παροχές, γιατί δεν αξιολογούν μόνο τα έργα, αξιολογούν και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, τα αθλητικά μας κέντρα, τα θέατρα που φτιάξαμε, τις 30 παιδικές χαρές, τα 8 οικογενειακά πάρκα. Μην κουράζω τώρα. Το επιχειρηματικό hub είναι ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο στεγάζει επιχειρήσεις και έχει έσοδα μεγάλο δήμος από εκεί. Όλα αυτά λοιπόν τα υποβάλαμε στα κορεάτικα μάλιστα. Είχαμε πλάκα, αλλά ασχολήθηκαν οι συνεργάτες μου και δεν είναι καλά τα παιδιά, τους ευχαριστώ. Mm-hmm. Όχι μόνο στα αγγλικά αλλά και στα κορεάτικα. Και προφανώς και
0: για να τους δελεάσετε, να πάρετε κανένα βαθμό παραπάνω.
1: Η ελληνική, εδώ είναι η ελληνική, ξέρετε το. Φυγεία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μέτρησε αυτό, αλλά είχαμε να δείξουμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στους τέσσερις, από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον έχουν πάρει και το βραβείο, γιατί έχουν φαγωθεί οι Κορεάτες να τα πάμε. Θα πάω εγώ, εννοείται, θα είμαι και 6 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Μας καλύπτουν και όλα τα έξοδα, mm-hmm. αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κτλ. Να δείτε δηλαδή πόσο οργανωμένοι είναι κάποιοι λαοί και κάποια κράτη. Και όλα αυτά θέλουν να αναδείξουν τις καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Οπότε, υπάρχουν πολλές πιθανότητες για την πρωτιά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, είμαστε φιναλίστες. Εμείς θα το πάρουμε, έτσι λένε. Τώρα μην αποδειχθεί κιόλας, αλλά το σημαντικό και νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε όλοι.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες σας, γιατί εγώ νωρίτερα που είπα για την πρωτιά, το είπα επί την ελληνική πόλη και θεώρησα και ήθελα δηλαδή εμείς να το πάρουμε.
1: Ναι, κάποιοι άνθρωποι μιλήσαμε και με την πρεσβεία και τα λοιπά που έχουν καλύτερη επικοινωνία, μα βλέπουμε ότι είμαστε φαβοροί. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εμείς και μόνο ότι περάσαμε στους τέσσερις. Και είναι νίκη για την ελληνική αυτοδιοίκηση, νομίζω για την ελληνική πολιτεία. Γιατί εντάξει, εδώ στην Ελλάδα γκρινιάζουμε, εμψημερούμε, βγάζουμε μόνο το κακό που γίνεται, το λάθος ή το ατελές. Είναι κάτι σημαντικό να βλέπεις ότι σε κάποια βήματα άσκηση πολιτικής.
0: Πάντως έχετε πάει πολύ ψηλά τον πύχη και πρέπει να τον κρατήσετε, κύριε Δήμαρχε.
1: Κοιτάξτε, εγώ παρέλαβα μια πόλη το 2014 που ήταν σημείο αρνητικής αναφοράς και νομίζω αυτό αξιολογήθηκε.
0: Όχι μόνο εσείς προσωπικά, καταλαβαίνετε. Ο κάθε δήμαρχος, κάθε φορά, μπράβο, πρέπει αυτό να το διατηρήσετε πολύ ψηλά.
1: Κοιτάμε τα τελευταία χρόνια, όντως στην πόλη του ελληνικού ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε στο ελληνικό δίκτυο ανθεκτικών πόλεων για την ανθεκτικότητα των πόλεων μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να γίνουμε ένα σημείο αναφοράς θετικής πάντοτε παραγωγής έργου και νομίζω. Μην ξεχνάτε πέρυσι, μάλλον μπορεί να με το θυμάστε κι εσείς. Είμαστε ο Δήμος που βραβεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πιο σύγχρονο κτίριο ΑΜΕΑ που υπάρχει στο ελληνικό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έχουμε 500 παιδιά αυτή τη στιγμή από όλη την Αττική, με βαριές αναπηρίες, εγκεφαλικά ανάπηρα παιδιά χωρίς όραση. Μιλάμε για βαριές αναπηρίες, όχι απλά παιδιά ΑΜΕΑ. Και όλα αυτά φιλοξενούνται στο ελληνικό, στο Δήμο μας, χωρίς καμία επιβάρυνση απολύτως. Ένα υπερσύγχρονο κτίριο που ομοιότητα δεν έχει στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και βραβευτήκαμε. Δηλαδή, νομίζω κάνουμε κάποια πράγματα και από τα οποία είναι σημαντικά όπως και πάει.
0: Πώς θέλετε να αξιοποιήσετε τη διεθνή αυτή αναγνώριση και ποιες είναι αυτές οι έξυπνες απολύσεις που θεωρείτε ότι μπορούν να αλλάξουν στην πράξη, κοιτάξτε, την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτό. Αυτό που είναι και πολύ επίκαιρο και νομίζω αξίζει να σημειωθεί είναι η χρήση, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουμε εφαρμόσει στον Ημιτό. Είμαι στον Ημιτό μέσα στην περίοδο αυτή που καίγεται η Ελλάδα μας. Είδατε καταστροφή, θανάτους, πυροσβέστες, πολίτες. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα υπερσύγχρονο σύστημα το οποίο εντοπίζει τον πρώτο καπνό σε λίγα δευτερόλεπτα και σε λίγα λεπτά είμαστε εκεί με τις εθελοντικές ομάδες να κατασβήσουμε ήδη τη φωτιά πριν εκδηλωθεί. Mm-hmm. Αυτό παρακολουθείται 24 ώρα. Βλέπουμε όλες τις θερμικές μεταβολές. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Και,
1: δεν υπάρχει
0: και απαραίτητο και ειδικά αυτή την περίοδο, με το που σβήνουν τη μία φωτιά, ανάβει μία άλλη
1: κάπου αλλού. Για να καταλάβετε, για τις αντίθεσεις στην Ελλάδα, πρέπει να τα λέμε αυτό. Όταν πήγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το παρουσίασα, παρουσία του Ρωμάντο Μπρόντι, του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να θετηθεί για την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, που βλέπετε και αυτοί τι φωτιές έχουν και τι καταστροφές. Νομίζω αυτό και μόνο αξίζει πραγματικά να αυτοί ξεχωριστά. Αλλά πού και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς κοιτάζουμε να έχουμε μια σύγχρονη καθημερινότητα. Θα έχεις μια δημοτική συγκοινωνία που περνάει ένα 20 λεπτά δωρεάν. Χρησιμοποιούν 20.000 πολίτες το μήνα με λεωφορεία ηλεκτρικά, σύγχρονα, κλιματιζόμενα. Να έχεις τα παιδιά σου σε υγιείς και ασφαλείς χώρους, παιδικές χαρές, πάρκα, παιδική σταθμή, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις. Να έχεις πολιτιστικές επιλογές, να έχεις κυρίως κοινωνική πολιτική. Σας είπα και νωρίτερα, έχουμε ψυχοθεραπευτήριο. Έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που εξυπηρετούνται δωρεάν στο Δήμο ή το κτηνιατρίο μας. Mm-hmm. Πάνω από 2.000 στηρώσεις και περιποίησεις ζώων έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο από εμάς. Σαν υπερσύγχρονο.
0: Υπάρχει μεγάλη αναμονή σε αυτά, επειδή είναι δωρεάν, το λέω.
1: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει όχι αναμονή, αλλά υπάρχει μια κατηγοριοποίηση. Δηλαδή, πρώτα πάμε στα δέσποτα και μετά στους ανθρώπους που έχουν χαμηλό εισόδημα. Mm. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, γιατί δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε και τους κτηνιάτρους της περιοχής. Δεν θέλουμε δηλαδή, να κλέψουμε τη δουλειά των ανθρώπων. Κοιτάζουμε απλά να εξυπηρετήσουμε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε στο κτηνίατρο, αλλά έχουν ένα κατοικίδιο ή έχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια δέσποτα που τα φροντίζουν. Γιατί πολλοί κόσμοι φροντίζουν γατούλες και τα λοιπά στις γειτονίες μέσα και αυτή είναι για μας προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Κοντά στον πολίτη με ό,τι δυνάμεις έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα δώσουμε ραντεβού τον Οκτώβριο. Πολύ ωραία και ελπίζουμε να πάρετε το βραβείο αυτό την πρωτιά. Αλλιώς δεν πειράζει, όποια θες και να κερδίσετε,
1: θα είστε
0: ένας από τους τέσσερις.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και
1: καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι μάλλον έχουν καταφέρει και έχουν πάρει και την πρώτη θέση. Την έχουν διεκδικήσει και την έχουν πάρει. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια. Για να δούμε τον Οκτώβριο, αφού πάνε στη Σεούλ, να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο παράδειγμα για όλες τις πόλεις και για όλους μας. Και μακάρι να βραβευτούν κι άλλες.

Είναι σχεδόν 3:30. Έτσι θα πάμε σιγά σιγά με αυτό το ωραίο τραγουδάκι, γιατί σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο να μας ενημερώσει έτσι για τα πιο σημαντικά της ημέρας. Και μετά πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Ρήψεις κάνουν ένα ελικόπτερο. Πόσο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γάστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε μετοπική σύγκρουση λεωφορείου και φορτηγού σήμερα σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας Παρανά στη Νότια Βραζιλία. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε, Ethnos Radio 105,8. Επιστρέψαμε μετά τη Χρύσα Μπιλάλη που ήρθε και μας ενημέρωσε. Εάν ήσασταν και χθες συντονισμένοι την ίδια ώρα, να σας θυμίσω ότι είχαμε ένα θέμα για τον πόλεμο της ξαπλώστρας στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην περιοχή Πολυγύρου Χαλκιδικής. Είχαμε εδώ τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Λευτέρη Ταρκάση, ο οποίος μας έλεγε ότι όχι μία, ούτε δύο, 100 ξαπλώστρες τις ξύλωσαν, πήγαν και τις αφαίρεσαν από παραλία, δημόσια παραλία, έτσι. Πάνε οι λουόμενοι εκεί, αφήνουν την ξαπλώστρα τους, την ομπρέλα τους, την κλειδώνουν μπροστά στη θάλασσα, πάνω στο κύμα, πιάνουν δηλαδή ρεζερβέ θέση και φεύγουν. Πάνε βόλτες, πάνε στο σπίτι τους, κοιμούνται και την άλλη μέρα, ό,τι ώρα και να πάνε στην παραλία, η ξαπλώστρα και η ομπρέλα είναι εκεί και τους περιμένει. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν από το να πηγαίνουν στις παραλίες, να κάνουν συστάσεις και στο τέλος τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ξαφνικά μια δημόσια παραλία, ελεύθερη σε όλους, είναι κατηλημένη. Λες και έχει παραχωρήσει ο Δήμος την παραλία αυτή σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία και άπλωσε τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και περιμένει τον κόσμο. Για να δούμε σήμερα όμως, τι έγινε σε αυτή την παραλία πάλι. Θα μας τα πει η κυρία Νικολέτα Διαμαντουλάκη, η οποία είναι αντιδήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής και ήταν σήμερα εκεί από όσο γνωρίζω, έκανε αυτοψία πάλι στο χώρο. Γεια σας κυρία Διαμαντουλάκη.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά εσείς.
0: Για πείτε μας για αυτή την ωραία παραλία εκεί, η οποία έχει πολύ ωραία αμμουδιά, μας έλεγε ο κύριος Ταρκάσης χθες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
1: Όπως όλες οι παραλίες στη Χαλκιδική, είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, βατές παραλίες για οικογένεια, καθόλου επικινδυνότητα για παιδάκια, για ηλικιωμένους, με πολύ καλή πρόσβαση.
0: Το πρόβλημα όμως στην παραλία Γερακινή, εκεί τι γίνεται τώρα και τι έγινε σήμερα πάλι?
1: Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλες. Απλά εκεί έγινε η πρώτη επιχείρηση, γιατί συνεχίζουμε και σε άλλα σημεία του Δήμου μας. Από εβδομάδα δηλαδή έχουμε να πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες παραλίες. Εκεί, ενώ πήγε το συνεργείο χθες το πρωί λοιπόν και ξύλωσε 100 ομπρέλες εξαφρώσεις, όπως πολύ ωραία τα είπατε, το απόγευμα ξαναστήσανε. Και σήμερα που πήγαμε για αυτοψία.
0: Φύτρωσαν πάλι δηλαδή.
1: Σαν να φυτρώσαν λοιπόν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες και εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Αλλά όπως ακριβώς πολύ σωστά είπατε, δεν μπορεί ένας Δήμος με το περιορισμένο προσωπικό του και τις πολύ λίγες υποδομές να ασχολείται συνεχώς με αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση στον κόσμο ότι όσο και να μας βολεύει, όσο και να νομίζουμε ότι είναι δικαίωμά μας, επειδή έχουμε σπίτι λίγο και πάνω ή έχουμε νοικιάσει, ότι μπορούμε να έχουμε μόνιμα την ομπρέλα και την ξαπλώστρα, είναι παράνομο.
0: Εν τω μεταξύ, από τις φωτογραφίες που υπάρχουν και βλέπουμε και στο διαδίκτυο, παντού δηλαδή, είναι πραγματικά πάνω στο κύμα.
1: Είναι
0: να το
1: πάνω
0: πω έτσι
1: στο
0: απλά.
1: Κύμα, είναι πρώτη θέση.
0: Πρώτη θέση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή κάποιος εργαζόμενος, κάποιος οικογενειάρχης που θα κατεβεί και αυτός με τις κοπρέλες του, με τα παιχνίδια, τα παιδιά του, με τα στρώματα, με όλα αυτά, δεν θα μπορέσει να πάει εκεί.
0: Πραγματικά, γιατί οι γονείς, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, οφείλουν και πρέπει να είναι ακριβώς στην άκρη της θάλασσας για να επιβλέπουν τα παιδιά τους. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί πήγα εγώ, άφησα την ξαπλώστρα μου, την ομπρέλα μου και οποιοδήποτε άλλος, αναγκαστικά όλοι αυτοί θα πάνε σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση κλπ. Δεν μπορείς να επιβλέπεις έτσι το παιδί σου.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο σε τρίτη, τέταρτη θέση. Δεν έχει καθόλου χώρο. Θα πας, θα φύγεις. Ειδικά τώρα τον Αύγουστο, που είναι η πιο υψηλή σεζόν.
0: Είναι στο πίκο ο τουρισμός τώρα.
1: Θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου που δεν έχει σπίτι εκεί μπροστά. Ότι που έχει και αυτός δικαίωμα να πάει κάποια στιγμή και να βρει λίγο χώρο στην παραλία.
0: Δηλαδή, εσείς χθες ξυλώσατε όλες τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και εκείνοι πήγαν το απόγευμα, αγόρασαν καινούργια ομπρέλα και καινούργια ξαπλώστρα και την τοποθέτησαν το βράδυ.
1: Μάλιστα, και ένας κύριος σήμερα μας είπε, ο οποίος την είχε τοποθετήσει και ήταν εκεί, ότι είναι η τρίτη ομπρέλα που αγοράζω.
0: Εξαιτίας σας.
1: Εξαιτίας μας, δηλαδή μας μάλωσε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν.
0: Και εσείς την πήρατε και την ξυλώσατε.
1: Εμείς με την επανάληψη θέλουμε να το περάσουμε λίγο στη συνείδηση του κόσμου. Δεν είναι θέμα ούτε τιμωρίας, ούτε επιθετικότητας, ούτε παραξενιάς. Είναι δικαίωμα όλων να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.
0: Μάλιστα. Και οι ντόπιοι που μένουν εκεί κατεβαίνουν, κάνουν μια βουτιά, φεύγουν όλη την ημέρα, πηγαίνουν στο σπίτι τους, κοιμούνται, δουλεύουν. Ίσως μπορεί να κατέβουν το απόγευμα στην παραλία μισή ώρα και ξαναφεύγουν. Δηλαδή κρατάνε όλη την παραλία για μια βουτιά στην παραλία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε εντοπίσει, είπατε νωρίτερα, και άλλες τέτοιες παραλίες.
1: Υπάρχουν και άλλες παραλίες. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις ανακοινώσεις από αρχές Ιουνίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν πολλά κρούσματα. Βέβαια, ήταν και ο καιρός άστατος και δεν είχε πολλή κίνηση, για να το πω έτσι, και βοήθησαν όλα αυτά. Ήταν λίγο κάπως συμμορφωμένα τα πράγματα. Όμως τώρα πάλι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, όχι μόνο σε εκείνο το σημείο, ξαναλέω, και σε άλλα σημεία, και την άλλη εβδομάδα πάλι στην αρχή του Δήμου πάμε και σε άλλα σημεία πάλι να ξυλώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ξαναπάμε όσες φορές χρειαστεί.
0: Και γίνονται και καταγγελίες από λουόμενους που βλέπουν ότι δεν έχουν αυτή την πρόσβαση.
1: Φυσικά γίνονται καταγγελίες. Δεν είναι μόνο οι δικές μας αυτοψίες, δεν είναι μόνο από εμάς, είναι και καταγγελίες άλλων ανθρώπων που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να απολαύσουν λίγο ελεύθερη παραλία. Ναι.
0: Και νομίζω πως δεν είναι και καλή εικόνα για έναν τουρίστα που θα έρθει πρώτη φορά ενδεχομένως εκεί και θα έρθει μία φορά στην παραλία, δεύτερη φορά σε άλλη παραλία και θα δει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, εγώ το λέω ως τουρίστρια. Δεν θα μου άρεσε να πηγαίνω. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνήσω πολύ νωρίς το πρωί, να πάω στη θάλασσα και να μην μπορώ να πάω και να είμαι ακριβώς δίπλα στο κύμα, γιατί πήγα πρώτη.
1: Εννοείται. Πέρα τώρα, μια και λέτε για τουρίστες, δυστυχώς παρατηρείται και το φαινόμενο κάποιοι που έχουν Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κακώς δίνουν το δικαίωμα στους ενοικιαστές ότι έχουν και μπορούν να έχουν και ομπρέλα και ξαπλώστρα μπροστά στην παραλία. Κάτι που επίσης είναι παράνομο.
0: Κάτι δηλαδή, το λένε δηλαδή.
1: Έχουν στην παγίδα χωρίς να το γνωρίζουν ότι δεν γίνεται. Και αυτό φταίει φυσικά οι αυτοί που έχουν οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Άσε και την ομπρέλα, δεν θα την πειράξει κανείς. Μη φοβάσαι.
1: Ακριβώς, ότι έχετε και μπροστά στο κύμα, έχετε ξαπλώστρα και ομπρέλα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια παγιωμένη.
0: Είναι δέλεαρα αυτό και για την τιμή. Είναι δέλεαρα αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι παγιωμένη κατάσταση. Είναι τρίτη χρονιά εμείς που επιχειρούμε στα Δήμος Πολυγύρου. Και σιγά-σιγά νομίζουμε ότι τα σποράκια στη συνείδηση τα βάζουμε.
0: Και εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε και να κλείσουμε με αυτό είναι μόνο συστάσεις και από εκεί και πέρα να ξυλώσετε τις ομπρέλες. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ούτε είναι και στο σκοπός μας να βάλουμε πρόστιμα. Άλλωστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει η διαδικασία με τα πρόστιμα. Δεν είναι σκοπός.
0: Βέβαια, πρέπει να εντοπίσεις τον κάτοχο.
1: Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε απλά να καταλάβουμε όλοι, να αποκτήσουμε συνείδηση όλοι. Ναι. Όχι μόνο στο θέμα της καρέκλας και της ξαπλώσας, στα σκουπίδια, στη χρήση, στα πάντα. Δυστυχώς θέλουμε λίγο επανεκπαίδευση όλοι μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Τι να πω, να είναι πράγματι. Η θάλασσα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Όσο μπορείτε, συνεχίστε, γιατί τώρα έχει πολύ κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Μέχρι τέλος, μέχρι αρχές Οκτωβρίου έχει πολύ κόσμο στη Χαλκιδική. Και σας καλούμε να έρθετε όλους. Είναι ένα υπέροχο μέρος για διακοπές.
0: Είναι όντως πράγματι. Είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Το ότι πήγε λουόμενος και είπε στο Δήμο είναι η τρίτη φορά που μου ξυλώνεται την ξαπλώστρα και την ομπρέλα, εντάξει, καταπληκτικός, τι να πω.

Και βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί, όπως μας είπε η ίδια η αντιδήμαρχος, η κυρία Διαμαντουλάκη, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνει, δηλαδή να παίξει το ρόλο του αστυνομικού και να είναι εκεί και να λέει πάρε την ομπρέλα σου, ούτε πρόστιμο μπορεί να επιβάλλει. Και αυτό να γίνει, θα πεις δεν είναι δική μου η ομπρέλα, θα φύγεις. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το, έτσι, που κάποιοι ξεπερνούν τα όρια.

0: Λοιπόν, από τις παραλίες στη Χαλκιδική που είναι πανέμορφες και πάνε και βάζουν τις ξαπλώσεις τους, θα σας πάω πάλι σε θέμα της παραλίας. Γιατί καλοκαιράκι ακόμα, θάλασσα και θάλασσα ίσον ψάρια. Κάποιος όμως πρέπει να τα πιάσει αυτά. Ένας τρόπος είναι με το καΐκι. Άλλος τρόπος είναι με το καλάμι. Και ο τρίτος με το ψαροντούφεκο. Βέβαια, πόσο εύκολο είναι με το ψαροντούφεκο. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια κατάδυσης. Βουτάμε μόνοι μας ή με παρέα. Και όπως λέει ένας καλός ψαροντουφεκάς, είναι πιο δίκαιο να είσαι μέσα στην έδρα τους, εκεί που είναι τα ψάρια, δηλαδή στη θάλασσα και να ψαρεύεις. Και όχι στο καΐκι, για παράδειγμα. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, γιατί θα μας τα πει όλα ένας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, με πολλές συμμετοχές και διακρίσεις στο Πανελλήνιο Ψαροντούφεκο και στην εθνική μας ομάδα. Και αυτός είναι ο κύριος Λάμπρος Δερτιλής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στο ακροάτη.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε στη θάλασσα, έτσι. Πού αλλού θα μπορούσε να ήταν σήμερα, τέτοια ώρα, 19 Αυγούστου, ένας ψαροντουφεκάς.
1: Έτσι ακριβώς, είναι μια καταπληκτική ημέρα. Ο καιρός μετά από μεγάλο διάστημα έχει σπάσει, έχουμε σχεδόν λαδιά και είμαι και εγώ στη θάλασσα απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ό,τι βλέπουμε το τσιμπάμε, να το πω έτσι απλά.
1: Όχι βέβαια, όχι. Υπάρχουν η θάλασσα, το ψαροντούφεκο διέπεται από νομοθεσία. Η νομοθεσία μας αφήνει να παίρνουμε, να μπορούμε να πάρουμε 5 κιλά ψάρια ανά ημέρα, ανά άτομο, και είναι και πολύ αυστηρή στα είδη των ψαριών που μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή επιτρέπεται ένα ροφοϊδές, το οποίο πρέπει να είναι από 45 εκατοστά και πάνω. Τα ροφοϊδή είναι ο ροφός, η στήρα, η σφυρίδα και η πίγκα. Αυτά είναι τα ροφοϊδή. Επιτρέπεται

0: Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα έτσι με την τηλεφωνική μας επικοινωνία, όμως θα ξαναπάρουμε τον κύριο Δερτιλή να μας μιλήσει για αυτό το πολύ ωραίο χόμπι, ειδικά το καλοκαίρι. Όποιος αγαπάει τη θάλασσα, το ψαροντούφεκο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφιερώσει ώρες ολόκληρες για να ασχοληθεί με το χόμπι του. Το ψαροντούφεκο δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον κύριο Δερτιλή.
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Έλεγα τώρα στους ακροατές ότι το ψαροντούφεκο δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά οι στιγμές που μπορούμε να βιώσουμε και τα εικόνες που θα δούμε είναι πραγματικά ξεχωριστές. Αξίζει τις θυσίες εντός εισαγωγικών που θα πρέπει να κάνουμε.
0: Πρέπει να έχεις εμπειρία.
1: Το σίγουρο είναι δεν ξεκινάει κάποιος χωρίς δεν ξεκινάει κάποιος και να είναι έμπειρος. Η εμπειρία αποκτήεται με τις ώρες που καταθέτουμε, με τις ώρες που βάζουμε στο νερό.
0: Όμως το τέρι σου.
1: Μπορεί βεβαίως να καταδυθούμε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμπειρία και να δράξουμε την ευκαιρία να πάρουμε πράγματα, να δούμε δηλαδή πώς κινείται μέσα στο νερό, πώς κάνει την εξίσωσή του, πώς βουτάει. Και να μάθουμε πράγματα πολύ γρήγορα.
0: Και να πούμε στον κόσμο, εσείς δηλαδή, γιατί εγώ δεν το ήξερα, εσείς μου το είπατε, ότι επιβάλλεται να είστε δύο στη θάλασσα. Δεν μπορεί να είναι ένας μόνος.
1: Είναι ένας άγραφος κανόνας, που είναι ο πιο βασικός κανόνας στη θάλασσα. Δεν μας, ο νόμος μας επιτρέπει να είμαστε μόνοι μας. Όμως όλοι οι ψαροντουφεκάδες προσπαθούμε να είμαστε πάντα με άτομο μαζί.
0: Θα βάλουμε εδώ μία παρένθεση. Δεν θα κλείσετε. Θα παραμείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε μία φωτιά στο Γέρακα και θα μας πει περισσότερα η Σπυριδούλα Κακλατζή. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα. Πριν από λίγο ήγησε και 112 για τους κατοίκους της Ανθούσας για να παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς γύρω στις 3.30 σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά στον Γέρακα, κοντά στο ύψος της Αττικής Οδού. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για ένα χώρο περίπου ενός στρέμματος με χαμηλή βλάστηση. Εκεί φαίνεται να εξελίσσεται η φωτιά. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πυροπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Καθώς βέβαια με τη βοήθεια και των υδροφόρων από τους Δήμους αλλά και τη βοήθεια των εθελοντών της πολιτικής προστασίας. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε φαίνεται να μην έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Γι' αυτό πηγαίνει και έχουν κινητοποιηθεί μεγάλη ομάδα του πυροσβεστικού σώματος για τη διερεύνηση των αιτιών έχει μεταβεί και ανακριτικό κλίμα και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα στην Αττική ήταν στην επικινδυνότητα 2 του ΠΑΤΗ Πολιτικής Προστασίας με χαμηλής επικινδυνότητας, να το πω σωστότερα. Δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ φαίνεται να είναι αισιόδοξοι ότι θα την οριοθετήσουν γρήγορα. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι πολύ κοντά υπάρχουν κτίρια επιχειρήσεις.
0: Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Δεν θα μας κάνει εντύπωση να μάθουμε ότι πρόκειται για ανθρώπινη αμέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3.30 που στο Γέρακα. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε τώρα στον κύριο Λάμπρο Δερτιλή. Μας ακούτε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σας ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και αυτά.
1: Δυσάρεστα τα νέα.
0: Τι να κάνουμε. Δίπλα στο ύψος της Αττικής Οδού εκδηλώθηκε φωτιά στο Γέρακα. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Είμαστε.
0: Ναι, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι πιο επικίνδυνο μέσα στη θάλασσα για σας?
1: Μέσα στη θάλασσα πιο επικίνδυνο είναι να μην εκτιμάς σωστά τις καταστάσεις. Είτε να μην εκτιμάς τις δικές σου προσπάθειες, το μέχρι πού μπορείς να καταδυθείς, το πόσο μπορείς να κάτσεις κάτω, να υπερβαίνεις τον εαυτό σου και να μην μπορείς να εκτιμήσεις τον κίνδυνο από τη θάλασσα, από τον κυματισμό ή να κάνεις... Είχαμε καιρό 6-7 μποφούρ και έβλεπα άτομα τα οποία προσπαθούσαν να πάνε για ψαροντούφεκο. Και ευτυχώς τα μαζεύανε και γυρνάγανε πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το ευχαριστηθείς με 6-7 μποφούρ.
0: Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνει ένας ψαροντούφεκας.
1: Το πιο συνηθισμένο λάθος, επειδή πραγματικά ξεχνιόνται με τη θάλασσα, με τις εικόνες που βλέπουν εκεί κυνηγώντας τα ψάρια, είτε απομακρύνονται από το σημείο εκκίνησής τους, δεν ενυδατώνονται σωστά, γιατί και μέσα στο νερό το καλοκαίρι χάνουμε υγρά και πρέπει να ενυδατωνόμαστε. Τώρα μάλιστα μου ήρθε το σήμα από το 112, δεν ξέρω αν το ακούτε.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε, ναι. Γιατί σας ήρθε?
1: Πρέπει να ενυδατώνετε σωστά, πρέπει να παρακολουθεί το ζευγάρι του, πρέπει να μην απομακρύνεται παραπάνω από ό,τι αντέχει από το σημείο εκκίνησής του, προστατευτικός εξοπλισμός για τον ήλιο, για το κρύο, δηλαδή η στολή μας, τα γάντια μας, γιατί μέσα στο νερό μπορούμε να κοπούμε πάρα πολύ εύκολα από τα βράχια, από τα ψάρια. Αυτά είναι τα πιο κοινά λάθη που κάνει κάποιος αρχάριος.
0: Πόσο εύκολο είναι να γίνουν βουτιές πάνω από 25 μέτρα?
1: Απαιτούν εμπειρία και απαιτούν και εκπαίδευση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον στην Ελλάδα να λειτουργούν πάρα πολλές σχολές ελεύθερης κατάδυσης και έχουν δημιουργηθεί και σχολεία ψαροντούφεκου πλέον, μέσα από τα οποία μπορεί κάποιος να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία, τη βασική εμπειρία, ώστε να μπορεί να καταδυθεί και να ψαρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δυνατότητα πλέον στην Ελλάδα και εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά με την ελεύθερη κατάδυση, αλλά και τα τελευταία 3 χρόνια η Ομοσπονδία μας έβγαλε σχολεία ψαροντούφεκου. Mm-hmm. Υπάρχουν εκπαιδευτές και είναι, δηλαδή θα πρέπει όποιος θέλει να ασχοληθεί με το ψαροντούφεκο καινούριος να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Και οι παλιοί για να διορθώσουν τα λάθη τους, να προετοιμάζουν σωστά τις μάσκες τους, να κολυμπάνε σωστά, να μπορούν να εξισώσουν σωστά, γιατί κάποιοι που τα έχουν μάθει λάθος θα συνεχίζουν.
0: Ναι. Είναι δίκιο να κάνεις ψαροντούφεκο με φιάλη οξυγόνου?
1: Δεν απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά απαγορεύεται. Επιτρέπεται στην άλλη μεριά του ωκεανού, στην Αμερική και κάποιες χώρες εκεί. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι τόσο διασκεδαστικό όσο είναι η ελεύθερη κατάδυση. Είσαι με έναν εξοπλισμό, τον κοιτώντας ρολόγια και προσέχοντας, και δεν είναι και το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο αθλητικό όσο είναι με ελεύθερη κατάδυση. Η ελεύθερη κατάδυση με το ψαροντούφεκο είναι άθλημα. Είναι διαφυγή, είναι διέξοδος. Γυμνάζεις και το σώμα σου και το μυαλό σου.
0: Κανένα λαγοκέφαλο είδατε?
1: Δυστυχώς αυτό πλέον είναι μάστιγα. Μάστιγα όχι όπως ενημερώθηκε ο κόσμος με τον πανικό αυτόν, ότι θα έρθουν να μας χτυπήσουν στις παραλίες. Θα πρέπει να ματώσει κάποιος για να μπουν αυτά ή να τους βάλουν, όπως είδαμε και στην τηλεόραση, το δάχτυλο στο στόμα. Δυστυχώς όμως τα λαγοκέφαλα, ειδικά στην Αττική, έχουν πλέον μπει τα καλά. Και αρχίζουν και παραμερίζουν τα τοπικά ψάρια. Κυνηγάνε με μανία, δεν έχουν φυσικό εχθρό. Και είναι κοπάδια μεγάλα τα οποία πέφτουν σαν πιράνχας, είναι η συμπεριφορά τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο γενικά για την επαγγελματική αλία περισσότερο, γιατί κινούνται στα βάθη 50, 60, 40, δεν είναι μόνο ριχά, βλέπουμε περισσότερο τα μικρά του είδους. Εκεί όμως έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ το ψάρεμα για τους επαγγελματίες. Ναι. Που γνωρίζω και μου τα συζητάνε.
0: Ναι. Έχετε δει καρχαρία? Τι έχετε δει? Αυτό πείτε μας να κλείσουμε.
1: Έχω δει και καρχαρία.
0: Έχετε δει καρχαρία?
1: Ναι, στο Τζόρτζι ήμουνα.
0: Φαντάζομαι εκείνος δεν σας είδε για να είστε τώρα εδώ και να μιλάτε. Φαντάζομαι, λέω, εκείνος δεν σας είδε για να είστε τώρα εδώ και να μιλάτε μαζί μας τηλεφωνικά.
1: Δεν είναι τόσο επικίνδυνα, δεν είναι τα είδη. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Στην Ελλάδα θα κατέτασα πιο επικίνδυνο τους αχινούς παρά τους καρχαρίες. Δεν έχουμε ατυχήματα και τα ζωντανά αυτά απλά πλησιάζουν από περιέργεια κοιτώντας για το φαγητό τους. Αλλά δεν είμαστε στην αρχή, στην κορυφή της τροφικής τους αλυσίδας.
0: Καλό είναι αυτό. Ευχάριστο. Ωραία.
1: Ευχάριστο είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Μόνο το Θεό που είχα μια τέτοια συνάντηση που κατάφερε και τον είδα ζωντανό. Ένα μεγάλο έτσι καρχαρία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν φοβάστε κιόλα τους καρχαρίες, καλό ψαροντούφεκο να ευχηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Έχουμε πολύ ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα πράγματα, αυτό λέω και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ντερτιλή. Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 3 ακριβώς. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Life. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Και μείνετε κοντά μας, γιατί θα έρθει πάλι στο στούντιο η Χρύσα Μπιλάλη να σας δώσει την τελευταία εξέλιξη και για τη φωτιά στο Γέρακα και για όλες τις άλλες εξελίξεις που τρέχουν μέσα στην ημέρα. Και μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις, για όλη την επικαιρότητα και για την ωραία μουσική επιλογή. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή. Έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Ισχύει τίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η Συμμαχία είχε αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβενόντων στη Σύφνο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συντριμιών, νέου βίντεο και μαρτυριών, ενώ οι σωροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική

0: φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Ήταν Αύγουστος του 1962 όταν ο Quincy Jones ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ. Ήταν η εποχή που τα Latin και πάλι βρισκόντουσαν στην επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν το άλμπουμ το είπε Bossa Nova. Και από αυτό το άλμπουμ, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ξεχώρισε και έγινε διαχρονικό, ακούγεται 60 χρόνια μετά παντού, σε όσους ανακαλύπτουν τραγούδια του παρελθόν. Συνεχίζουμε με την τρίτη διαφορετική εκπομπή από αυτές που παρουσιάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες. Σήμερα αυτήν την εβδομάδα Earth News Radio, τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες θα το γράψετε. Αυτό εδώ που ακούσατε, Earth News Radio, για τις δικές σας απόψεις, τα σχόλια, τις ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πριν από το rock and roll ήταν το swing.

Τραγούδι που δεν θα τα βαντεζόντουσαν ούτε αυτοί που το ηχογραφούσαν τότε, στις 6 Ιουλίου του 1937, ότι θα είχε αυτή τη διαχρονικότητα. 90 χρόνια μετά, είναι σε ταινίες. Είναι η μουσική που μεγάλωσαν οι μεγαλύτεροι και οι πιο σπουδαίοι drummers που ξέρετε από το rock and roll. Όλοι μελετούσαν αυτόν εδώ που ακούσαμε, τον Gene Krupa. Το έγραψε και ένας φίλος εδώ για τον Gene Krupa. Benny Goodman, ο βασιλιάς του swing. Μεταξύ άλλων μουσικών, τρομπέτα έπαιζε ο Harry James, αυτό που ακούσαμε. Και κλαρινέτο ο Benny Goodman. Αρκετά χρόνια αργότερα, ένας που είχε ξεκινήσει εκείνη την εποχή, στην εποχή της δεκαετίας του 60, ηχογραφεί ένα άλμπουμ που ο τίτλος του ήταν «It Might As Well Be Swing». Από τον τίτλο ενός τραγουδιού που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, «It Might As Well Be Spring». Ο Count Basie και ο τραγουδιστής ο Frank Sinatra.

Η ενορχήστρωση είναι εντελώς διαφορετική από την εκτέλεση εκείνου που το έχει κάνει επιτυχία το τραγούδι του Τόνι Μπένετ. Και γιατί εδώ έχουμε έναν μάστορα σε αυτόν τον ήχο, τον Count Basie, και βέβαια την απεικανίζει για τη φωνή του Σινάτρα. 1941. Με αυτό σχεδόν ξεκίνησε την καριέρα της. Η Λίνα Χόρν.

Ίσως πρέπει να ψάξετε να βρείτε τη σκηνή στην ταινία που λέει το τραγούδι αυτό. Μοναδική, η Ελίνα Χόρν. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Μισ, ήταν η Ελίνα Χόρν και το Stormy Weather και θα είναι το Misty. Το Misty είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που γράφτηκαν πρώτα σαν ορχιστρικό και μετά μερικοί τραγουδιστές από αυτούς τους μεγάλους το απογείωσαν. Ιδιαίτερα η καλύτερη ίσως ερμηνεία είναι αυτή που θα παίξω τώρα. Το Misty είναι του σπουδαίου Errol Garner. Η τραγουδίστρια είναι η Sarah Vaughan.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Γέρακα Αττικής δίπλα από την Αττική Οδό. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο ευρωπαϊκές χώρες και ανάμεσά τους Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες οι οποίες κατηγορούν το Πανεπιστήμιο ότι διαχειρίστηκε με αμέλεια τις ορούς αγαπημένων τους προσώπων που είχαν διατεθεί στην ιατρική σχολή και των οποίων μέλη πωλήθηκαν στη συνέχεια στη μαύρη αγορά από τον πρώην υπεύθυνο του νοικοκυριού. 7 άνθρωποι, ένας πιλότος και 6 τουρίστες σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβει στην κομιτεία Σαμπούρου της Κένια, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συμφωνώ απόλυτα με τα μηνύματα που έχουν έρθει για τη μοναδική φωνή της Σάρα Βον, αλλά τι να πει κανείς για αυτές τις δύο που θα ακολουθήσουν τώρα τη Σάρα Βον. Δεν μπορείς να πεις ποια είναι η κάθε μία καλύτερη. Η κάθε μία έχει το δικό της στυλ, αλλά είναι οι τρεις κορυφαίες αυτής της εποχής. Το τραγούδι είναι του Νόελ Κάουαρτ. Ήρθε στην επικαιρότητα αργότερα, στη δεκαετία του 80, νομίζω ή τέλος του 70, με ένα διαφημιστικό σποτ, γι' αυτό τα θάνατα τραγούδια έρχονται ή ξανάρχονται, που πρωταγωνιστής ήταν ο μεγάλος ηθοποιός Μπαρντ Λάγκαστερ με απόσπασμα από μία από τις κλασικές ταινίες του. Έχουμε λοιπόν εδώ ο Quincy Jones και η ορχήστρα του, και η τραγουδίστρια δεν είναι άλλη από την Dinah Washington. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το χειμώνα του 1961.

Αυτή είναι η μεγάλη Diana Washington και το Mad About the Boy. Η σειρά της Ella Fitzgerald. Η σύνδεση είναι ενός πολύ σπουδαίου συνεργάτη του Duke Ellington, του Billy Strayhorn. Το παίξαμε σε διαφορετική ηχογράφηση. Σήμερα θα είναι η ηχογράφηση του 1957. Το τραγούδι είναι παλαιότερο. Στη Νέα Υόρκη και με τη συμμετοχή του Dizzy Gillespie σε αυτήν την ομάδα των μουσικών και του Duke Ellington που το παρουσίαζε πρώτος παλιότερα στο πιάνο με την Ella Fitzgerald.

Από το αυθεντικό άλμπουμ της Βέρβα που ηχογραφήθηκε στη δεκαετία του 50 ήταν το Take the A-Train. Το άλμπουμ έχει τίτλο Ella and Duke. 1983. Έχει περάσει η εποχή του, οι πρώτες οι μεγάλες ηχογραφίες που είχε κάνει. Έχει και μια δύσκολη προσωπική ζωή. Βρίσκεται στην Ιταλία. Εκεί, όπως όλοι όσοι έχουν πάει, ανακαλύπτει τα διάφορα φοβερά τραγούδια που υπάρχουν και ηχογραφεί ένα από αυτά. Είναι από τα λιγότερο γνωστά του, αλλά είναι ότι πρέπει για σήμερα, μια και είναι καλοκαίρι, είναι ιταλικό και ξέρετε πώς ξεχωρίζονται τα ιταλικά τραγούδια και είναι και μία από τις σπάνιες ηχογραφήσεις του Chet Baker. Το ηχογράφησε το 83 το φθινόπωρο στο Μιλάνο. Η σύνδεση είναι του Bruno Martino. Εστάτε. Chet Baker.

0: που στην πορεία δεν δούλεψαν. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές ομάδες έχουν αναγεννηθεί από αποτυχίες. Όπως και το αντίστοιχο ρητό που το ξέρουμε όλοι, το ξέρουμε, το έχουμε μεταφέρει εδώ από την εκπομπή, ότι η επιτυχία έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους. Γιατί τρελαίνονται μετά και αρχίζουν λάθος αποφάσεις, διαχειρίσεις κλπ.
1: Μα εδώ είναι το παιχνίδι μυαλού που οφείλει να το διαχειρίζεται σωστά ο καθένας. Αλλά τώρα σε ηλικία 34 ετών ο ΓΟΚΑΠ να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό, δεν το θεωρώ σοβαρή δικαιολογία της συμπεριφοράς του. Να μπορεί να δικαιολογήσει από τη συμπεριφορά του ΓΟΚΑΠ.
0: Και επίσης να διευκρινίσω.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια σου, 34 ετών. Συγκροτημένη προσωπικότητα, δεν ξέρω, να σου πω.
0: Και απ' την άλλη, τι θέλω να πω, ό,τι και να λέμε, γυναίκα του, ατζέντης του, ο άλλος, μεγάλος άντρας είναι.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
0: Αυτός έχει την
1: εγώ
0: ευθύνη.
1: Τα κόβερε σε αυτά.
0: Όχι, ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, κάποια πίεση, κάποια επιρροή υπάρχει, πραγματικά. Εντάξει, okay.
0: Να ήταν ο Κωστάκης.
1: Αλλά μέχρι. Να ήταν ο Κωστάκης, ναι.
0: Θα το εξηγούσαμε.
1: Εγώ ξέρω, φίλε, πάλι μπάφα μου στέλνει. Μια...
0: Πρόσεχε να ακούσουν μπάφο οι άνθρωποι.
1: Όχι, μπάφα είναι. Μπάφα, μπάφα. Είναι ο κέφαλος ο Πελαγίσιος.
0: Έχει βγει με το ψαροντούφε ο Κωστάκης.
1: Ναι.
0: Τον βλέπω να έρχεται εδώ με βατραχοπέδιλα. Δεν έχει προλάβει να τα βγάλει. Λοιπόν, ο Ιωάννης, ο καθημερινός συνεργάτης μας. Λοιπόν, καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Πραγματικά η συμπεριφορά εγώ και η στάση του απέναντι στην ομάδα ξεπέρασε κατά πολύ αυτή του Σλούκα. Όχι.
1: Μην το συγκρίνεις, φίλε. Ο Σλούκας ήταν ελεύθερος.
0: Ήταν ακριβώς.
1: Έλα τώρα.
0: Ήταν ελεύθερος. Τον οποίο...
1: Ξεχάστε ρε παιδιά το Σλούκα. Τελείωσε ο Σλούκας. Είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού πλέον. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Μιλάει για στάση, αλλά ο Σλούκας δεν ήταν σε αυτή την.
1: Αυτό έγινε παλιά μισή. Πάει,
0: ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι.
1: Ιστορία αυτή.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Απλά λέω ότι ο Σλούκας ήταν ελεύθερος και πολύ καλά έκανε, αφού δεν την έβρισκε στον Ολυμπιακό. Και ούτε στον Ολυμπιακό δεν έβρισκα μαζί.
1: Απλά πράγματα.
0: Πήγε ο καθένας στον δρόμο του.
1: Ναι.
0: Απλά το ότι πήγε στον Παναθηναϊκό ήταν η αφορμή να τα ακούει όπως τα ακούει τώρα και κακώς, αλλά τέλος πάντων έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται και από εδώ και από
0: και
1: εκεί.
0: Από εκεί. Ναι. Τον οποίο είχε κοροϊδέψει μάλιστα και ο Κάναν όταν του έκανε τις χειρονομίες με τα χρήματα στους προπέρσινους τελικούς. Και είχε συμφωνήσει και εγώ κάπου τότε. Γιατί του Σλούκα επιθετικά τον έπαιζε πολύ στην άμυνα, σαν να είχαν κάτι.
1: Ναι, τότε προβλήμα. Λοιπόν κορόιδευε το Σλούκα. Ο χειροκροτούσε ηρωνικά ο ΓΟΚΑΠ, αλλά παίρνοντα του Κάναν τα ίσια. Αλλά τώρα το ίδιο κάνει και ο ΓΟΚΑΠ. Ακριβώς το ίδιο κάνει.
0: Ναι, ακριβώς το
1: αν
0: ίδιο.
1: Θεωρήσει ότι κάποιος πήγε στον Παναθηναϊκό Σλούκας για λεφτά, που δεν πήγε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, εδώ είναι η διαφορά σου. Είπα ότι πήγε ένα στον Παναθηναϊκό, ενώ άλλο θα πάει στην Dubai BC. Για το μυαλό των Ελλήνων παδών, έτσι.
1: Ναι, μεγάλη διαφορά.
0: Πάντως, σίγουρα έχουν μεγάλη διαφορά οι δύο υποθέσεις. Ο Σλούκας καλά έκανε.
1: Ήταν ελεύθερος. Απλά πράγματα.
0: Όπου γούσταρε πήγαινε. Λοιπόν, κανένα σεβασμό.
1: Γιάννη και 58.
0: Ναι, κανένα σεβασμό απέναντι στον προπονητή του που τον στήριξε ακόμα και όταν είχε λαθασμένες αποφάσεις σε κάποια παιχνίδια, έδεσε σε εκείνον την έκβαση αγώνων. Πιστεύω ότι η σύζυγός του έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα κάπου ένας, δύο, τρεις γράφτηκε. Ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό.
0: Η οποία έκανε και
1: μεγάλα παιδιά οπονό. Είναι. Ο ΓΟΚΑΠ 34 χρονών. Δεν μπορεί τώρα να έχετε και να φέρετε.
0: Σκοπός του λέει, θεωρώ ότι είναι
1: δηλαδή, ο ίδιος δεν ήθελε, δεν του άρεσαν τα 3 εκατομμύρια, ήρθα μόνο στην Εστρέλα. Έλα, εντάξει τώρα.
0: Να του επιδικαστεί, λέει, μια αποζημίωση μικρότερη του buyout που θα ζητήσει και να επισπεύσει τη μετακίνηση στο Ντουμπάι. Έτσι, θα επικαλεστεί κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν προλάβα να το διαβάσω. Λέει για τον Πλώτα τώρα. Είπαμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Λαρετζάκη.
1: Πλώτα ή Λαρετζάκη τώρα θα μείνει, γιατί κάποιο πρέπει να, ή να, αποκτηθεί, ή να αποκτηθεί.
0: Ο Λαρετζάκη, όσο περίεργο και σου ακούγεται, γιατί θυμάσαι ότι περνώντα από την ΑΕ κάθε φορά, τα άκουγε.
1: Ναι.
0: Ο ναι, Λαρετζάκη, ναι, έχω ναι, μάθει ναι, ότι ναι, ναι. Θέλει να πάει στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή θέλει.
1: Κάποια στιγμή και ο Άρης είχε διαβεθεί,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Πρώτα ο Άρης το εγκατέλειψε τώρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου,
0: αυτά, αύριο δύο ώρες.
1: Μποτζάκης εδώ, στούντιο της Ερασπόρ, έχει μικρόφωνο στα γήπεδα, έχει πολλή δράση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ραντεβού αύριο.
0: Ναι, 4-6. Και αύριο θα γίνει κλήρωση, θυμίζουμε. Και συμμετέχετε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακούτε Era Sport.

στην παραλία είναι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, το καλοκαίρι συνεχίζεται, ξεκινούν και οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, σε λίγες μέρες θα μπούμε σε full ρυθμούς με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ, με ενημέρωση για όλα τα αθλήματα. Άλλωστε, όπως έχουμε πει άπειρες φορές, η Eraspor είναι παντού. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Eraspor, ο Σίφης Μποτζάκης. Σε λίγο θα μπούμε σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς με τα μάτς του κυπέλου. Είμαστε στο πρώτο πεντάλεπτο. Ζάκυνθος Κηφισιά 0-0, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Ενώ σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας Καλαμάτα Πανετολικός. Το μάτς αυτό θα γίνει στην Καλλιθέα. Και στις 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Το κύπελο Ελλάδος που ξεκίνησε με την πρώτη αναμέτρηση των Τρικάλων με τη Λάρισα. Την Δευτέρα είχαμε Καλλιθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3. Χθες Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Στο ποδόσφαιρο που αναμφίβολα ξεχωρίζουν αυτές τις μέρες τα μάτς των κυπέλων Ευρώπης, το κύπελο είναι ουσιαστικά ο ποδοσφαιρικός προθάλαμός μας πριν την έναρξη του πρωταθλήματος το προσεχές Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στα γήπεδα. Η βάση μας θα είναι ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ξεκινάμε με τον Νίκο Καραγιάννη. Στην Κεσαριανή διεξάγεται ο αγώνας της Ζακύνθου με την Κηφισιά. Νίκο μου, σε ακούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα από το Μιχάλης Κρητικόπουλος, εδώ που η τυπικά γηπεδούχος αλλά ουσιαστικά φιλοξενούμενη Ζάκυνθος υποδέχεται την Κηφισιά στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μάλιστα σημείωσε και ένα τέρμα στο τέταρτο λεπτό με τον Αντώνησε, αλλά το τέρμα του εξτρέμα από το Κουρασάο δεν μέτρησε για offside, ενώ νωρίτερα ο Λίγδας μέσα από την περιοχή πλάσαρε, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω. Όπως λέγαμε νωρίτερα, η Ζάκυνθος είναι η ομάδα η οποία είναι τυπικά γηπεδούχος, ωστόσο είναι φιλοξενούμενη.
0: Σε ακούω λίγο απογοητευμένο. Σε ακούω λίγο απογοητευμένο, γιατί φαντάζομαι προτιμούσες να είσαι στη Ζάκυνθο και να βλέπεις τον αγώνα.
1: Και
0: αλλά τέτοια δυνατότητα δεν υπήρχε.
1: Σίγουρα θα ήθελα να ήμουν στη Ζάκυνθο, αλλά το γήπεδο στη Ζάκυνθο δεν είναι έτοιμο. Αυτό το οποίο λένε οι νησιώτες τουλάχιστον είναι ότι θα είναι έτοιμο προς τις αρχές του Νοέμβρη. Οπότε το πρώτο διάστημα η ομάδα από το Ιόνιο θα πρέπει να δώσει τα παιχνίδια της σε έδρα, η οποία δεν θα είναι η φυσική της. Και από τη
0: ναι, το γηπεδικό υπάρχει... Νίκο μου είναι ένα μεγάλο ζήτημα για αρκετές ομάδες. Δεν ταλαιπωρεί μόνο τη Ζάκυνθο. Βλέπεις τι γίνεται και με την Καλαμάτα.
1: Ναι, είναι όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί και αυτό, για να δούμε και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Γιατί ουσιαστικά, Σύφη, όταν ξεκινάει η Ζάκυνθος και ξεκινάει με συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας που θα δίνει, αυτομάτως γίνεται και outsider για την παραμονή. Έτσι. Οι ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν κιόλας από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2, ένα από τα δυνατά τους όπλα που έχουν πάντα στη φαρέτρα τους είναι η έδρα και η συσπήρωση του κόσμου, πόσο μάλλον ομάδες από την επαρχία. Έτσι. Οπότε έτσι καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει με ένα μεγάλο μείον η ομάδα της Ζακύνθου. Να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί. Τώρα ένα φάουλ είναι η μπάλα από τα δεξιά για την Κηφισιά με τον Αντώνησε και τον Ρουκουνάκη να είναι πάνω από την μπάλα. Όλοι οι ψηλοί της ομάδας των Βορείων Προαστίων και ο Πέτκοφ και ο Σόουζα βρίσκονται στην περιοχή των νησιωτών για να εκμεταλλευτούν την στατική φάση, για να δούμε. Ο Ρουκουνάκης τελικά θα εκτελέσει με πορεία προς το τέρμα. Αποκρούει ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου με υπερένταση και κόρνερ από τα αριστερά για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Εδώ ο Ρουκουνάκης προσπάθησε να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Το έχει κάνει άλλωστε και στην Super League. Δεν θυμόμαστε το τέρμα το οποίο σημείωσε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με τον ίδιο τρόπο προσπάθησε να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ωστόσο, είχε την απάντηση και

0: απέκρουσε σε κόρνερ. Τώρα, κόρνερ λοιπόν για την Κηφισιά από τα αριστερά. Παραμένουν υψηλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο μέσα στα καρέ της Ζακίνθου. Κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Με πάσα ο Αντωνής έξω για το Σαγκάλ. Σαγκάλ κάνει το σουτ. Θα βρει πάνω στο σώμα του Μπαστακού, πρέπει να ήταν. Και πάλι μπάλα στην Κηφισιά από τα αριστερά με τον Πόμπο. Πόμπο εξετάζει τις επιλογές του. Κάνει μια σέντρα πάλι η άμυνα της Ζακίνθου απομακρύνει σε ένα χώρο όμως που πάλι ανακτούν την μπάλα ή της Κηφισιάς.
1: Παρότι το κύπελο είναι η διοργάνωση των εκπλήξεων και θέλουμε αρκετές φορές το περιμένουμε και με αγωνία τα outsider να απειλούν τα φαβόρη. Θεωρώ ότι σε αυτό το ζευγάρι η Κηφισιά Νίκο έχει το απόλυτο πλεονέκτημα.
0: Ναι, είναι και πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν για αυτές τις ομάδες που είναι στη Super League 2. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ομάδες στη Super League 2 ξεκινάνε με ένα μεγάλο μειονέκτημα σε σχέση με αυτές τη Super League. Δηλαδή, πέρα από την υψηλότερη κατηγορία την οποία έχει η Κηφισιά αυτή τη στιγμή και το υψηλότερο ρόστερ ποιοτικά, άμα θες, της ομάδας, η Super League ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε οι ομάδες έχουν προετοιμαστεί λίγο παραπάνω, ενώ η Super League 2 ξεκινάει 6 Σεπτέμβρη. Έχει
1: η Κηφισιά προετοιμάστηκε, δηλαδή, αλλά δεν θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν θα παίξει με τον
1: Παναθηναϊκό.
0: Δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Έχει παίξει τα φιλικά της. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει και πάρα πολύ καλή εικόνα στα φιλικά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Τα λέμε όλα αυτά όσο φτάνουμε σιγά σιγά στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στην επίθεση είναι η Κηφισιά με τον Αντώνη.
1: 0-0 στην Κεσαριανή. Οπότε Νίκο μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Ζάκηθος Κηφισιά 0-0. 0-0 και στο ΔΑΚ Χρυσούπολης ο Νέστος με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Ένα πρώτο γρήγορο πέρασμα από τη Θεσσαλία. Να μάθουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια πώς εξελίσσεται το μάτς Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, Σοφή. Καλησπέρα και σε παρατήρησα σπορ. Είναι στο 14ο λεπτό. Είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες μεταξύ Νίκη Βόλου και Πανιώνιος. Ένα παιχνίδι που είναι, θα λέγα έτσι, και μια πρόβα τζενεράλε εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Super League 2. Δύο ομάδες ιστορικές οι οποίες αναμετρώνται και θέλουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει.
1: Σα ενδιαφέρει το κύπελο, Βαγγέλη, και τους δύο, και την Νίκη Βόλου και τον Πανιώνιο. Αλλά κακά ακριβώς τα ψέματα, με τον τρόπο που έχουν δομήσει τις ομάδες τους, ο πρώτος και βασικός στόχος είναι η επιστροφή στη Super League.
2: Έτσι, είναι το πρωτάθλημα και αυτό φάνηκε έτσι και από την ενίσχυση που έχουν κάνει δύο ομάδες, και η ομάδα του Πανιωνίου με τον Χουάν Φεράντο και η ομάδα της Νίκης Βόλου με τον Στέλιο Μαλεζά, που σήμερα κάνει το επίσημο ντεμπούτο, να το πω, στον πάγκο της Νίκης Βόλου σε επίσημο παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο για την ομάδα, όπως και για τον Χουάν Φεράντο, τον Ισπανό τεχνικό. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από την ομάδα του Πανιωνίου. Σκαφιδάς, Βενάρδο, Σαβλονίτης, Τσαντίλας, Ασλανίδης, Μπαϊραμίδης, Ετούπης, Δίας, που συνδέει τις δύο ομάδες, Μάναλης, Πέτας επίσης που συνδέει, και ο Μάρς, αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Πανιωνίου, ο Χουάν Φεράντο. Και από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε τους Γκαραβέλη, Αρία, Μακρυγιάννη, Βαφέα, Πασαλίδη, Χάμοντ, Έπα, Ράιο, Παμλίδη, Τζίμα και Μάντζη. Ένα παιχνίδι, όπως είπα, που μέχρι στιγμής δεν έχει την μεγάλη φάση, με την Νίκη Βόλου να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της και με τον Πανιώνα να προσπαθεί με κάποιες αντεπιθέσεις να βγει μπροστά και να απειλήσει την εστία του Γκαραβέλη, χωρίς όμως και οι δύο ομάδες να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να πετύχουν κάποιο γκολ ή να αξιοποιήσουν αυτές τις λίγες ευκαιρίες, κάποιες απειλές ουσιαστικά, γιατί η μεγάλη ευκαιρία δεν υπήρχε μπροστά από τις δύο εστίες. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι και κλεισμένο των θερών λόγω της τιμωρίας που εκτείει η ομάδα της Νέας Ιωνίας από πέρυσι από το πρωτάθλημα.
1: Η ομάδα της Νέας Ιωνίας που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει, τι θα παρουσιάσει στο πρωτάθλημα της Super League 2, που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για την ανώτερη.
2: Νομίζω ότι εκεί θα κρυθούν στο πρωτάθλημα, αλλά σήμερα όμως αυτή η αναμέτρηση είναι και μια πρόβα έτσι εν ώψη του πρωταθλήματος για το πώς θα παρουσιαστούν και τι θα δείξουν στη συνέχεια.
1: Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 στο 14ο λεπτό. Στην παρέα μας μπαίνει και ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα στην Καλυθέα. Η Καλαμάτα ως τυπικά γηπεδούχος παίζει με τον Πανετολικό. Μιχάλη μου, σ' ακούμε. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα από το κλεισμένο των θυρών El Paso, που θα γίνει το παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλλου ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανετολικό. Και κλεισμένο των θυρών για ένα περίεργο λόγο. Το γήπεδο είναι για δεύτερη κατηγορία. Οι δύο ομάδες είναι αμφότερες, ανήκουν μάλλον, όχι, είναι ανήκουν αμφότερες στην πρώτη κατηγορία. Έτσι το γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για παιχνίδι ομάδων πρώτης κατηγορίας, έστω και αν είναι της ΕΠΟ η διοργάνωση. Έτσι.
1: Εμείς βρήκαμε έτσι speaker πρώτης κατηγορίας για τον αγώνα. Η ΕΠΟ δεν μπορούσε να βρει γήπεδο πρώτης κατηγορίας.
3: Θα έρθει κάποιος τώρα να
1: εκεί
3: μ' αλλάξει.
1: Εκεί έχει ξεκινήσει και μιλάει.
3: Καλά, Σύφη μου, καλά ό,τι πεις. I love you, να ξέρεις. Λοιπόν,
0: βρήκε τον γκολ η Κηφισιά. Βρήκε τον γκολ η Κηφισιά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος με τον Τζανέ στο 16ο λεπτό, μετά από γύρισμα του Πόμπο από τα αριστερά στο ύψος του πέναλτι. Ο Σουηδός μέσος στον τεμπούτο του με την φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων, με πλασέ νικάει τον τερματοφύλακα Τζακίνθο και βάζει μπροστά το σκορ την Κηφισιά. Βρίσκει τον γκολ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, το οποίο δικαιούται από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
1: Η Καλαμάτα, που όπως λέγαμε και νωρίτερα, Μιχάλη, έχει το γνωστό θέμα του γηπέδου να αντιμετωπίσει. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα φαίνεται ότι το λύνει με την Τρίπολη. Στην πορεία θα δούμε τι θα γίνει. Το μάτς της πρεμιέρας με τον Άρη το Σάββατο θα γίνει στην Τρίπολη. Μιχάλη, σε ακούμε.
3: Λέω, έχει ξεκινήσει η διαδικασία στο γήπεδο της παραλίας για να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες που χρειάζονται ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να φιλοξενήσει την ομάδα. Μέχρι στιγμής πάντως είναι άστεγη, έτσι να το πούμε απλά. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, ένα ιστορικό, μπορείς να το πεις και ιστορικό παιχνίδι για την Καλαμάτα, καθότι μετά από περίπου 2 δεκαετίες παίζει γηπεδούχος ως ομάδα της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας, έστω και αν το παιχνίδι της είναι για το κύπελο. Το λες και ντέρμπι Σούπερ Λίγκα το παιχνίδι με τον Πανατολικό. Λοιπόν, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ενώ η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα κόρνερ, να δούμε την εκτέλεσή του και μετά να πάμε στη συνθέση. Ο Καλουτσικίδης έχει αναλάβει εκεί από το αριστερό σημαίακι, όπως επιτίθενται η Μεσίνη, να κάνει την εκτέλεση. Γίνεται η σέντρα, απομακρύνουν οι παίχτες του Πανετολικού. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο τεχνικός της Καλαμάτας, έχει παρατάξει τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια. Άκρα στην άμυνα, Αλόνσο αριστερά, Καλουτσικίδη δεξιά, Ροντρίγκες και Στρούγκη, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Πινέιρο σε ρόλο ανασταλτικού μέσου, με εσωτερικούς μέσους τον Χαμζά και τον Λιατσικούρα, ενώ η επιθετική τριάδα των τυπικά γηπεδούχων αποτελείται από Μορέιρα, Βάργκας στα δύο άκρα, αριστερό και δεξί, και Μπολίβαρ στο κέντρο της επίθεσης. Από την άλλη, ο Γιάννης Αναστασίου έχει παρατάξει τους Αγρινιώτες με τον Ξενόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Σατσιάς δεξιά, Μανρίκε αριστερά, Στάγιτς. Λάου, οι δύο ανασταλτικοί μέση, Μπρέγκου στον άξονα, με δεξιά του τον Τζενεπό και αριστερά του τον Εστέμπαν, και τον Πιτσιρικά, τον 19χρονο τον Αλμπάνι, που πρόσφατα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι από την K20, K21, από μια K ομάδα του Πανετολικού, να το πούμε έτσι, και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και παίρνει σήμερα και το βάπτισμα του πυρός. Αυτή είναι η 11 για τον Πανετολικό. Διαιτητής είναι ο Φίτσας από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας. Κοντοχωριανός είναι ο Κωνσταντίνο, ο πρώτος βοηθός. Καρδιτσιώτης ο Στεφανής ο δεύτερος. Η Τσιοφλίκη από την Λάρισα είναι η τέταρτη διαιτητής του παιχνιδιού. 3 λεπτά στο Γρηγόρης Λαμπράκης ή El Paso, αν προτιμάτε. Καλαμάτα Πανετολικός για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Ο νικητής, να θυμίσουμε, προκρίνεται στη League Face. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα 90, πάμε κατευθείαν στη ρουλέτα, οπότε δεν θα υπάρχει παράταση. 0-0 λοιπόν στο 3ο λεπτό, Σύφη, εδώ στην Καλυθέα.
1: Και καθώς μιλήσαμε και νωρίτερα για το ιστορικό El Paso, το γήπεδο της Καλυθέας, να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το γήπεδο έχει φιλοξενήσει πάρα πολλά μάτς Super League. Μιχάλη, σε ακούμε. προφανώς υπάρχει κάποιο προβληματάκι στην επικοινωνία μας. Οπότε επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Ζάκηθος Κηφισιά, μέχρι τώρα δεν έχουμε γκολ στους αγώνες. Αλλά... Ναι, Μιχάλη.
3: Ναι, τι.
1: Με χρονοκαθυστέρηση εμφανίζεσαι.
3: Δεν ξέρω γιατί. Κάτι πήγες να μου πεις και άκουσα την τελευταία σου φράση. Δεν ξέρω αν έχει
1: πρόβλημα. Λέω ότι με αφορμή την εισαγωγή μας για το ιστορικό γήπεδο της Καλλιθέας στο Ελπάσο, ότι δεν είναι πρώτης κατηγορίας και γι' αυτό γίνεται και κλεισμένο των θυρών ο αγώνας, είναι ένα γήπεδο το οποίο κατά το παρελθόν φιλοξένησε πάρα πολλά μάτς της Super League.
3: Και αυτό έλεγα και εγώ, μίλαγα, αλλά προφανώς δεν με άκουγε κανείς. Έλεγα ότι η Καλλιθέα έπαιξε αρκετά χρόνια στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Ξανανέβηκε πρόπερση και ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους υποβιβάστηκε ήταν και το γεγονός ότι δεν είχε στη διάθεσή της το Ελπάσο με αυτή τη διαμάχη, την κόντρα στο ποιος θα πρέπει να το ανακαινήσει, να το φτιάξει, να το διαμορφώσει ανάμεσα στη διοίκηση της ΠΑΕ και την
1: Δημοτική Αρχή. Τα γνωστά ζητήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες, θυμάσαι παλιότερα. Και η δόξα δράμας και κακά τα ψέματα, ή χάνουν μεγάλο ποσοστό από τη δυναμική τους οι ομάδες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
3: Εγώ, επειδή είχα δει αρκετά παιχνίδια της Καλλιθέας την τελευταία φορά, πρόπερση που ήταν στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία ΣΥΦΗ, νομίζω ότι αγωνιστικά, παικτικά, να το πούμε έτσι με μια λαϊκίστικη κουβέντα, είχε τη δυνατότητα να παραμείνει. Ενδεχομένως αν έπαιζε εδώ, στη φυσική της έδρα δηλαδή, με όσο κι αν είναι λίγος, δεν πάβει να είναι εκδηλωτικός ο κόσμος των Καλλιθεατών, ίσως να πετύχαινε καλύτερα αποτελέσματα από έναν τιμητικό υποβιβασμό όπως είχε πρόπερση. Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε για να χρυσώσουμε και λίγο το χάπι.
1: 0-0 η Καλαμάτα με τον Παρτολικό στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Ζάκυνθος Κηφισιά.
0: Στο 19ο λεπτό, στο 22ο λεπτό έχουμε φτάσει στην Κεσαριανή. Παραμένει το 1-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Κηφισιά να προηγείται με το τέρμα του Τζανέ στο 17ο λεπτό. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη φάση κατά τη διάρκεια που ήμασταν εκτός σύνδεσης. Μάλιστα τώρα γίνεται και η διακοπή για ενυδάτωση, καθώς έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
1: Έχει καθιερωθεί αυτό το διάλειμμα και εδώ δεν έχουμε και διαμαρτυρίες όπως το Μουντιάλ, γιατί είναι απαραίτητο το διάλειμμα αυτό.
0: Έχει ζέστη.
1: Πολύ ζέστη, όντως. Και εγώ.
0: Λοιπόν, ο Ραμίρες είναι κάτω τα γκολπόστ για την ομάδα του Σεμπάστια Λέτο. Πέτκοφ και Σόζα, οι δύο αμυντικοί, οι δύο στόπερ, Μαγκανάς και Πολυκράτης τα μπακ για την Κηφισιά. Πόμπο, Τζανέ και Ρουκουνάκης η τριάδα στο κέντρο. Λίγδας βρίσκεται δεξιά στην επίθεση. Αντώνησε στα αριστερά. Και ο Σαγκάλ στην κορυφή. Μεταγραφή ο Σαγκάλ από την ΑΕΛ. Ενώ ο Τζανέ, ο παίχτης ο οποίος με το τέρμα του ουσιαστικά χωρίζει και τις δύο ομάδες, ο Σουηδός ήρθε μετά από τον δανεισμό του στην Γκέτεμπορκ.
1: Λοιπόν, Κηφισιά με πολλά νέα πρόσωπα σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Το σημαντικό είναι ότι δεν άλλαξε προπονητή και θα συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά του Λέτο.
0: Κράτησε τον ίδιο προπονητή, κράτησε τον Σεμπάστιαν Λέτο. Η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκε αρκετά πέρυσι.
1: Το αναφέρω αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί για το Λέτο οι μνηστήρες ήταν αρκετοί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Καθώς και πέρα από το προπονητικό του ταλέντου, το οποίο το έχει δείξει, η αλήθεια είναι, με την Κηφισιά, με την άνοδο ουσιαστικά από την Β' Εθνική, αλλά και την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε στην Super League, έχει φτιάξει ένα μεγάλο όνομα ως ποδοσφαιριστής, το οποίο και αυτό φυσικά, καταλαβαίνεις, Σύφη, μετράει ιδιαίτερα στην αρχή και στην επιλογή ουσιαστικά του προπονητή. Ενώ να πούμε και τους 11 για τη Ζάκη, θα Τσόγκας είναι κάτω τον κολπό, Στίκας και Σίνγκ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Πεταβράκης και Γιφτομήτρος η αμυντική μέση, Παναγιωτούδης Γιφτομήτρος και Πεταβράκης είναι τα δύο μπακ, Παναγιωτούδης και Σίλβα είναι η ανασταλτική μέση, Ανανιάδης και Λιμπεράκη τα εξτρέμ και ο Μπαστακός βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας από τα Ιόνια νησιά. Ξαναξεκίνησε το παιχνίδι στο 26ο λεπτό, έχουμε φτάσει, η μπάλα είναι χαμηλά με την Ζάκυνθο να προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Ανανιάδη να γυρίζει πίσω στους αμυντικούς του και αυτό στον Πεταβράκη. Αναπτύσσονται τώρα από τα αριστερά με τον Λιμπεράκη, αποφεύγει τον Λίγδα ο Λιμπεράκης και δίνει στον Σίλβα. Σίλβα και αυτός πιο πίσω στον Σίνγκ. Προσπαθεί η Ζάκυνθος μετά το τέρμα το οποίο δέχτηκε να
1: κρατήσει. Υπενθύμησε μας, Νίκο μου, χρόνο σκορ και σκόρερ.
0: Είμαστε στο 26ο λεπτό. Προηγείται η Κηφισιά με 1-0 με το τέρμα του Τζανέ από το 17ο λεπτό.
1: Στις 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό, δεύτερη φάση του κυπέλου. Εκείνη η δεύτερη, γιατί στην πρώτη φάση είχαμε μόνο ένα μάτς, αυτό των Τρικάλων με την ΑΕΛ. 25 του μήνα θα γίνει η κλήρωση για την League Phase του κυπέλου, εκεί όπου θα μπουν και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Εμείς συνεχίζουμε και ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Βαγγέλη.
2: 0-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Έχουν συμπληρωθεί 26 λεπτά. Υπήρξε και η διακοπή έτσι για να πάρουν μια ανάσα αλλά και να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές.
1: Να ακούσουμε για λίγο, Βαγγέλη μου, τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Βεβαίως.
0: Η Κηφισιά βρίσκει και δεύτερο τέρμα στο 27ο λεπτό με τον Σαγκάλ αυτή τη φορά. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που συνδυάζει τον ντεμπούτο του με την Κηφισιά με γκολ. Ο επιθετικός από την Χιλή πήρε την κεφαλιά μετά από τη σέντρα που έκανε ο Αντωνίσε και νίκησε τον Τσόγκα, κάνοντας έτσι το 2-0, δίνοντας έτσι ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στην ομάδα του στο 29ο λεπτό.
1: Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Είμαστε στο 25ο λεπτό, Βαγγέλη, στη Χρυσούπολη. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Οι γηπεδούχοι έβαλαν γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως offside. Ακούμε.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι της Νίκη Βόλου με τον Πανιώνιο, είναι στο 27ο λεπτό αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι που είναι δυνατό με δυνατές μονομαχίες. Από την προηγούμενη σύνδεση να πούμε ότι είχαμε δύο ευκαιρίες. Η πρώτη καλύτερη στον αγώνα ήταν από την πλευρά του Πανιωνίου με τον Μπαραμίδη, ο οποίος πλάσαρε και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από την εστία του Γκαραβέλη, και αμέσως μετά από ένα λεπτό, 1,5 λεπτό για την ακρίβεια, η ομάδα της Νίκης Βόλου απάντησε και θα μπορούσε και αυτή με τη σειρά της να ανοίξει το σκορ με τον Μάντζη, ο οποίος όμως δεν έστειλε δυνατά την μπάλα προς την εστία και αυτό έδωσε την δυνατότητα στον τερματοφύλακα σκαφίδα της ομάδας του Πανιωνίου να μπλοκάρει την μπάλα έτσι και να αποσοβήσει τον κίνδυνο και να διατηρήσει το 0. Την Νίκη Βόλου να έχει μια ελαφρά πρωτοβουλία περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, όμως ο Πανιώνιος προσπαθεί με αντιεπιθέσεις να γίνει αρκετά επικίνδυνος και όταν του δοθεί η ευκαιρία να γίνει απειλητικός, όπως έγινε στη φάση με τον Μπαραμίδη στον 15ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Το βλέμμα μας στρέφεται περισσότερο στην Super League που ξεκινά το επόμενο Σαββατοκυριακό, αλλά μας ενδιαφέρει και η Super League 2 και επειδή είπαμε πριν ότι και η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν. Θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι πρωτάθλημα και με ΑΕΛ και με Πανσεραϊκό.
2: Σωστά, σωστά, και νομίζω ότι αν βάλουμε σε αυτές τις τέσσερις ομάδες έτσι με βάση τις μεταγραφές και το ΕΠΑ και την ομάδα της Μαρκό, αν θέλεις και την αναγέννηση καρδίτσας ως ιστορική ομάδα, αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και και άλλη ομάδα έκπληξης σε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Το τελευταίο το ανέφερες για να χαροποιήσεις το Δημήτρη Μαλισιώβα. Το θέμα είναι η αναγέννηση να έχει και αντοχές μέχρι το τέλος, γιατί αρκετές σεζόν τώρα εμφανίζει καλή εικόνα, αλλά στο τέλος υποχωρεί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, γιατί την είδαμε και πέρυσι που έφτασε μέχρι το τέλος, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει, κάπου και έμεινε από δυνάμεις θα έλεγα και έχασε την δυνατότητα που της είχε δοθεί στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Εντάξει, τώρα είναι μια καινούργια ομάδα, έτσι, αλλά είναι μια ιστορική ομάδα. Όταν έχεις και κόσμο, καμιά φορά μπορεί να αποτελέσει και πάλι την έκπληξη. Θα τα δούμε. Αυτά στην πορεία είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Να θυμίσουμε όμως ότι έχουμε την κλήρωση 28 Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου, όπως έχει ανακοινωθεί, η έναρξη του νέου πρωταθλήματος.
1: Πρωτοφανές αυτό για τα δεδομένα της Super League 2 να ξεκινήσει τόσο νωρίς το πρωτάθλημα.
2: Και πέρυσι, αν θυμάμαι, νομίζω και πέρυσι έτσι είχε ξεκινήσει. Και την προηγούμενη χρονιά, πάντως, όταν είχε πει η Super League 2 ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στην τάδε ημερομηνία, είχε ξεκινήσει. Τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και τέλειωσε και πολύ νωρίς το πρωτάθλημα.
2: Έτσι και τέλειωσε. Να πω όμως και τώρα και κάτι που έχει να κάνει με την Νίκη.
1: Ποια είναι η σημαντική, συγγνώμη, η σημαντική διαφορά της Super League 2 ή της εφετινής από τις προηγούμενες, ποια είναι, Βαγγέλη?
2: Το γεγονός ότι γίνεται σε έναν όμιλο σε 16 ομάδες και είναι ότι δεν υπάρχουν play-off και play-out.
1: Και αυτή είναι η σωστή επιλογή απόφαση. Γιατί ένα πρωτάθλημα σε έναν όμιλο είναι συναρπαστικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι ομάδες είναι τα φαβορί που εμφανίζονται ότι θα διεκδικήσουν την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και κάποιο outsider και να κάνει την έκπληξη, την ευχάριστη έκπληξη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τις πρώτες αγωνιστικές, θα μας δώσουν τα πρώτα δείγματα οι ομάδες πώς θα κινηθούν στη συνέχεια σε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Στο ημίωρο του αγώνα είμαστε Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον Παναγίου του Γιώργα δεν μας επιτρέπει να έχουμε ενημέρωση από το γήπεδο, προς το παρόν τουλάχιστον. Ζάκυνθος Κηφισιά 0-2 ολοκλήρωσε για να πάμε στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Πανετολικό.
2: Μια αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Νίκης Βόλου στο 20ο λεπτό. Ήταν ο Χάμοντ ο οποίος τραυματίστηκε και σε θέση του πέρασε ο Μεόγκα. Ένας ποδοσφαιριστής που πέρυσι αγωνιζόταν, όπως ξέρεις, από τον ΠΑΟΚ προέρχεται, αγωνιζόταν στον Πανσεραϊκό και φέτος αγωνίζεται με την ομάδα της Νίκης Βόλου.
1: Έφτασε η ώρα που περίμενες να ακούσεις ξανά τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Καλαμάτα Πανετολικός.
3: Επιστρέφουμε στο Γρηγόρης Λαβράκης στο 14ο λεπτό με την Καλαμάτα να πλησιάζει το γκολ στην φάση που ολοκλήρωσε την σύνδεση ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έκανε ένα μπάσιμο από τα δεξιά ο Βάργκας, όμως το γύρισμά του προς τον Μορέιρα που ερχόταν στον άξονα της μεγάλης περιοχής και ουσιαστικά αμαρκάριστο, ήταν πολύ δυνατό, έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ μακριά από τον Ολλανδό ακραίο της Καλαμάτας και έτσι χάθηκε η πρώτη, να το πούμε έτσι, καλή επιθετική προσπάθεια και από τις δύο ομάδες στο 15ο λεπτό. Φαντάζομαι επηρεασμένες και από τη ζέστη, και η Καλαμάτα και ο Πανετολικός κάνουν περισσότερο τις προσπάθειές τους στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μοναδική φάση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής είναι αυτή που είπαμε νωρίτερα, δεν καταγράφηκε ουσιαστικά γιατί δεν υπάρχει καν τελική προσπάθεια, καθότι ο Μορέιρα ήταν πολύ μακριά από την μπάλα στο γύρισμα που του έκανε ο Βάργκας. Μία κίτρινη κάρτα στον Στάγιτς στο 6ο λεπτό και ακόμη μία τώρα δείχνει ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο κύριος Φίτσας, στον Νικολάου στο 15ο λεπτό. 15 λεπτά λοιπόν στο Ελπάσο, Καλαμάτα Πανετολικός. Κάποια στιγμή θα πω Καλυθέα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πω Καλυθέα κάποια στιγμή. Μέχρι στιγμής το αποφεύγω. Καλαμάτα Πανετολικός λοιπόν, πάντα στο 0-0.
1: Λογικό είναι, μην αισθάνεσαι άσχημα. Έχεις μεταδώσει 100 μάτς Καλυθέα σε αυτό το γήπεδο.
3: Εντάξει, λογικό είναι, όπως και αν το κάνεις.
1: Περνούν και τα χρόνια, μόνο... Μιχάλη, και καταλαβαίνεις ότι.
3: Ναι, εντάξει,
1: είναι και αυτό μια σημαντική δικαιολογία.
3: Σύφη μου, εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθεις και εσύ στα χρόνια μου και θα καταλάβεις ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά είμαι τόσο μακριά από τα χρόνια σου άλλωστε.
3: Τα μισά μου χρόνια έχει, Σύφη μου.
1: Μακάρι να τα είχα.
3: Λοιπόν, 16 λεπτά στο Ελπάσο. Η Καλαμάτα σχεδόν από το, όχι σχεδόν, από το ξεκίνημα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την κυκλοφορία της μπάλας, καλή κυκλοφορία, υπομονετική, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Από την άλλη ο Πανετολικός δείχνει μια ροπή στο εύκολο λάθος, δεν μπορεί να κρατήσει αρκετά την μπάλα, με αποτέλεσμα οι τυπικά γηπεδούχοι να έχουν δεύτερες επιθέσεις. Για να δούμε τώρα αυτό το γύρισμα του Βάργκας, θα προλάβουν οι αμυνά πάλι ένα λάθος που έγινε εκεί στο κέντρο της άμυνας από τον Σατσιά. Έκανε το γυριστό σούτ ο Μπολίβαρ, αν πρόλαβα να δω καλά, ο σέντερ φορ της Καλαμάτας από την Βενεζουέλα, ο 25χρονος, αλλά έχω την αίσθηση ότι και ο ίδιος ευνηδιάστηκε από το λάθος του Σατσιά και αυτό το αριστερό σούτ που έκανε έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ έξω από τα δοκάρια της εστίας του Ξενόπουλου, του τερματοφύλακα του Πανετολικού. 17 λεπτά στο Γρηγόρης Λαμπράκης, Καλαμάτα Πανετολικός 0-0. Να ολοκλώσω και αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ την μπάλα οι παίχτες του Πανετολικού. Φταίει βέβαια και η πίεση, γιατί πιέζει αρκετά ψηλά και αρκετά καλά η ομάδα της Μεσσηνίας. Κάνουν το εύκολο λάθος, με αποτέλεσμα οι καλαματιανοί να έχουν τη δυνατότητα για δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Τώρα κόβεται μια προσπάθεια ανάπτυξης των παιχτών του Πανετολικού. Από τα δεξιά η μπάλα με τον Εστεμπάν, προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίχτες των φιλοξενούμενων. Τυπικά, ούτως ή άλλως, όχι ο Πανετολικός και τυπικά και ουσιαστικά φιλοξενούμενος είναι, και τώρα προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση ορθολογική από το κέντρο της άμυνας. Πάλι παίζουν με τη φωτιά. Εκεί οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Γκράνα και ο Στάγιτς, κάνουν παράλληλες πάσες με την βοήθεια και του Ξενόπουλου, ο οποίος τώρα θα απομακρύνει την μπάλα προς το χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και αυτός έκανε λάθος. Θα στείλει την μπάλα να περάσει πλάγιο out. Έτσι ξαναπαίρνει την κατοχή η Καλαμάτα στο 18ο λεπτό, και ενώ το αποτέλεσμα παραμένει 0-0. με τον Στρούγκη τώρα από την άμυνα βρίσκει χώρο ο κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας, ανεβαίνει, δίνει στο Βάργκας από δεξιά, κάνει αυτό το λάθος τώρα και δυνατότητα για την κόντρα στους παίχτες του Πανατολικού. Δεν μπόρεσε όμως ο Τζενεπό να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, ο Μπρέγκου ήταν, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, προσπάθησε να τριπλάρει εκεί τον Καλουτσικίδη, έχασε τον έλεγχο της μπάλας, πλάγιο out και πάλι κατοχή για την Καλαμάτα, ενώ σε περίπου 1,5 λεπτό συμπληρώνουμε τα πρώτα 20 εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Καλαμάτα Πανατολικός για τη δεύτερη φάση του κυπέλου, πάντα στο 0-0. Λάθος τώρα από τον Στρούγκη, θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά στον Μπρέγκου, αυτός θα ανοίξει προς τον Τζενεπό, θα προλάβει εκεί ο Καλουτσικίδης, αλλά με φάουλ. Το φάουλ όμως δεν το έχει κάνει ο Καλουτσικίδης. Ο Καλουτσικίδης ήταν αυτός που έκοψε την μπάσα προς τον Τζενεπό. Το φάουλ πρέπει να το έχει κάνει ο Πινέιρο, ο οποίος θα αντικρίσει και αυτός την κίτρινη του Φίτσα. Ένα φάουλ στον άξονα, αλλά αρκετά μακριά από την εστία του Γκέλιου. Μιλάμε, η μπάλα είναι στημένη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει κάποιος για απευθείας εκτέλεση. Η λογική λέει ότι είτε θα γίνει κάποιο άνοιγμα προς τα άκρα για να οργανωθεί κάπως έτσι η επίθεση των αγρινιωτών, είτε θα γίνει γέμισμα. Για να δούμε τώρα, πάντως θα στηθεί τείχος. Υπάρχουν εκεί τρεις παίχτες της Καλαμάτας που έχουν στηθεί λίγο έξω από την γραμμή του ημικυκλίου. Βλέπω πάνω από την μπάλα πρέπει να είναι ο Εστέμπαν αυτός που βρίσκεται πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δεν ξέρω, το βλέπω να κοιτάει και προς την εστία. Είμαστε πάντως στο 20 λεπτό. Αυτό το φάουλ, επαναλαμβάνω, στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα κάνει το γέμισμα ο Εστέμπαν, θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, αλλά με λάθος τελικά θα φύγει η μπάλα. Γέμισμα και πάλι από τον Τζενεπό και τώρα θα περάσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά οι παίχτες του Πανατολικού και πάλι προσπαθούν να γεμίσουν με μια βαθιά παλιά από την άμυνα, από τον Γκράνα προς την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, και τώρα θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από την παρέμβαση του Μπολίβαρ στην πάσα που προσπάθησε να κάνει προς την επίθεση ο Μανρίκε. Οι αγρινιώτες, οι φιλοξενούμενοι και πάλι, ενώ έχουμε συμπληρώσει 20 λεπτά στο Ελ Πάσο και βαδίζουμε στο 21ο, οι αγρινιώτες είναι και πάλι μπροστά, χάνουν όμως τον έλεγχο της μπάλας, με τον Βάργκας να προσπαθεί να περάσει μπροστά, θα την κόψει σε πλάγιο out ο αριστερός αμυντικός του Πανατολικού, ο Μανρίκη. Ένα πλάγιο out περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Καλουτσικίδη να είναι αυτός που έχει αναλάβει.
1: Δεν έχει γρήγορο ρυθμό το μάτς, αλλά και πώς να έχει, Μιχάλη, γρήγορο ρυθμό. Το μάτς είναι νωρίς το απόγευμα, ζέστη έχει ακόμη, είμαστε στη θερινή περίοδο. Οι ομάδες είναι ανέτοιμες, οπότε δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος απαιτητικοί.
3: Εντάξει, ρυθμό δεν μπορείς να πεις ότι έχει. Πάντως, κοίταξε, αν εξαιρέσεις ότι δεν έχει φάσεις, δεν είναι από τα παιχνίδια που σε κοιμίζουμε. Για να δούμε τώρα, από τα αριστερά μπαίνει, προσπαθεί να περάσει ο Πανατολικός από τα αριστερά. Θα γίνει σέντρα εκεί από τον Μπρέγκου. Θα απομακρύουν σε κόρνερ η αμυντική της Καλαμάτας. Πάνω που λέγαμε ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έγινε αυτή η πλαγιοκόπηση από τους αγρινιώτες από τα αριστερά, έγινε το γύρισμα από τον Μπρέγκου, αλλά τελικά οι παίχτες της Καλαμάτας πρέπει να ήταν ο Στρούγκης αυτός που πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που είναι πάνω στην μπάλα να το εκτελέσει ο Εστέμπαν, βλέπω από εδώ. Έχουν μαζευτεί, έχει ανέβει και η αεροπορία του Πανατολικού. Τώρα θα κάνει τη σέντρα ο Εστέμπαν, θα απομακρύνουν εύκολα οι Καλαματιανοί. Ένα πεντάλεπτο που ο Πανατολικός έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, έχει κερδίσει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει να εγκαθίσταται κοντά και έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, χωρίς βέβαια, όπως ούτως ή άλλως ισχύει και με τους τυπικά γηπεδούχους, χωρίς να έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια καλή φάση. Για να δούμε τώρα τον την Καλαμάτα να βγαίνει μπροστά με τον Χάμζα και τον Μορέιρα από τα αριστερά. Πατάει περιοχή, θα πάει να κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει πάνω σε παίχτη του Πανετολικού, στον Αλόνσο, στον Ισπανό δεξιό αμυντικό, και θα καταλήξει σε κόρνερ για τους στον Αλόνσο, είπα καλά. Ο Σατσιάς ήταν και ο Αλόνσο παίζει στον στον Πανετολικό, στην Καλαμάτα, συγγνώμη. Κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα. Ο Καλουτσικίδης πηγαίνει να πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει, με το χρονόμετρο να συμπληρώνει τώρα 23
1: λεπτά. Από συνήθεια, ο παίκτης Καλαμάτα ζήτησε πέναλτι, θεωρώντας ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του αντιπάλου του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η παράβαση δεν υπάρχει.
3: Και εγώ από εδώ, από πολύ μακριά που είμαι, στην άλλη γωνία από εκεί που έγινε η φάση. Για να δούμε τώρα τον Καλουτσικίδη. Γεμίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει εκεί ο Ξενόπουλος και θα μπλοκάρει. Φαντάζομαι ότι όταν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου θα έχουμε και το διάλειμμα. Αλλά για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια από τον Πανετολικό να βγει στην επίθεση, και θα κερδίσει φάουλ, όχι πλάγιο out, φάουλ θα το κάνει ο Μορέιρα, αυτό το φάουλ εκεί από τα δεξιά, όπως επιτίθεται οι Αγρινιώτες, με τον Νικολάου να βλέπω να πηγαίνει σιγά σιγά, αλλά όχι, δεν θα πάει ούτε σιγά ούτε γρήγορα. Ο Φίτσας στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους τους ακριβώς με τη συμπλήρωση 24 λεπτών. Ώρα το Fox Sport να δείξει τις διαφημίσεις που έδειχνε και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα διαλύματα ενυδάτωσης ΥΦΗ.
1: Με τις γνωστές διαμαρτυρίες των φιλάθλων, έτσι.
3: Βέβαια,
1: εδώ πάντως κακά τα ψέματα, είναι υπεραπαραίτητη αυτή η μικρή διακοπή, γιατί από τα κοντινά πλάνα που βλέπουμε από το τηλεοπτικό κανάλι που καλύπτει τον αγώνα, μόνο οι προπονητές δεν είναι ιδρωμένοι.
3: Μα καλά,
1: όλοι οι υπόλοιποι από τώρα, από το 25ο λεπτό, δείχνουν ότι είναι εξαντλημένοι.
3: Σύφη μου, 5,5 ώρα το λες και μεσημέρι, άιντε να το πω απόγευμα, με τη θερμοκρασία στους 29-30 βαθμούς και αρκετά υψηλά ποσοστά υγρασίας, αν μπορώ να καταλάβω από την αίσθηση που υπάρχει. Δεν νομίζω να είναι και καλύτερες δυνατές συνθήκες για
1: Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο το δέχομαι και εγώ. Αυτό που μου λένε οι περισσότεροι που με είδαν σήμερα, μου ευχήθηκαν καλό χειμώνα, επειδή γύρισα εγώ από τις θερινές διακοπές μου. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και θα αντέξει για πολύ καιρό ακόμη.
3: Σύφη μου, ειλικρινά σου σε θαυμάζω που δεν χαστούκησες κάποιον από αυτούς που σου είπανε από 19 Αυγούστου, φίλε, καλό χειμώνα δηλαδή.
1: Συνηθίζεται αυτό, Μιχάλη, όταν επιστρέφεις μετά από 10 ημέρες διακοπές στα νησιά. Στο νησί δηλαδή,
3: καιρό.
1: Στην περίπτωσή μου, για να μην υπερβάλλουμε, στο νησί.
3: Καλό από καλό καιρό λένε, Σύφη μου, δεν λένε καλό χειμώνα.
1: Το δέχομαι. Διότι με τόση παρέα που κάνεις με τον Δημήτρη Λουκάκη, λογικό είναι να επηρεαστεί η σχέση. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 0-0, 41ο λεπτό. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς στην Κεσαριανή. Ζάκυνθος Κηφισιά.
0: 43 λεπτά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Παραμένει το 2-0 της Κηφισιάς επί της Ζακύνθου, με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν ο Τζανέ στο 17ο λεπτό και ο Σαγκάλ στο 28ο. Νωρίτερα, όσοι ήμασταν εκτός σύνδεσης, η Ζακύνθος απέλησε δύο φορές με τον Μπαστακό να κάνει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Λιμπεράκη. Ο Ραμίρες όμως μπλόκαρε την προσπάθεια του επιθετικού των νησιωτών. Ενώ στο 38ο λεπτό ο Νάτσος βρέθηκε μέσα στην περιοχή σε πλεονεκτική θέση για σούτ, δοκίμασε το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία του Ραμίρες. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέγαμε, η Ζάκυνθος έχει την μπάλα στα πόδια της, φαίνεται και η Κηφισιά να δοκιμάζει και περισσότερα πράγματα ουσιαστικά εν ώψη και της νέας σεζόν. Περιμένει, δεν κάνει pressing, περιμένει να φτάσει η μπάλα στο κέντρο και εκεί να πιέσει τους αντιπάλους τους. Για να δούμε μια επίθεση τώρα της Ζακύνθου, με τον Νάτσο να βγάζει από τα αριστερά στον Λιμπεράκη και αυτός να γυρίζει στον Παναγιωτούδη, ο οποίος με βαθιά μπαλιά ψάχνει τον Γιφτομήτρο από την άλλη μεριά, κατεβάζει. Γυρίζει πάλι πίσω, πάρα πολύ γρήγορες οι επιστροφές των παιχτών του Σεμπάστιαν Λέτο. Άλλη μια βαθιά μπαλιά για τον Παναγιωτούδη, ο οποίος μάχεται με τον Μαγκανά. Εν τέλει, ο νεαρός μπακ της Κηφισιάς κερδίζει το φάουλ από τον αμυντικό μέσο της Ζακύνθου, με τον κύριο Ανανιάδη να δείχνει φάουλ και το Ραμίρες να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό το παιχνίδι. Νωρίτερα, ένα λάθος του Σινγκ μέσα στην περιοχή πήγε να υποφεληθεί ο Λίγδας. Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής διόρθωσε το λάθος του, προλαβαίνοντας τον νεαρό εξτρέμ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, διατηρώντας έτσι το 2-0 το οποίο υπάρχει στην αναμέτρηση, καθώς εκεί άμα πέρναγε η πάσα από τον Λίγδα ήταν ο Σαγκάλ σε σημείο βολής ουσιαστικά για να κάνει το 3-0. Τώρα μία μπαλιά προς το Λιμπεράκι, κόβουν εύκολα Πέτκοφ και Μαγκανάς, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ρουκουνάκης κάνει φάουλ στον Νάτσο στο χώρο του κέντρου. Θυμίζω
1: ο Σαγκάλ που είχε πολύ καλή παρουσία πέρυσι με την ΑΕΛ και από ό,τι φαίνεται ο Λέτο τον υπολογίζει πάρα πολύ. Το είδαμε και στα φιλικά, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής, ξεκινάει και στα επίσημα βασικός.
0: Ναι, έδειξε πάρα πολύ καλά πράγματα με την ΑΕΛ την περσινή χρονιά. Έδειξε και στα φιλικά και σήμερα ξεκινάει πάρα πολύ καλά στο επίσημο ουσιαστικά ντεμπούτο του να σκοράρει. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Πόμπο και τον Λίγδα να βγαίνουν 2-2 με τους αντιπάλους τους. Πόμπο ανεβαίνει και ο Πολυκράτης. Δίνει στον Πολυκράτη μέσα στην περιοχή το πλασέ. Πιάνει ο Τσόγκα. Στη συνέχεια όμως την επαναφορά ο νεαρός μπακ της Κηφισιάς κάνει το 3-0. Και αυτό θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, καθώς με το πλασέ του Πολυκράτη λύγει και το πρώτο μέρος. Πάρα πολύ ωραία στην αντεπίθεση έκλεψε ο Πόμπο, ανέβηκε ο Πολυκράτης από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Αρχικά στο πλασέ του Πολυκράτη ο Τσόγκας είχε απάντηση, ωστόσο στην επαναφορά ο νεαρός μπακ έκανε το 3-0. Είναι, νομίζω πλέον έχει κλειδώσει ουσιαστικά στο ποδόσφαιρο, ποτέ μιλές ποτέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή η Κηφισιά την πρόκρισή της στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Αντιμετωπίζει
1: δεν προκύπτει κάτι θεαματικά διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε εξ αρχής. Το έλεγες και εσύ στο ξεκίνημα του αγώνα ότι δύσκολα η Ζάκυνθος θα απειλήσει την Κηφισιά.
0: Ναι, είναι μια ομάδα η Ζάκυνθος η οποία αυτή τη στιγμή έχει ως πρωταρχικό στόχο ουσιαστικά να τελειώσει το γηπεδικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει στο νησί για να μπορέσει να αποκτήσει την φυσική της έδρα, να αποπληρώσει το χρέος το οποίο υπάρχει στην ΕΠΟ από παλιά διοίκηση, ένα χρέος το οποίο φτάνει σε 120.000 ευρώ, αποπλήρωσαν το 50% η τωρινή διοίκηση της Ζακύνθου και έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να εκδίδουν δελτία κανονικά. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα από τα Ιόνια νησιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή το κύπελο δεν είναι και ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας. Από την άλλη η Κηφισιά φαίνεται να κλειδώνει ουσιαστικά από το πρώτο
3: γκολ στο Ελπάσο του... για την Καλαμάτα στο 30ο λεπτό με τη συμπλήρωση μισή ώρα αγώνα. Μια ωραία επίθεση των Καλαματιανών από τα αριστερά. Ο Μορέιρα ήταν αυτός που έκανε τη σέντρα στην άλλη πλευρά, εκεί που ο Καλουτσικίδης κατέβασε την μπάλα. Δεν σούταρε με τη μία, την κατέβασε, την κοντρόλαρε. Είχε όλο το χρόνο να το κάνει αυτό, καθότι κανείς παίχτης του Πανετολικού δεν πήγε πάνω του και με αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ξενόπουλου, που πετάχτηκε αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει την πορεία της προς το τέρμα. Έτσι στο μισάωρο του παιχνιδιού εδώ στο Ελπάσο η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 του Πανετολικού. Θα μπορούσαμε να το πούμε με το ίδιο σκεπτικό και αυτό ιστορικό γκολ. Είναι το πρώτο επίσημο επαγγελματικό γκολ της, μάλλον επίσημο γκολ Super League πρώτης κατηγορίας της Καλαμάτας μετά από περίπου 20 χρόνια.
1: Στο ιστορικό λεπτό... πρώτο γκολ θα είναι το πρώτο που θα βάλει στη Super League.
3: Ναι, εντάξει, αλλά είναι ως ομάδα Super League. Παίζει σε διοργάνωση ως ομάδα Super League.
1: Για όλα
3: εντάξει,
1: έχεις μια απάντηση, δεν πιάνεσαι πουθενά.
3: Έτσι το είπα και στην αρχή, αν θυμάσαι καλά, έτσι. Κάπως έτσι το είπα και στην αρχή. Οκ, μπορεί να είναι λίγο ακραίο, αλλά είναι ρε παιδί μου, η Καλαμάτα παίζει ως ομάδα Σούπερ Λίγκας στο κύπελο. Μετά
1: ο συνομιλικός μας, ο συνάδελφος, ο αγαπημένος φίλος, ο Δημήτρης Σακύρης, μου στέλνει μήνυμα και μου γράφει: απολαμβάνω τον Μιχάλη Λαδόπουλο που αναλύει τα πάντα με εξαιρετικό τρόπο. Το επιβεβαίωσες πριν από λίγο.
3: Ο Δημήτρης τα λέει αυτά.
1: Και όχι να'ναι... μόνο ο Δημήτρης.
3: Να είναι καλά. Να είναι καλά.
1: Καλαμάτα προηγείται με ένα λοιπόν, μηδέν. Προτείνω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου να κλείσουμε το ημίχρονο στα υπόλοιπα μάτς. Να πούμε καταρχάς ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στη Χρυσούπολη Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να μάθουμε αν το 0-3 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Νίκο.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην Κεσαριανή. Η Κηφισιά επικρατεί της Ζακύνθου με 3-0. Τα τέρματα σημείωσαν ο Τζανέ στο 17ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Σαγκάλ στο 28ο με κεφαλιά μετά από σέντρα του Αντώνης. Ενώ στην εκπνοή ουσιαστικά του πρώτου μέρους, ο Πολυκράτης με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Τσόγκα και έκανε το 3-0, που είναι και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.
1: Περνάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια. Πρώτο ημίχρονο, νίκη Βόλου Πανιώνιος.
2: Τελείωσε πριν από λίγο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην νίκη Βόλου και τον Πανιώνιο. 0-0 το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου, σε ένα πρώτο 45 λεπτό όπου και οι δύο ομάδες είχαν την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ και να προηγηθούν. Αρχικά ο Πανιώνιος με τον Μπαϊραμίδη στο 15ο λεπτό και στο 17 η νίκη Βόλου με τον Μάντζη. Η νίκη Βόλου που είχε και άλλες ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Μάντζη στο 36, αλλά και στις καθυστερήσεις, δηλαδή λίγο πριν το σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου.
3: Δεύτερο γκολ για την Καλαμάτα σε διάστημα 4 λεπτών, ίσως και λίγο λιγότερο. Η Καλαμάτα κάνει το 2-0. Αυτή τη φορά ήταν ο Βάργκας και τα δύο γκολ έχουν μπει από την δεξιά πτέρυγα της Καλαμάτας. Το πρώτο από τον δεξιό αμυντικό τον Καλουτσικίδη, το δεύτερο από τον δεξιό εξτρέμ τον Βάργκας, ο οποίος πήρε την μπάλα μετά από πίεση και κόψιμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Λιατσικούρα. Μπήκε στην περιοχή, έκανε τα βήματα, πήρε τα βήματα προς την εστία του Ξενόπουλου και τον πλάσαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Έτσι λοιπόν στο 34ο λεπτό η Καλαμάτα, όσο και αν είναι πολύ νωρίς ακόμα, δείχνει αν μη τι άλλο να παίρνει σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης στη League Face του Champions League, για να πω, του Κυπέλλου Ελλάδας, προηγούμενη με 2-0 του Πανετολικού.
1: Έχει αποκτήσει λεπτά, σημαντικό λοιπόν πλεονέκτημα, αλλά έχουμε πολύ χρόνο ακόμα μπροστά μας. Offside δεν υπάρχει, την ώρα που δέχεται την πάσα ο σκόρερ καλύπτεται, παρότι διαμαρτυρήθηκαν οι αμυντικοί. Όλα κανονικά, Καλαμάτα Πανετολικός 2-0. Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Λοιπόν, λέγαμε για την ομάδα της Νίκης Βόλου που εκτός από την φάση με τον Μάντζη ότι είχε και άλλες ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο ποδοσφαιριστή, και από την άλλη πλευρά όσες φορές χρειάστηκε ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τους κινδύνους, και μάλιστα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην κεφαλιά από κοντά παραχώρησε το κόρνερ. Και από την άλλη πλευρά ο Πανιώνιος, εκτός από τον Παραμύδη στο 15ο λεπτό, είχε απειλές και βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου με τον Αυλονίτη αλλά και με τον Μάναλη, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δυνατό, με ευκαιρίες εκατέρωθεν, αλλά κυρίως περισσότερες από την Νίκη Βόλου. 0-0 το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα λύσουν οι ομάδες τις διαφορές τους ή θα πάνε στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Αποδεδειγμένα είσαι, Βαγγέλη, εξαιρετικός ρεπόρτερ, αλλά και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και μάθαμε ότι παρακολουθείς τον αγώνα παρέα με τον Νίκο Γιώτη.
2: Ακριβώς.
1: Τον καλό μας φίλο.
2: Το καλό φίλο και δάσκαλό μου, έτσι, γιατί ο Νίκος είναι αυτός ο οποίος με έβαλε στη δημοσιογραφία. Οπότε
1: αυτό δεν το γνώριζα.
2: Αυτό δεν το γνώριζες, το λέω εγώ. Ο Νίκος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε στη δημοσιογραφία.
1: Ο διευθυντής του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
2: Τα
1: φιλιά μας, την αγάπη μας στον Νίκο που είναι παρέα με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Πάμε τώρα και στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στον αγώνα του Νέστου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο μέρος όπου ο Νέστος είχε τρεις μικροευκαιρίες. Είχε και ένα γκολ με το Γιακουμάκι, το οποίο ορθώς ακυρώθηκε ως offside στο 32ο λεπτό της συνάντησης. Από εκεί και πέρα όμως παρέμεινε αυτό το 0-0 σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι από τα λίγα στα οποία δεν υπάρχει ούτε τηλεοπτική ούτε διαδικτυακή κάλυψη. Αρκετός κόσμος στο γήπεδο της Χρυσούπολης για την εποχή, για να δει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Νέστου. 0-0 απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Νέστο να είναι καλύτερος.
1: Υπενθυμίζουμε ότι αν οι αναμετρήσεις του κυπέλλου ολοκληρωθούν ισόπαλες, δεν έχουμε παράταση. Πάμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.
4: Ναι. Έτσι. Είναι να δούμε αν θα έχουμε σε αυτό το παιχνίδι, σε κάποιο από τα άλλα, και περιμένουμε να δούμε. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω στις 7 η ώρα το παιχνίδι. Ακούσα τον Βασίλη στο Πανθεραϊκός Πανθρακικός. Τι θα γίνει εκεί. Δύο ομάδες οι οποίες ξαναβρίσκονται μετά από αρκετά χρόνια αντίπαλοι. Πέρσι τις χώριζαν δύο κατηγορίες. Φέτος να μετρηθούν μαζί στην Super League 2.
1: Ο Πανσεραϊκός που έχει φτιάξει ομάδα που δείχνει έτοιμη να επανέλθει άμεσα στην Super League.
4: Είναι το μεγάλο φαβόρι.
1: Για τον Πανθρακικό θα δούμε και θα κρίνουμε.
4: Ο Πανθρακικός έχει φτιάξει μια ομάδα που, όπως είχε δηλώσει και η διοίκηση στο ξεκίνημα, πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές, θέλουμε μια άνετη παραμονή. Αυτό έχει κάνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι φαβορεί ο Πανσεραϊκός με το ρόστερ το οποίο έχει. Αλλά μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρει. Πέρυσι μην ξεχνάμε ότι ο Πανσεραϊκός αποκλείστηκε από την Καβάλα που ήταν μια κατηγορία πιο κάτω. Και δεν μπήκε στον όμιλο του κυπέλλου Ελλάδος. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως φαίνεται να είναι και σε καλύτερη κατάσταση με βάση αυτό που έχω δει στα φιλικά, γιατί τις παρακολουθώ αυτές τις ομάδες. Το γήπεδο θα δείξει. Ένας Πανθρακικός ο οποίος από χθες είναι στις Σέρες, δηλαδή πήγε με διανυκτέρευση στην πόλη Σερών, δείχνει ότι παίρνει στα σοβαρά την πρώτη του αυτή συμμετοχή μετά από πάρα πολλά χρόνια στο κυπέλλου Ελλάδος.
1: Στις 7 αυτή η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Για την Έρα Σπορ την περιγραφή θα κάνει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Καλαμάτα, Πανατολικός 2-0, 38 λεπτό. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
5: Έρα Σπορ 101,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, κύπελο Ελλάδος, δεύτερη φάση. Ζάκυνθος και Φυσιά, ημίχρονο 0-3, Νέστος, Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Στις 7 ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό και είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Καλλιθέα. Εκεί παίζουν η Καλαμάτα με τον Πανετολικό. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη, σε ακούμε.
3: Το είμα μισό λεπτό, τώρα πατήθηκε το κουμπί. Είμαστε λοιπόν στο 40 λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Ελπάσο ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανετολικό. Η Καλαμάτα προηγείται 2-0 χάρη στα γκολ που πέτυχαν στο 30 λεπτό ο Καλουτσικίδης και στο 34 ο Βάργκας. Ο Πανετολικός στο προηγούμενο δίλεπτο, τρίλεπτο προσπάθησε να βγει προς την περιοχή, αλλά με τέτοιες πάσες όπως αυτή που έγινε τώρα από τον Εστέμπαν προς τον Τζενεπό δεν έχει μεγάλη τύχη η ομάδα του Αγρινίου. Η πάσα ήταν πολύ κακή, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Γκέλιου, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι Μεσσίνοι έχουν, θα μπορούσα να πω, τον πλήρη αν εξαιρέσεις από κανένα δυο δίλη.
1: Προκύπτει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο γήπεδο της Καλλιθέας, εκεί όπου ως γήπεδούχος η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο σημερινό μάτς του κυπέλου. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-0. Όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Νίκος Καραγιάννης στην Κεσαριανή, όπου και εκεί τυπικά γήπεδούχος είναι η Ζάκυνθος, η Κηφισιά έχει βάλει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, προηγείται με 3-0. Στο Βόλο, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 και στην Καβάλα, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, πρώτο ημίχρονο.

0: Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έχει γίνει το μεγάλο θέμα των ημερών και βλέπω εδώ και μια μεγάλη ανακοίνωση από τους βετεράνους, τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ που κάνουν μια ειδική αναφορά για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια και το συνδέουν αυτό και με τον αυριανό πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα που έχει ο ΠΑΟΚ. Στην κατάληξη της ανακοίνωσης του Συλλόγου των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ διαβάζω ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μόνο όμως αν είμαστε ενωμένοι για το καλό της αγαπημένης μας ομάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε, και το λέω αυτό καλωσορίζοντας και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην παρέα μας που είναι πλέον στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον σε εκείνο το ρομαντικό πλαίσιο που εμείς οι μεγαλύτεροι το είχαμε συνηθίσει πριν από πάρα πολλές δεκαετίες, πριν από 20, 25, 30 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα ξεκάθαρα επαγγελματικό πλαίσιο και όταν προκύπτουν προσφορές πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εννοείται ότι οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές θα κάνουν το αυτονόητο. Όσο και αν αυτό πληγώνει συναισθηματικά τους οπαδούς τους, τους φιλάθλους τους, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε. Και δεν το λέω αυτό με αφορμή μόνο την μετακίνηση του Κωνσταντέλια. Έχει γίνει και κατά το παρελθόν, θα γίνει και στην πορεία, στο μέλλον πάρα πολλές φορές. Είναι αδύνατον, ειδικά οι ελληνικές ομάδες που δεν έχουν αυτό το οικονομικό επίπεδο, δεν έχουν αυτή την οικονομική δυναμική, να απαντήσουν αρνητικά σε προτάσεις που υπερβαίνουν τα 20, 25, 30 εκατομμύρια ευρώ για ένα ποδοσφαιριστή. Όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια, για οποιοδήποτε προκύψει. Μιχάλη, είσαι εδώ?
1: Έτσι λέω, και πριν εδώ νόμιζα ότι ήμουνα και μίλαγα και ξαφνικά...
0: Μας κάνεις νας για σήμερα, δεν ξέρω γιατί μας τα κάνεις. Θες να χαλάσεις την πρεμιέρα, φίλε, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βελτιώσουμε
1: άλλο. Ήτανε, πρεμιέρα για μένα ήταν...
0: Δεν ξέρω πότε ήταν η πρεμιέρα του Λαδόπουλου και δεν θα μάθουμε και ποτέ Ολυμπία Γιαννικοπούλου, γιατί διεκόπη πάλι η επικοινωνία μας. Έχω την εντύπωση ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα αναζητήσουμε άλλον τρόπο επικοινωνίας προκειμένου να μην έχουμε συνεχόμενες διακοπές. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω ότι έχουμε ημίχρονο σε τρία μάτς που διεξάγονται σήμερα για το κύπελο. Ζάκυθος Κηφισιά 0-3, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 και Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Καλαμάτα Πανατολικός 2-0, ο αγώνας γίνεται στην Καλυθέα. Στις 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Για να έχουμε και ολοκληρωμένη εικόνα για το κύπελο για την δεύτερη φάση, να επαναλάβω, την Δευτέρα έγιναν οι αγώνες Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Χθες έπαιξαν ο Ατρόμητος με τον Πύργο 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0.

Το κύπελο Ελλάδος που άνοιξε την αυλαία του λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Super League. Το Σάββατο θα παίξουν για την πρεμιέρα στις 8 η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και η Καλαμάτα με τον Άρη, αυτό το μάτς στην Τρίπολη. 9.30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και την Τρίτη δεν θα ολοκληρωθεί, αλλά θα συνεχιστεί η πρώτη αγωνιστική. Και λέω δεν θα ολοκληρωθεί, διότι αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. 7.30 το μάτς του Όφη με το Βόλο την Κυριακή. Στις 9 το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 9.30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα. Σε ό,τι αφορά τα κύπελα Ευρώπης, 0-0 χθες η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ που έβαλε τις βάσεις για να μπει στην phase league του Champions League μετά από αρκετά χρόνια, και όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε να τα καταφέρει στη revanche. Αύριο στις 9 ο Όφη θα παίξει τον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Η Έρα Σπορ θα είναι στο Παγκρίτιο με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Σε ό,τι αφορά το Conference Link, πρώτοι αγώνες για τα play-off στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, με Γιάννη Βοητσίδη. Και στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, πρώτο match των play-off του Conference Link, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε με Άρη Γάτα και Χρήστο Κοντό. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στην Καλλιθέα. 2 είναι συνολικά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-0 στο μάτς με τον Πανετολικό. Πριν από ένα λεπτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Κεσαριανή Ζάκυθος Κηφισιά 0-3. Επαναλαμβάνω, ημίχρονο Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 0-0. Σε ό,τι αφορά τα play-off του Champions League, συνεχίζονται απόψε. Θα παίξουν στις 10 η Νάιμέγγεν με την Bodo Glimt, η Celtic με την Lask Linz, η Slovan Bratislava με την Τσέλιε και η Χάποελ Μπερσεβά με την Σαμπάμπακου.

0: Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στην αθλητική ενημέρωσή μας, αλλά η Era Sport δεν είναι το ραδιόφωνο μόνο του ποδοσφαίρου. Δεν ξεχνάμε και την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρεμιέρα την Παρασκευή στις 9 με την Τσεχία, το Σάββατο στις 5 το απόγευμα ο αγώνας με την Ουκρανία. Και την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών θα παίξει με τη Βουλγαρία. Επίσης για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να υπενθυμίσω ότι επιστρέφουμε στα Grand Prix Formula 1 την Κυριακή στις 4 με τον 12ο αγώνα της σεζόν με τον Grand Prix της Ολλανδίας. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-0 έχοντας 4 τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Έχει βάλει 2 γκολ. Πολύ καλό ποσοστό αυτό, Μιχάλη Λαδόπουλε. 2 στα 4, 50% ποσοστό ευστοχίας.
1: Και δεν είναι μόνο το ποσοστό ευστοχίας, Ήφη, κυρίες και κύριοι, είναι και το γεγονός της εικόνας που δείχνει μέχρι στιγμής η Καλαμάτα, η οποία είναι σαφώς η εικόνα της καλύτερης ομάδας μέσα στο Χία, Ήφη, κυρίες και κύριοι, είναι και το γεγονός της εικόνας που δείχνει μέχρι στιγμής η Καλαμάτα, η οποία είναι σαφώς η εικόνα της καλύτερης.

0: Πως θα ήθελαν, από την άλλη ο Πανατολικός δεν έχει δείξει, ας πούμε, επιτραπή έκφραση τίποτα μέχρι στιγμής. Μια-δυο σπασμωδικές προσπάθειες αντίδρασης προφανώς και δεν είχαν αποτέλεσμα, και φαντάζομαι ότι στα αποδυτήρια ο Γιάννης Αναστασίου θα χτυπήσει το καμπανάκι στους παίχτες, γιατί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στην ανάπαυλα του παιχνιδιού η Καλαμάτα είναι η ομάδα που κρατάει στα χέρια της. Εντάξει, έχουμε 45 λεπτά ακόμα, αλλά δείχνει αυτή τη στιγμή και βάση εικόνας να κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Βέβαια, έχει αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα η Καλαμάτα, εκμεταλλευόμενη τι, Μιχάλη, κυρίως την ανεπάρκεια της αμυντικής λειτουργίας του Πανατολικού, ειδικά από την αριστερή πλευρά. Είναι το σημείο από το οποίο μπήκαν και τα δύο γκολ.
0: Μπήκαν και τα δύο γκολ, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο έχει κάνει μια πολύ καλή πλαγιοκόπηση από την απέναντι πλευρά. Ο Μορέιρα πέρασε την μπάλα δεξιά και σκόραρο Καλουτσικίδης. Και γενικά, μην το ρίξουμε συγκεκριμένο, και η αριστερά έχει θέμα μεγαλύτερο ο Πανετολικός, αλλά γενικά η μεσοαμυντική του λειτουργία δεν είναι καθόλου καλή. Είναι εντελώς αναποτελεσματική και πολλές φορές και επικίνδυνη λόγω της μεγάλης επιπολαιότητας που υπάρχει στην πάσα. Δηλαδή γίνονται κοντινές πάσες με παίχτη της Καλαμάτας να παρακολουθεί από πολύ μικρή απόσταση, δηλαδή με επιρρεπείς στο λάθος. Το έχουν κάνει αρκετές φορές, το πληρώσανε δύο.
1: Και ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλός ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος.
0: Πολύ δραστήριος, αλλά έχει και τη μεγάλη βοήθεια του Καλουτσικίδη, γιατί πολλές φορές ο Βάργκας από δεξιός ακραίος επιθετικός κόβει προς τον άξονα και έρχεται να ενισχύσει, να κρατήσει τη γραμμή ο Καλουτσικίδης. Άλλωστε μην ξεχνάμε
1: το εντυπωσιακό με τον Βάργκας, Μιχάλη μου, ξέρεις ποιο είναι? Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Η πρώτη ομάδα του στην Κωσταρίκα ήταν η Γκρέτσια. Έφτασε η ώρα να έρθει στην Ελλάδα.
0: Να έρθει στην Γκρέτσια, στην αυθεντική.
1: Μιχάλης Λαδόπουλος, σε λίγο θα τον ακούσουμε ξανά για το δεύτερο ημίχρονο, διαφημιστικά, και επιστρέφουμε στα μάτς του Κυπέλλου.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Ακούτε πάντα την Ερασπόρ. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα, αφιερωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του σήμερα στο κύπελο Ελλάδος. Ημίχρονο στην Καλυθέα Καλαμάτα Πανατολικός 2-0. Είναι αγώνες για την δεύτερη φάση του κυπέλου. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στην Κεσαριανή. Εκεί παίζουν η Ζάκυνθος με την Κηφισιά. Η Κηφισιά προηγείται από το πρώτο μέρος με 3-0. Πρώτο πεντάλεπτο δευτέρου ημιχρόνου, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 και Νίκη Βόλου Πανιώνιος επίσης 0-0. Στις 7 ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Επιστρέφουμε στα γήπεδα, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη στην Κεσαριανή. Δεύτερο ημίχρονο, Ζάκυνθος Κηφισιά.
5: 54 λεπτά στην Κεσαριανή, παραμένει το 3-0 της Κηφισιάς υπέρ της Ζακύνθου. Για να δούμε τώρα μια φάση με τον Ραμίρες να βγαίνει αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του και να καθαρίζει με κεφαλιά ψαράκι, στέλνοντας βέβαια την μπάλα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Νάτσος, ο εξτρέμ της Ζακύνθου. Προσπαθεί να βρει αυτό τον Λιμπεράκη. Γρήγορα ο Πέτκοφ βγαίνει από την άμυνά του και απομακρύνει σε πλάγιο. Χωρίς αλλαγές παρατάσσονται οι δύο ομάδες και στο δεύτερο μέρος. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες. Ο Ραμίρες είναι

0: τα goal post. Πέτκοφ και Σόζα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μαγκανάς βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας. Πολυκράτης στο αριστερό. Ρουκουνάκης, Πόμπο και Τζανέ, η τριάδα στο κέντρο. Λίγδας δεξί εξτρέμ, Αντώνησε αριστερό. Και στην κορυφή ο Σαγκαλενό για την Ζάκυνθο. Ο Τσόγκας είναι κάτω από τα goal post. Τσίτσικας και Σίνγκ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Πεταβράκης και Αιγύπτο, Μήτρος τα δύο back. Παναγιουτίδης και Σίλβα, η ανασταλτική μέση. Λιμπεράκης είναι στο δεξί φτερό, Νάτσος στο αριστερό. Ο Ανανιάδης βρίσκεται σε θέση 10 και ο Μπαστακός μόνος προωθημένος για την ομάδα από το Ιόνιο. Να πούμε ότι το δεύτερο μέρος έχει ξεκινήσει χωρίς την μεγάλη φάση στην αναμέτρηση. Μόνο δύο προσπάθειες του Αντώνησε αξίζουν να καταγραφούν. Όταν ο εξτρέμα από το Κουρασάο μπήκε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ αρχικά ο Τσόγκας με γροθιές, όμως απέκρουσε. Τώρα για να δούμε την Κηφισιά που βρίσκεται στην επίθεση με τον Πόμπο από στο ημικύκλιο. Κόβουν όμως οι της Ζακύνθου και απομακρύνουν σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο Σόουζα. Επιβεβαιώνει την κυριαρχία της και στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος ετοιμάζει και δύο αλλαγές, με τον Μπένι και τον Θεοδωρίδη να αναμένεται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν όταν θα βγει και η μπάλα. Σόουζα για τον Ρουκουνάκη στο χώρο του κέντρου. Ο μέσος, ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, αφήνει σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Μαγκανάς και αυτός πάλι πίσω στο Σόουζα. Με υπομονητικά προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι της η Κηφισιά. Τώρα μια μπαλιά προς τον Αντώνης, ο οποίος δεν θα κάνει καλή επαφή με, με την μπάλα, και ο Γιφτομήτρος θα βγει νικητής στη μονομαχία τους. Τώρα οι αλλαγές.
1: Υπενθύμησε μας, Νίκο, χρόνο σκορ και σκόρερ, και μετά θα αναφέρουμε τις αλλαγές για να πάμε στον Παναγιώτη Γιώγα, γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα του Νέστου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Στο 56ο λεπτό βρισκόμαστε. Η Κηφισιά προηγείται με 3-0 της Ζακύνθου. Τα τέρματα σημείωσαν ο Τζάνες στο 17, ο Σαγκάλης στο 28 και ο Πολυκράτης στο 45.
1: 55ο λεπτό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Παναγιώτης Γιώγας, ακούμε. Ποιος έβαλε γκολ, ο Νέστος ή ο Απολλώνας?
2: Ο Νέστος με τον Γιακουμάκη στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, στο 51ο λεπτό. Ο Γιακουμάκης βρέθηκε στην περιοχή, έπιασε ένα δυνατό σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και έτσι λοιπόν ο Νέστος, όπως λέγαμε, ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, εκμεταλλεύεται την πρώτη ευκαιρία την οποία δημιούργησε και είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Ζάκυνθος και Κηφισιά 0-3, ημίχρονο Καλαμάτα Πανατολικός 2-0. Σε λίγο θα πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια, Νίκη Βόλου Πανιώνιος στο 55-0-0. Παραμένουμε για λίγο στον Νίκο Καραγιάννη. Ζάκυνθος και Κηφισιά.
0: Μπαίνει και Θεοδωρίδης, πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Σαγκάλ ο σκόρερ του πρώτου τέρματος και ο Πόμπο, του δεύτερου τέρματος και ο Πόμπο, ο δημιουργός ουσιαστικά και το μυαλό, άμα θέλεις, Σίβη και φίλες και φίλοι της Έρασφορ της Κηφισιάς, αφήνει τη θέση του στον Μπαίνει. Γενικότερα η Κηφισιά επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της, κρατάει περισσότερο μπάλα. Η Ζάκυνθος δυσκολεύεται αρκετά και να βγει στην επίθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Τώρα ο Μπένι κερδίζει ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Τσόγκα, σε καλή θέση για να δοκιμάσει ο Ρουκουνάκης είτε μια απευθείας εκτέλεση όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο, είτε μια σέντρα προς τους ψηλούς της ομάδας του, οι οποίοι έχουν προωθηθεί. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η Κηφισιά έχει αρκετές αλλαγές, 14 μάλιστα μεταγραφές έκανε την νέα σεζόν η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπου πλέον τεχνικός διευθυντής είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο Μποτία, ο παίκτης ο οποίος έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, ήταν και στην Κηφισιά τα τελευταία χρόνια. Πλέον αναλαμβάνει ουσιαστικά να χτίσει την ομάδα εν ώψη και της νέας σεζόν. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ με τον Ρουκουνάκη και τον Μπένι να είναι πάνω από την μπάλα. Ο Ρουκουνάκης φαίνεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για την εκτέλεση. Ναι, ο Μπένι αφήνει και παίζει με πάσα προς τον Αντώνης. Εδώ κάτι προσπάθησαν να κάνουν οι παίχτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Δεν βγήκε και η μπάλα φτάνει στον Μαγκανά από τα αριστερά, ο οποίος δεν έχει επιλογές και γυρίζει πάλι πίσω στον Πολυκράτη, ο οποίος είχε μείνει. Ο Πολυκράτης και ο Μαγκανάς, δύο παιδιά οι οποία είναι νεαρά και μπήκαν στην ενδεκάδα βάσης και του κανονισμού. Για να δούμε τώρα τον Αντώνησε μέσα στην περιοχή, πάντα κλεισμένος με τρεις.
1: Τον κύριο Μπάρντι τον γνωρίζεις?
0: Τον κύριο
1: Μπάρντι?
0: Μπάρντι.
1: Ούτε εγώ.
0: Βάρντι ξέρω.
1: Ούτε εγώ. Καλά, το Βάρντι τον ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά θα μάθουμε και τον Μπάρντι. Είναι ο πρόεδρος της Δυναμό Τυράννων, ο οποίος τι έκανε.
0: Ω, τον είδα.
1: Το είδες, έτσι.
0: Τον είδα, ναι.
1: Αυτό να είσαι βέβαιος ότι θα το δουν εκατομμύρια άνθρωποι του ποδοσφαίρου μέσω διαδικτύου και όχι μόνο φίλαθλοι. Γενικότερα θα γίνει διάσημος ο πρόεδρος, γιατί τι έκανε μετά την πρόκριση της ομάδας σου στην επόμενη φάση του Conference League και εν ώψη και των επόμενων αγώνων που ακολουθούν στη διοργάνωση. Τόσο ενθουσιασμένος ο πρόεδρος της ομάδας των Τυράννων μπήκε στα αποδυτήρια με μία μαύρη σακούλα, η οποία σου κάνω quiz, αλλά αφού το έχεις δει ξέρεις την απάντηση. Δεν είχε ούτε μπουκάλια με νερό, δεν είχε ούτε επιγονατίδες, ήταν γεμάτη με ευρώ.
0: Είχε μέσα μόνο χαρτονομίσματα εκεί πέρα και πέταγε.
1: Πολλά χαρτονομίσματα.
0: Ο πρόεδρος της Δυναμό Τυράννων ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία σκηνή από αυτές που χαρίζει το ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε μια πτώση μέσα στην περιοχή από τον Μπένι. Δεν συγκινείται ο κύριος Ανανιάδης.
1: Συγκινήθηκαν πάντως αρκετά οι ποδοσφαιριστές της Δυναμό Τυράννων που υποσχέθηκαν στον πρόεδρο ότι θα τον αναγκάσουν να εμφανίσει κι άλλη σακούλα με χρήματα σε αποδυτήρια άμεσα.
0: Άμα πάει και στη League Phase. Άμα φτάσει και
3: μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση.
1: Γιατί όχι, πάντα σου επιτρέπουμε.
0: Εμείς
1: ελπίζουμε να μην πάει στην επόμενη φάση, στη League Phase. Γιατί αν θυμάμαι καλά, παίζει με κυπριακή ομάδα και εμείς είμαστε με τους Κύπριους. Ναι, Μιχάλη. Βλέπεις τι μου κάνει Νίκο Μιχάλη σήμερα. Θέλει να κάνει παρέμβαση και μετά εξαφανίζεται.
0: Πήγε για παρέμβαση, αλλά να. Το κόψε κάποιος στη μέση.
1: Μάλλον τον παρέσυρε η σακούλα με τα χρήματα.
0: Δεν είναι απίθανο να ξέρεις, μπορεί να έκανε παρέμβαση ότι είναι κυπριακή ομάδα η οποία θα ανταγωνιστεί την Δυναμό Τυράννων στα play-offs. Δεν να ήθελε κάποια τέτοια παρέμβαση να κάνει.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα εμφανιστεί άλλη σακούλα με χρήματα στα αποδυτήρια της Δυναμό Τυράννων. Επιστρέφουμε
0: ναι,
1: σε ρυθμούς κυπέλου.
0: Να μείνει έτσι αυθεντικό και το βίντεο το οποίο βγήκε.
1: Που έχει γίνει viral ήδη. Επιστρέφουμε στους ρυθμούς του κυπέλου. Στον Βαγγέλη Μητρούσια θα πάμε. Νίκη Βόλου, Πανιώνιος.
4: Παραμένει το 0-0 σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου ημικρόνου. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν πραγματοποιήσει αλλαγές. Η Νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί άλλες δύο αλλαγές. Τρεις συνολικά μαζί με την πρώτη που ήταν αναγκαστική του Ομεόγκα. Και από την άλλη πλευρά, δύο αλλαγές έχει πραγματοποιήσει και η ομάδα του Πανιωνίου σε ένα παιχνίδι που δεν έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά την εικόνα, έτσι όπως το είχαμε δει στο πρώτο 45 λεπτό. Η ίδια εικόνα συνεχίζεται και σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του δευτερού ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει στο Παντελής Μαγουλάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Πανιωνίου.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, στη Χρυσούπολη ο Νέστος έχει βάλει γκολ στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και προηγείται με 1-0. Περιμένουμε το ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου.
0: 4-0 Σύφη Κηφισιά στο 63ο λεπτό. Ο Θεοδωρίδης, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο λίγο νωρίτερα, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα και ο πιο κινητικός παίχτης της Κηφισιάς σήμερα, ο Αντώνης, με πλασέ, νίκησε τον Τσόγκα από κοντινή απόσταση και έκανε το 4-0, βάζοντας έτσι ακόμα ένα τέρμα για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία πλέον μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται ήδη στην League Phase του κυπέλου Ελλάδας.
1: Χωρίς καμία αμφιβολία, είναι κάτι που το γνωρίζαμε από το πρώτο ημίχρονο. Ο Αντώνης, που δεν κουράστηκε ιδιαίτερο στο Μουντιάλ, παρότι ήταν εκεί με την εθνική ομάδα του Κουρασάο, αλλά δεν πήρε μεγάλη συμμετοχή.
0: Έζησε μεγάλες στιγμές όμως εκεί στην ισοπαλία, στην 0-0 με το Εκουαδόρ.
1: Βέβαια, και μόνο η συμμετοχή στο Μουντιάλ είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, μα και το γκολ το οποίο σημείωσαν κόντρα στην Γερμανία, αλλά και η ισοπαλία με το Εκουαδόρ σε εκείνη την απίστευτη εμφάνιση που είχε κάνει τότε ο τερματοφύλακάς τους. Από μόνο τους όλα αυτά νομίζω είναι το όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Θα το θυμόμαστε τώρα το Κουρασάο από την συμμετοχή του στο Μουντιάλ, αλλά έχω την εντύπωση για να μου σου πω τη βεβαιότητα ότι από τις μικρές εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που εκπροσώπησαν μικρά κράτη στην τελική φάση του Μουντιάλ, πιστεύω ότι το πράσινο ακροτήρι θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό και ειδικά τον τερματοφύλακα του.
0: Σίγουρα, αλλά τώρα εδώ η Ζάκη.
1: Το πράσινο ακροτήρι που είναι η μοναδική ομάδα που δεν κατάφεραν να νικήσουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η μοναδική ομάδα το 0-0. Τώρα η Ζάκυνθος έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ, καθώς κέρδισε ένα πέναλτι σε χέρι του Πολυκράτη μέσα στην περιοχή μετά από γύρισμα του Γιφτομήτρου. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Σίλβα, είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την μπάλα. Για να δούμε αν μπορούν οι νησιώτες να φτάσουν και στην μείωση του σκορ. Ένα γκολ το οποίο η αλήθεια είναι ότι θα δώσει και περισσότερο ψυχολογία ίσως στην ομάδα εν ώψη και της συνέχειας. Σε μια φάση όπου εδώ νομίζω ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, ο Πολυκράτης, παρασύρθηκε ουσιαστικά στο τάκλιν το οποίο έκανε με τεντωμένο το χέρι, και έτσι ο κύριος Ανανιάδης υπέδειξε την σχάτη των πυρών, την οποία είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Σίλβα, ο αρχηγός της Ζακύνθου. Παίρνει τα μέτρα φόρα, ο Ανανιάδης κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στον Ραμίρες. Ο Ραμίρες νομίζω έχει και πέρυσι είχε πιάσει ένα πέναλτικό τώρα στον Πανετολικό σίγουρα, από όσο θυμάμαι, για να δούμε αν θα μπορέσει να το επαναλάβει. Τα mind games τα οποία κάνουν πλέον οι τερματοφύλακες. Δεν φαίνεται να συγκινείται ο Σίλβα, για να δούμε την εκτέλεση του πέναλτι, ενώ ετοιμάζει και αλλαγές ο Σεμπάστιαν Λέτο. Θα δώσει τώρα την άδεια ουσιαστικά ο Ανανιάδης τον Σίλβα να εκτελέσει το πέναλτι. Σίλβα απέναντι στον Ραμίρες. Παίρνει με τα μέτρα του Σίλβα. Στα δίχτυα από τη μία γωνιά ο Ραμίρες, από την άλλη η μπάλα. Η Ζάκυνθος έτσι φτάνει στο... πετυχαίνει το 1-4 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σίλβα στο 66ο λεπτό. Θυμίζω ότι η Κηφισιά ήταν αυτή η οποία έφτασε στο... άνοιξε πρώτο το σκορ με τον Τζανέ στο 18ο λεπτό. Ο Σαγκάλ στο 27 έκανε το 2-0. Πολυκράτης στο 45 και στο δεύτερο λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό ουσιαστικά των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Στο 63 ο Αντώνης με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-4, ενώ η Ζάκυνθος μείωσε πριν από λίγο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σίλβα στο 66ο λεπτό. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-4.
1: Και δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έχουμε και άλλα γκολ μέχρι το φινάλε του αγώνα. 500.000 ευρώ υποσχέθηκε ο πρόεδρος, για να συνεχίσουμε την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, στους παίκτες της Δυναμό Τιράνων αν αποκλείσουν την Πάφο στα play-off του Conference League. Ελπίζουμε να μην την αποκλείσουν.
0: Εντάξει, νομίζω η Πάφος είναι και φαβόρη έτσι, μετά και την πορεία της στο Champions League.
1: Μπορεί να αλλάξει στα μάτς του Αυγούστου, κανείς δεν είναι φαβόρη, γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες και δεν είναι εύκολο.
0: Το είδαμε και χθες αυτό, Σίφη. Δηλαδή, νομίζω ότι η ΑΕΚ χθες, άμα είχε και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια, δηλαδή, άμα είχε όσα παιχνίδια είχε και η Λεύσκη Σόφια, ουσιαστικά δεν θα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Όχι ότι αντιμετώπισε και χθες, η αλήθεια είναι, κάποιο πρόβλημα. Έλεγξε το παιχνίδι, το έφτασε τουλάχιστον εκεί που χρειάζεται μια νίκη.
1: Και είναι ένα καλό αποτέλεσμα το 0-0 στη Σόφια, αλλά στη ρεβάνς η ΑΕΚ πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είναι πολύ ισχυρό το κίνητρο για την Ένωση να επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να είναι στη League Phase του Champions League. Είναι μεγάλο κίνητρο και μακάρι να τα καταφέρει.
0: Και όταν πρέπει να αποκλείσεις την Λεύσκη Σόφιας, που χωρίς καμία υπεροψία προς την ομάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, και αν δεν συμβεί αυτό θα είναι μεγάλη αποτυχία της ΑΕΚ άμα μείνει εκτός League Phase, από τη στιγμή που πλέον έχει φέρει και το παιχνίδι, και το παιχνίδι της πρόκρισης ουσιαστικά στα μέτρα της.
1: Η Λεύσκη είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, με βαριά φανέλα, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που είναι η ΑΕΚ, κατά ψέματα. Οι Βούλγαροι γενικά είναι στον δρόμο μας φέτος στα κύπελα Ευρώπης. Η ΑΕΚ με τη Λεύσκη, ο Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Μόνο η Λουντογκόρετς δεν έχει κληρωθεί με ελληνική ομάδα, και ευτυχώς, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, 1-4 Ζάκυνθος Κηφισιά στο 70 λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 στο 65. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 στο 68. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πριν από 3-4 λεπτά στην Καλυθέα. Καλαμάτα Πανατολικός. Μιχάλης Δαδόπουλος. Μιχάλη.
5: 48-49, όπως είδες και εσύ, τα λεπτά που έχουμε διανύσει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 3-4 στο δεύτερο 45 λεπτό. Με μια αλλαγή έχουν παραταχθεί οι Αγρινιώτες στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Αλμπάνης, έχει πάρει τη θέση του ο Μαυρίας με ταυτόχρονη αλλαγή θέσεων. Ο Μαυρίας έχει πάει στο δεξί άκρο περισσότερο της μεσοαμυντικής ανάπτυξης των φιλοξενούμενων, με τον Εστέμπαν να είναι αυτός που έχει περάσει ουσιαστικά στη θέση του Αλμπάνι ως κεντρικός επιθετικός. Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα που πήγα να κάνω την παρέμβαση αλλά δεν μας το επέτρεψε η τεχνολογία είναι ότι αυτό που έκανε ο πρόεδρος...
1: Το είχε κάνει ο Ψωμιάδης, α.
5: Α, μπράβο, ναι, το είχε κάνει ο Ψωμιάδης και αρκετές φορές μάλιστα.
1: Πολλές πρωτιές έχει ο Μάκαρος, η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι μόνο αυτή η πρωτιά.
5: Με τον Βάργκας να μπαίνει στην περιοχή, να πλασάρει 3-0 για την Καλαμάτα με τη συμπλήρωση 50 λεπτών στο παιχνίδι. 5 στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι ένα παιδαριώδες λάθος στην μεσαία γραμμή των παιχτών του Πανετολικού. Ο Βάρκας πήρε την μπάλα σχεδόν από το ύψος του κέντρου, διέσχισε όλο το χώρο που είχε στη διάθεσή του και με ψύχρεμο δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Ξενόπουλου. Έτσι νομίζω πλέον ότι πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού με τον Βάρκας να κάνει το 3-0 και την Καλαμάτα ουσιαστικά να σφραγίζει το εισιτήριο για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, δείχνοντας ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ένα απρόσμενα αγωνιστικό, καλό αγωνιστικό πρόσωπο, κυρίως λόγω της περίοδου που γίνεται αυτό το παιχνίδι, τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, με τις ομάδες να είναι ουσιαστικά στο αποκορύφωμα προς την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του εν ώψη του πρωταθλήματος. Η Καλαμάτα δείχνει μια πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλή εικόνα.
1: Πολύ αποτελεσματική η Καλαμάτα, τυπικά γηπεδούχος υπενθυμίζουμε, το μάτς γίνεται στην Ερυθέα. Και πολύ προβληματικός ο τρόπος που προσπαθεί να αμυνθεί ο Πανετολικός. Λέω προσπαθεί γιατί μόνο άμυνα δεν είναι αυτή.
5: Ναι, ακριβώς είπε, προσπαθεί γιατί δεν αμήνεται. Τώρα γίνεται το λάθος έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή 3-1. Γκολ. Γκολ για τους παίχτες του Πανετολικού. Μειώνουν τελικά το σκορ. Καταφέρουν να μειώσουν το σκορ με τον Σατσιά, ο οποίος έχει προωθηθεί και εκμεταλλεύεται αυτό το λάθος που έκανε ο Ροντρίγκες έξω από την περιοχή. Πήρε την μπάλα ο Σατσιάς τετατέτ με τον Γκέλιο. Δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει. Έτσι με 2 γκολ μέσα σε διάστημα περίπου 2 λεπτών στο 50 και στο 52, η Καλαμάτα προηγείται πλέον 3-1 του Πανετολικού. Να θυμίσουμε, στο 50 λεπτό ο Καλουτσικίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος στο κέντρο και πήρε την μπάλα, προχώρησε, πλάσαρε και έκανε το 3-0 και 2 λεπτά αργότερα αντίστοιχο λάθος με εκμεταλλευτή, ας με επιτραπεί η λέξη αυτή τη φορά, τον Σατσιά, ο οποίος μπήκε, πλάσαρε και έκανε το 3-1 στο 52 λεπτό. Ελπίδες για τον
1: Πανετολικό. Δεν αποκλείω πάντως τον δεχόμενο να υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Ροντρίγκες. Ο διαιτητής δεν έδωσε παράβαση και ακολούθως ο Πανετολικός σκόραρε.
5: Σύνθημα, εσείς και τηλεοπτική εικόνα. Εγώ έχω μόνο την οπτική εικόνα, αν μπορεί να σταθεί.
1: Αλλά μην φαντασίσω ότι είδαμε πολλά replay.
5: Καλή φάση αυτή. Συγγνώμη, σύνθημα, που σε διακόπτω. Με ένα καλό σου του Νικολάου έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε από πόδια αμυνόμενων και επιτυφαίμενων. Ο Τζενεπό πήδηξε τελευταία στιγμή για να περάσει την μπάλα κάτω από τα δικά του πόδια. Δεν ευνηδιάστηκε ο Γκέλιος, έπεσε στη δεξιά του γωνία. Πολύ καλή η αντίδραση και τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε. Δείχνει να ανάβει το παιχνίδι πάντως. Έτσι, δείχνει να ανάβει το παιχνίδι με τη μείωση του σκορ από τους παίκτες του Πανατολικού. Δεν ξέρω αν αυτό το γκολ αποτελέσει και το έναυσμα για τους φιλοξενούμενους να δείξουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν δείξει μέχρι στιγμή σε αυτά
1: μόνο
5: τα
1: 52 λεπτά. Μόνο αν μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Κουνούπης, γιατί από ό,τι έχω μάθει τον αγώνα τον παρακολουθεί ο αγαπημένος μας φροντιστής που έφυγε νωρίτερα σήμερα από το Ραδιομέγαρο για να μην χάσει το μάτς του Πανατολικού.
5: Καταρχάς δεν λέγεται Κουνούπης, λέγεται Κνούπς, έτσι να τα λέμε αυτά. Και δεύτερον, παρακολουθεί, τον βλέπω εδώ από κάτω. Για να δούμε τώρα το Μωρέιρα. Θα σουτάρει καλό το σούτ. Την μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ξενόπουλου. Παρακολουθεί με έκδηλη αγωνία. Στο ημίχρονο ανέβηκε και εδώ στο καμαράκι. Μου είπαν, είμαι συνδεδεμένος. Του λέω, Νίκο μου, θα δυσκολευτούμε. Έχουμε προβλήματα με τη σύνδεση.
1: Το λύσαμε όμως. Το λύσαμε και αυτό, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά με τόσες διακοπές που είχαμε. Μείνε στο τηλέφωνο σου, λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Απλώς να κάνουμε ένα σχόλιο για τον Βάργκας, που είναι ένα από τα νέα πρόσωπα της Καλαμάτας. Έχει σκοράρει ήδη δύο φορές στο σημερινό μάτς. Πέρυσι με την Αλαγιουέλενσε στην Κωνσταρίκα, σε 11 μάτς είχε βάλει 3 γκολ. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Βαγγέλη.
4: Είναι νομίζω το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχει γκολ μέχρι στιγμής. Παραμένει το 0-0 στο 72ο προς 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που έχει αλλάξει μετά το 60 και τις αλλαγές που πραγματοποίησε η ομάδα του Πανιωνίου με την είσοδο του Χατζηστραβού και του Μπαϊνοβιτς, έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να δημιουργήσει την μεγάλη φάση μπροστά από την θητεία της Νίκη Βόλου, που προσπαθεί και αυτή με τη σειρά της όταν έχει την μπάλα στην κατοχή της να γίνει απειλητική προς την θητεία του Σκαφίδα, χωρίς όμως να το έχει καταφέρει. Με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που έτσι φαίνεται ότι αν δεν αλλάξει κάτι στα λεφτά που απομένουν για την λήξη του αγώνα, τότε οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην διαδικασία των πέναλτι.
1: Κάτι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο κύπελο και ειδικά σε ό,τι αφορά την πρώτη και τη δεύτερη φάση των αναμετρήσεων του κυπέλου, τα προηγούμενα χρόνια πολλές προκρίσεις κρίθηκαν στα πέναλτι, Βαγγέλη Μητρούσια.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Και να υπενθυμίσουμε.
4: Είναι ποια ομάδα έχει την καλύτερη ψυχολογία.
1: Είναι και θέμα τύχης.
4: Είναι και σαφέστατα είναι και θέμα τύχης. Είναι πολλές φορές λέμε ότι βλέπεις ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία, αλλά όταν φτάνουν από τα 11 μέτρα δεν βρίσκουν το στόχο. Συμβαίνουν αυτά. Το ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχουν και τερματοφύλακες που η ειδικότητά τους είναι τα πέναλτι, αλλά πώς είναι αυτοί οι τερματοφύλακες. Δυσέβρετοι είναι πια.
4: Είναι μετρημένη έτσι και δυσέβρετη, όπως είπες. Πάντα η θέση του τερματοφύλακα ήταν δυσέβρετη, γιατί οι τερματοφύλακες είναι αυτό που λέμε, είναι και οι προπονητές. Ουσιαστικά είναι αυτός που μπορεί να κατευθύνει μια ομάδα.
1: 25 Αυγούστου, υπενθυμίζουμε, Ευαγγέλη μου, η κλήρωση της Link Face του Κυπέλου. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη αγωνιστική είναι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
0: Πέμπτο τέρμα για την Κηφισιά Σύφη. Ο Θεοδωρίδης είναι αυτός ο οποίος με τη σειρά του μπαίνει στην λίστα του σκόρερ. Ο Μπένι, δηλαδή ουσιαστικά οι δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο συνδυάστηκαν άψογα. Ο Μπένι με μια υπέροχη κάθετη πάσα έκοψε στα δύο την άμυνα της Ζακίνθου. Και ο Θεοδωρίδης με ψύχρεμο πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Τσόγκα, κάνοντας έτσι το Ζάκυνθος Κηφισιά 1-5.
1: Ζάκυνθος Κηφισιά 1-5. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα. Καλαμάτα Πανετολικός 3-1. Κύπελο, δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Και όπως μας ενημέρωσε ήδη ο Βαγγέλης Μητρούσιας, έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα στο Βόλο. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Και Νίκο Καραγιάννη, νωρίτερα σχολιάζαμε την σακούλα που ήταν γεμάτη χρήματα στα αποδυτήρια της Δυνάμω Τυράννων. Και ο συνεπώνυμος ο Φέδων Καραγιάννης στέλνει ένα μήνυμα και γράφει. Αυτό, λέει, που έκανε ο πρόεδρος της Δυνάμω Τυράννων, το είχε κάνει ο μεγαλύτερος πρόεδρος Μάκης Ψωμιάδης, ο Αγαπούλας, πριν από 20 χρόνια στην ΑΕΚ. Το είπαμε νωρίτερα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, αλλά το επαναλαμβάνω γιατί όντως ισχύει αυτό. Ο Μάκης Ψωμιάδης έχει και αυτή την πρωτιά.
0: Σε τι παιχνίδι είχε γίνει αυτό, με ποιο σκοπό δηλαδή, πόσο μεγάλη ήταν η νίκη?
1: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το μάτς.
0: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, δηλαδή. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ακραία αντίδραση, έτσι. Κοίταξε, δεν είναι μια αντίδραση.
1: Και δεν είναι και μοναδική του αείμνους του Μάκη Ψωμιάδη. Ο Ψωμιάδης που σίγουρα κάτι.
5: Δεν γινόταν σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχει γίνει
1: το έκανε πολύ συχνά.
5: Το έκανε πολύ συχνά.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα, Νίκο μου, καταρχάς.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα.
5: Γινόταν και τα πριν τα έδινε έτσι μεσοβδόμαδα και ενδεχομένως κάποιες φορές χωρίς να είναι 100% σίγουρο.
1: Καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό στα γήπεδα, Μιχάλη, να του πούμε μια ιστορία από το παρελθόν του Νίκου Καραγιάννη, να την ακούσουν και οι ακροατές μας.
5: Για πες.
1: Εκείνο το διάστημα συνεργάζομαι με τον Μάκη Ψωμιάδη στην εφημερίδα που είχε τότε το όνομα. Προσπαθεί λοιπόν ο Ψωμιάδης να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στην μπασκετική ΑΕΚ. Και επειδή το ζω από κοντά όλο αυτό και βλέπω την προσπάθεια, τα τηλεφωνήματα που κάνει καθημερινά, διαπιστώνω κάποια στιγμή και ευνηδιάζομαι ότι μίλαγε με το μάνατζερ Τίνος Λες, το Άρβιντα Σαμπόνης.
5: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν ήταν ένας τυχαίος μπασκετμπολίστας ο Σαμπόνης, ήταν ο Σαμπόνης. Το νούμερο ένα της Ευρώπης εκείνα τα χρόνια.
5: Ναι.
1: Ο Σαμπόνης λοιπόν ήθελε να φύγει από τη Λιθουανία. προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να πάει στην Ισπανία, δεν μπορούσε όμως να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα. Τον προσέγγισε η ΑΕΚ. Ο Ψωμιάδης λοιπόν όχι σακούλα, είχε σακούλες γεμάτες για το Σαμπόνις.
5: Έτσι σας πλήρωνε και εσάς.
1: Όχι, εμείς τα παίρναμε με άλλο τρόπο. Δεν λέω με ποιο τρόπο, γιατί μπορεί να ακούει και φοριακός. Αν και έχει παραγραφεί, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν.
5: Γενικά ήταν τη σακούλα ο Big Mac πάντως, έτσι, στις συναλλαγές.
1: Βιβλίο γράφεις για τον Ψωμιάδη. Βιβλίο γράφεις.
0: Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει έρωτα με τον Γιόκιτς, πήγε να κάνει τέτοιο μεγάλο μπαμ και ο Μάκης Ψωμιάδης.
1: Ναι, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Γιατί προτίμησε ο Σαμπόνις την Ισπανία, όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά επειδή του προέκυψε μια καλή πρόταση από την Βαγιαδολίδ, γιατί εκεί από ό,τι θυμάμαι πήγε, και μετά από 8 μήνες βρέθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν ο βασιλιάς της βασίλισσας. Σε μια ανίκητη ομάδα τότε η Ρεάλ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, στο κύπελο, και πάμε στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς στην Χρυσούπολη. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Εγώ θυμάμαι τον Ντάνι Βρένης όμως που έφυγε νύχτα.
1: Και όχι με καλό τρόπο, ε.
2: Όχι, είναι νύχτα για να γλιτώσει ο άνθρωπος.
1: Κοίταξε, ας κλείσουμε το κεφάλαιο Ψωμιάδης, γιατί θα αποσδονιστούμε πλήρως.
2: Επειδή σε άκουσα.
1: Θα λοξοδρομήσει η εκπομπή τελείως.
2: Ναι, και έχω να σου πω και πολλές ιστορίες από την Καβάλα. Αλλά τέλος πάντων, να τα πείσουμε. Λοιπόν, ο Νέστος συνεχίζει να προηγείται. Έχουμε φτάσει στο 77-1-0 το Απόλλων Καλαμαριάς. Με το γκολ του Γιακουμάκη από το 56ο λεπτό. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, ο Νέστος θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Πάλι με τον Γιακουμάκη, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ. Απέκρουσε όμως ο τερματοφύλακας του Απόλλου Καλαμαριάς. Και έτσι παραμένει αυτό το 1-0. Να δούμε αν θα καταφέρει ο Νέστος να πάρει την πρόκληση για πρώτη φορά στην ιστορία του από τον όμιλο του κυπέλου Ελλάδος. Ένας Νέστος που να σου πω ότι σε επίσημα παιχνίδια στα 11 τελευταία είναι αίτητος. Βέβαια είναι προηγούμενη χρονιά. Αλλά κάτι λέει αυτό και έχει κρατήσει και τον βασικό κορμό.
1: Εντάξει, ανεβαίνει όμως τώρα ο συντελεστής της δυσκολίας. Δεν θα είναι τα μάτς όπως ήταν στην τρίτη εθνική.
2: Ναι, κοίταξε, ο Νέστος πάλι στη Super League 2 ήταν με τους 11 αγώνες που δεν έχασε στο τέλος και παρέμεινε στην κατηγορία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι.
1: Και γι' αυτό παρέμεινε. Γι' αυτό παρέμεινε. Ναι, γιατί αυτό και δεν ήταν και πολλοί εκείνοι που πίστευαν ότι ο Νέστος θα τα καταφέρει και θα αποτύχει καβάλα στο τέλος.
2: Στο τέλος, τα play out ήταν εκεί που έκανε την υπέρβαση και κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε τα πολλά προβλήματα τα οικονομικά που είχε αφήσει η προηγούμενη διοίκηση της Καβάλας. Και έμεινε στην κατηγορία. Αυτό ήταν ο λόγος που έμεινε. Γιατί για αρκετούς μήνες οι παίκτες της Καβάλας ήταν και απλήρωτη εκείνο το διάστημα και πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ υπήρχε θέμα αν θα κατέβει ή όχι στη ΓΑΜΑ Εθνική στο ξεκίνημα. Και τελικά η Διοικούσα Επιτροπή κατάφερε και κατέβασε την ομάδα και θα έχει μια αξιόμαχη ομάδα στο πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Θέλουμε να δούμε δυνατές στην πορεία και την Καβάλα και τη Δόξα Δράμας. Μακάρι είναι να λύσει τα θέματα του και ο Πας Γιάννα. Μακάρι να τα καταφέρει.
2: Πάλι έχει τρεις ομάδες μεγάλες, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα. Ήταν ο Πανθρακικός, έλειπε η Καβάλα που ήταν στο Super League 2. Τώρα πήγε ο Πανθρακικός στο Super League 2, πήρε τη θέση στην Καβάλα. Ο πρώτος όμιλος με 10 ομάδες, τα τρία ονόματα θα είναι αρκετά δυνατά. Μία από
1: ξέρεις, υπάρχουν ομάδες που έχουν μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν θέλουμε να είναι μονίμως βυθισμένες στα προβλήματά τους. Και δεν είναι μόνο οι ομάδες της περιφέρειας, γιατί είναι και η Παναχαϊκή, είναι και αθηναϊκές ομάδες, είναι ο Εθνικός στον Πειραιά, είναι ο Σωστήρας.
2: Οι ομάδες της Βορείου Ελλάδος τις κυνηγάνε παλιές αμαρτίες όμως. Έχουν πολλά χρέη από προηγούμενες διοικήσεις.
1: Αφού το ξέρεις, Παναγιώτη, οι ωραίοι.
2: Ναι,
1: έχουν χρέη.
2: Αλλά το θέμα είναι αυτά πρέπει κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν. Δηλαδή και αντιμετωπίζουν και οι Ξάνθη, αν θυμάσαι. Στο τοπικό έπαιζε και ήρθε απόφαση ότι χρωστάει σε παίχτη στον Μπιλ Άφαντο, όπως το λέτε, τον Παπαδημητρίου που είχε αναλάβει την ομάδα και χρεοκόπησε Ξάνθη μετά και υποβιβάστηκε. Δηλαδή τους κυνηγάνε παλιές αμαρτίες. Εκείνο είναι το μεγάλο πρόβλημα για την Ξάνθη και για τη Δόξα Δράμα.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είπες πριν από δύο λεπτά, ότι στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός. Για όλους. Κανείς δεν τα αποφεύγει αυτό. Τελευταίο πεντάλεπτο, Ζάκηθος Κηφισιά 1-5. Στο 80, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στο 82, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο, Καλαμάτα Πανετολικός 3-1. Στο 64ο λεπτό, με ένα παράπονο, Μιχάλη Λαδόπουλε, ότι δυστυχώς εμένα στην ζωή μου δεν βρέθηκε κανείς να μου δώσει μια σακούλα γεμάτη χρήματα. Απαράδεκτο.
5: Δεν ξέρω αν σε ανακουφίζει καθόλου, αλλά ούτε εμένα.
1: Πρέπει να είμαστε οι δύο μοναδικοί που το έχουμε υποστεί αυτό.
5: Εντάξει, νομίζω όλο και κάποιοι άλλοι θα υπάρχουν. Εντάξει, μην το παίρνουμε και κατά αποκλειστικότητα, όλο και κάποιοι άλλοι θα υπάρχουν.
1: Παρέμβαση από Χρήστο Κοντό μόλις τώρα.
5: Παρακαλώ.
1: Διαβάζω το μήνυμά του και εμένα λέει μου έδωσαν κάποια στιγμή μια σακούλα, αλλά δεν είχε χρήματα.
5: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα διαβάσω ακριβώς τι είχε.
5: Τέτοιες σακούλες έχουμε και εσύ και εγώ, και εσύ φαντάζομαι και εγώ σίγουρα έχουμε κατεβάσει για να χρησιμοποιήσουμε το κέντρο κατάλληλο ρήμα ούκο λίγες φορές στη ζωή μας, έτσι. Δύο αλλαγές, μάλλον πριν πούμε τις αλλαγές, να δούμε τώρα το Πανατολικό και μετά θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Προσπαθεί να βγει μπροστά με τον. Κάνει την διείσδυση εκεί, αλλά ξέχασε την μπάλα. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έκανε την διείσδυση ο Εστέμπαν από τον άξονα. Τελικά ξέχασε την μπάλα, κόπηκε, τελείωσε και αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών της ομάδας του Αγρινίου. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έχει καταγραφεί και σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση η συγκεκριμένη στιγμή με τον Γιαννόπουλο, μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, το παλιό εκείνο τον καιρό, να είναι χτυπημένος, να έχει χτυπήσει το κεφάλι του στην μπασκέτα και να είναι εξαπλωμένος κάτω, να κρατάει το κεφάλι του και να σφαδάζει από τους πόνους, και το Μάκη Ψωμιάδη να πηγαίνει από πάνω του και να καταγράφεται, επαναλαμβάνω, από τον τηλεοπτικό φακό, να του λέει «Σήκω Γιαννόπουλε, θα παίξεις Γιαννόπουλε». Και τελικά, όπως καταλαβαίνουν άπαντες, ο Γιαννόπουλος σηκώθηκε και έπαιξε. Λοιπόν,
1: έπαιξε και καλά.
5: Ναι, προφανώς έπαιξε και καλά, διότι δεν μπορούσε να μην παίξει καλά. Έτσι, έχοντας την προτροπή, αυτό εννοώ βέβαια, μην πάει το μυαλό κανένας στον άλλο, την προτροπή και την θηλυκή, παύλα, πατρική συμβουλή του Μάκη Ψωμιάδη. Και ενώ οι δύο ομάδες έχουν πάει στους πάγκους τους για το διάλειμμα ενυδάτωσης, να πούμε ότι το Καλαμάτα Πανατολικός παραμένει στο 3-1. Έχουμε δύο αλλαγές, με τον Σίγκουρτσον να παίρνει τη θέση του Μπολίβαρ, πρώτη αλλαγή για την Καλαμάτα, και τον Γκοτζάι να παίρνει τη θέση του Τζενέπο, είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Αγρινίου, το Πανατολικό. Έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης.
1: Και είμαστε στο 67ο λεπτό, έτσι, Μιχαλή.
5: 67ο λεπτό, ναι, ακριβώς.
1: Καλαμάτα Πανατολικός 3-1, σε 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στα άλλα τρία μάτς. Ζάκυνθος και Κηφισιά 1-5, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νικηβόλου Πανιώνιος 0-0. Κύπελο, δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη για το φινάλε του αγώνα στην Κεσαριανή.
0: 87 λεπτά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Έχει κριθεί η πρόκριση, νομίζω, από το πρώτο μέρος στην αναμέτρηση. Νωρίτερα είδαμε μια πάρα πολύ ωραία επέμβαση από τον Τσόγκα σε σουτ το οποίο έκανε ο Μπένι έξω από την περιοχή, ενώ και μια ωραία ενέργεια του νεαρού επιθετικού, 20χρονου επιθετικού της Ζακύνθου, του Χάτζη Δημητρίου, ο οποίος αντικατέστησε τον Μπαστακό, πέρασε πάρα πολύ ωραία τον Πέτκοφ, αλλά εκεί ο Ραμίρες βγήκε και αποσόβησε ουσιαστικά τον κίνδυνο πριν προλάβει ο νεαρός να πλασάρει. Έχουμε φτάσει στα 88 λεπτά. Νομίζω δεν θα έχουμε και με αρκετά λεπτά καθυστερήσεων στην αναμέτρηση, με δεδομένο ουσιαστικά ότι η πρόκριση έχει κριθεί. Η Κηφισιά είναι αυτή τώρα που έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, με τον Μπένι να κάνει μια μπαλιά και να βρίσκει τον Πατήρα από τα δεξιά. Έχει επιλογές μέσα στην περιοχή ο Πατήρας, ωστόσο θα κοπεί από την κέρια παρέμβαση του Σίλβα.
1: Ο Πολυκράτης είναι ο ποδοσφαιριστής που πέρυσι έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β, Νίκο.
0: Ναι. Είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, είναι μέσα στις 14 ουσιαστικά μεταγραφές τις οποίες έκανε η ομάδα της Κηφισιάς. Πάρα πολύ καλή εικόνα έχει ο Πολυκράτης, είναι και ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. Είναι βέβαια και ο παίχτης ο οποίος έκανε το πέναλτι σε μια φάση η οποία, η αλήθεια είναι ότι παρασύρθηκε ίσως και από το νεαρό της ηλικίας του με το τάκλιν το οποίο έκανε. Για να τον δούμε τώρα
1: ο μέσα στην περιοχή. Ο μέσος τι εικόνα εμφανίζει, γιατί έχουμε ακούσει καλά λόγια γι' αυτόν.
0: Ο Τζανέ ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι η διαφορά δυναμικότητας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χορτάρι της Κεσαριανής είναι εμφανής, έτσι. Τώρα έχουμε ένα πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Πολυκράτης μετά από πάρα πολύ κακή εδώ ενέργεια του Κάσου, πάρα πολύ, άργησε, σήκωσε ψηλά το πόδι, ο Πολυκράτης έβαλε το κεφάλι του και πήρε και το πέναλτι. Δεν έχει χτυπήσει ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, ωστόσο ήταν απρόσεχτη εδώ η ενέργεια του Κάσου και τιμωρείται με την σχάτη των ποινών από τον Ανανιάδη. Στο 21ο λεπτό έχουμε φτάσει, να δούμε αν η Κηφισιά θα διευρύνει κατά 5 τέρματα το προβάδισμά της. Ο Μπένι είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει στην εκτέλεση του πέναλτι. Εδώ άργησε πάρα πολύ ο Κάσος να απομακρύνει. Έχουμε δει αρκετές φορές αυτή τη φάση. Για να δούμε, μπαίνει απέναντι από τον Τσόγκα, λίγα μέτρα φόρα από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Θα εκτελέσει και η μπάλα στα δίχτυα. Από τη μία πλευρά η μπάλα, από την άλλη πλευρά ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου και η Κηφισιά κάνει έτσι το 6-1. Μια μεγάλη νίκη, μια νίκη η οποία επιβεβαιώνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ανωτερότητα και την διαφορά της κατηγορίας η οποία υπάρχει στην αναμέτρηση. Καλή εικόνα από την Κηφισιά, καλή εικόνα και από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπήκαν στο ντεμπούτο τους ουσιαστικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι και ο Σαγκάλ στο ντεμπούτο του βρήκε δίχτυα και ο Τζανέ, ο οποίος στο κέντρο μαζί με τον Πούμπο και τον Ρουκουνάκη, η αλήθεια είναι για όσα λεπτά αγωνίστηκαν οι τρεις τους, κυριάρχησαν στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Ήταν ο κινητήριος μοχλός. Μετέπειτα η αλήθεια είναι, μετά και το πρώτο μέρος και το 0-3, οι παίκτες της Ζακύνθου αποθαρρύνθηκαν ή της Κηφισιάς κατάλαβαν ότι έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν και άλλα τέρματα.
1: Το σκορ είναι η τρανή απόδειξη για το τι ακριβώς συνέβη στο γήπεδο της Κεσαριανής. Η Κηφισιά προηγείται με 6-1 της Ζακύνθου λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Στη Χρυσούπολη στο 88 λεπτό Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στο Βόλο στο 89 νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Αν δεν αλλάξει κάτι και δεν προκύψει νικητής σε αυτόν τον αγώνα, θα έχουμε εκτελέσεις πέναλτι. Επιστρέφουμε για λίγο στο Μιχάλη Λαδόπουλο, Καλαμάτα Πανατολικός.
5: 71 λεπτά, έχουν αλλάξει αριθμητικές ισορροπίες στο παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει το σκορ 3-1. Παραμένει το προβάδισμα της Καλαμάτας, η οποία από το διάλειμμα ενυδάτωσης, την ώρα που πήγαιναν οι παίχτες προς τους πάγκους, ο Φίτσας έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον Πινέιρο, τον μέσο της Καλαμάτας, για ένα σκληρό μαρκάρισμα που έκανε εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής πριν διακοπεί το παιχνίδι για το διάλειμμα ενυδάτωσης. Ο Φίτσας είχε αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί, ολοκληρώθηκε η φάση και μετά, στέλνοντας τις δύο ομάδες στους πάγκους, έστειλε και τον Πινέιρο στα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έτσι η Καλαμάτα για αυτά τα περίπου 20-25 λεπτά που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι θα παίξει με παίχτη λιγότερο και δίνει τη δυνατότητα στον Πανετολικό να εξαντλήσει όποιες πιθανότητες και δυνατότητες έχει για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκε με 3-0 πίσω στο σκορ στο 50 λεπτό με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Βάργκας και τρίτο για την Καλαμάτα, μείωσε στο 52 με τον Σατιά και από τότε το σκορ παραμένει 3-1. Άμεση η αντίδραση του Χρήστο Φιλέα, του τεχνικού της Καλαμάτα, στην αποβολή του Πινέιρο. Έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο τον ακραίο επιθετικό τον Μορέιρα και πέρασε στη θέση του τον Κατάλμπη σε μια προφανή προσπάθεια να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή και να καλύψει το κενό που άφησε η αποβολή του Πινέιρο. Είμαστε στο 72ο λεπτό στην Καλυθέα, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, η Ελπάσο αν προτιμάτε. Καλαμάτα, Πανετολικός 3-1 με τους φιλοξενούμενους.
1: Οπότε παραμένει στη γραμμή σου, πάμε στα μάτια μας στο φινάλε τους. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Βαγγέλη Μητρούσια.
6: Έχουν μπει στις καθυστερήσεις. 4-1 λεπτά τα καθυστερήσεων και αυτή τη στιγμή είναι στο πρώτο λεπτό από τα 4. Το 0-0 παραμένει, καθώς στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα, παρά το γεγονός ότι είχαν ευκαιρίες και η Νίκη Βόλου αλλά και ο Πανιώνιος, και μάλιστα και προς το τέλος τώρα υπάρχουν αρκετές πιέσεις. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, θα έλεγα, έτσι εντείνεται ακόμη περισσότερο η προσπάθεια και από την πλευρά της Νίκης Βόλου, που έχει τώρα την μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος, θα έλεγα ότι αυτός ανακόπτει την προσπάθεια των παικτών της Νίκης Βόλου και προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Χατζηστραβό, ουσιαστικά να είναι ο παίκτης ο οποίος δέχεται περισσότερο την μπάλα και είναι αυτός από τον οποίο ξεκινούν τα
1: πέναλτι. Άρα το πιθανότερο είναι να πάμε στα πέναλτι.
6: Να πάμε στα πέναλτι ακριβώς. Έτσι.
1: Παραμένει στη γραμμή σου.
6: Εκτός αν γίνει κάτι την τελευταία στιγμή.
1: Έχουμε ακόμη 1,5 λεπτό. Παραμένει στη γραμμή σου. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Κεσαριανή. Ζάκυνθος Κηφισιά. Νίκο Καραγιάννη.
0: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Μιχάλης Κρητικόπουλος και φυσικά πήρε την νίκη με 6-1 επί της Ζακύνθου. Τζανέ άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό, ο Σαγκάλ στο 27ο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας. Το 45-2 ο Πολυκράτης επιβεβαίωσε κεφαλαιοποίηση, άμα θέλεις καλύτερα, την πολύ καλή του εμφάνιση. Στο 63 ο Αντωνίσε έκανε το 0-4. Στο 66 μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Σίλβα μείωσε για την ομάδα του σε 1-4. Ο Θεοδωρίδης το 5-1 στο 76 για να έρθει ο Μπένι για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Στο 90 λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Πολυκράτης από τον Κάσο, γράφοντας το τελικό 6-1 και η Φυσιά έτσι λοιπόν παίρνει την πρόκριση για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Ο Πολυκράτης έκανε πέναλτι, κέρδισε πέναλτι.
0: Και έβαλε και γκολ.
1: Οπότε είναι στα πρόσωπα του αγώνα.
0: Ναι, 20 χρονών, πολύ καλή εμφάνιση από τον αριστερό μπακ. Είναι ένας τρόπος αυτός, Σύφη, άμα θέλεις, μέσω του Κυπέλλου να αναδειχθούν νεαροί ποδοσφαιριστές μετά και την ουσιαστικά την προκήρυξη η οποία προβλέπει οι ποδοσφαιριστές να είναι δύο παίχτες στη βασική ενδεκάδα της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να είναι νεαροί και να έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Να δούμε αν θα έτσι τουλάχιστον θα εμπιστευτούν και περισσότερο οι προπονητές τους νεαρούς ποδοσφαιριστές τους.
1: Ευκαιρία στους νέους σε όλα τα επίπεδα. Αυτό πρέπει να είναι κανόνα στη ζωή μας. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Γιώγα λίγο πριν το τέλος του αγώνα Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Παναγιώτη.
2: Προς το παρόν, τον γκολ του Γιακουμάκη στο 51ο λεπτό κρίνει συνάντηση. 1-0 προηγεί τον Νέστος Χρυσούπολης του Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος είχε και την καλή ευκαιρία στο 25ο λεπτό να κάνει το 2-0. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο τέταρτο, ο Απόλλων Καλαμαριάς προσπαθεί να βγει μπροστά. Δεν μπορούν όμως να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες. Υπήρχαν μόνο 1-2 σουτ μέχρι να σουτ, τα οποία δεν ανησύγησαν τον τερματοφύλακα του Νέστου. Και έτσι παραμένει αυτό το 1-0 με τους 1.500 περίπου οπαδούς των κυπαδούχων. Υπάρχουν και 100 οπαδοί του Απόλλων Καλαμαριάς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει μέχρι το τέλος αυτού του παιχνιδιού, με τον Νέστο να είναι πολύ κοντά σε μια ιστορική πρόκληση για αυτόν, για να περάσει στον όμιλο του Κυπέλλου Ελλάδος. Λίγα λεπτά λοιπόν απομένουν για την λήξη. Θα δούμε, θα το ξαναπούμε σε λίγο για να δούμε το τελικό.
1: Σταθερή αξία ο Παναγιώτης Γιώγας, αλλά σταθερή αξία και ο Λευτέρης Πετρούνιας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κυριαρχεί στην ενόργανη γυμναστική. Ολοκλήρωσε πριν από λίγο το πρόγραμμά του. Είναι πανέτοιμος από ό,τι φαίνεται να πάρει ένα ακόμη μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Δεν το έχει κατακτήσει ακόμη, αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Στον προκριματικό λοιπόν των Κρίκων, ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς. Πολύ υψηλή βαθμολογία. Παναγιώτη μου, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ναι.
1: Στον Βαγγέλη Μητρούσια θα πάμε σε ένα λεπτό για να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το μάτς νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Καλαμάτα Πανετολικός 3-1. Μιχάλη, σε ακούμε.
5: Πλησιάζουμε να μπούμε, είμαστε σε 78 λεπτό, κοντεύουμε να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε από πλευράς μορφής παιχνιδιού, ούτε από πλευράς σκόρ. Η Καλαμάτα εξακολουθεί να προηγείται 3-1. Στο 30 ο Καλουτσικίδης, στο 34 και στο 50 ο Βάργκας, στο 52 ο Σατσιάς έχουν διαμορφώσει τα αριθμητικά δεδομένα του παιχνιδιού ως τώρα. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια των παιχτών του Πανετολικού, που λογικά έχουν πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή άλλωστε που από το 67ο αγωνίζονται και με παίχτη παραπάνω λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πινέιρο του μέσου της Καλαμάτας. Δεν έχουν καταφέρει όμως να δημιουργήσουν κάποια επικίνδυνη κατάσταση μπροστά από την εστία του γέλιου. Οι τυπικά γηπεδούχοι εδώ στο Ελ Πάσο, άλλες φορές με χαρακτηριστική ευκολία, άλλες με λιγότερο χαρακτηριστική ευκολία, αλλά πάντα με ευκολία καταφέρνουν να βρούνε τις λύσεις στην επιθετική αυτή πρωτοβουλία των φιλοξενούμενων και να κρατάνε μέχρι στιγμής, ενώ επαναλαμβάνω είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, να κρατάνε σχετικά εύκολα το 3-1, το προβάδισμα που τους δίνει και το εισιτήριο για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Νικολάου τώρα έχει αναλάβει.
1: Με τη δική σου άδεια να ακούσουμε για λίγο τον Βαγγέλη Μητρούσια. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Βαγγέλη.
6: Τελείωσε το παιχνίδι, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Πανιωνίου. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι και θα λύσουν τις διαφορές και θα δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα πάρει την πρόκριση για την link phase του κυπέλου. Θα πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι η ομάδα του Πανιωνίου είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της και την πρωτοβουλία. Από την άλλη πλευρά και η Νίκη Βόλου, αλλά όπως και ο Πανιώνιος, είχαν τις ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησαν. Με τον Μάντζη, θα έλεγα, τις περισσότερες η Νίκη Βόλου και το δοκάρι που είχε. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Πανιωνίου με τον Μάναλη αλλά και με τον Παραμύδη την πρώτη ευκαιρία. Δεν καταφέρουν να τις κροπήσουν. Οι δύο ομάδες οδηγούνται στη δικασία των πέντε. Περιμένουμε τώρα από το διδί της αναμέτρησης και από τις δύο ομάδες να επιλέξουν τους πέντε ποδοσφαιριστές.
1: Υπενθύμησε μας ποιοι είναι οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων για να κάνουμε πρόβλεψη.
6: Σκαφίδας και Καραβέλης. Σκαφίδας για τον Πανιώνιο και Καραβέλης για την ομάδα της Νίκης Βόλου.
1: Καλή είναι και οι δύο.
6: Είναι
1: και ο Καραβέλης έχει πιάσει και πολλά πέναλτι.
6: Ναι. Έτσι ακριβώς όταν ήταν στο Βόλο και στο Λεβαδιακό, έχει αποκρούσει ο Κοζανίτης, τερματοφύλακας που είναι ένας έμπειρος, αλλά και από την άλλη πλευρά και ο Σκαφίδας νομίζω ότι το έχει αποδείξει έτσι στο πρόσφατο παθεσσαλικό, στο φιλανθρωπικό τουρνουά που έγινε στο Βόλο, ότι είναι εξίσου καλός τερματοφύλακας. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα με την εκτέλεση ποιος θα τα πάει καλύτερα και ποιος θα χαρίσει, να το πω έτσι, είτε οι τερματοφύλακες θα παίξουν τον προγραμματικό ρόλο ή οι παίκτες που θα εκτελέσουν τα.
1: Ωραία, οπότε Βαγγέλη, επιστρέφουμε σε λίγο. Στο 96ο λεπτό, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Πριν πάμε στον Παναγιώτης Γιώγα, υπενθυμίζω Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Τελικό προκρίθηκε η Κηφισιά χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερο στον αγώνα που έγινε στην Κεσαριανή. Ενώ στο μάτς που διεξάγεται στην Καλυθέα στο Ελπάσο, Καλαμάτα Πανατολικός 3-1. Απομένουν περίπου 9 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Θα έχουμε σίγουρα και ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καθυστερήσεων. Σε λίγο θα πάμε και στο γήπεδο Σερών. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Αναστασιάδης για το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Ακούτε πάντα την Ερασπορ. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, αφιερωμένο σήμερα στο κύπελο, στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον Παναγιώτη Γιώγα. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο αγώνας. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς. Παναγιώτη.
2: Τον κόλπο του Πέτρου Γιακουμάκη στο 51ο λεπτό έκρινε την πρόκληση. Ο Νέστος πέρασε στον όπλο του κυπέλου Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία του. 1-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς. Στο 51ο λεπτό, όταν ο Πέτρου Γιακουμάκη βρέθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε δυνατά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακα στον Απόλλων Καλαμαριάς. Προηγήθηκε με 1-0. Ο Νέστος που ήταν καλύτερο και στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να πετύχει το 2-0 πάλι με τον Γιακουμάκη στο 65ο λεπτό. Αυτή τη φορά όμως αντέδρασε σωστά ο τερματοφύλακα στον Απόλλων Καλαμαριάς. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο τέταρτο, προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν το γκολ για να οδηγήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι, αλλά δεν μπορούσαν να πλησιάσουν την περιοχή του Ανέστου. Δεν είχαν σωστές μεταβιβάσεις. 2-3 μακρινά σουτ δεν ανησύχησαν τον τερματοφύλακα του Ανέστου και έτσι μέχρι τέλους παρέμεινε αυτό το 1-0. Και αυτή την ώρα οι παίκτες του Ανέστου γιορτάζουν μαζί με τους 1.500 περίπου οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο αυτή την ιστορική πρόκριση για την ομάδα της Χρυσούπολης του Νόμου Καβάλας. Αυτά σύπη τίποτα άλλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 να σκόρεται και ο Τιμάκη στον 51ο λεπτό.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνημα του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Την καλησπέρα μας στον Βασίλη Αναστασιάδη, έχοντας ανοιχτή γραμμή με Μιχάλη Λαδόπουλο και Βαγγέλη Μητρούσια. Βασίλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σύφη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερσερών, τον Ανδρέα Κυρέζογλου. Να σου πω ότι κάνει ντεμπούτο σε μεταδόσεις Πανσεραϊκού και είναι μεταγραφή αεροδρομίου για την Ερσερών. Και βέβαια να σου πω το παιχνίδι πριν
1: το
10: από.
1: Ευχηθούμε να κάνει την καλύτερη αφετηρία στην μεγάλη πορεία που ευχόμαστε να έχει μαζί μας.
10: Ναι, εννοείται. Είναι δυναμικός, είναι καλή μεταγραφή.
1: Χωρίς να θέλω να σε αγχώσω, ναι. Καταλαβαίνεις ότι εκτελούνται πέναλτι στο ένα μάτς και είμαστε στο 85 στο άλλο. Οπότε προτείνω να μείνουμε στην καλησπέρα σου προς το παρόν, ούτε δεκάδες να μην μπούμε.
10: Ωραία.
1: Για να μην χάσουμε τα πέναλτι στο Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Και αν προκύψει κάτι, μας διακόπτεις. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ακούμε.
6: Λοιπόν, η διαδικασία των πέναλτι έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή είναι 2-1. Η Νίκη Βόλου εκτέλεσε το πρώτο πέναλτι με τον Παμπλίδη το 1-0. Σε συνέχεια ο Μάναλης ισοφάρισε σε 1-1. Και τώρα ήταν η σειρά του Αρίας που παρά το γεγονός ότι ο Σκαφίδας έπεσε στην σωστή γωνία, αλλά κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο παίκτης Νίκης Βόλου. Και έτσι η νίκη προηγήθηκε. Τώρα είναι ο Μπαραμίδης για λογαριασμό της ομάδας του Πανιωνίου. Ο Νεαρός, ο οποίος είχε και την ευκαιρία, παίρνει φόρα και αποκρούει ο Γκαραβέλης. Η απόκρουση από τον Γκαραβέλη. Έτσι λοιπόν παραμένει το 2-1 για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Και τώρα είναι η σειρά του Πολέτο για λογαριασμό της Νίκη Βόλου. Είναι το πέμπτο πέναλτι. Τρία για
1: τον Γκαραβέλη. Ο Γκαραβέλης επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι τα πέναλτι είναι η ειδικότητά του.
6: Ακριβώς. Και ο Σκαφίδας λίγο νωρίτερα στο πέναλτι του Αρίας έπεσε σε σωστή γωνία, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ καλά εκτελεσμένο από την πλευρά του Αρίας. Για να δούμε τώρα τον Πολέτο. Ο Πολέτο, ο οποίος ετοιμάζεται για να εκτελέσει το πέναλτι. Πολέτο, έτοιμος. Αποκρούει ο Σκαφίδας. Το πέναλτι του Πολέτο αποκρούει ο Σκαφίδας.
10: 1-0 λοιπόν, για τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Αδάμ. Ο νεαρός Αδάμ, ο Αλέξανδρος Αδάμ είναι ο σκόρερ του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός πολύ νωρίς στο τρίτο λεπτό ανοίγει το σκορ όταν έγινε μια πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά και μέσα από την περιοχή ο Αλέξανδρος Αδάμ πετυχαίνει τον γκολ στο ντεμπούτο του μεταχρώματο του Πανσεραϊκού. Ένα νέο παιδί που ουσιαστικά μεγάλωσε με το γήπεδο, γιατί ο πατέρας του Γιώργος Αδάμ ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό. Ο Αλέξανδρος Αδάμ λοιπόν κάνει στο τρίτο λεπτό το Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-0. Σύφη.
1: Μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για την Καλαμάτα να κάνει το 4-1 στο μάτς με τον Πανετολικό. Μιχάλη Λαδόπουλε.
5: Με τον Ξενόπουλο να νικάει στο τετατέτ τον Βάργα στο 84ο λεπτό. Για να δούμε τώρα το Σατιά. Μέσα στην περιοχή δεν καταφέρνει να φύγει από τους αμυντικούς Καλαμάτας. Βγάζει έξω στον Νικολάου. Θα κρατήσει αυτό στην μπάλα. Θα μπερδευτεί εκεί με ένα συμπαίχτη του. Τελικά οι παίχτες Καλαμάτας θα κλέψουν και θα βγουν και στην κόντρα. Ανεβαίνει από τα αριστερά. Ο Βάρκας παίρνει όλο το γήπεδο, σουτάρει και πετυχαίνει το τέταρτο γκολ για την Καλαμάτα σε αυτή την πολύ ωραία διείσδυση που έκανε ο Κάλου Τσικίδης. Ισοφαρίζει τον Βάρκα στα τέρματα, έχει πάρει όλη τη δεξιά πλευρά, έχει κλέψει από την λάθος συνεννόηση των επιθετικών του Πανατολικού, έχει διαστήσει όλο το γήπεδο, ο Βάρκας περίμενε την πάσα, αλλά τελικά ο Κάλου Τσικίδης ολοκλήρωσε μόνος την προσπάθεια και με δυνατό δεξιό σουτ πέτυχε το 4-1 στο 87ο προς 88ο λεπτό. Έτσι η Καλαμάτα παίρνει μια πανηγυρική και πέρα για πέρα δίκαιη πρόκριση στην League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Είτε δεν ξέρω αν θες να μείνουμε να πάμε σε κάποιο
1: μαύρη κυπέλλο. Μαύρη θύελα η Καλαμάτα με Βάργκας και Καλουτσικίδη να σκοράρουν από δύο φορές. Η Καλαμάτα προηγείται με 4-1 στο μάτς με τον Πανετολικό. Επιστρέφουμε στα πέναλτι επεκτελούντας στον αγώνα της Νίκης Βόλου με τον Πανιώνιο. Βαγγέλη Μητρούσια.
6: Προηγείται η Νίκη Βόλου με 3-1 γιατί είχαμε 3 χαμένα πέναλτι και τώρα είναι η σειρά του Γκαντέλιο που συνδέει τις δύο ομάδες, γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα της Νίκης Βόλου, τώρα στον Πανιώνιο, να εκτελέσει το πέναλτι για λογαριασμό του Πανιωνίου. Το σκορ είναι 3-1, ο Φερνάντες ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το 3-1, αποκρούει και ο Γκαραβέλη σε ένα ακόμη πέναλτι, 3 πέναλτι χαμένα από τον Πανιώνιο. Ο Γκαραβέλης λοιπόν επέκρουσε 3 πέναλτι του Μπαραμίδη, του Φωκάμ αλλά και του Γκαντέλιο και έτσι η Νίκη Βόλου είναι αυτή η οποία παίρνει την πρόκριση και είναι αυτή η οποία θα πάει στη Link Face του κυπέλλου Ελλάδος, η νίκη Βόλο που κάνει λοιπόν.
1: Λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ότι είναι και θέμα τύχη στα πέναλτι, αλλά όταν έχει και τερματοφύλακα ο οποίο τα καταφέρνει έτσι, δύο και τρεις φορές στη διαδικασία των πέναλτι σε εκτέλεση, δεν γίνεται να αποκλειστεί.
6: Να υπενθυμίσω, Σύφη, πολύ γρήγορα. Ο Παμλίδης το 1-0. Ο Μάναλης το 1-1. Ο Αρίας το 2-1. Ο Παραμίδης δεν τα κατάφερε, απέκρουσε ο Καραβέλης. Το ίδιο έγινε και με τον Πολέτο για λογαριασμό τη νίκη Βόλου, απέκρουσε ο τερματοφύλακα τη Καφίδα. Ο Φοκάμ δεν μπόρεσε να νικήσει πάλι τον Καραβέλη, που ήταν επόμενο πέναλτι που απέκρουσε. Ο Φερνάντες έκανε το 3-1 και όταν ο Γκαντέλιο εκτέλεσε το 8ο πέναλτι, πάλι ο Γκαραβέλης απέκρουσε για τρίτη φορά και έδωσε την νίκη, πρόκριση να το πούμε έτσι, το εισιτήριο για τη Link Face για την ομάδα της Νέας Ιωνίας απέναντι στον Πανιόνιο.
1: Εξαιρετικός γκολκίπερ, ο οποίος βελτιώθηκε πολύ στον Λεβαδιακό.
6: Έτσι.
1: Με την προπόνηση με τον Γιάννη Ζαλαόρα, να τα λέμε αυτά, γιατί
6: βεβαίως,
1: εμφανίζονται πολύ στο προσκήνιο οι προπονητές των ομάδων, αλλά και οι προπονητές των τερματοφυλάκων κάνουν σπουδαία δουλειά. Και ο Γιάννης είναι εκπληκτικός.
6: Είναι οι αφανείς ήρωες πολλές φορές, αλλά είναι αυτοί όμως οι οποίοι είναι πίσω από τους καλούς τερματοφύλακες, γιατί με τη δουλειά που γίνεται. Και θα θυμάμαι κάποιον που έλεγε παλιός τερματοφύλακας και μου έλεγε ότι αν έχεις καλό προπονητή, έχεις και τη θέληση και το ταλέντο, τότε μπορείς να γίνεις και ένας τερματοφύλακας, μπορείς να παίξει και σε μεγάλη ηλικία, όχι μόνο στη μικρή ηλικία.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε.
6: Καλή συνέχεια.
1: Η νίκη Βόλου προκρίθηκε στα πέναλτι στο...
6: και σε μεγάλη ηλικία, όχι μόνο στη μικρή ηλικία.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε.
6: Καλή συνέχεια.
1: Η νίκη Βόλου προκρίθηκε στα

0: βαθμούς. Αυτά ως μια μικρή παρένθεση με ενόργανη γυμναστική. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στο κύπελο. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, καθώς έχει κριθεί το μάτς της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Είναι τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα. Να πάμε όμως στο Μιχάλη, γιατί έχουμε πέναλτι. Σε ακούμε, Μιχάλη.
1: Στο 90 λεπτό είμαστε. Ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Το κέρδισε ο Εστέμπαν. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μανρί. Και επαναλαμβάνω, στο 90 λεπτό ο Εστέμπαν ανατράπηκε στην περιοχή των Καλαματιανών από τον Ροντρίγκες. Ο διαιτητής ο Φίτσας έδειξε αμέσως το πέναλτι. Τώρα η τέταρτη διαιτητής, η κυρία Τσιοφλίκη, δείχνει τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία μάλλον θα ξεκινήσουν με την εκτέλεση πέναλτι, επαναλαμβάνω, από τον Μανρίκε. Ο Φίτσας δίνει τις εντολές και τις κατευθύνσεις στον Γκέλιο να μην κουνηθεί από τη γραμμή του και όλα όσα λένε συνήθως οι διαιτητές σε αυτές τις περιπτώσεις. Λέει και στον Μανρίκε ότι θα σφυρίξω για να εκτελέσεις, θα περιμένεις το σφύριγμά μου να ακούσεις. Έχουμε φτάσει στο περίπου 30 δευτερόλεπτα από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Λέει από τον ζητάει από τον Ροντρίγκες να βγει εκτός γραμμής για να δώσει το ελεύθερο για να εκτελεστεί το πέναλτι. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μανρίκη είναι αυτός που έχει πάρει 3-4 βήματα φόρα. Ο Γκέλιος κάτω από τα δοκάρια. Τώρα σφυρίζει ο Φίτσες. Εκτελεί ο Μανρίκε 4-2. Μειώνει ο Πανετολικός στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μανρίκε. Πλην όμως είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος και αρκετά τα 2 γκολ διαφορά. Και αρκετά, ακόμα αρκετά μεγαλύτερη η διαφορά δυναμικότητας και εικόνας που έχουν δείξει μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι οι δύο ομάδες, για να μπορεί να ελπίσει σε κάτι καλύτερο ο Πανετολικός εκτός από μια σχετικά αξιοπρεπή ήττα με 4-2. Έγινε η σέντρα, να ξαναπώ, στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Ελπάσο. Καλαμάτα, Πανετολικός 4-2. Για να δούμε τώρα το Σίγκουρτσον που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δεν σηκώνει το σημαίακι. Ο Στεφανής, ο δεύτερος βοηθός, ο Ισλανδός, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθούν να παγώσουν τον ρυθμό και το παιχνίδι παίχτες Καλαμάτας. Να πούμε και δύο σύντομα λόγια έτσι ως αποφώνηση, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος.
0: Απλώς να υπενθυμίσουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη ότι έχει ανοιχτό μικρόφωνο και να ακούσουμε για λίγο Δευτέρη Πετρούνια, αν μπορούμε.
2: Είχαμε δοκάρι για τον Πασαραϊκό
0: Βασίλη,
2: με τον
0: Μισό λεπτό. Ακούμε Λευτέρη Πετρούνια.
3: Χαραλή χαμηλή. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα. Έχω ετοιμάσει μια ωραία εκπληξούλα για την Παρασκευή. Αν προκριθώ δεύτερος, που είμαι αυτή τη στιγμή, εκτελώ 8ος. Οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιο τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω 2 εκδοχές προγραμμάτων. Ο Ρώσος είναι μπροστά μου για ούτε 10 εκατοστά. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως και μπήκα με σιγουριά safe, δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί ένα κόλλημα όταν πας να κολλήσεις μπορεί να βγει και σε πτώση. Οπότε πήγα safe. Θεωρώ ότι θα προκριθώ δεύτερος. Έχει 2 καλούς Άγγλους τώρα, αλλά νομίζω είμαστε καλά.
4: Σχετικά με αυτό, έχοντας δει το επίπεδο που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, έχεις τεράστια εμπειρία, είσαι συνέχεια στα μετάλλια, βλέπεις ότι το επίπεδο βελτιώνεται συνεχώς και εσύ μένεις εκεί που είσαι κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό για έναν αθλητή του μεγέθους σου?
3: Κοίτα, έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή, έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου. Η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, θα δυσκολέψω κι εγώ κι άλλο τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω κι εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλησούλες στον νόμο, αλλά

0: έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Αυτά.
1: Άρα ο στόχος είναι το ένατο.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Δεν είναι... Πάντα ένας αθλητής και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, όλοι πάνε και στοχεύουν την κορυφή. Και ο Χρήστου, όλα τα παιδιά θεωρώ ότι στοχεύουν την κορυφή. Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, και η τρίτη και η τέταρτη αλίμονο. Και σε ένα τελικό έχω πει ότι ο ένα γίνεται 8 και 8-1 πολύ εύκολα.
2: 8 μετάλλια έχεις ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ευχόμαστε να κατακτήσει και το ένατο την Παρασκευή. Τι να πούμε, τα λόγια είναι περιτά Μιχάλη Λαδόπουλε για αυτό τον γίγαντα του αθλητισμού.
3: Δεν το συζητάμε. Εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών γενικά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, έτσι, και από διάρκεια, όπως είπε και ο ίδιος.
2: Με χρυσά γράμματα γράφεται το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.
3: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, από τους κορυφαίους και λόγω διάρκειας, αλλά και λόγω ποιότητας, έτσι, και επιδόσεων και επιτυχιών. Αν και ο ίδιος δεν θέλησε να το τονίσει αυτό, απλώς είπε ότι εντάξει, έχω διάρκεια, αλλά έχει και τεράστια ποιότητα. Για τον Λευτέρη Πετρούνιο, όλα αυτά. Για την Καλαμάτα, υπερδίκαιη πρόκριση με επιβλητικό 4-2 επί του Πανετολικού για τον δεύτερο προκριματικό του.
2: Και μου επιτρέπεις μία μικρή παρένθεση μπασκετική και σε λίγο θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Προκύπτει η είδηση που έχει να κάνει με τραυματισμό του Κέντρικ Ναν στην Αμερική, όπου βρίσκεται. Υποβλήθηκε ήδη σε επέμβαση στο γόνατο και αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγώνων για περίπου 2-3 μήνες. Βάζουμε ένα αστερίσκο. Λεπτομέρειες σε λίγο από τον Βαγγέλη Ζορμπά ή τον Κώστα Σωτηρίου.
3: Λοιπόν, για να κλείσουμε εδώ από το Ελπάσο, πέρα για πέρα δίκαιη η νίκη πρόκριση της Καλαμάτας στην επιστροφή της ως ομάδα μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας στο κύπελο. Παίρνει μια εμφατική πρόκριση επί μιας ομάδας η οποία μας έχει συνηθίσει στην παρουσία της στη Super League τα τελευταία χρόνια. Έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έδειξε να διαψεύδει όσους έχουν σπεύσει να πούν ότι θα είναι από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Με αυτή την εικόνα και με αυτή την εμφάνιση, μόνο κίνδυνο δεν θα έχει η χρονιά για την Καλαμάτα. Μάλλον ο στόχος κάποια στιγμή θα αλλάξει, επαναλαμβάνω, αν συνεχίσει να δείχνει το σημερινό αγωνιστικό της πρόσωπο για ένα καλό πλασάρισμα κάπου στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.
2: Ξέρεις όμως και εσύ πολύ καλά ότι τα πρώτα συμπεράσματα πρέπει να βγαίνουν μετά την πρώτη παρέλαση. Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε, είτε καλό είτε κακό για κάποια ομάδα.
3: Ακριβέστατα, πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ κρίνω με βάση αυτό που είδα το 90 λεπτό που προηγήθηκε στο Ελ Πάσο και την εικόνα της Καλαμάτας. Ο Πανατολικός. Με πολλά προβλήματα σε όλες τις γραμμές, η ανασταλτική του λειτουργία πολύ κακή και όχι μόνο είτε στο κέντρο είτε στα άκρα της άμυνας, αλλά γενικά η ανασταλτική του λειτουργία, πρόβλημα και στην ανάπτυξη, δεν υπήρχε καθόλου δημιουργία, οπότε δεν υπήρχε και καθόλου εκτελεστική ικανότητα από τους παίχτες του Πανατολικού. 2 γκολ ο Βάργκας άνοιξε και έκλεισε την τετράδα στο 30. Και 2 γκολ, συγγνώμη, ο Καλουτσικίδης άνοιξε και έκλεισε την τετράδα στο 30 και στο 27 λεπτό. Μεσολάβησαν άλλα 2 γκολ από τον Βάργκας, τον κορυφαίο του παιχνιδιού, στο 34 και στο 50. Στο 52 Σατσιά στο 3-1 και στην εκπνοή του 90 λεπτού, στο 90 δηλαδή λεπτό, με πέναλτι ο Μανρίκε πέτυχε το 4-2 που ήταν και το τελικό σκορ για το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Αυτά από το Ελπάσο, από τον Γρηγόρης Λαβράκης. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σύμφη και σε όλους τους φίλους που μας άκουσαν.
2: Τι να πω, ήσουν άψογος για μία ακόμη φορά, παρότι είχαμε προβλήματα με τη γραμμή. Έκανες τα πάντα να μας ενημερώσεις αναλυτικά για τον αγώνα. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης.
2: Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Πιντέλα να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Προς το παρόν επιστρέφουμε στον Βασίλη Ανεσσεσιάδη που τον έχουμε αδικήσει, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά Βασίλη μέχρι τώρα. Αλλά από εδώ και στο εξής θα σας ακούμε χωρίς διακοπές.
4: 18 λεπτό, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-0. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό όταν ο Γάλλος Αρμουγκόμ έκανε τη σέντρα και μέσα από την περιοχή ο 21 ετών επιθετικός Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Μάλιστα η ίδια φάση επαναλήφθηκε μετά από 9 λεπτά όταν πάλι ο Αρμουγκόμ έκανε τη σέντρα, ο Αδάμ έκανε και πάλι το σούτ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο αριστερό αριστερό δοκάρι. Δεν κατάφερε να χρηστεί σκόρερ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτάρα. Και γκολ και δοκάρι για τον Πανσεραϊκό. Έχει και χαμένη ευκαιρία με τον Βραζιλιάνο τον Τεσέιρα, όταν ο σούπερ αυτός που έχει παίξει Champions League, έχει παίξει πολύ ψηλό επίπεδο και κατάφερε ο Πανσεραϊκός να τον κρατήσει Super League 2, βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το πλασέ, η μπάλα πέρασε έξω. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, Σύφη, με τον Πανσεραϊκό του Αλέξανδρου Βοσνιάδη, που βέβαια έχει βάλει πλώρη για τη Super League. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι είναι μεν ο Πανσεραϊκός.
2: Η ειδικότητά του είναι... Πόσες φορές το έχει καταφέρει αυτό να ανεβάσει ομάδα στη μεγάλη κατηγορία?
4: Κοίταξε, το έχει κάνει 5 φορές, αλλά να πούμε ότι προέρχεται από 3 συνεχόμενες ανόδους. Με Καλυθέα, Λάρισα και Καλαμάτα έχει ανεβάσει ομάδες ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης.
2: Έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αυτός και ο άμεσος συνεργάτης του. Γιατί υπάρχει και ο αφανής ήρωας, δεν είναι μόνο ο Βοσνιάδης.
4: Ναι, εσύ λες για τον. Για ποιον από
2: τον Ευρυπίδη.
4: Α, εννοείται, Ευρυπίδη Τσιμπανάκο. Ο Ευρυπίδης νομίζω ότι έχει περισσότερες ανόδους από τον Βοσνιάδη. Ο Βοσνιάδης ανέβασε Καλυθέα, ΑΕΛ και Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια. Έχει ανεβάσει Απόλλωνος Σμύρνης το 2013, Νίκη Βόλου το 2014, Κέρκυρα το 2016. Δηλαδή ουσιαστικά έχει 6 ανόδους. Ενώ ο Ευρυπίδη Τσιμπανάκο νομίζω ότι έχει περισσότερες ανόδους. Και μάλιστα να πούμε ότι και ο Πανσεραϊκός όταν ανέβηκε και παρέμεινε για 3 χρόνια, είχε τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο τεχνικό διευθυντή.
2: Το ρεκόρ ανόδων το έχει ο Βοσνιάδης πλέον ή το κρατάει ακόμη ο Τενές? Πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
4: Νομίζω Τενές. Ο Τενές νομίζω κρατάει το ρεκόρ ανόδων. Αλλά ο Βοσνιάδης, αν κερδίσει και φέτος την άνοδο, πάει για 7η άνοδο στην καριέρα του. Νομίζω όμως ότι ο Μπάμπης Τενές έχει περισσότερες άνοδους. Έτσι νομίζω. Θα το ψάξουμε.
2: Λοιπόν, με ταχύτητα πες μας τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
4: Γιατί
2: αγωνιούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό του Ναν. Να μην καθυστερούμε τον Νίκο Βιντέλα.
4: Την Αλίνη, Τάχατος, Αρμουγκόμ, Ηλιάδης Παντελάκης, Οικονόμου Ρουμιάντσεφ, Τσέλιος Τεσέιρα, Αδάμ και Πασάς, η ενδεκάδα του Αλέξανδρου Βοσνιάδη. Και του Κώστα Γεωργιάδη, του προπονητή που έχει και σεραϊκές ρίζες και ένας ικανότος προπονητής. Η ενδεκάδα είναι Παϊτέρης, Κολαράς, Ζιούλης, Λαρέα, Ντουμάνης, Ντέπροβα, Πέιος, Βούτσας, Γκουρντετζιάννη, Αθανασανακόπουλος και Νότας. Είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Πανθρακικού που επέστρεψε στην Super League 2. Διαιτής ο κύριος Δημήτρης Γαϊδαρτζής από τη Δράμα, γιος του Θόδωρου Γαϊδαρτζή, που για πολλά χρόνια έτσι υπηρετούσε την διαιτησία και σε υψηλό επίπεδο και στη Super League. Είναι ο γιος του που συνεχίζει βέβαια την οικογενειακή παράδοση που έχει η διαιτησία. Ο Ζήδρας από τη Δράμα, η Γεωργία Δημητριάδου από τη Δράμα είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Δημήτρης Χάτζη Παναγιώτου από την Ένωση Υπήρου. Είμαστε στο 22ο λεπτό, Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμούλου Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-0 με σκόρερ τον Αδάμ, ο Αδάμ που είχε και δοκάρι. Σύφη.
2: Το μικρόφωνο σου θα είναι μονίμως ανοιχτό. Εμείς περνάμε τώρα στο μπάσκετ, καθώς όπως είπα και νωρίτερα προκύπτει μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό εν όψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Λεπτομέρειες θα ακούσουμε από τον Νίκο Μπιντέλα. Καλησπέρα Νίκο.
5: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Μια είδηση σοκ για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Κέντρικ Ναν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, γιατί σε μία από τις ατομικές του προπονήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τραυματίστηκε και διαγνώστηκε με ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί του πόδι. Ήταν μία από τις τελευταίες προπονήσεις, μπορούμε να πούμε, του Κέντρικ Ναν πριν έρθει στην Ελλάδα, γιατί σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψη της νέας σεζόν και θα ξεκινήσει τώρα με αυτό το πολύ δυσάρεστο νέο.
2: Και είναι ένας τραυματισμός που με βάση την εμπειρία που έχουμε από άλλες τέτοιες περιπτώσεις επηρεάζει την παρουσία ενός παίκτη στα παρκέ τουλάχιστον ένα δίμηνο. Μπορεί να λέω και λίγο.
5: Ναι, αλλά εντάξει, οι πρώτες εκτιμήσεις από πλευράς Παναθηναϊκού αναφέρουν ότι ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου 1,5 με 2 μήνες. Προφανώς αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση και μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, γιατί η κατάσταση του Αμερικανού γκάρτ θα επανεκτιμάται συνεχώς το επόμενο διάστημα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και καλείται τώρα να το διαχειριστεί, γιατί θα μπει στην νέα σεζόν χωρίς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να μπορεί να υπολογίζει στον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, που είναι ο Κέντρικ Ναν. Να δούμε πώς θα τον επηρεάσει αυτός ο τραυματισμός, γιατί θα χάσει όλη την προετοιμασία και θα χάσει και το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, να πούμε Σύφη, δεν μπορούσε να τον υπολογίζει στο Super Cup, το ελληνικό Super Cup, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, γιατί ο Κέντρικ Ναν κουβαλάει μια τιμωρία 2 αγωνιστικών από τον πέμπτο και τελευταίο τελικό της GBL που έγινε στις 13 Ιουνίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά θα χάσει και τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και στο πρωτάθλημα και στην Euroleague. Περιμένουμε να δούμε. Το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα δεν το ξέρουμε. Θα αρχίσει.
4: Γκολ για τον Παθρακικό μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας. Ενώ πρώτα είχαμε το δοκάρι. Βέβαια διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παθρακικού ζητώντας από τον βοηθό να υποδείξει offside. Βέβαια οι παίκτες του Παθρακικού πανηγυρίζουν. Ήταν μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Παθρακικού. Προηγήθηκε ένα δοκάρι και στη συνέχεια το σουτ θα σα πω σε λίγο ποιος ήταν ο παίκτης ο οποίος έσβρωξε την μπάλα στα δίκτυα και κάνει το 1-1 για τον Πανθρακικό στο 24ο λεπτό. Νομίζω ότι ήταν ο Γκουρντετζιάννη ο σκόρερ του τέρματος. Ο Γκουρντετζιάννη πρέπει να είναι ο σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού. Σε μια φάση διαρκείας λοιπόν ο Παθρακικός στο 24ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1, ενώ όλοι οι παίκτες του Παθρακικού έχουν πάει στον πρώτο βοηθό και εξακολουθούν και διαμαρτύρονται, δεν έχουν φύγει από εκεί. Οι παίκτες του Παθρακικού πανηγυρίζουν, επέστρεψαν στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Οι παίκτες του Παθρακικού εξακολουθούν και είναι εκεί. Σύφη, κάτι τελευταίο να το πω γρήγορα.
2: Βεβαίως.
4: Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Μπάμπη Τενέ, έτσι για να έχουμε ρεπορτάζ καλό.
2: Μας έδωσε την απάντηση.
4: Λέει: έχω 7 ανόδους και εύχομαι στον Αλέκο να με φτάσει. Εύχομαι με την καρδιά μου στον Αλέκο τον Βοσνιάδη να με φτάσει στις 7 ανόδους. Στις 7 ανόδους, έτσι.
2: Κοντά βρίσκεται.
4: Μας έδωσε χαιρετίσματα. 7 ανόδους έχει ο Μπαμπιστενές.
2: Κύριος.
4: Ναι. 6 ο Αλέκος Βοσνιάδης και τώρα αυτός που έχει 7 εύχεται σε αυτό που έχει 6 να το φτάσει. Νομίζω αυτό, όπως το είπες, είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο.
2: Κύριος λοιπόν, με κάπα κεφαλαίο, ξεχωριστή η παρουσία του, όπου και αν συνεργάστηκε.
4: Έχει και χαιρετίσματα, να σου πω.
2: Και τον ευχαριστούμε μιλήσω. Που στηρίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα.
4: Εννοείται.
2: Και ακούει την Ερασπόρ. Επιστρέφουμε στον Νίκο Πιντέλα για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε για τον Κέντρικ Ναν. Με βάση τις εκτιμήσεις τις πρώτες, γιατί επίσημη ιατρική γνωμάτευση, Νίκο, δεν υπάρχει ακόμη, γίνεται λόγος για 6 ή 8 εβδομάδες απουσίας του Ναν. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, στο Super Cup δεν υπολογιζόταν, γιατί τον ακολουθεί η τιμωρία από τους περσινούς τελικούς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Θα χάσει όμως σίγουρα τα πρώτα μάτς στην Ευρωλίγκα με την Παρί και την Βιλερμπάν και δεν αποκλείεται να μην παίξει και με τη Μακάμπη και την Φενέρμπαχτσε. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται και μένει 2 μήνες εκτός αγώνων, δεν επανέρχεται την επόμενη μέρα της αποθεραπείας του. Θέλει
5: ναι,
2: το χρόνο.
5: Και άμα λείψει 2 μήνες τουλάχιστον ο Κέντρικ Ναν, είναι δεδομένο ότι θα τα χάσει αυτά τα παιχνίδια. Γιατί μέχρι το παιχνίδι που ανέφερες με την Φενέρμπαχτσε, αυτή η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου. Επομένως, είναι σχεδόν αναμενόμενο το να χάσει αυτά τα παιχνίδια, τα οποία και τα 4 είναι στο Telecom Center Athens, αυτά που είπες, με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι και Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 4 εντός έδρας αναμετρήσεις και η πρώτη που θα δώσει εκτός έδρας είναι στις 13 Οκτωβρίου στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν. Πρόγραμμα για το πρωτάθλημα δεν έχουμε, που η GBL αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Είπαμε για το Super Cup ότι δεν υπολογιζόταν ούτως ή άλλως. Άρα δηλαδή περιμένουμε και τώρα και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, το οποίο θα βγει στα μέσα του Σεπτέμβρη, αλλά τότε θα έχουμε και καλύτερη εικόνα σχετικά με το διάστημα που θα απουσιάσει ο Κέντρικ Ναν από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.
2: Και επαναλαμβάνουμε για να κλείσουμε αυτή την ενημέρωση για τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ότι τραυματίστηκε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπέστη.
5: Ναι, και ήταν ακριβώς μία από τις τελευταίες, μπορούμε να πούμε, Σύφη, γιατί σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Άρα δηλαδή από μέρα σε μέρα θα ερχόταν στην Ελλάδα ο Κέντρικ Ναν για να μπει στο πρόγραμμα κι αυτός.
2: Και υπέστη, όπως είπες και νωρίτερα,
5: ρήξη έσωμινης στο δεξί του γόνατο.
2: Μάλιστα. Περαστικά στον Κέντρικ Ναν. Ευχαριστούμε τον Νίκο Πιντέλα. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής, που σε λίγο θα μπει στο στούντιο, μου υποσχέθηκε, Βασίλη, ότι θα σε αφήσει συνεχώς στον αέρα της Ερασπόρ μέχρι το τέλος του αγώνα. Και νομίζω
4: αυτό
2: θα το κάνει.
4: Αυτονόητο είναι.
2: Νομίζω θα το κάνει ο Δημήτρης.
4: Ναι, ναι.
2: Είναι αποφασισμένος, τον βλέπω.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. 20, κοίταξε, είναι σημαντικό ότι δεν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι. Και αλήθεια είναι ότι ρωτούσε πάρα πολλοί κόσμος πώς θα μαθαίνουμε την εξέλιξή του. Ο Τσέλιος εκτελεί το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. θα πιάσει την μπάλα, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Παϊτέρης. Δε Σύφε.
2: Οφείλω να σου πω ότι και εγώ στον αρχικό προγραμματισμό μου είχα περισσότερο Αναστασιάδη στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, αλλά προέκυψε η παρουσία του Πετρούνια στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο τραυματισμός του Ναν, η επικαιρότητα. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική.
4: Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι τηλεοπτικό, Σύφη. Τώρα θα πω και την αλήθεια. Είσαι άνθρωπος που σέβεται και τις ομάδες περιφέρειας, γιατί γνωρίζεις την προσφορά των ομάδων της περιφέρειας και ξέρεις ότι και στην Ερασπορ, την Ερασπορ την ακούν πάρα πολύ στην περιφέρεια.
2: Το διαπίστωσα αυτές τις μέρες που ήμουν στην περιφέρεια.
4: Μη
2: σου πω ότι ακούνε μόνο Ερασπορ.
4: Μόνο Ερασπορ.
2: Δεν θέλω,
4: μόνο Ερασπορ.
2: Ξέρεις, δεν θέλω να λέω υπερβολές για να μην νομίζουν κάποιοι ότι προσπαθώ να ευλογήσω τα γένια μας. Η πραγματικότητα αυτή είναι.
4: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια
2: θέλω
4: δεν
2: να γίνει
4: αυτό
2: κάποια στιγμή μια
4: στην
2: μέτρηση.
4: Αθήνα.
2: Θέλω να γίνει μια μέτρηση για το τι ακροματικότητα έχει Ερασπόρ στην περιφέρεια.
4: Κοίταξε, στην περιφέρεια δεν έχουμε αυτό τα πλεονεκτήματα που έχετε στην Αθήνα, να πάτε θέατρα, να πάτε σινεμά, να πάτε σε πολλά άλλα. Οι διασκεδάσεις είναι λίγες. Βέβαια, καλές διασκεδάσεις.
2: Μην παραπονιέσαι.
4: Μια διασκέδαση, όχι να
2: παραπονιέσαι.
4: Μια διασκέδαση και το ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι λοιπόν, έχουμε τα πανηγύρια και τα γλέντια σε όλη την Ελλάδα που εμείς δεν τα έχουμε στην Αθήνα.
4: Φέτος με τα πανηγύρια, ούτε σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τόσο κόσμο. Δηλαδή στις Σέρες, στον Ομό Σερών, στα πανηγύρια είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο και είναι όλη νεολαία. Γιατί ξέρει ότι πάει εκεί, θα χορέψει, θα περάσει ωραία,
2: ναι,
4: και με,
2: ναι,
4: λίγα χρήματα.
2: Το απολαμβάνω αυτό, το είδα και εγώ.
4: Αυτό.
2: Το
4: είναι
2: είδα
4: φαινόμενο
2: και εγώ.
4: Αυτό. Δηλαδή και πάνε νέα παιδιά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Εδώ συζητιέται πάρα πολύ το πόσο μεγάλη συμμετοχή έχουν τα λαϊκά τοπικά πανηγύρια, κυρίως από νέα παιδιά. Έχουν φύγει δηλαδή από τα μπαρ, από
2: κάποιες άλλες. Δεν αποδέχομαι την άποψη αρκετών που λένε ότι είμαστε για τα πανηγύρια, αλλά τα πανηγύρια είναι το καλοκαίρι ένας τρόπος τα παιδιά να μαθαίνουν τι σημαίνει παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Είναι κάτι που πρέπει να απολαμβάνουμε, το ότι βλέπουμε τόσα παιδιά να χορεύουν λεβέντικα και να γλεντούν στα πανηγύρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
4: Έτσι,
2: αλλά η ένστασή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να περιορίσουν λίγο την εινοποσία.
4: Όχι, δεν πίνω τόσο, δεν πίνω τόσο. Απλώς να σου πω ότι
2: μάλλον έχεις πάει σε πανηγύρι που δεν έχεις δει αυτά που είδα εγώ.
4: Τα πανηγύρια, απλώς να πω αυτό έτσι, ότι τα πανηγύρια στα οποία συμμετέχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες, εκεί έχει πάρα πολύ συμμετοχή. Δηλαδή πρόσφατα στο Νέο Σούλι, η τοπική ομάδα, ο Πανσουλιακός, έκανε ένα πανηγύρι που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και να σου πω και το άλλο, μην παρεξηγηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά την Παρασκευή στη Ροδόπολη, που είναι ένα χωριό προς το Κιλκίες, κάτω στους πρόποδες του πανέμορφου Μπέλες, ο Ολυμπιακός Ροδόπολης, η ομάδα κάνει βραδιά γαύρου. Σκέψου τώρα, Ολυμπιακός Ροδόπολης, αλλά με χιούμορ το κάνει αυτό βέβαια, καταλαβαίνεις, και έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι και Ολυμπιακοί, εκτός από Ολυμπιακός Ροδόπολης, από ό,τι καταλαβαίνω, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Πάρα πολύ ωραία, όπως πάρα πολύ ωραία περνάει και ο συνάδελφος ο Αντώνης Παπουτσάκης, ο οποίος προσπαθεί να μας κάνει να ζηλέψουμε. Ωραίο λέει το κύπελο, αλλά καλύτερα οι παραλίες στο Ρέθινο, και μου στέλνει φωτογραφίες στο Messenger. Αντώνη μου, δεν ζηλεύω, πριν από λίγες μέρες εκεί ήμουν.
4: Ναι. Μπορείς να πάει και στην Κερκίνη να κάνει βαρκάδα ή πασία, να σου πω και αυτό. Λοιπόν, άρα όλοι στη Ροδόπολη την Παρασκευή. Ο Αδάμ είναι στην επίθεση τώρα για τον Πανσεραϊκό. Κάνει τη σέντρα, η μπάλα είναι στα χέρια του Παϊτέρη, ο οποίος πέρυσι ήταν και άτυχος. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έχασε όλη τη χρονιά. Ας ελπίσουμε 29χρονος Λαρισαίος, ο γκολκίπερ φέτος, να μην χρειαστεί να περάσει τα ίδια που πέρασε πέρυσι. Άλλωστε, ξεκινά βασικός και σήμερα, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που ήταν άτυχος πέρυσι. Πάντως, ήφη να πούμε λίγο για τον αγώνα, ότι είμαστε στο 32ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο 3ο λεπτό ο Αλέξανδρος Αδάμ έκανε το 1-0, και που είχε και δοκάρι στο 1ο λεπτό, και στο 24ο, σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού, ένας 24χρονος επιθετικός, επίσης νεαρός, που έπαιζε πέρυσι στην Ελλάδα Σύρου και ήταν και πολύ καλός. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είναι διεθνής με την K21 της Εθνικής Γεωργίας, ο Βασίλης Γκορτετζιάννη, είχε και δοκάρι και συνέχεια στην επαναφορά είχε και το σουτ με το οποίο πέτυχε τον γκολ και έκανε το 1-1, και εκεί υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Πανσεραϊκού για offside. Ο Πανσεραϊκός που είναι και πάλι στην επίθεση με τον Αδάμ. Ο Αδάμ κινείται από τα δεξιά, θα δώσει τον Τάχα, το οποίο κάνει τη σέντρα που μακρύνει του Πανθρακικού. Θα πάρει την κεφαλιά ο Οικονόμου που επίσης επέστρεψε. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει μεταγραφές παικτών που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα και ανόδους. Ο Τάχατος κινείται τώρα από τα δεξιά, μια πάσα στον Τεϊχέιρα. Από αυτό θα δούμε απίστευτα πράγματα, Σύφη, να ξέρεις. Δηλαδή, φέτος όλοι θα βλέπουν Τεϊχέιρα. Και απορώ πως κατάφερε ο πρόσωπος Ρεκού του κρατήσει. Βέβαια, 36 ετών, αλλά πραγματικά 36, είναι μάγος της μπάλας. Και είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι οι αρχηγοί των δύο ομάδων, ο ένας είναι Βραζιλιάνος, ο Τεϊχέιρα, και ο άλλος είναι Αργεντινός, ο Χουάν Αλμπέρτο Λαρέα, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα παίζει στον Παθρακικό, εξαιρετικό παίκτη. Στα τρία στόπερ που χρησιμοποιεί ο Κώστας Γεωργιάδης. Να δούμε και αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παθρακικού. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ο Ρουμιάντσεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι έξω από τη γωνιά τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά, όπως κάνουν επίδεση οι γηπεδούχοι. Δύο παίκτες του Παθρακικού κάνουν το τείχος και ο Ρουμιάντσεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 34ο λεπτό. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ρουμιάντσεφ τώρα θα εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο διαιτητής που κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ρουμιάντσεφ τώρα εκτελεί το φάουλ. Μέσα στην περιοχή πετάγονται όλοι. Η μπάλα απομακρύνεται. Πέφτει παίκτη του Πανσεραϊκού και είναι φάουλ εκεί στο ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή για τον Πανσεραϊκό. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Το οποίο κερδίζει ο Οικονόμου. Για να δούμε. Όχι, δεν είναι Οικονόμου. Ο παίκτη που το κέρδισε είναι ο Θεοχάρης ο Ηλιάδης. Ο Κατερινιώτης Τόπερ μεταγραφή πέρυσι αγωνιζόταν στη Λάρισα. Και ο Ηλιάδης και ο Παντελάκης, τα δύο στόπερ δηλαδή του Πανσεραϊκού. Και τώρα ένα φάουλ εκεί στο ημικύκλιο περιοχής στον κεντρικό άξονα πηγαίνει ο Τεϊχέιρα, αυτός μάλλον θα το εκτελέσει από ό,τι καταλαβαίνω, ο Βραζιλιάνος. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Είναι και ο Αρμουγκόμ κοντά στην μπάλα. Πιθανότητα ο Τεϊχέιρα θα το εκτελέσει. Στο 35ο λεπτό, Πανσεραϊκός, Παθρακικός 1-1. Πολυπρόσωπο το αμυντικό τείχος της ομάδας του Παθρακικού εκεί στο σημείο του πέναλτι. Πάρα πολλοί παίκτες του Παθρακικού. Σχεδόν όλη η ομάδα κάνει τείχος από ό,τι βλέπω. Πίσω ο τερματοφύλακας ο Παναγιώτης Παϊτέρης λέει στους συμπαίκτες του πού πρέπει να τοποθετηθούν. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες του Παθρακικού και ένας είναι ξαπλωμένος από πίσω. Και για να δούμε τώρα αν θα είναι ο Τεϊχέιρα. Μάλλον ο Τεϊχέιρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τεϊχέιρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Κώστας Γεωργιάδης δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Τώρα ο Βραζιλιάνος ή ο Ορμουγκόμο Τεϊχέιρα το εκτελεί. Μπαλά out. Όχι, ακούμπησε ο τερματοφύλακας ο Παϊτέρης και έχουμε κόρνερ. Έπεσε ωραία ο Παϊτέρης, έδιωξε την μπάλα και ένα κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Στο 36ο λεπτό πηγαίνει ο Ρουμιάντσεφ να εκτελέσει το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό.
2: Οπότε θα μείνουμε για το κόρνερ και ακολούθως θα υποδεχθούμε τον Δημήτρη Γιαχαναζή στο στούντιο.
4: Ωραία, Ρουμιάντσεφ εκτελεί το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Η μπάλα στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται. Φτάνει εκεί στο χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Την ελέγχει ο Οικονόμου. Δίνει στον Στάθη Τάχατο και αυτός πολύ πιο πίσω για τον Τίνα Λίνη, τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1.
2: Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Βασίλη Αναστασιάδη στην μετάδοση του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Υπενθυμίζω Ζάκηθος Κηφισιά 1-6 νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 ολοκληρώθηκε το μάτς 3-1 στα πέναλτι πρόκριση για την νίκη. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Καλαμάτα Πανατολικός 4-2. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σύρθη, καλώς ήρθες.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη μεγάλη βοήθεια που μας πρόσφερες καθ' όλη τη θερινή περίοδο. Όχι μόνο για τα ξενύχτια στο Μουντιάλ, αλλά και για αυτά που έκανες στην δύσκολη περίοδο του Αυγούστου, που οι περισσότεροι έκαναν διακοπές, ενώ Δημήτρης Γιαχνάτζης, τον αποθεώνουμε, ήταν εδώ, παρόν.
6: Αφού τελείωσε η άδεια, δεν έπρεπε να γυρίσω κάποια στιγμή στη δουλειά. Λογικό.
2: Θέλω να ευχαριστήσουμε μαζί και τους ακροατές μας, που παρότι έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, γι' αυτό δεν το συνηθίζουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Για την καλησπέρα μας στον Κώστα τον Ατσιπουρίδη, τον Άλκη Καραγιώργο, που αποθεώνει Βασίλη Νεσασιάδη και συμφωνώ απολύτως, Άλκη. Είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων ο Βασίλης. Στον φίλο μας τον Σαράντο, στον Πλούταρχο Σκορδά, τον Σταμάτη, τον Φέδωνα Καραγιάννη, τον Αριστίδη, τον Σάβα Μαρκιανίδη, τον Παύλο, τον Κωνσταντίνο Τραγουδάρα, τον Πασά των Ιωαννίνων. Την καλησπέρα μας στον Μιχάλη Οικονόμου, στον Μιχάλη Νιαρχάκο, στον Νίκο, στον άλλο Νίκο της παρέας, στον Νίκο Πάνου, στην Αθανασία Κοζομπόλη, θα τα πω γρήγορα.
6: Και σου έρχονται μηνύματα και στο Messenger.
2: Στον Αντώνη Παπουτσάκη, στον Σάκη Μεϊδάνη, στον Στέφανο Μάρκο, τον Γρηγόρη Μητρόπουλο, τον Δημήτρη Τσακίρη, τον συνάδελφο, σε όλους τους φίλους που είναι εδώ, σε αυτή τη μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Ερασπορ, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Είναι ένα παζλ η Ερασπορ. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Με τον Δημήτρη Γιαχανατζή θα συνεχιστεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν μαζί μας για περίπου 2,5 ώρες στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στην κονσόλα. Να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν άψογο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές που μας στέλνουν όλα αυτά τα μηνύματα όλες αυτές τις ημέρες. Χωρίς τη συμμετοχή τους η Ερασπορ θα ήταν πολύ πολύ πιο χαμηλά. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Είναι οι διαδραστικές εκπομπές που χρειαζόμαστε την αμέριστη βοήθειά σας να μας στέλνετε μηνύματα, να μας κάνετε διορθώσεις που κάνουμε και λάθη.
2: Έτσι. Και με αφρομή αυτά που είπες, παρότι αποχαιρέτησα, τελευταία παρέμβαση, με αφορμή όλα αυτά που λες, να ξέρεις ότι το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, Γαβρίλ μη γελάς εσύ, ξέρεις τι θα πω, να καθιερώσουμε εκείνη την υπέροχη εκπομπή το 3 με 6 τα ξημερώματα που είχαμε στο Μουντιάλ. Αντέχεις?
6: Βάρβαρο, πολύ βάρβαρο.
2: Αντέχεις?
6: Δεν αντέχω, όχι.
2: Άξε και τρεμίδι.
6: Δεν αντέχω, παιδιά, το έκανα μια φορά στο Μουντιάλ. Ευχαριστώ πολύ, καλό ήταν, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε και πάλι στις Σέρρες, στο Δημοτικό Γήπεδο των Σερρών, να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για την εξέλιξη το αγώνα με τον Πανσεραϊκό, με τον Βαθρακικό. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στον Σίφη Βοντζάκη. 40 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώνουμε σε λίγο. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Αλέξανδρο Αδάμ και ο Πανθρακικός ισοφάρισε στο 24ο με τον Βασίλη Γκορντετζιάννη. Να πω και ευχαριστώ στον φίλο Κροατή που είπε τα καλά λόγια για μένα. Λοιπόν, στην επίθεση τώρα είναι ο Πανσεραϊκός με τον Αδάμ. Ο Αδάμ εκεί δέχεται το μαρκάρισμα. Ένα μαρκάρισμα από τα δεξιά. Πηγαίνει ο διαιτής εκεί, του δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Άρη Κολαρά, τον παίκτη που ανέτρεψε τον νεαρό επιθετικό του Πανσεραϊκού, ο οποίος βγήκε από τα δεξιά πολύ ωραία. Ο Κολαράς δέχθηκε, ο πρώην παίκτης Καβάλας, την κίτρινη κάρτα του δραμινού διαιτή, του Δημήτρη Γαϊδατζή. Και τώρα ένα φάουλο από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό στο ύψος μικρής περιοχής του Παϊτέρη. Κοντά στην μπάλα είναι, όχι κοντά στην μπάλα, ο Ρουμιάντσεφ είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Ένας παίκτης του Πανθρακικού κάνει το τείχος. Μόνο αυτός είναι εκεί για να διευκολύνει ή μάλλον να διευκολύνει τους συμπαίκτες του να τοποθετηθούν και βέβαια να δυσκολέψει το Ρουμιάντσεφ ο οποίος εκτελεί αυτό το φάουλ. Τώρα οι παρατηρήσεις του διαιτή μέσα στη μεγάλη περιοχή από τους πολλούς παίκτες που βρίσκονται εκεί. Ρουμιάντσεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ρουμιάντσεφ του εκτελεί, ο Παϊτέρης θα μαζέψει την μπάλα. Ο 29χρονος Λαρισαίος τερματοφύλακας την κρατά και θα δώσει λίγο συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Το καλό είναι ότι έπεσε και ο ήλιος, είχε πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Λογικό είναι αυτό. Ανεβαίνει το θερμόμετρο τις επόμενες μέρες, από ό,τι λένε θα έχουμε 39 και 40. Μάλλον μάτιαξα τον Παϊτέρη, γιατί δυστυχώς τώρα βλέπω ότι είναι πεσμένος ή κάποιο πρόβλημα. Πηγαίνει τώρα και ο διαιτής πάνω για να δει αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ο Παναγιώτης Παϊτέρης, που όπως είπαμε πέρυσι ταλαιπωρήθηκε. Ήταν ο μεγάλος άτυχος του Πανθρακικού. Είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν και ουσιαστικά έχασε όλη τη χρονιά. Σηκώνεται ο Παϊτέρης για να συνεχίσει βέβαια το παιχνίδι στα τελευταία του 5 λεπτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Με ένα Πανθρακικό να ξεκινά πολύ καλά, να πετυχαίνει τον γκολ με τον Αδάμ, να έχει δοκάρι με τον ίδιο παίκτη, να απειλεί με τον Τεσέιρα και στη συνέχεια είχαμε το 1-1 σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού. Με τον Αδάμ τώρα να ξαναπαίρνει την μπάλα, να πέφτει κάτω από μαρκάρισμα. Παίζει τηλεοδιαιτής. Η επίθεση με τον Νότα για τον Πανθρακικό. Ο Νότας μέσα στην περιοχή. Γκορντετζιάννη κάνει τη σέντρα. Οι παίκτες του Πανθρακικού ετοιμάζονται να κάνουν το σουτ. Το πραγματοποιούν. Η μπάλα είναι out. Ζητούν corner out, λέει ο διαιτητής. Ένα δυνατό σουτ που έγινε εκεί από τον Χρήστο Βουτσά. Ο Χρήστο Βουτσά, ο οποίος να πούμε ότι αποκτήθηκε από την Νίκη Βόλο, αμυντικό χάφι, έχει παίξει βέβαια σε πάρα πολλές ομάδες, έχει πάει και στην Ολλανδία, ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Πρωτέα Ευόσμου και τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το 1-1 παραμένει, 43ο λεπτό και έχουμε την μπάλα για τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός που επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League 2, έχει κάνει μια ομάδα που βέβαια θέλει να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 και αν μπορέσει κάποια στιγμή να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια όπως είχε αγωνιστεί πριν από πολλά χρόνια. Και βέβαια τώρα ο Οικονόμου που και αυτός επέστρεψε στον Πανσεραϊκό με το κεφάλι τροφοδοτή τον Τσέλιο. Τσέλιος για τον Ρουμιάντσεφ και αυτός για τον Πασά. παίκτες έμπειροι, παίκτες που έχουν πρωταγωνιστεί στα τελευταία χρόνια, και ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αλέξανδρου Βοζνιάδη. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει και πάλι ο Ρουμιάντσεφ, είναι από τα αριστερά, αφήνει τελικά ο νεαρός για τον Αρμουγκόμο. Ο Αρμουγκόμο είναι περίπτωση Παϊτέρη, δηλαδή και αυτός στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, έμεινε εκτός όλη τη χρονιά, επέστρεψε στα play-out, ήδη ο Πανσεραϊκός ότι είναι ένας πολύ καλός αριστερός ο πιστοφύλακας, και έτσι ουσιαστικά το καλοκαίρι συμφώνησε να συνεχίσει με τους κόκκινους. Ο Αρμουγκόμο εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Αδάμ από την απέναντι πλευρά, τρέχει ο Οικονόμου, μαζεύει ωραία την μπάλα, κλείνεται, την αφήνει τελικά να πέρασει πλάγιο. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά με τον Οικονόμου. Οικονόμου θα βρει τον Τάχατο. Ο Τάχατος πασάρει στο Ρουμιάντσεφ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παϊτέρη. Ρουμιάντσεφ πιο πίσω για τον Ηλιάδη. Ο Χάρης Ηλιάδης πολύ πιο πίσω για τον Τιναλίνη, τον Ουρουγανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού που είχε πολύ καλές εμφανίσεις πέρυσι. Ο Πανσεραϊκός κατάφερε να τον κρατήσει. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Λαρέα που θα αγωνίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον Παθρακικό. Έχει στη μεσαία γραμμή ο Ρουμιάντσεφ προσπαθεί να ξεφύγει και κερδίζει το φάουλ, το φάουλ που το έκανε ο Αθανασακόπουλος. Και ο Παθρακικός έχει πολλά νέα πρόσωπα.
6: Βασίλη, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
4: Είμαστε στο 44ο λεπτό, σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός, Παθρακικός, 1-1 παιχνίδι κυπέλου. Για να δούμε τι θα δούμε βέβαια στα επόμενα λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και θα πάμε μετά βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπα, Δημήτρη, είναι καλό ότι έπεσε ο ήλιος. Είχε πάρα πολύ ήλιο, είχε πάρα πολύ ζέστη και τώρα πολύ πιο ωραία, ευχάριστα παρακολουθούμε το παιχνίδι. Με τον Ηλιάδη τώρα να έχει την μπάλα, θα δώσει τον Παντελάκη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Πανσεραϊκού που και οι δύο αγωνιζόταν πέρυσι στην ΑΕΛ. Ο Τάχατος θα πασάρει στον Αδάμ. Ο Αδάμ συγκλίνει προς τον άξονα, μια πάσα για τον Ρουμιάντσεφ. Ο Ρουμιάντσεφ δεξιά και τον Τεϊσέιρα. Ο Βραζιλιάνος πάσα για τον Ρουμιάντσεφ, αυτό για τον Αδάμ. Έξω στη μεγάλη περιοχή του Παθρακικού, ο Αδάμ κρατά την μπάλα. Ένα λεπτό μόνο καθυστερήσει για το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα δεν ήταν καλή, η πάσα του Ρουμιάντσεφ κέρδισαν του Παθρακικού. Πιέζουν οι του Πανσεραϊκού να κερδίσουν την μπάλα. Η αυτή απομακρύνεται με τους παίκτες του Παθρακικού τώρα να προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Κλείνουν πολύ καλά στη μεσαία γραμμή οι κόκκινοι. Ο Νότας από τις τελευταίες μεταγραφές της ομάδας του Παθρακικού έκανε μια πάσα στον Βουτσά, στον Χρήστο Βουτσά, τον πρώην παίκτη Νίκης Βόλου. Αυτός δεν έκανε καλή πάσα. Ουσιαστικά έριξε την μπάλα, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Σηκώνει το δεξί του χέρι, ζητάει συγγνώμη ουσιαστικά από τους συμπαίκτες του για την κακή πάσα που έκανε. Ο Τιναλίνη έκανε το βολέ. Εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Τεσέιρα κερδίζει την μπάλα. Κερδίζουν τώρα και πάλι του Παθρακικού, οι οποίοι θα βγουν με τον Ντέμπροβα στην επίθεση. Η επίθεση ξεκινά από τα δεξιά για τους Ακομοτινέους. Θα πάρει την μπάλα και πάλι ο Φλωριάν Ντέμπροβα, που πέρυσι έπαιζε στη Γερμανία. Η μπάλα τελικά θα καταλήξει στα πόδια των παικτών του Πανσεραϊκού με τον Αρμουγκόμ. Παίζεται το μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ο Παντελάκης θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Παντελάκης κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Βγαίνει πρώτος την μπάλα και απομακρύνει εκεί για την ομάδα του ο Ζιούλης. Κερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Παντελάκη να κάνει το γέμισμα, να απομακρύνεται η μπάλα. Να την παίρνει ο Οικονόμου. Να πασάρει στον Αρμουγκόμ. Τελευταία επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Με τον Αρμουγκόμ να δίνει στον Οικονόμου. Οικονόμου ακριβώς στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Κοιτάζει το ρολόι του ο δραμηνός διαιτητής. Θα σφίξει τώρα το τέλος για το πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε, Δημήτρη και κυρίες και κύριοι, ότι στο τρίτο λεπτό μετά από σέντρα του Αρμουγκόμ, ο Αλέξανδρος Αδάμ με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Η φάση επαναλήφθηκε στο 1ο λεπτό μετά από 6 λεπτά και πάλι ο Αρμουγκόμ κάνει τη σέντρα. Ο Αδάμ έκανε νέο σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε τη ρίζα της κάθετης αριστερής δοκού. Ο Τεσέιρα έχασε ευκαιρία στο 10ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω. Και στο 24ο λεπτό, σε μια φάση διαρκείας, αφού προηγήθηκε ένα δοκάρι από τον σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού, τον Βασίλη Γκορτεζιάννη, ο 24χρονος επιθετικός στη συνέχεια έγινε αποδέκτης μπάλας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμαρτυρήθηκαν οι σεραίοι ότι ήταν σε θέση offside. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός, Παθρακικός 1-1 με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας του Ανδρέα Κυρέζογλου. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ακούτε Era Sport.
6: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1 για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Νωρίτερα Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στο 0-0. Και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, η δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου, η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα με την αναμέτρηση της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό. Θα θυμίσω ότι το βράδυ έχουμε και 4 μάτς για τα play-off του Champions League. Πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις, Νάιμέγγεν Μπόντο Γκλίμπτ, Celtic Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάπολ Μπιέρσεβα Σαμπαμπακού. Όλα τα μάτσα θα αρχίσουν στις 10. Μια και αναφερόμαστε στα play-off του Champions League, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η επόμενη μέρα μετά από αυτό το 0-0 που ήρθε χθες ισόπαλο το μάτς στη Σόφια με την Λεύσκη, πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Champions League. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Αντερνέος. Γιάννη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
6: Για πες μου λοιπόν, επόμενη μέρα στην ΑΕΚ μετά από αυτό το 0-0, υπάρχει καταρχήν φαντάζομαι αισιοδοξία έτσι ότι στον αγώνα ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 26 του μηνός στην Όλγουιν Αρίνα, η ΑΕΚ θα καταφέρει να βρει δίχτυα, να κρατήσει το παθητικό 0 πίσω και να πάρει την πρόκριση για τα αστέρια.
11: Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα έγινε, το αποτέλεσμα είναι θετικό, γιατί ουσιαστικά η ΑΕΚ έχει φέρει τη σειρά στο δικό της γήπεδο, σε ένα μονό παιχνίδι που έχει χαρακτήρα νοκάουτ και με νίκη περνάει στη league phase του Champions League. Θα είναι εξίσου δύσκολο το μάτς, γιατί η Λεύσκη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που για κάποιο λόγο πλέον έφτασε τα 11 μάτς ITT. Μια ομάδα που έχει ταχύτητα μεσοεπιθετικά, διαθέτει δηλαδή παίκτες που μπορούν να παίξουν γρήγορα και κάθετα. Οπότε θα είναι ένα μάτς που θέλει προσοχή. Αλλά κακά τα ψέματα, ένα μάτς στην Όλγουιν Αρένα, που το διακύβευμα είναι μια νίκη και πρόκριση στο Champions League, δίνει πλεονέκτημα στην ΑΕΚ. Όπως είχε συμβεί και πέρσι όταν είχε αντιμετωπίσει την πολύ καλύτερη από τη Λεύσκη Σόφια, Άντερλεκτ. Η ΑΕΚ έχει δώσει δύο επίσημα μάτς και τα δύο ουσιαστικά εκτός έδρας. Γιατί και τον Όφη τον έπαιξε στον Παγκρίτιο και έπαιξε και στη Λεύσκη Σόφια στο εθνικό στάδιο, που όμως έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν περίπου 40.000 δικοί τους οπαδοί και να φτιάξουν μια καυτή ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Στα δικά μου μάτια η ΑΕΚ δείχνει καλύτερη από τα περσινά καλοκαιρινά προκριματικά. Προφανώς γιατί δουλεύει με τον ίδιο προπονητή ένα χρόνο και έχει βάσεις και συγκεκριμένη κουλτούρα. Την είδα πιο όρημη στο να διαχειριστεί καταστάσεις, ακόμα και όταν της λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Έφερε το παιχνίδι στα δικά της μέτρα. Και αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στην τελική προσπάθεια, στην τελική απόφαση, θα είχε και νικήσει. Αλλά αυτό είναι και συνέπεια του γεγονότος ότι η ΑΕΚ δεν έχει ρυθμό, έτσι, δηλαδή τώρα το ψάχνει.
6: Είναι λογικό, Γιάννη, της λείπουν τα επίσημα παιχνίδια, έτσι, μόνο δύο με το χθεσινό δύο επίσημα μάτς.
11: Ναι, και επαναλαμβάνω και τα δύο εκτός έδρας, γιατί η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που δεν έχασε στο γήπεδο της Λεύσκη. Η Λεύσκη φέτος έχει 6 σερί νίκες, είναι η πρώτη της ισοπαλία. Της σταμάτησε και το σερί που είχε 4 νίκες ανεξάρτητα από έδρα και σε όλες τις διοργανώσεις. Και πλέον φάνηκε και ο εκνευρισμός του Ισπανού προπονητή του Βελάθκη με αυτά που είπε στη συνέντευξη τύπου, γιατί κατάλαβα ότι εδώ η ΑΕΚ δεν είναι ούτε Καϊράτ ούτε Μπάνια Λούκα, έτσι. Είναι ανώτερο επίπεδο, αλλά αρκεί να το δείξει και στο δικό της γήπεδο, που όπως είπε ο Νίκολιτς θα είμαστε και καλύτεροι, γιατί θα έχει μεσολαβήσει και το μάτι της πρεμιέρας με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Και ο Νίκολιτς μέχρι να τελειώσει το μάτι με τον Ηρακλή δεν θέλει να ακούει για Λεύσκη Σόφιας. Το είπε ξεκάθαρα. Το μάτι του πρωταθλήματος είναι προτεραιότητα, γιατί το πρωτάθλημα μας έφερε εδώ. Έτσι είπε στη συνέντευξη τύπου, σε ένα κομμάτι της συνέντευξης τύπου. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το παιχνίδι του Σαββάτου. Γι' αυτό δεν περιμένω και μεγάλο rotation. Θα θέλει να δώσει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ένα ακόμη παιχνίδι σε αγωνιστικό ρυθμό. Ίσως να δοκιμάσει και μία-δύο συμμετοχές. Ίσως από τον πάγκο να δούμε Βιτάλης ή να βάλει στην εξίσωση την αγωνιστική και τον Αριάγκα να πάρει λίγα λεπτά συμμετοχής αφού έχει δηλωθεί και θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας σε σχέση με τα άτομα ελάχιστα θα αλλάξει, θα διαφοροποιήσει. Και είδαμε και βγαίνουν και συμπεράσματα τώρα από τα δύο πρώτα μάτς τόσο νωρίς. Ναι, τόσο νωρίς. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε και από τις μεταγραφές που έκανε ο Νίκολης. Θέλει να φορτώνει τον άξονα, θέλει να γεμίζει παίκτες στα μεσοδιαστήματα, θέλει την κίνηση. Η ΑΕΚ θα επιδιώκει να παίζει κατοχή με μία επαφή. Τώρα, αυτό είναι κάπως δύσκολο γιατί πρέπει να βρεθούν οι νέοι παίκτες. Δηλαδή, σκέψου ότι επί της ουσίας η μεσαία γραμμή με τον Μάγερ από τα δεξιά να κλείνει εσωτερικά ήταν Κάρινεν, Μάγερ και Μαρίν. Δηλαδή, οι δύο στους τρεις είναι νέοι. Άρα, χρειάζεται χρόνος τώρα να συντονιστούν και να βρεθούν, έτσι. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι που θα μπουν μέσα, και ο Βιτάλης, και ο Αριάγκα, και ο Ζούπκοφ που έκανε τεμπούντο με τη φανέλα της ΑΕΚ παίζοντας τα τελευταία 10 λεπτά στην Σόφια. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και πολλής χρόνος και είναι πολύ λογικό, έτσι. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να συγκριθεί με την εικόνα που είχε το Μάιο όταν πήρε το πρωτάθλημα. Συγκρίνεται με το τι εικόνα έβγαζε Αύγουστο μήνα στα καλοκαιρινά προκριματικά, έτσι, στα πρώτα της μάτς. Οπότε, ναι, πολύ λογικό ήταν ο Νίκολης να μην πάρει ρίσκα στη Σόφια. Όπως μας είχε προετοιμάσει η ΑΕΚ θα παίζει για το αποτέλεσμα. Προσπάθησε, είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο πίεσε για 10-15 λεπτά μετά τις αλλαγές με Μάνταλο που μπήκε στο παιχνίδι αντί του Μάγερ και με τον Βάργκα αντί του Γιώβιτς. Είχε και πάλι φάση με Μαρίν και Ζήνη. Δεν έκατσε τον γκολ, αλλά δεν κινδύνευσε κιόλας από μια ομάδα που έχει αυτή την ικανότητα, ειδικά παίζοντας στο γήπεδό της.
12: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω πώς είδες την αλλαγή του Γιώβιτς με τον Βάργκα. Γιατί βεβαίως η ΑΕΚ έγινε πολύ πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος και οφείλεται και στον Πέτρο Μάνταλο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά στο πρώτο μέρος ο Ζήνη ήταν αυτός που μάλλον θα αποχωρούσε για να δώσει την θέση του στο Βάργκα. Τελικά δεν έφυγε ο Ζήνη, έφυγε ο Γιώβιτς.
11: Ναι, εντάξει, δεν ήταν να φύγει ο Ζήνη. Υπάρχει σχέδιο. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο τον Ζήνη τον ήθελε γιατί περίμενε ότι η Λεύσκη θα ανέβαινε μέτρα. Δεν το έκανε, δεν πήρε δίσκα η Λεύσκη. Mm-hmm. Οπότε έπαιξε με το δίδυμο Μάγερ Γιώβιτς που φτιάξαν και τη φάση του δοκαριού. Δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις ο Μάγερ έψαχνε το Γιώβιτς και στη σέντρα μετά από κόρνερ που μπήκαν τρεις παίκτες στην πορεία. Δηλαδή, Ζήνη που βρήκε την μπάλα, Μουκουντή και Γιώβιτς. Και η άλλη φάση του Γιώβιτς ήταν από το λάθος του goalkeeper. Όταν λοιπόν θέλησε να ανεβάσει την ΑΕΚ μέτρα και να πιέσει ψηλά, ήθελε ένταση και τρεξίματα. Εκεί αλλάζει πλευρά στον Κοϊτάν, τον πάει δεξιά. Ο Μάνταλος πήγε πάνω στον Νέβες και τον ζόρισε πάρα πολύ. Ο Μάνταλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ αμυντικά. Σε ρόλο Ζωάο Μάριο, έτσι. Οπότε,
12: ναι.
11: Να μην ψάχνουμε Ζωάο Μάριο, υπάρχει ο Μάνταλος. Ναι. Άρχισε η ΑΕΚ με τα τρία χαφ που είχε εκείνη τη στιγμή να κρατάει πάλι την μπάλα, αλλά σε ψηλότερα μέτρα. Και από τη στιγμή που ο Βάργκα και ο Ζήνη είχαν την ένταση και την ταχύτητα για να πιέσουν, αυτό έδωσε πλεονέκτημα στην ΑΕΚ που έφτιαξε τις φάσεις, αλλά και εδώ πάλι δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει γιατί, όπως είπε και ο προπονητής, υπήρχαν και μικροεγωισμοί. Δηλαδή, φάνηκε νομίζω και στον τηλεοπτικό φακό όταν τελείωσε το μάτι, έλεγε ο Νίκολης στο Μαρίν: δώσε την πάσα. Όπως και κάπως αλλιώς, έτσι. Δηλαδή, χαριτολογώντας με τον τρόπο που παρακινεί τους ποδοσφαιριστές του. Γιατί και ο Γιώβιτς που είναι ο striker το έψαξε περισσότερο να τελειώσει εκείνος κάποιες φάσεις, δεν έψαξε για πάσες, αλλά και ο Μαρίν στις κάθετες κινήσεις που έκανε, επίσης θέλησε να τελειώσει σε δύο περιπτώσεις, ενώ είχε επιλογές μέσα στην περιοχή. Για δεύτερο μάτς τέτοιων απαιτήσεων και με τέτοιο διακύβευμα η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι πιο όρημη και πιο έτοιμη πνευματικά. Εδώ είχε την σωστή νοοτροπία σε αντίθεση βέβαια με τον Παγκρίτιο. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, εδώ έπαιζε και με 10 παίκτες. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα ο Νίκολη να βάλει τη σύνθεση που επιζητούσε. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η διακήρυξη της ενδεκάδας με αυτές τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είδαμε ότι για την ΑΕΚ λειτουργήσε και κάπως αρνητικά στον Παγκρίτιο. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε, αυτό που περιμένουμε είναι, με βάση τα λόγια του Νίκολη, να εξελίσσεται η ΑΕΚ. Γι' αυτό την περιμένει και καλύτερη. Η προσοχή όλων θα πάει πια Σάββατο 8 η ώρα. Η ΑΕΚ μπαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο μάτς, με την πρεμιέρα απέναντι στον Ηρακλή. Και εδώ καταλαβαίνουμε δεν θέλει άλλο αποτέλεσμα, τη νίκη, αλλά παράλληλα να βάλει στην ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του απέναντι στους πρωταθλητές Βουλγαρίας ένα ακόμη μάτς ρυθμού, συνδυαστικού ποδοσφαίρου, ομοιογένειας, χημίας, ώστε απέναντι στη Λεύσκη να μην χαθεί ευκαιρία, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία.
12: Τεράστιο το διακύβευμα, βέβαια. Τεράστιο.
11: Να μπει στους ομίλους του Champions League, να μπει στο League Face του Champions League. Θα είναι και μια συνέχεια, η ΑΕΚ θα είναι σαν να έχει περάσει και μια τάξη, δηλαδή από το Conference πρώτα στα προημιτελικά, θα προσπεράσει το Europa για να πάει Champions League. Θα είναι
12: πανεπιστήμιο.
11: Αν το δούμε, μεγάλη πρόοδος και σπουδαία η επιτυχία.
12: Σωστό.
11: Λόγω της ευκαιρίας που ίδια δημιούργησε, της έχει δοθεί και πρέπει να την αξιοποιήσει.
12: Σωστό. Γιάννη, προέκυψαν προβλήματα από το χθεσινό παιχνίδι, όχι έτσι?
11: Όχι μόνο τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή και ο Γιώβιτς που είδαμε όταν βγήκε, ξέρεις, είχε δεχθεί μια κλωτιά και κάπως φαινόταν να τον ενοχλεί. Αλλά αυτά είναι ποδοσφαιρικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Θυμίζω ότι οι θύρες 21 και 23 για το μάτσο των Ηρακλή θα είναι κλειστές, γιατί η ΑΕΚ έχει τιμωρία που κουβαλάει από τη Φιέστα με τον Ολυμπιακό. Σε όλο το υπόλοιπο γήπεδο θα υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης κόσμου. Εκτός από τις δύο θύρες, το κάτω διάζωμα στη κερκίδα των οργανωμένων οπαδών που θα παραμένουν κλειστές για αυτό το μάτσο.
12: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερε στην επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νικολίτς.
13: Όπως είναι φυσιολογικό για τα playoff του Champions League, ήταν ένα πολύ έντονο, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ωραία ατμόσφαιρα, το γήπεδο. Με την παρουσία και 2.000 περίπου οπαδών μας, θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Δυστυχώς όχι σε κατάλληλο αγωνιστικό χώρο, αυτό μας έλειψε για να δούμε καλό ποδόσφαιρο, δεν ήταν κατάλληλο, ήταν σκληρό, αναπηδούσε μπάλα και δημιούργησε προβλήματα και στις δύο ομάδες, προκειμένου να παίξουν καλύτερα, ειδικά στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι της κάθε φάσης. Το αίσθημα μου είναι το εξής. Στο τέλος, χάσαμε την ευκαιρία ίσως για μια διαφορά ενός τέρματος τουλάχιστον. Όπως προείπα, αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε πολύ καλά σημεία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η τελευταία απόφαση στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι, δεν ήταν κατάλληλη και βεβαίως πρέπει να το ξανακοιτάξω, αλλά ίσως και κάποια μικρά σημεία όπου θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια πάσα, επικράτησαν ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί. Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά πολέμησαν, έκαναν πολύ καλή δουλειά απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Απλά έχω την αίσθηση ότι μας έλειψε αυτό το ένα γκολ το οποίο θα μας επέτρεπε να πάρουμε την νίκη. Όμως και ένα 0 να τελείωνε υπέρ μας, πάλι δεν θα είχε κριθεί τίποτα. Και πάλι με το 0-0 τίποτα δεν έχει κριθεί. Έχουμε σε 8 ημέρες τον επαναληπτικό στην Αθήνα, στην έδρα μας, ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Και θα έχουμε άλλη μια δύσκολη ανταγωνιστική αναμέτρηση απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Πιστεύω όμως, όπως έχω πει και είπα και πριν τον αγώνα στην ομάδα, και ότι θα είμαστε σε θέση να παίξουμε και λίγο καλύτερα, διότι για μας ο σημερινός αγώνας ήταν ο δεύτερος επίσημος της χρονιάς, σε αντίθεση με τον αντίπαλό μας. Στο μεσοδιάστημα έχουμε και την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Ηρακλή, οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
14: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ, το ισόπαλο 0-0. Εμείς επιστρέφουμε στο δημοτικό γήπεδο των Σέρων, καθώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό, δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Βασίλη.
4: Σε λίγο, Δημήτρη, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός για το κύπελλο Ελλάδος. Με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας Ανδρέα Κυρέζογλου θα περιγράψουμε το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι στο τρίτο λεπτό ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ μετά από σέντρα του Αρμογκόμου. Ο Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Ο Πανσεραϊκός που είχε δοκάρει με τον ίδιο παίκτη στο 1 λεπτό, με τον Αδάμ δηλαδή. Ο Τεσέρα μεγάλη ευκαιρία στο 10 λεπτό. Ενώ στο 24 είχαμε τον γκολ για τον Πανθρακικό. Σε μια φάση διαρκείας ο Βασίλης Γκορντετζιάννη έστειλε πρώτα την μπάλα στο δοκάρι, στην επαναφορά πήρε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα και έκανε το 1-1 για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Διετής αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Γκαϊντατζής από τη Δράμα, γιος του Θόδωρου Γκαϊντατζή. Για πολλά χρόνια ο πατέρας του ήταν διετής σε υψηλό επίπεδο. Τώρα συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση ο γιος, ο Δημήτρης Γκαϊντατζής. Και στη σέντρα είναι ο Πανσεραϊκός για αυτό το δεύτερο ημίχρονο που το περιμένουμε βέβαια με περισσότερο ενδιαφέρον. Χωρίς να έχουμε τον ήλιο που μας ταλαιπωρούσε στο πρώτο 45 λεπτό. Έχει γίνει.
3: Και λιγότερη ζέστη, θεωρώ έτσι,
4: δρόσησε λίγο, γιατί αλήθεια είναι ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν έτσι δύσκολο και για τους παίκτες, κυρίως για αυτούς βέβαια, αλλά και για τους φίλους των δύο ομάδων. Έχουν έρθει και φίλοι του Παθρακικού, οι οποίοι παρακολουθούν την αναμέτρηση από το βόρειο πέταλο. Ο Παντελάκης είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός του Παθρακικού θα πασάρει στον Ηλιάδη, οι δύο στόπερ της ομάδας των Σερών. Ο Ηλιάδης πίσω για τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα, προσπαθεί ο Αρμουγκόμ να την κατεβάσει. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν οι του Παθρακικού, αλλά ξανακερδίζουν ο Παθρακικός με τον Τζέλιο. Τζέλιος για τον Πασά. Ο Πασά κινείται από τα αριστερά, κλείνεται από δύο παίκτες. Πασάρι στον Τζέλιο. Τζέλιος με πλάτη την εστία. Τώρα θα κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Ωραία σέντρα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ζιούλη. Προσπαθούν να απομακρύνουν περισσότερο του Παθρακικού. Συγκεκριμένα προσπάθησε ο Ντέμπροβα να διώξει την μπάλα. Η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Ορμογκόμ και έχουμε πλάγιο out για τον Παθρακικό, ενώ ο Πανσεραϊκός πιέζει ψηλά. Το πλάγιο out είναι από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα της Κομωτινής, δίπλα σημαία και του corner. Οι Σεραίοι πιέζουν ψηλά. Παρασκευάς του Ντουμάνης είναι αυτός που εκτελέσει το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Οικονόμου. Αντεπίθεση με τον Πέιο για τον Παθρακικό. Ο Πέιος κλείνεται από τον Ιχέιρο. Ο Βραζιλιάνος κερδίζει την μπάλα. Την δίνει στον Τάχατο. Επίθεση για τον Πανσεραϊκό με τον Τάχατο, ο οποίος μαρκάρεται με φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Η πλάγιο, όχι, το αφήνει. Ήταν φάουλ, λέει ότι είναι πλάγιο, αφού η μπάλα έχει βγει εκτός. Πηγαίνει ο Τάχατος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Επίσης, ένας παίκτης από τις πολλές μεταγραφές που έκανε ο Πανσεραϊκός, 15 μεταγραφές την περίοδο αυτή. Παίκτες που αγωνιζόταν για χρόνια, τα τελευταία χρόνια, σε ομάδες που πρωταγωνίστησαν στην Super League 2. Ο Πανσεραϊκός τώρα στην επίθεση με το σκόρερ του, τον Αδάμ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ, μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β. Κάνει την σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Άτσαλα από τον Ζιούλη και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Το λάθος εκεί που έκανε ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Κώστα Γεωργιάδη. Και έχουμε τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι. Είναι προς το νότιο πέταλο, εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι του Πανσεραϊκού. Ρουμιάτσεφ, ο εκτέλεσης του κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ρουμιάτσεφ εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Παϊτέρης, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ, παίζεται. Η μπάλα απομακρύνεται στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Τάχατος να την κερδίσει την μπάλα. Τελικά είναι πλάγιο για τον Παθρακικό. Διαμαρτύρονται οι Σεραίοι λέγοντας ότι παίκτης των φιλοξενούμενων έβγαλε την μπάλα εκτός. Αλλά η επόπτης γραμμών, η κυρία Γεωργία. χειρουργία Δημητριάδου από τη Δράμα. Λέω ότι το πλάγιο είναι για τον Παθρακικό, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Προσπαθεί εκεί στην επίθεση να βγει ο Παθρακικός, κερδίζουν του Πανσεραϊκού στο κέντρο με τον Ρουμιάτσεφ. Ο νεαρός κρατά την μπάλα, βλέπει τον Αρμουγκόμ, τη στέλνει την μπάλα στον κενό χώρο για να την πάρει ο Αρμουγκόμ. Τελικά έρχεται από πίσω ο Ντουμάνη, την κερδίζει. Εκεί ο Αρμουγκόμ με τον Ντουμάνη, ο Ντουμάνη ζητάει φάουλ και ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει φάουλ. Για, θα το δούμε σε λίγο, ότι και οι δύο διαμαρτύρονται από ό,τι βλέπω. Φάουλ για τον Πασαραϊκό. Ένα φάουλ για τον Πασαραϊκό που είναι κάτι σαν κόρνερ. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Παθρακικού, λέγοντας ότι το φάουλ ήταν για αυτούς. Ο διαιτητής όμως ήταν εκεί, ήρθε και τους είπε ότι όχι, το φάουλ είναι για τον Πασαραϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ, δίπλα σημαία και το κόρνερ. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του Παϊτέρη. 41ο λεπτό, Πασαραϊκός Παθρακικός 1-1. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πασεραϊκό από τα αριστερά. Ο διαιτητής τώρα πάει μέσα στην μεγάλη περιοχή, κάνει και τις παρατηρήσεις στους παίκτες που αλληλομαρκάρονται μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τους ξεκαθαρίζει ότι αν δει κάτι άλλο θα δείξει και κίτρινη. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από τα αριστερά για τον Πανσεραϊκό. Ο Γάλλος αριστερός μπακ εκτελεί τώρα το φάουλ. Η μπάλα περνάει από όλους. Θα περάσει από την απέναντι πλευρά, τα δεξιά, που είναι ο Άγγελος Οικονόμου. Οικονόμου, αμούστακο παιδί, τα στις αίρες, επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια πολύ πιο έμπειρος. Η μπάλα τώρα είναι στον Πασά. Ο Πασάς κινείται από τα δεξιά. Συγγνώμη, ο Αδάμ. Ο Αδάμ κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κερδίζει ο Τσέλιος προς στιγμήν. Δεν κατάφερε να κάνει το σουτ από μάκρυ του Παθρακικού. Η πίεση του Πασαραϊκού συνεχίζεται με τον Αρμουγκόμ. Ο Πασαραϊκός ήταν πιεστικό στο πρώτο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το ίδιο κάνει και σε αυτό το 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Βασιλή?
4: Στο 50 λεπτό, 50 λεπτά παιχνιδιού. Πασαραϊκός Παθρακικός 1-1. Με τον Πασαραϊκό να κερδίσει ένα πλάγιο με τον Αρμουγκόμ.
3: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, έχεις πάντοτε ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Εγώ θα συνεχίσω με τα ρεπορτάζ των ομάδων, καθώς σήμερα ήταν. Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, έχεις πάντοτε ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Εγώ θα συνεχίσω με τα ρεπορτάζ των ομάδων, καθώς.

0: Αρκέας, ήδη έχουν φύγει 11.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ αύριο στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών πριν από λίγο καιρό και συνέντευξη τύπου του Βούλγαρου τεχνικού του Κρίστο Ιβάνοφ. Καταρχάς να πούμε για τον τύπο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόκια.
1: Κράτησα Γιώργο μια δήλωση του τεχνικού που είπε ότι θα είναι κάτι τεράστιο για τον Όφη, κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα, χαρακτηριστική δήλωση του Χρήστου Κόντη από τη συνέντευξη τύπου.
0: Έτσι είναι, είπε ότι δεν υπάρχει πίεση, λέει ποια πίεση, είμαστε στη link phase και έχουμε μαξιλαράκι το conference στη link, είμαστε σε link phase του conference link, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση, θέλουμε να προκριθούμε, θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα, θέλουμε να παίξουμε με το τακτικό μας πλάνο και όπως προσωστά είπες εσύ, είπε σήμερα ότι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν τον Όφη σαν ομάδα, γιατί η ΤΣΕΣΚΑ είπε ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχω σημειώσει, ότι έχει πάρει 53 τίτλους, εκ των οποίων 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελα. Πέρυσι ήταν τέταρτο στο πρωτάθλημα, όμως κατέκτησε το κύπελο Βουλγαρίας υπερισχύοντας στα πέναλτι της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Έχει περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, κερδίζοντας στον πρώτο προκριματικό γύρο την Derry City, στο δεύτερο την Καραμπάκ στα πέναλτι και στον τρίτο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κερδίζοντας εκτός έδρας στο Μπατούμι με 3-0. Και χάνοντας την έδρα της με 3-1. Αυτό δείχνει και τη δυναμική της ομάδος. Είναι το ότι έχει ήδη 8 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, ενώ ο Όφη μόλις ένα. Είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης ότι έχουμε και εμείς ευρωπαϊκή ιστορία. Πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, πρέπει να δούμε πώς θα γράψουμε και εμείς μια νέα σελίδα. Όφη είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις. Θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια. Η έδρα θα παίξει το ρόλο της, είτε εντός είτε εκτός. Και αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε γεμάτο γήπεδο. Όπως είπα, ήδη έχουν εξαντληθεί 11.000 εισιτήρια. Μέχρι αύριο πιστεύω ότι στο γήπεδο θα βρεθούν 15.000 κόσμος. Εκτός από τον Χρήστο Κόντη, στη συνέντευξη μίλησε και ο Κωνσταντίνος, σε συνέντευξη του πήγε ο Κωνσταντίνος
1: Κωστούλας, που εκπροσώπησε τους παίκτες, ναι.
0: Είπε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κατάσταση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Από τις συζητήσεις που κάνουμε και αυτό που παίρνουμε από τον coach είναι ότι πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε ένα στόχο. Και η κατάκτηση Super Cup δεν μας έκανε κακό, αλλά πάρα πολύ καλό. Και τόνισε ότι χρειάζεται απαραίτητα και τη βοήθεια του κόσμου. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη του Χρήστο Γιάννεφ, του τεχνικού της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι παίζει εντός έδρας και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Υπάρχει ρυθμός και βέβαια είναι θετικό για εμάς ότι έχουμε δώσει πολλούς επίσημους αγώνες, γι' αυτό το λόγο έχουμε και αρκετούς παίκτες για να χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Σε κάθε παιχνίδι παρουσιαζόμαστε με διαφορετικό πλάνο και παίζουμε πολύ καλά. Όσον αφορά τον παίκτη που δεν θα παίξει, τον Μαρτίνο, θα είναι σε θέση, είπε χαρακτηριστικά, να παίξει στο δεύτερο αγώνα. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστοφ Γιάννεφ έχει παίξει στο Παγκρίτη ως ποδοσφαιριστής, καθώς το 2012 ήταν στον Πανετολικό με προπονητή τον Νίκο Καραγεωργίου και μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά. Θυμάμαι την παρουσία μου στο Παγκρίτιο Στάδιο ως παίκτης, όμως εκείνη η ατμόσφαιρα δεν έχει καμία σχέση με αυτή που θα συναντήσουμε αύριο. Ενώ παρόν στο Ηράκλειο είναι και ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ, ένας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Όφη, ήρθε μαζί με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ενώ μίλησε και ο Ιβάνοφ, ο κεντρικός αμυντικός της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο Τέοντορ Ιβάνοφ, ο οποίος είπε ότι σε κάθε παιχνίδι υπάρχει πίεση, περιμένουμε να παρουσιάσουμε μια πολύ καλή εικόνα και πιστεύω πως μπορούμε να κερδίσουμε και εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα, να θυμίσω εγώ, Γιώργο, αύριο το βράδυ στις 9 το μάτς στο Παγκρίτιο Στάδιο με μετάδοση από την Era Sport. Μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη, να μαντέψεις την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χρήστος Κόντης αύριο το βράδυ?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του Super Cup. Δηλαδή, τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, η τριάδα στην άμυνα, η σίγουρη είναι ο Κωνσταντίνος, ο Κωστούλας.

0: και ο Σχέλης και μια θέση παίζεται ανάμεσα στον Μπούγκορα και τον Κρίσμανιτ. Οι δύο πλάγοι full back δεξιά έχω την εντύπωση θα είναι ο Λορέντζο Ντίγκμαν ή ο Αποστολάκης και αριστερά θα είναι ο Αθανασίου. Οι δύο στη μεσαία γραμμή, τα κεντρικά χαφ, σίγουρα ο ένας θα είναι ο αρχηγός ο Ανδρούτσος και ενδεχομένως ο Μπουχαλάκης, αν όχι θα βάλει τον Καραχάλι για περισσότερα τρεξίματα. Και η τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα δηλώσεων που έκανε στη συνέντευξή του ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
2: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκριση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη τύπου. Εμείς επιστρέφουμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο Σερών, στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Αλλά Βασίλη, πες μας τι χάσαμε όση ώρα ακούγαμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη και τον Χρήστο Κόντι.
3: 58 λεπτό Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Είχαμε μόνο μια ευκαιρία του Αδάμου. Ο Πανσεραϊκός, όπως αυτό το δεύτερο χρόνο πιέζει, θέλει να πετύχει ένα γκολ και τώρα κερδίσει ένα φάουλο από τα δεξιά με το Ρουμιάτσεφ να το εκτελεί και πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Παϊτέρη. Ρουμιάτσεφ το εκτελεί πλασαριστά μέσα στην περιοχή. Παίκτης του Πανθρακικού βάζει το πόδι του, ήταν ο Ζιούλης. Η μπάλα παίρνει ύψος και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ο Πανσεραϊκός που σε αυτό το δεύτερο χρόνο πιέζει, θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ρουμιάτσεφ εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Ρουμιάτσεφ το εκτελεί, κεφαλιά απομάκρυση σε νέο κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Άγγελο Ζιούλη, τον Αθηναίο κεντρικό αμυντικό. Και θα έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Παίκτης των φιλοξενούμενων είναι πεσμένος. Πηγαίνει ο διαιτητής να δει τι έχει πάθει. Υπάρχει ένας όμιλος παικτών γύρω του και είναι λίγο δύσκολο να δω αν έχει χτυπήσει, καθώς έπεφτε, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, χτύπησε στο χέρι του. Για να δούμε τώρα αν θα καλέσει το ιατρικό επιτελείο, θα εκτελεστεί το κόρνερ. Νομίζω σηκώνεται. Σηκώνεται ο αμυντικός παίκτης του Πανθρακικού, ο οποίος είχε πέσει πριν από λίγο. Ήταν ο Ντέπροβα. Και τώρα το κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ με τον Ρουμιάτσεφ, εκτελεστεί με στην περιοχή, απομακρύνει με τα χέρια ο Παϊτέρης. Η μπάλα από τα αριστερά για τον Αρμουγκόμι, σέντρα του Αρμουγκόμι. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ζιούλη. Από τα δεξιά τώρα ο Πανσεραϊκός με τον Ρουμιάτσεφ. Ωραία προσποίηση από το νερό. Κλείνεται όμως εκεί από τον Πέιο και έχουμε το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος εξακολουθεί και πιέζει. Το πλάγιο είναι από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τώρα θα έχουμε αλλαγή. Δύο αλλαγές για τον Πανσεραϊκό. Θα περάσει ο Αλέξανδρος Μπασκανάκης αλλά και ο Θόδωρος Βερνάρδος. Δύο αλλαγές λοιπόν για τους κόκκινους με την είσοδο του Αλέξανδρου Μπασκανάκη, ενώ θα περάσει, όπως είπαμε, στη θέση του Αδάμ. Αυτή η αλλαγή, ο Αδάμ που είναι ο σκόρερ, καταχειροκροτείται. Ο νεαρός αυτός επιθετικός, ο οποίος με το καλημέρα πέτυχε γκολ για τον Πανσεραϊκό. Αλέξανδρος Αδάμ, όπως είπαμε, ουσιαστικά μεγάλος από το γήπεδο, γιατί ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό επί Πέτρου Θοδωρίδη για πολλά χρόνια και ήταν πιτσιρικά σε αυτό εδώ το γήπεδο. Και τώρα είναι ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού και μάλιστα πέτυχε και τον γκολ με το οποίο οι Σερέοι άνοιξαν το σκορ. Βγήκε και ο Τσέλιος. Δύο αλλαγές λοιπόν. Μπήκε Βερνάρδος και Μασκανάκης. Δύο αλλαγές από τον Αλέξο Βοσνιάδη. Και τώρα ο Ψάλτης, ο Ηλιάδης, ο οποίος θα δώσει στον Αρμουγκόμο. Ο Αρμουγκόμο πίσω για τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη έχει βγει έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Προσπαθεί να κάνει μια σέντρα και αυτό κάνει προσπαθώντας να βρει κάποιον συμπαίκτη του, τον Μπασά, από μακρύνου του Πανθρακικού ή του Πανσεραϊκού, οι οποίοι πιέζουν εκεί με τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου πάσα για τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης, ο οποίος έδωσε στον Οικονόμου και πάλι ο Ρουμιάντσεφ Έχουμε τώρα την επίθεση για τον Πασαραϊκό στον άξονα. Εκεί ο Μασκανάκης θα πάρει την μπάλα. Κάνει μια πάσα για τον Τεχέιρα. Τεχέιρα προλαβαίνει ο Παϊτέρης. Διώχνει Μασκανάκης. Out! Καλή ευκαιρία με τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης έβγαλε μια απίστευτη ωραία πάσα για τον Τεχέιρα. Ούτε ο Βραζιλιάνος, αν έπιανε την μπάλα, αν προλάβαινε την μπάλα, νομίζω ότι θα ήταν γκολ. Ήταν δύσκολο να χάσει αυτός ο παίκτης γκολ από εκείνο το σημείο. Βγήκε όμως ο Παϊτέρης γρήγορα, απομάκρυνε. Ο Μασκανάκης που ήταν έξω μεγάλη περιοχή έκανε το ψιλοκρεμαστό σου. Την μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Παναγιώτη Παϊτέρη. Ευκαιρία λοιπόν με το Μασκανάκη για τον Πασαραϊκό. Ο Πασαραϊκός που σε αυτό δεύτερο ημίχρονο είναι κυρίαρχος. Προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να νιώθει και πιο ήρεμα, βέβαια πιο ήσυχα, γιατί σίγουρα όσο το παιχνίδι παραμένει 1-1 και όσο ο Παθρακικός παίρνει την αυτοπεποίθηση και έδειξε ότι είναι και καλό στην επίθεση, γιατί όχι να μην κάνει μια αντεπίθεση και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Γι' αυτό ο Πασαραϊκός θέλει γρήγορα να πετύχει ένα γκολ. Βέβαια φτάσαμε στο 62, Πασαραϊκός Παθρακικός 1-1.
1: Και παραμένει το 1-1, οπότε Βασίλη Πάντλη θα σε διακόψω, θα έχεις βέβαια πάντα ανοιχτό μικρόφωνο να παρέμβεις για να μας ενημερώσεις το τι συμβαίνει στο γήπεδο, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Εγώ να σε θυμίσω στους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, στα άλλα παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου που έγιναν νωρίτερα. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσόπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι μετά από το 0-0 που τελείωσε το 90 λεπτό, και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Καλαμάτα Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσόπολης και Κηφισιά είναι οι ομάδες που μπήκαν στην League Phase του κυπέλου. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων από τις Σέρες, πάμε στην γειτονική Θεσσαλονίκη, λίγο μακρύτερα. Εκεί ανοίγουμε γραμμή, μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται αύριο την νορβηγική Μπραν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Europa League, όχι, του Conference League, συγγνώμη Γιάννη, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στη νέα εποχή χωρίς πλέον τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλησπέρα.
4: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως, ο ΠΑΟΚ σε δύο αγώνες, αύριο και στις 27 Αυγούστου την επόμενη Πέμπτη, παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον. Η κρίσιμη αναμέτρηση η αυριανή με την Μπραν στην Τούμπα για τα play-off του Europa Conference League σίγουρα θα διεξαχθεί στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Αλέσιο Λύση στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι δεν ήταν δυνατόν να μην ερωτηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και ο προπονητής της Μπραν, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στην Τούμπα, και αυτός, έτσι, ο Έρικ Χόρνελατ, και αυτός ρωτήθηκε επίσης για το ότι δεν υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Τώρα να πούμε ότι σίγουρα στον ΠΑΟΚ είναι βαρύ το κλίμα λόγω του αποκλεισμού από την Άντερλεχ. Το κλίμα έγινε πιο βαρύ μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια των φιλάθλων. Ενδεχομένως κάποιοι αύριο αυτή τη δυσαρέσκεια να θελήσουν να την μεταφέρουν στη διοίκηση. Πιθανότατα κάποιοι άλλοι απλά δεν θα πάνε στο γήπεδο. Να πούμε πάντως ότι νωρίτερα στην προπόνηση, στη Νέα Μεσημβρία, πήγαν φίλοι του ΠΑΟΚ και μίλησαν στους παίκτες, τους ζήτησαν να τα δώσουν όλα για την πρόκριση. Θέλησαν να τους
1: εμψυχώσουν,
4: να τους στείλουν τα μηνύματά τους κατά κάποιο τρόπο. Υπήρχε και ανακοίνωση των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ το απόγευμα, μεταξύ άλλων, την αναφέρουμε ολόκληρη γιατί είναι μακροσκελής, αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μετά τον Κωνσταντέλια, όχι στη Διχόνια, η ομάδα μας θέλει το ζεστό χειροκρότημα όλων. Ήταν κάποια από αυτά έτσι που τόνισαν οι βετεράνοι δια του συνδέσμου τους, οι παλιοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
1: Καλά έκαναν, καλά έκαναν και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση για συσπήρωση της ομάδας και του κόσμου, αν θέλεις, γιατί ο Κωνσταντέλιας έφυγε, αλλά δεν τελείωσε ο ΠΑΟΚ, έτσι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει και θα δούμε στο μέλλον και άλλους πιτσιρικάδες να παίρνουν το δρόμο όπου χάραξε ο Κωνσταντέλιας.
4: προφανώς οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν βγάλει
1: πάρα πολλά παιδιά, βέβαια.
4: Σπουδαία ταλέντα και μόνο το ότι φέτος θα βλέπουμε τον Τζόλι στην Άρσεναλ, τον Κουλιεράκη στη Ρώμα και τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για τη δουλειά που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στο Ακαδημίες και όχι μόνο αυτή βέβαια και πολλά άλλα παιδιά, έτσι να μην μπούμε στη διαδικασία να τα αναφέρουμε.
1: Αν τους αναφέρεις όλους δεν θα τελειώσει ποτέ η εκπομπή, Γιάννη. Και θα με βρίζει και ο Βασίλης Αναστασιάδης γιατί δεν πηγαίνω στις αίρες. Οπότε πάμε στο ρεπορτάζ.
4: Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να πούμε ότι ο Αλέσιο Λύση πονοκεφαλιάζει με την Λειψανδρία μεσοεπιθετικά αφού ο Ζίφκοβιτς είναι τιμωρημένος, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη είναι τραυματίες. Οι διαθέσιμοι μεσοεπιθετικοί είναι μόλις τέσσερις, ο Τάισον, ο Χατσίδης, ο Πέλκας και ο Σορετήρε που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν αποκλείεται να δούμε να αλλάζει και ο σχηματισμός σε 4-3-3 και να παίξει ο Λουσέ. Αν παραμείνει ο σχηματισμός στο 4-2-3-1, τότε το πιο πιθανό να δούμε τον Χατσίδη δεξιά, τον Τάισον αριστερά και τον Πέλκα ως δεκάρι εκεί που αγωνιζόταν ο Κωνσταντέλια.
1: Πιο ορθολογικό είναι σχήμα μου φαίνεται αυτό, να σου πω την αλήθεια.
4: Ναι, είναι πιθανό. Από εκεί και πέρα, αν θέλει να δώσει περισσότερα τρεξίματα, περισσότερη ταχύτητα, βάζοντας τον Λουσέ, θα δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αλέσιο Λύση, που είναι λογικό και αυτός να προβληματίζεται, γιατί βλέπει ότι μεσούσεις έτσι πλέον της περίοδου, με παιχνίδια συνεχόμενα, πολύ κρίσιμα, παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν. Να πούμε ότι ο Γερεμέγεφ έφυγε, αποχαιρέτησε, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία. Ήρθε ο Σενεγαλέζος σεντερφόρος Σερίφ Εντιαγέ.
1: Δώσ' μου μια χρηστική πληροφορία, Γιάννη. Ο Εντιαγέ έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με την Πράνη ή όχι?
4: Αν και δεν είχε ανακοινωθεί κάτι, το θεωρώ δεδομένο γιατί ο ΠΑΟΚ είχε δικαίωμα
1: να κάνει αλλαγή στην Ευρωπαϊκή λίστα, έτσι.
4: Μέχρι σήμερα στη λίστα. Λογικά λοιπόν αυτή η αλλαγή θα είναι του Εντιαγέ, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρα από το μύθου δεν έχει και άλλη επιλογή. Δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν δούμε να παίζει και από την αρχή ο Εντιαγέ. Αν δει πρώτα ο Λύση ότι ο Εντιαγέ είναι σε κατάσταση ως ένα αγωνιστή από την αρχή, βέβαια το πιο πιθανό να παίξει ο Μύθου και ίσως κάποια στιγμή να παίξει ο Εντιαγέ αν χρειαστεί. Είπαμε έχει κάνει μόλις 3 ή 4 προπονήσεις με την ομάδα. Να πούμε βέβαια για τον Λύση ότι το πρωί ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, είπε βέβαια αρχικά για τις αντιδράσεις των φιλάθλων ότι είναι αφοσιωμένο στο παιχνίδι, έχουμε από τους κορυφαίους οπαδούς στον κόσμο, είμαι σίγουρος, είπε, ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα. Είπε για τον Κωνσταντέλια ότι είναι πολύ σημαντικός παίκτης, πρέπει να υπογράψουμε κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο, εμπιστεύομαι τον τεχνικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος και τη διοίκηση να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Κωνσταντέλια. Είναι βέβαια αδύνατο, είπε, να βρεθεί τόσο σύντομα ένας παίκτης της αξίας του Κωνσταντέλια. Είπε ότι μίλησε μάλιστα μαζί του χθες όταν ο Κωνσταντέλιας πήγε στην προπόνηση για να αποχαιρετήσει την ομάδα. Του είπε ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Για το παιχνίδι είπε ότι περιμένει ένα παιχνίδι που η Μπραν θα πιέσει πολύ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν βρίσκεται στη μέση του νορβηγικού πρωταθλήματος. Έτσι έκανε δηλώσεις από πλευράς παιχτών ο Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος Μέσος είπε ότι έχουμε μόνο ένα στόχο, να προκριθούμε στο Conference League. Έχουμε 2 τελικούς μπροστά μας, 2 παιχνίδια που θέλουμε να τα κερδίσουμε και τα 2, και το αυριανό εντός έδρας αλλά και την επόμενη εβδομάδα στην Νορβηγία. Θα είναι πολύ σημαντικό για το πρεστής της ομάδας να νικήσει αυτά τα παιχνίδια και να προκριθεί. Να πω κλείνοντας ότι την απουσία του Κωνσταντέλια σχολίασε και ο προπονητής της Μπραν, ο Έρικ Χόρνελαντ. Έγιναν λίγο νωρίτερα δηλώσεις από πλευράς των Νορβηγών, αφού είπε ότι για, κατά την άποψή του, ο ΠΑΟΚ είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα που βρίσκεται στα top της Ελλάδας για χρόνια. θα είναι, είπε, δύσκολο παιχνίδι, το πρώτο από τα δύο που θα δοθούν, θα παλέψουμε για να πάρουμε κάτι από το πρώτο μάτς. Έχουν, είπε, πολύ ποιοτικούς παίκτες, ανέφερε τον Ζίφκοβιτς, αλλά ο Ζίφκοβιτς βέβαια δεν παίζει αύριο, θα παίξει ενδεχομένως στη ρεβάνς, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η τιμωρία του αν είναι μία ή δύο αγωνιστικές. Για τον Κωνσταντέλια είπε ότι είναι top παίκτης, το δείχνει το ότι πήγε στην Ντόρτμουντ. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι έχει πάρα πολλές απουσίες, γιατί αναφερθήκαμε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, ακόμη περισσότερες έχει η Μπραν, και γι' αυτό ο προπονητής της ομάδας είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους αναπληρωματικούς, έτσι, δηλαδή ότι έχουν την ευκαιρία να πάρουν κάποιο χρόνο και να δείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είμαστε, είπε, πολύ καλά. Είχαμε 5-6 νίκες νωρίτερα το καλοκαίρι. Είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων λείπουν δύο παίκτες που είναι τιμωρημένοι, ο Κάστρο και ο Ίγκασον. Ο Νόα Χόλμ, ο οποίος δεν ήρθε για προσωπικούς λόγους, και αρκετοί τραυματίες όπως ο Μάτισεν, ο Τόρσβιτ, ο Μάγνους, ο Νοματό. Έχει δηλαδή πάνω από 7-8.
1: Μισή ομάδα άκουσα, ναι, μισή ομάδα έξω.
4: Ήρθε με 19 μόνο ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, ναι, μιλάμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ.
1: Έχει και τα προβλήματά της.
4: Έχει τις δικές της απουσίες που θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να τις εκμεταλλευτεί και να μπορέσει αύριο να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει έτσι όθηση για τη ρεβάν στις επόμενες Πέμπτες.
1: Ναι. Γιάννη, μας έδωσε ένα περίγραμμα για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ αύριο. Έχεις κατά νου μια ενδεκάδα πρόχειρη? Γρήγορα όμως, σε παρακαλώ.
4: Ενδεκάδα πρόχειρη. Ο Παβλένκα λογικά θα είναι και πάλι στην εστία. Κένι, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος και ίσως Γιαννούλης στην άμυνα. Ο Ζαφίρης, ο Σάντα Μαρία, είπαμε μια τριάδα με Χατζίδη, Τάισον και τον Πέλκα δεκάρι, αν δεν παίξει ο Λουσέ στην αλλαγή του σχηματισμού σε 4-3-3, με το Μύθου πιθανότατα στην κορυφή της επίθεσης.
1: Ωραία. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, στην συνέντευξη τύπου παραμονή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν, που θα γίνει αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, 9:15, με μετάδοση από την Era Sport.
5: So we have to...
6: Θα πρέπει να διορθώσουμε, θα φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίκτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίκτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίκτες. Ωστόσο, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Περιμένουμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπραν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης. Σίγουρα το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
1: Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, εν ώψη του αυριανού αγώνα των Ασπρόμαυρων κόντρα στην νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference League. Επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο στο Βασίλη Αναστασιάδη, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό, να δούμε αν παραμένει αυτό το 1-1 όπως το αφήσαμε. Παραμένει, Βασίλη?
3: Παραμένει το 1-1, 76 λεπτό. Έχει ανεβεί η ένταση, αλήθεια είναι αυτή, γιατί όσο κυλούν τα λεπτά και παραμένει το 1-1, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και νεύρα κάποιες στιγμές του αγώνα. Τώρα βέβαια έχουμε ο Πανσεραϊκός, να πούμε ότι στο διάστημα που ακούγαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είχε ευκαιρίες και με τον Μασκανάκη και με τον Βερνάρδο. Προσπάθησε να απειλήσει εκεί την εστία του Παϊτέρη, και ο Παϊτέρης και η αμυντική του δεν επέτρεψαν τους Εραίους να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Είχαμε και αλλαγές, πέρασαν στο παιχνίδι από πλευράς Πανσεραϊκού. Είχε περάσει ο Βερνάρδος και ο Μασκανάκης, πέρασε και ο Μορέιρα, ο οποίος μπήκε στη θέση του Αρμουγκόμ, ο Ρουγανός που παίζει και αμυντικό χαφ και αριστερό μπακ. Παίζει πλέον ως αριστερό μπακ με την είσοδό του στο παιχνίδι, στη θέση του Γάλλου που αποχώρησε. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και δύο αλλαγές για τον Παθρακικό, πέρασαν ο Σεβαστήρης και ο Τσίλεμ, ο Νιγηριανός, στην αναμέτρηση. Οι δύο αλλαγές από τον Κώστα Γεωργιάδη, οπότε βλέπω ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Έχουμε δύο παίκτες που ήταν πεσμένοι από τον Παθρακικό, οι οποίοι σιγά σιγά σηκώνονται. Είναι ο τερματοφύλακας Παϊτέρης, αλλά και ένας αμυντικός που τώρα δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Νομίζω ότι είναι Γιούλης. Σε λίγο θα σηκωθεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πασαραϊκό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να έχει την υπεροχή, να προσπαθεί και να πιέζει την εστία του Παθρακικού. Ο Παθρακικός φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, κρατάει το 1-1. Γιατί η επιδίωξή του είναι αυτή.
1: Βασίλη, εκτιμάς ότι θα δεις πέναλτι στο μάτς?
3: Δεν ξέρω, κοίταξε, η πίεση του Πασαραϊκού είναι μεγάλη. Βέβαια, ο Παθρακικός έχει μια πολύ σωστή αμυντική τακτική. Τι να σου πω, ο Πασαραϊκός έχει καλούς παίκτες που μπορούν να πετύχουν έτσι γκολ. Αλλά και ο Παθρακικός είναι μια ομάδα η οποία ξέρω πώς παίζει ο Κώστας Γεωργιάδης. Είναι ένας έξυπνος προπονητής, δηλαδή αμήνεται σωστά και προσπαθεί με αντεπιθέσεις να κλέψει το παιχνίδι. Γι' αυτό κάνει και τις αλλαγές αυτές που κάνει, έτσι ώστε να ενισχύσει και αμυντικά την ομάδα του. Αλλά βέβαια να δώσει δυνατότητα και στους παίκτες του να βγουν σε κάποιες ξαφνικές αντιπιθέσεις, γιατί ο Πασαραϊκός τα παίζει όλα για όλα. Δεν βγαίνει μπροστά όπως και τώρα. Βλέπω επίθεση με τον Πασά. Πασά θα κάνει το σουτ. Ο Παϊτέρης διώχνει εντυπωσιακά με τις γροθιές. Η μπάλα απομακρύνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και αντεπίθεση τώρα για τον Παθρακικό στο 78. Μια μπαλιά που γίνεται εκεί για τον Γκορντετζιάννη, τον σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού. Η μπάλα φτάνει τελικά στα πόδια του Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη προσπαθεί να βρει εκεί τον Βερνάρδο. Βερνάρδος φεύγει ωραία από τα δεξιά. Μαρκάρεται. Κερδίζει το φάουλ και κίτρινη κάρτα θα έχουμε για τον παίκτη που το έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ από σε θέση δεξιού χαβ για τον Πανσεραϊκό. Βερνάρδο το κέρδισε. Εκεί λοιπόν θα εκτελεστεί το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παϊτέρη. Δεξιά όπως κάνουν επίδεση οι κόκκινοι. Και κίτρινη κάρτα λοιπόν και παίκτη του Παθρακικού δέχεται τις πρώτες βοήθειες τώρα για να σηκωθεί. Γιατί ο Πανσεραϊκός ανεβάζει στροφές. Ο Παθρακικός κρατάει το 1-1. Ετοιμάζει αλλαγή από ό,τι βλέπω ο Κώστα. Σε Γεωργιάδη θα περάσει λίγο στο παιχνίδι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ακόμη μια αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Παθρακικού. Ο Παπακοσταντίνου θα περάσει λίγο στο παιχνίδι. Να δω ποιος παίκτης θα είναι αυτός ο οποίος θα βγει για την ομάδα της Κομωτινής. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον πραγματικά, αφού μπήκαμε ουσιαστικά στο 79ο λεπτό. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Να δούμε αν επιβεβαιωθείς Δημήτρη.
1: Και πάμε πάντως στα πέναλτι,
3: Ναι, θα δούμε τώρα. Κάτσε να δούμε. Σηκώνεται
1: έχω
3: τώρα
1: την αίσθηση αυτή ότι θα είναι το δεύτερο παιχνίδι από αυτά τα μάτσα τα προγραμματικά πριν φτάσουμε στη League Face, όπου θα έχουμε πέναλτι.
3: Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε πάντως τον Πασαραϊκό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι βιάζεται. Θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να μην χρειαστεί αυτή η διαδικασία που ανέφερες. Συμπληρώνουμε τώρα 80 λεπτά και σε λίγο θα περάσει το παιχνίδι, όπως είπαμε, το νούμερο 7, ο Παπακοσταντίνου. Ακόμα ένας παίκτης ο οποίος θα περάσει για να ενισχυθεί η ομάδα του. Αυτό που κάνει δηλαδή ο Γεωργιάδης, αυτό κάνει. Και τώρα ένα φάουλ για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Σεραίοι με τον Ρουμιάντσεφ και τον Μασκανάκη κοντά στην μπάλα. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πασαραϊκό. Ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο Κώστας Γεωργιάδης. Τώρα ο Μασκανάκης, ο Ρουμιάντσεφ τελικά το εκτελεί μες στην περιοχή. Βερνάρδος θα γυρίσει την μπάλα. Ο Τσίλεμ ο Νιγηριανός απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Οικονόμου. Οικονόμου πίσω στον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη έχει βγει πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Παντελάκη που και αυτός προωθήθηκε. Να φανταστείτε ότι όλος ο Πασαραϊκός βγήκε μπροστά. Γιατί οι κόκκινοι θέλουν να πετύχουν τον γκολ και τώρα ένα φάουλ για την ομάδα του Παθρακικού.
1: Όλα αυτά στο 20 λεπτό. Παραμένει το 1-1. Βασίλη Αναστασιάδη, έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου και οι πράσινοι ετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Χράντα Τσεκράλοβε για τα play-off του Conference League. Πρώτο μεταξύ τους αγώνας αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
7: Γεια σας Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό, γιατί αν πιάσουμε το ευρωπαϊκό νήμα του Παναθηναϊκού, στη μία άκρη του είναι η Χράντα Τσεκράλοβε, Δεκέμβριο του 1960, και αύριο βράδυ στην άλλη άκρη του θα βρίσκεται πάλι η ίδια ομάδα. Η Χράντα Τσεκράλοβε είναι η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε από τον Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά κύπλα το 1960, Δεκέμβριο μήνα. Είχε πάρει το πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια. Έπεσε πάνω στην τότε πρωταθλήτρια Τσεχοσλοβακία. Ήταν η μόνη φορά που κατέκτησε η Χράντα το πρωτάθλημα στη χώρα τη. Αναμετρήθηκαν τον Νοέμβριο στο Κράλοβε, έχασε ο Παναθηναϊκός. Μένω ουσιαστικά αυτό το γκολ ήταν, με ένα γκολ στο 87 από ένα λάθος του τροματοφύλακα του Τσάρα και του Τσινάκου, μια καραμπόλα μεταξύ τους. Η μπάλα μπήκε στα δίχτυα με ένα πλάκιγμα από το σέντερ φορ της ομάδας. 1-0. Τότε στη ρεβάνς θυμίζω ότι δεν υπήρχαν παρατάσεις πέναλτι. Αν το σκορ επαναλαμβανόταν, υπήρχαν και εκτός ένας γκολ, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός 2-1-3-2 κτλ. Πήγαμε. Απίστευε, ήταν επαναληπτικό παιχνίδι στη Ρώμη 15 Δεκεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν κατάφερε να πετύχει αυτό το γκολ που έψαχνα. Έμεινε στο
1: 0-0. Ναι.
7: Αποκλείστηκε. Ήταν όμως η πρώτη φορά που είχε πάει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στα πολλά τότε ευχητήρια, ήταν μια εθνική υπόθεση εκείνο το παιχνίδι. Ανάμεσα στα πολλά ευχητήρια τηλεγραφήματα που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός στα γραφεία του, ξεχώριζαν δύο του Ολυμπιακού. Το είχε υπογράψει ο Βασίλης Αυριανόπουλος και τη ΣΑΕΚ το είχε υπογράψει ο Νίκος Γκούμας. Αυτά έτσι για μια ιστορία ρετρό.
1: Επειδή Χρήστο μίλησες για εθνική υπόθεση, κάπως σαν εθνική υπόθεση είναι πλέον και οι δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Χράντατς σε σχέση πάντα με την μάχη που δίνει η χώρα μας με την Τσεχία στο ranking της UEFA.
7: Είναι ξεκάθαρο ότι για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό παιχνίδι, γιατί εξασφαλίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον, του δίνει ηρεμία, αγοράζει χρόνο και εμπιστοσύνη. Θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να γεφυρώσει τη διαφορά που έχει από Πολωνούς και Τσέχους και να προλάβει αυτή φέτος να τερματίσει 10η, έτσι ώστε να έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα την επόμενη χρονιά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και επειδή είναι πρώτα μια καθαρά ελληνοτσεχική μονομαχία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός, κόβει από την Τσεχία μία ομάδα, αποκλείται οριστικά η Κράλοβε. Οπότε μένουν και έχουμε μια ομάδα λιγότερο. Αν αντίστοιχα μας αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε εμείς μια ομάδα και το πλεονέκτημα πηγαίνει στους Τσέχους.
1: Ναι.
7: Έτσι ο Παναθηναϊκός απέκλεισε μια ομάδα που θεωρητικά ήταν καλύτερη από την Χράντα Τσεκράλοβε. Φέτος, αν το ξανακάνει, θα προσφέρει έτσι μια πολύ σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για να πάει από τη 12η θέση να αναδεχθεί μέχρι την 10η. Mm-hmm. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής δεν υπάρχουν. Η προπόνηση τώρα τελειώνει. Έχει τελειώσει μάλλον, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αν νομίζω ότι είχαμε κάτι.
1: Αν προέκυψε κάτι, ναι.
7: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι έτσι. Νομίζω ότι όλα είναι χαλαρά. Τώρα, αν με ρωτήσεις για το τι σκέφτεται να κάνει ο.
1: Θα σε ρωτήσω, να μην σε ρωτήσω. Μια πιθανή ενδεκάδα, κάτι τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ για το αυριανό μάτς.
7: Υπάρχουν κάποια πράγματα, δηλαδή π.χ. είναι μια μικρή παράδοση, άτυπη παράδοση, δεν ισχύει πάντα, αλλά συνήθως την ακολουθούν οι προπονητές όταν εμφανίζουν δίπλα τους σε συνέντευξη τύπου την παραμονή σε αγώνα να ποδοσφαιριστεί, αυτός παίζει την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
7: Σήμερα εμφανίστηκε δίπλα στον Ανίστρο Ντέσσερ. Θυμίζω να παίξει το Βαλτιού Κούλτ στην επανεμφάνισή του μετά από 8 μήνες.
1: Με την Τσέσκα 1948.
7: Που καθόρισε την πρόκριση με την Τσέσκα 1948 την περασμένη εβδομάδα. Το ότι ήταν δίπλα στον Ίστρο που μας προειδεάζει
1: ότι πιθανότατα θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, έτσι.
7: Ναι, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με δύο επιθετικούς μέσα στην περιοχή και νομίζω ότι το πιο ασφαλές δίδυμο δεν θα είναι Τετέι Ντέσσερς αλλά Λιβάη Γκαρσία Ντέσσερς αν πάει σε επιλογή 4-4-2.
1: Mm-hmm. Σκόρεραν και οι δύο στη Βουλγαρία.
7: Ναι, ήταν σκόρερ του προηγούμενου αγώνα και οι δύο. Βέβαια δεν έχουν συνυπάρξει σε αυτό το σχήμα. Προφανώς το έχει δουλέψει την προπόνηση ο προπονητής. Δεν ξέρω και τι απόφαση έχει πάρει. Αν πάει σε κλασικό 4-2-3-1 ή 4-3-3, νομίζω ότι δεν θα έχουμε ερωτηματικά παρά μόνο για το αν θα είναι ο 4 ή ο 4 στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, αν μείνει συνεπατημένη, θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την άμυνα. Δεξιά θα είναι απόντος του Καλάμπρια, σίγουρα ο Τσάπρας, αριστερά απόντος του Κρίστιαν ο Κυριακόπουλος. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι δύο Ολλανδοί, Φαντρόγκερερ με τον Τεφράη, τερματοφύλακας ο Πένια. Στην μεσαία γραμμή τα τρία χαφ, είτε με διάταξη 4-2-3-1 είτε με 4-3-3, θα είναι σίγουρο ο Καμαρά αμυντικό χαφ, Τσέριν ή ο Τσιριβέγια στη θέση 8, τα δύο κεντρικά χαφ Παρνακού. Νομίζω ότι ο Τσέριν έχει ένα προβάδισμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπροστά τους θα είναι σε αυτή τη διάταξη ο Γιάγκουσιτς. Δεξιά θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο και σεντερφόρ λογικά
1: ο Ντέσσερς.
7: Ο Ντέσσερς αντί του Τετέι. Ο οποίος Τετέι θυμίζω ότι είχε χάσει μια εβδομάδα προπόνηση, είναι νοσηλευτής στο νοσοκομείο λόγω λιμόνωσης που πονοπυρήνωσης, επέστρεψε μεν. Αλλά σίγουρα ταλαιπωρήθηκε και αυτός.
1: Όχι ναι, βέβαια. Εξασθενήθηκε ο οργανισμός του.
7: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο περσινός μαζί με τον Ταμπόρδα και σας πόσο περίμενε το ποδόσφαιρο. Αν δει κανείς τον περσινό Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, μακράν των υπολείπων, η κορυφή επέκταση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της περίοδου ήταν ο Τετέι και ο Ταμπόρδα. Και είναι πιθανότερο και οι δύο να είναι εκτός ενδεκάδας, όχι μόνο στο αυριανό παιχνίδι. Ο Ταμπόρδα είχε χάσει τη θέση του και στα προηγούμενα μάτσα, όπως και ο Τετέι βέβαια σταμάτησε την βουλγαρική ομάδα λόγω της ασθένειας που τον ταλαιπώρησε. Αλλά με τον συναγωνισμό που υπάρχει, μην εκπλάγει κανείς αν τα επόμενα παιχνίδια μέχρι να διαμορφωθεί σε μια πιο πάγια κατάσταση δούμε τους δύο MVP της περσινής περίοδου του Παναθηναϊκού να μην είναι στα βασικά πλάνα του νέου προπονητή. Έτσι, αυτό είναι λίγο πρόωρο να το πούμε, ειδικά για τον ΤΤΕ, γιατί τον πρώτα έχουμε ένα ασφαλές δείγμα γραφής, γιατί σε τέσσερα παιχνίδια δεν ξεκίνησε καθόλου ποτέ βασικός. Πήρε από ελάχιστο χρόνο συμμετοχής ως καθόλου. Για τον ΤΤΕ θυμόμαστε ότι ξεκίνησε με την Πάξη και στα δύο παιχνίδια βασικός. Αλλά από τότε μέχρι τώρα να δούμε με την επιστροφή του Τέσσερις και την συνύπαρξη του Βιβάη Γκαρσία στην ίδια γραμμή πυρός, αν θα εξακολουθήσει να έχει τα πρωτεία. Πιθανότητα να μην τα έχει. Ο ανταγωνισμός θα τον αφήσει λίγο πιο πίσω. Το δείχνει και το πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να έχει βάθος στο ρόστερ του και ποιότητα.
1: Βέβαια.
7: Γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές για τον προπονητή και μπορεί να διαλέγει πολύ μεγαλύτερη ανάμεσα σε καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές.
1: Ο Νίστρουπ στη συνέντευξη που έδωσε βάρος στο αποτέλεσμα είπε ότι μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, αλλά όμως τώρα θέλουμε τα αποτελέσματα. Αυτό
7: δεν,
1: έχει
7: δεν
1: σημασία.
7: Δεν υπάρχει προπονητής που να το ρωτήσει αυτή την εποχή, όταν η ομάδα του έχει προγραμματικά, να του πει σε καλή εμφάνιση.
1: Ποια προ... καλή εμφάνιση, ναι.
7: Να σου πει ότι να παίξουμε μπάλα. Κανείς.
1: Και
7: ο Νίκολης ο Θάκοφτα προχθές.
1: Ναι, ότι το αποτέλεσμα δεν ενδιαφέρει και τίποτα άλλο.
7: Θα τα βρούμε. Το έχει πει πολλές φορές αυτό το πράγμα ο Νίστροφ και το εξηγήσει ο άνθρωπος και δεν έχει άδικο ότι μια ομάδα τώρα που έχει σχεδόν 10 ψήφιο αριθμό παικτών, που έχει μια εντελώς καινούργια άμυνα, που έχει μια πολύ νεανική ομάδα. Θυμίζω ότι ο μόνος τριαντάρης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι ο Ντεφράη. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης που η ηλικία του ξεκινάει με τον νούμερο 3 μπροστά. Είναι όλοι 20 άριδες στην δεκαετία των 20 ετών. Πολλοί από αυτούς είναι προς τα κάτω, χαμηλά 20, 21, 22, 23, παιδιά που δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, ούτε ξέρω από πρωταθλητισμό. Κάποιοι άλλοι που είναι εκεί στα 28, 29, όπως είναι ο Βιβάη Γκαρσία, ο Ντέσσερς.
1: Έχουν εμπειρία, εντάξει. Ναι.
7: Είναι διαφορετικά, είναι λίγο πιο έμπειροι παίκτες.
1: Ναι, ναι.
7: Και στην Ευρώπη και στον πρωταθλητισμό Καλάμπρια, ξέρω εγώ.
1: Χριστό, επειδή τελειώνει και το μάτς στις αίρες και θέλω να πάω στον Βασίλη.
7: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Απλά να πούμε ότι αν παίξει με δύο επιθετικούς, μάλλον θα μείνει εκτός, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Ο Γιάγκουσιτς,
1: ναι, ναι.
7: Είναι πιθανό να το δούμε αυτό να απουσιάζει. Αυτό είναι το μόνο, έτσι, αν θα παίξει 4-4-2 ή μια παραλλαγή του 4-3-3, αυτό είναι που έχουμε ερωτηματικό. Η εισιτήρια, η προπόληση πάει καλά, υπολογίζουμε περισσότερους από 25.000 θεατές στο ΑΟΚΑ. Δεν το αποκλείω, δεν μοιάζει πιθανό με βάση, γιατί είχαμε μια έτσι πιο έντονη εικόνα τις πρώτες ημέρες. Τώρα είναι λίγο πιο διστακτική αυτό του Παναθηναϊκού για να το επιδώσουν αυτό. Υπάρχει μια περίπτωση να ανοίξει το πανοδιάζωμα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι μάλλον θα έχουμε περίπου 25 με 30 χιλιάδες.
1: Με κάλυψες, θα σε ρώταγα, ναι. Ωραία.
7: Θα παλευθούν κάτω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Αναστασιάδη στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, καθώς το μάτσο ολοκληρώνεται. Έχουμε φτάσει πλέον καθυστερήσεις, έτσι, Βασίλη.
3: Δημήτρη, μπήκαμε στα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Είναι το πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Όση ώρα ακούγαμε τον Χρήστο, είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Τεχέιρα στο 85, όταν με μια εκπληκτική κίνηση ο Βραζιλιάνος απελευθερώθηκε, έκανε το σουτ, δεν κατάφερε να σκοράρει. Και στο 87 διαμαρτυρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι όταν ο Χρήστος Παχούμες βγήκε τέτα τέτ με τον Διναλίνη. Ο Ρουανός έπεσε στα πόδια του, απομάκρυνε την μπάλα. Οι φιλοξενούμενοι υποστηρίζουν τα πέναλτι, διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Ο διαιτής έδειξε κόρνερ που εκτελέστηκε χωρίς να εκμεταλλευτεί το κόρνερ αυτό ο Παθρακικός. Πάντως είχαμε έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους και ο Παθρακικός που είναι τώρα στην επίθεση με τον Ρουμιάτσεφ να κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή, να απομακρύνεται η μπάλα άτσαλα, να παίρνει ύψος ο Παϊτέρης, να μην μπορεί να πάρει την μπάλα γιατί ουσιαστικά εκεί συγκρούστηκε με άλλο παίκτη και έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι για τον Πανσεραϊκό και έχουν πέσει όλοι πάνω στον διαιτή και διαμαρτύρονται. Δείχνει πέναλτι ο διαιτητής. Άμα δείτε τι γίνεται εδώ, έχουν πέσει όλοι οι παίκτες πάνω στον διαιτητή, διαμαρτύρονται έντονα. Δίπλα μας είναι και οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού, θα ακούγονται οι διαμαρτυρίες τους. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό, ουσιαστικά στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Πέναλτι λοιπόν για τον Πανσεραϊκό, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Πάει στον πάγκο ο διαιτητής, είπαμε ότι όσο ποικιλούσαν τα λεπτά υπήρχε ένταση. Η αλήθεια είναι ότι η ένταση, όσο το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο, γινόταν όλο και περισσότερο. Ο Πασάς έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει το πέναλτι. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες του Παθρακικού και διαμαρτύρονται. Ο διαιτητής τους λέει να απομακρυνθούν γιατί, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, θα δείξει κάποια κίτρινη κάρτα. Έντονες διαμαρτύρες του Παθρακικού. Πριν από λίγο αυτή η φάση με το πέναλτι που κερδίζει ο Πανσεραϊκός, ουσιαστικά νομίζω ο Παϊτέρης πρέπει να το κάνει το πέναλτι. Αυτό να επέδειξε ο διαιτητής. Οι διαμαρτυρίες βέβαια συνεχίζονται. Ο Πασάς έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Ο Παϊτέρης πηγαίνει στο διαιτητή και διαμαρτύρεται έντονα. Του λέει έτσι με έντονο ύφος ο διαιτητής, του λέει πήγαινε στη θέση σου να εκτελεστεί το πέναλτι. Και άρα στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων ετοιμάζεται ο Πασαραϊκός στο 1-1 το παιχνίδι να εκτελέσει πέναλτι με τον Γιάννη Πασά. Ο Παϊτέρης εξακολουθεί να διαμαρτύρεται με αυτό το πέναλτι. Ο διαιτητής του εξηγεί για ποιο λόγο έδωσε αυτό το πέναλτι. Ήταν μια φάση διαρκείας. Βγήκε ο Παϊτέρης, απομακρύνει. Εκεί ουσιαστικά του έφυγε, δεν κατάφερε να συγκρατήσει, να διώξει την μπάλα. Πήγε μπροστά, κάπου εκεί κάτι έγινε και έδωσε το πέναλτι του διαιτητή. Διαμαρτύρονται, άρα θα έχει και τρίτο ημίχρονο η αναμέτρηση. Και έχουμε τώρα τον Πασά απέναντι από τον Παναγιώτη Παϊτέρη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Γιάννης Πασάς απέναντι από τον Παναγιώτη Παϊτέρη. Ο Πασάς ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Πασάς το εκτελεί, γκολ. Έπεσε ο Παϊτέρη σωστά στη γωνιά του. Ο Πασάς κάνει το 2-1 για τον Πανσεραϊκό. Πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι έντονα, έτσι πραγματικά έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους Εραίους. Ο Παϊτέρης έπεσε πάρα πολύ καλά στην αριστερή του γωνιά, αλλά ήταν εξαιρετική εκτέλεση πέναλτι από τον Γιάννη Πασά και ο Πασάς κάνει το 2-1 για τον Πανσεραϊκό με πέναλτι που ουσιαστικά λύνει το γόρδιο δεσμό για τους γηπεδούχους, που βέβαια δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να πάνε στη διαδικασία των πέναλτι, κάτι που από ό,τι φαίνεται το ήθελε ο Παθρακικός. Και έτσι έχουμε τώρα τις έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παθρακικού. Έχουν πέσει όλοι πάνω στον διαιτή της αναμέτρησης.
1: Βασίλη, είδε ναι. Ένα πέναλτι πριν από τη διαδικασία των πέναλτι που μάλλον δεν θα υπάρχει.
3: Ακριβώς. Και τώρα είμαστε στο τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Παθρακικός 2-1. Και αν μείνει αυτό το σκορ, ο Πανσεραϊκός παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Έχει ενδιαφέρον πώς μιλάει ο Πασάς εκεί, συνομιλεί με τον Αναστασόπουλο, τον παίκτη που μπήκε αλλαγή. Η σέντρα είναι τώρα για τον Πανθρακικό. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού πανηγυρίζουν. 2-1 ο Πανσεραϊκός με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιάννη Πασά. Και τώρα στη σέντρα είναι ο Πανθρακικός. Σίγουρα θα έχει και τρίτο ημίχρονο το παιχνίδι. Ο Πανθρακικός τώρα έχει την μπάλα και θα προσπαθήσει βέβαια να βγει στην επίθεση. Μια παλιά που γίνεται εκεί για τον Τσίλεμ από μακρύ του Πανσεραϊκού θα πάρει ο Παχούμης. Η μπάλα ελέγχεται από τα αριστερά με τον Τσίλεμ τον Ιγυριανό και έχουμε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως θα κάνουν επίθεση οι Σερέοι. Πηγαίνει να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Δυστυχώς δεν έχει τηλεόραση σήμερα. Δεν υπάρχει κάμερα στο γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα δεν υπάρχει, δεν έχω δει κάμερα. Δεν είναι και τηλεοπτικό
1: δεν
3: το παιχνίδι.
1: Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
3: Ναι, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Και βέβαια υπάρχει μόνο ραδιοφωνική. Τώρα, εκεί στην μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Πασαραϊκός να βγει στην επίθεση από τα δεξιά με τον Βερνάρδο. Βερνάρδο κάνει ένα ωραίο σλάλομ από τα δεξιά, ψάχνει στήριγμα, βλέπει τον Τεχέιρα. Σταματάει από τα δεξιά, έτοιμο να κάνει τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά, όπω κάνουν επίθεση οι Σεραίοι, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, που σίγουρα είναι μια φάση που όλοι θα ήθελαν να πάρουν την επόμενη φάση στο θεσμό του κυπέλου, γιατί σίγουρα είναι και η πρακτική επιτυχία για κάποια ομάδα να περάσει στην επόμενη φάση, να πάει στην link play.
1: Ειδικά αν παίξει με μεγάλο,
3: Φυσικά. Είναι, το κίνητρο είναι σημαντικό, κυρίως βέβαια όσον αφορά το εισπρακτικό της υπόθεσης. Και με τον Πασαραϊκό να κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, είμαστε στο έκτο λεπτό του καθυστερήσεω, δεν ξέρω αν θα κρατήσει κι άλλο. Εκεί πίεσαν οι του Πανθρακικού. Έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ ή πλάγιο. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί είναι ακριβώς απέναντί μας. Επικεί τώρα ο διαιτής, κάτι λέει στους παίκτες. Πηγαίνει και λέει στο Μασκανάκι τον παίκτη ο οποίος πρέπει να εκτελέσει το κόρνερ. Είναι κόρνερ λοιπόν. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, η εκτέλεση κόρνερ για τους κόκκινους. Οι δύο ομάδες που θα τεθούν αντίπαλες βέβαια και στην Super League 2. Ένα παιχνίδι αρκετά δυνατό σήμερα. Με το Μασκανάκι τώρα πλασαριστά η εκτέλεση κόρνερ για τον Βερνάρδο. Βερνάρδο εκεί σημαίνει του κόρνερ, χάνει την μπάλα από τον Τσίλεμ. Έρχεται ο Μασκανάκι, κερδίζει την μπάλα, πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο διαιτής. Η μπάλα νέο πλάγιο είναι για τον Πανθρακικό. Έχουν περάσει τα 6 λεπτά, έχουμε πάει στα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Είχαμε και τις διαμαρτυρίες όταν κέρδισαν οι γηπεδούχοι το πέναλτι. Παίκτης του Πανσεραϊκού είναι πεσμένος. Πηγαίνουν δύο παίκτες του Πανθρακικού πάνω και τον λένε να ουσιαστικά να σηκωθεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 2-1. Βαδίζουμε προς το τέλος αυτού του αγώνα που πραγματικά έτσι ξεκίνησε με τον Πανσεραϊκό να έχει το προβάδισμα, τον Πανθρακικό να ισοφαρίζει και να ισορροπεί το παιχνίδι. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Πανσεραϊκός ήταν καλύτερος. Ο Πανθρακικός είχε πάρει το παιχνίδι στα μέτρα του, αλλά έχουμε και φάσεις οι οποίες έτσι θα, σίγουρα θα σχολιαστούν από τους δύο προπονητές όταν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Με τον Πανσεραϊκό να διαμαρτύρεται για τον γκολ που πέτυχε ο Πανθρακικός το 1-1 και τον Πανθρακικό να διαμαρτύρεται για το πέναλτι με το οποίο ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά προηγείται 2-1. Και αν παραμείνει αυτό βέβαια το σκορ και για μια φάση με τον Παχούμε νωρίτερα, είναι δύο οι φάσεις που διαμαρτύρεται ο Πανθρακικός. Μία η φάση για τον Πανσεραϊκό με μια παλιά που γίνεται και για τον Πανθρακικό, απομακρύνει τώρα εκεί ο Μορέιρα. Ο Πανθρακικός προσπαθεί να βγει στην επίθεση, μπάλα απομακρύνεται, θα φτάσει στον Ρουμιάντσεφ, πέφτει κάτω ο νεαρός, κερδίζει το φάουλ ο νεαρός μεσοαμυντικός του Πανσεραϊκού. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Τιναλίνη. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού έτσι πανηγυρίζουν. Οι φίλοι του Πανθρακικού σίγουρα είναι ικανοποιημένοι από την ομάδα του κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Έδειξαν ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό πρόσωπο και βέβαια έτσι για λίγο θα πήγαινα το παιχνίδι και στα απέναντι. Με τον Τιναλίνη τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ λίγα μέτρα κάτω από το χώρο τη μεσαία γραμμή προ την περιοχή του, προ την εστία του. Ο Ρουανό τερματοφύλακα τώρα εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Και τελευταίο σφύριγμα, ο Πανσεραϊκός παίρνει τη νίκη. Οι Σεραίοι πανηγυρίζουν. Οι Κομωτινοί, θα ακούτε ίσως, διαμαρτύρονται έντονα. Βλέπω τώρα πηγαίνει ο Κώστας Γεωργιάδης εκεί στο διαιτή. Κάτι του λέει ο προπονητής του Πανθρακικού. Βέβαια, διαμαρτύρεται ο προπονητής του Πανθρακικού. Πηγαίνει και τον αγκαλιάζει και ο πρόεδρος του Πανθρακικού είναι και ο Τάσος Καζίας, που βέβαια γνωρίζονται και οι δύο. Είχαν κοινή θητεία στον εθνικό Γαζόρο όταν ο πρόεδρος του Πανθρακικού ήταν και προπονητής φυσικής κατάστασης τότε και την περίοδο. Ωραία εικόνα αυτή, να αγκαλιάζει δηλαδή ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού τον πρόεδρο του Πανθρακικού, να δίνουν και τα χέρια. Αυτό είναι το θα λέγαμε το καλύτερο, αν βλέπεις τους παίκτες των δύο ομάδων, αν και υπήρχε ένταση τα τελευταία λεπτά, να αλλοσυσυχαίρονται. Απλώς να πούμε στους ακροατές μας ότι όσον αφορά το παιχνίδι, ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε καλύτερα στο πρώτο 20 λεπτό. Ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο στο τρίτο λεπτό, μετά από σέντρα του Αρμουγκόμ, ο Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Ίδια φάση μετά από 6 λεπτά πάλι ο Ορμόγκο έκανε τη σέντρα. Ο Αδάμ έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι. Στο 20 λεπτό ο Πασαρακός ήταν καλύτερος, ισορρόπησε. χτύπησε ο Παθρακικός και στο 24ο λεπτό είχαμε το γκολ για τον Παθρακικό με τον Κοντερτζιάννη να έχει πρώτα δοκάρι και συνέχεια τις φάσεις να πετυχαίνει τον γκολ. Εκεί έχουμε τις διαμαρτυρίες του Παθρακικού. Οι Σερέοι υποστήριξαν ότι ήταν σε θέση offside ο σκόρερ. Στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε τον Παθρακικό να μπαίνει δυνατά, να βάζει τα όπλα που έχει στην οπλαθήκη του ο Βοσνιάδης και να κάνει ευκαιρίες με τον Αδάμ, τον Μασκανάκη, τον Βερνάδο και τον Τεσέιρα. Και στη συνέχεια ο Παθρακικός διαμαρτύρεται για μια φάση του 87, ένα τέταρτο του Παχούμη με τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη έπεσε στα πόδια του που μάκρυνε την μπάλα. Εκεί οι Κομωτινέοι ζητούν πέναλτι για την ενέργεια του Τιναλίνη. Παίζεται υποδιαιτητής και βέβαια το πέναλτι που δόθηκε στο δεύτερο λεπτό σε μια φάση διαρκείας. Και ενώ ουσιαστικά ο Παϊτέρης βγήκε για να απομακρύνει την μπάλα, ουσιαστικά η μπάλα ήταν από την πίσω πλευρά, δεν κατάφερε να τη διώξει. Εκεί κάτι έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ήταν και πάρα πολλοί παίκτες. Δόθηκε το πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι του Παθρακικού. Παίκτες του Παθρακικού πηγαίνουν προς τους φίλους τους και ανταποδίδουν το χειροκρότημα, γιατί σίγουρα ικανοποιημένοι είναι και αυτοί για την εμφάνιση του Παθρακικού. Το ίδιο γίνεται και από τους παίκτες του Παθρακικού που πάνε προς τους φίλους της ομάδας. Και στο δεύτερο λεπτό λοιπόν των καθυστερήσεων, ο Γιάννης Πασάς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το τελικό. Πανσεραϊκός Παθρακικός 2-1 η πρόκριση για τον Πανσεραϊκό. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς Πανσεραϊκός Παθρακικός 2-1 από μένα και από τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, τον Ανδρέα Κυρέζογλου. Ευχές για ένα όρθο βραδιά από τις ΕΡΕΣ.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη Αναστασιάδη. Σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση του αγώνα. Πανσεραϊκός Πανθρακικός, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Ο Πανσεραϊκός στην League Phase του Κυπέλου. Θυμίζω νωρίτερα για την δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Είχαμε Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στην διαδικασία των πέναλτι. Το κανονικό μάτς, η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε ισόπαλη χωρίς γκολ. Και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 στη League Phase του Κυπέλου. Πέρασε η Κηφισιά. Ο Νέστος Χρυσούπολης, η Νίκη Βόλου, η Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός, όπως ακούσατε, που νίκησε το Πανθρακικό με 2-1 με το δεύτερο τέρμα να σημειώνεται με πέναλτι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Ένα μάτς έχει απομείνει για να ολοκληρωθεί η δεύτερη προκριματική φάση του Κυπέλου. Είναι αυτό της Ελλάς Σύρου με την Μαρκό που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 24 του μηνός. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδεία στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδεία στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής μένεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε επαγρύπνηση Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης του ενδεχόμενου πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικόπτερου στη Σύφνο, όπως αποφάσισε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου για τη συνέχεια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Τετάρτη βράδυ, 19 Αυγούστου και η χοροδία Τζιτζικιών καλά κράτησε τον κήπο της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα της Earth Echo και φυσικά να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή Earth News Radio. Δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες.

Εδώ θα είμαστε λοιπόν ως τις 10 να ρίξουμε μια ματιά στο στίγμα της Τετάρτης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην επαναφορά δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους. Τα ωραία. Στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζάγκρεπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Την Παρασκευή το απόγευμα θα τον απολαύσουμε. Ένα ακόμα ωραίο νέο πειραματικό εμβόλιο του mRNA γεννά ελπίδες για τη μάχη με το μελάνωμα. Και η Μαντόνα συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα, στην Πάτμο βρίσκεται τώρα, λένε.

Επίσης τι διαβάζουμε, κάψονας διαρκείας στο φινάλε του Αυγούστου. Δεν μας αρέσει και πολύ αυτό, αλλά τουλάχιστον για κάποιους από εμάς που θα φύγουμε τώρα με διακοπές, είναι καλό να απολαύσουμε τουλάχιστον τα μπάνια.

Λοιπόν, σήμερα ένα απόκοσμο αλλά και μαγικό θέαμα απόλαυσαν όσοι βρίσκονταν στις Κυκλάδες. Λέω απόλαυσαν γιατί για κάποιους δεν ήταν και τόσο ευχάριστο, δυσκολευτήκανε κάποιοι. Μιλάμε λοιπόν για το φαινόμενο σεισμοκ που εξαφάνισε παραλίες και νησιά, απόκοσμες εικόνες στις Κυκλάδες. Τι είναι αυτό το φαινόμενο όμως, το φυσικό φαινόμενο, έτσι? Ο Νίκος Μαζαράκης, φυσικός, μετεωρολόγος, καθηγητής ναυτικής μετεωρολογίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα, να

0: Μάθουμε για αυτό το φαινόμενο. Εμείς από βίντεο και φωτογραφίες που το είδαμε, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, κύριε Μαζαράκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Ταραμπίκο. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ήταν θαλάσσιος καπνός. Η αλήθεια είναι ότι έτσι έχει διακινηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Αλλά σαν ορολογία ήταν ομίγλη μεταφοράς.
0: Ομίγλη μεταφοράς, να το λέμε λοιπόν, σωστά, για να είμαστε πιο σωστοί.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, γιατί ο θαλάσσιος καπνός είναι ένα διαφορετικό φαινόμενο. Mm-hmm. Συμβαίνει σπάνια, ακόμα και στο Αιγαίο, αλλά το χειμώνα, που η θερμοκρασία μεταξύ θάλασσας και ατμόσφαιρας μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα όταν έχουμε πολύ έτσι ακραίες ψυχρές εισβολές και η θάλασσα είναι πιο ζεστή και ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι πιο κρύος. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή που είχαμε σήμερα τις πρωινές ώρες με την όντως εντυπωσιακή ομίχλη, αυτό το φαινόμενο λέγεται ομίχλη μεταφοράς και οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε πολύ υγρές αέριες μάζες πάνω από το Αιγαίο. Προηγήθηκε μια εβδομάδα με πάρα πολύ ισχυρά μελτέμια. Τα ισχυρά μελτέμια ουσιαστικά συνέβαλαν στο να πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Γιατί το μελτέμια έχει αυτή την ιδιότητα, ειδικά στο Αιγαίο. Και όσοι μας ακούν και είναι νησιώτες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δυτικές ακτές των νησιών είναι συνήθως τα νερά εκεί πιο παγωμένα από τις ανατολικές. Γιατί συμβαίνει ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται ανάβληση βαθέων υδάτων, όταν πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Άρα λοιπόν προηγήθηκε μια εβδομάδα με πολύ ισχυρό μελτέμι.
0: Άρα η επιφάνεια της θάλασσας ήταν πιο...
1: Ήταν γύρω στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία, 23 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία της θάλασσας. Είναι αρκετά χαμηλή.
0: Χαμηλή για την εποχή, έτσι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά αυτή την εποχή εκεί κάπου είναι η θερμοκρασία της θάλασσας, 24-25 βαθμοί, αλλά και επειδή είχαμε και το μελτέμι, όπως είπαμε, έστω και κατά μισό βαθμό ή και ένα βαθμό σε κάποιες περιοχές μπορεί να έπεσε, αλλά δεν είναι ουσιαστικά αυτή η κύρια αιτία. Η κύρια αιτία ήταν ότι είχαμε σχεδόν άπνοια. Είχαμε πάρα πολύ υγρό αέρα. Υπάρχει στη μετεωρολογία μια θερμοκρασία που λέγεται σημειοδρός. Τι είναι το σημειοδρός? Το σημειοδρός είναι θερμοκρασία. Ο αέρας λοιπόν ο χθεσινός έχει θερμοκρασία 24 βαθμούς και μπορεί να έχει σημειοδρός 23. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εγώ πάρω αυτόν τον αέρα που έχει 24 βαθμούς και τον ψήξω στους 23, τότε ο αέρας θα γίνει κορεσμένος από υδρατμούς. Δηλαδή οι υδρατμοί μου κουβαλάει ο αέρας μέσα του, θα υγροποιηθούν και θα δημιουργηθεί το σύννεφο. Θα δημιουργηθεί
0: ομίχλη. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είχαμε έναν αέρα χτες με 24 βαθμούς θερμοκρασία με σημείο δρός 23 και όταν αυτός ο αέρας μεταφέρθηκε ουσιαστικά ή ήταν στάσιμος επειδή είχε άπνοια χτες το βράδυ και τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα είχε άπνοια πάνω από το Αιγαίο, αυτός ο αέρας λοιπόν σιγά σιγά καθώς περνούσε η ώρα το βράδυ, έπιασε τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να υγροποιηθεί και να δημιουργηθεί αυτό το εντυπωσιακό πέπλο
0: ομίχλης. Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Που ήταν ακριβώς πάνω από το νερό, έτσι. Ακριβώς πάνω από το νερό.
1: Ναι, γιατί η αιτία ψήξης του ατμοσφαιρικού αέρα στο σημείο δρόσου που μόλις είπαμε πριν ήταν η θερμοκρασία της θάλασσας. Η θάλασσα δηλαδή καθόρισε τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Επειδή ακριβώς είχαμε άπνοια. Οι νησιώτες το είδαν αυτό, δηλαδή ότι ξημερώθηκε σήμερα η μέρα με σχεδόν μηδενική ένταση ανέμων. Κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο συχνό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι ένα φαινόμενο συχνό, ειδικά στα νησιά, στις Κυκλάδες.
1: Εντάξει, πρέπει να συντρέχουν ουσιαστικά αυτοί οι τρεις λόγοι. Δηλαδή να έχουμε έτσι κάπως ψυχρή θάλασσα.
0: Δηλαδή το γνωρίζουν οι νησιώτες, το γνωρίζουν σαν φαινόμενο.
1: Α, ναι, βέβαια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πρώτο.
0: Δεν είναι σπάνιο τόσο πολύ.
1: Όχι, μάλιστα του δίνουν και διάφορες ονομασίες σε κάποια νησιά. Αλλά γενικά, ναι, είναι ένα φαινόμενο. Ναι, μεν όχι πολύ συχνό, αλλά όχι και συνήθως. Το έχει ξαναγίνει και φυσικά θα ξαναγίνει. Αλλά δεν είναι θαλάσσιος καπνός, γιατί πάρα πολλά sites, και μάλιστα έχουν πάρει και από το ChatGPT την ερμηνεία του θαλασσίου καπνού.
0: Αυτό που
1: δεν είναι θαλάσσιος καπνός.
0: Ναι, θαλάσσιος καπνός.
1: Και όλοι αναπαράγουν το ίδιο κείμενο. Όχι, δεν είναι θαλάσσιος καπνός. Θαλάσσιος καπνός έχουμε μόνο το χειμώνα. Φανταστείτε όταν η θερμοκρασία της θάλασσας, για παράδειγμα, είναι Θερμοί 14 βαθμοί και έχουν μια ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια και η θερμοκρασία πέσει, για παράδειγμα, του αέρα στους 2 βαθμούς. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά 12-15 βαθμών Κελσίου μεταξύ θάλασσας και ατμόσφαιρας. Σε αυτή την περίπτωση το παραμικρό νερό που εξατμίζεται από τη θάλασσα στο πολύ παγωμένο αέρα αμέσως υγροποιείται. Είναι σαν να πάω εγώ να βάλω το κεφάλι μου σε ένα καταψύχτη και να αρχίσω να ανασένω. Θα δω την ανάσα μου να υγροποιείται στο πολύ, στο πολύ ψυχρό περιβάλλον του καταψύχτη ή του ψυγείου. Εντάξει, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, αλλά το χειμώνα είναι θαλάσσιο καπνό, όχι το καλοκαίρι. Αυτό ήταν καθαρά
0: ο μύθος μεταφοράς. Κύριε Μαζαρά, το φαινόμενο ήταν ορατό βεβαίως. Αυτό δημιούργησε, το λέω και γιατί, για τα πλοία της γραμμής εμφανιζόντουσαν ξαφνικά. Οπότε όλοι σφύριζαν τα πλοία, διότι είναι και επικίνδυνο αυτό, δεν είναι έτσι?
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τα πλοία έχουν
0: και να προειδοποιούν με την παρουσία τους, γιατί από ό,τι λέγανε ότι ξαφνικά βλέπανε μπροστά οι κάτοικοι, ας πούμε, έτσι, να εμφανίζονται τα πλοία τα οποία δεν είχαν την ορατότητα από μακριά να τα δουν να έρχονται.
1: Ναι, οι κάτοικοι είναι απ' την άλλη όμως, αφενός τα πλοία έχουν όργανα τα οποία βλέπουν και μέσα στην ομίχλη, έχουν ραντάρ δηλαδή, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ένα πλοίο, αν έχει ομίχλη, να μην βλέπει το άλλο πλοίο που πλησιάζει ή την ξηρά. Και αφετέρου υπάρχει και ένα σύστημα εντοπισμού, το οποίο λέγεται AIS. Και αν θέλει κάποιος νησιώτης, για παράδειγμα, να δει αν το πλοίο το οποίο περιμένει πλησιάζει το νησί του, για να ξέρει πότε να κατέβει κάτω στο λιμάνι να φύγει, μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ και να δει το στίγμα του πλοίου ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όσα πλοία κυκλοφορούν στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, μπορούμε να μπούμε μέσα στο ίντερνετ και να δούμε ποιο πλοίο είναι, τι όνομα
0: βέβαια,
1: βρίσκεται,
0: τι τύπος
1: πλοίου είναι, τα πάντα δηλαδή.
0: Φαντάζομαι ίσως για πιο μικρά ιδιωτικά σκάφη.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα, όχι στα μεγάλα τα πλοία.
1: Δηλαδή, και που δεν έχουν αυτόν τον εξοπλισμό πάνω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένα. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, μπορεί να υπάρξει όντως πρόβλημα. Αν η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή, είναι δηλαδή κάτω από 30 μέτρα, οπότε τότε μιλάμε για πυκνή ομίχλη.
0: Κύριε Μαζαράκη, τώρα το φαινόμενο δεν υπάρχει, ήταν μόνο της...
1: Όχι, γιατί μετά βγαίνει ο ήλιος, αρχίζει σιγά σιγά και ζεσταίνεται ο ατμοσφαιρικός αέρας.
0: Πάντως,
1: οπότε απομακρυνόμαστε από το σημείο δρόσου. Δηλαδή η θερμοκρασία του αέρα, το θερμοκρασία δρόσου, η διαφορά τους πλέον δεν είναι ένας δύο βαθμοί, αλλά γίνεται μεγαλύτερη.
0: Με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί το φαινόμενο.
1: Ναι, εξατμίζεται δηλαδή ουσιαστικά το νέφος, γιατί το νέφος τι είναι, είναι μικροσκοπικά στα γονίδια. Δεν είναι όπως κάποιοι πιστεύουν το νέφος ή τα σύννεφα ή υδρατμοί. Όχι, οι υδρατμοί είναι αόρατοι, δεν φαίνονται.
0: Ναι.
1: Τα νέφη είναι πολύ πολύ μικρά μικροσκοπικά σωματίδια νερού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό είναι να τα μαθαίνουμε όλα αυτά, γιατί η φαντασία οργιάζει. Επίσης να πω ότι ναι, μεν ήταν εντυπωσιακές και απόκοσμες οι εικόνες που είδαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, τουλάχιστον μέσα από τα social, έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος και με χιούμορ. Γιατί όλα καλά γράφανε, στην Κίμολο τουλάχιστον. Απλά δεν βλέπουμε τη Μήλο, ψάχνουμε για τη Μήλο. Επειδή υπήρχε αυτή η ομίχλη μεταφοράς. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι άνθρωποι το αντιμετώπισαν με χιούμορ αυτό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, από ό,τι μας είπατε, είναι μεν σπάνιο, αλλά δεν είναι τόσο συνηθισμένο, ας πούμε, στις Κύπρες.
1: Όχι, συνηθισμένο, αλλά εντάξει, δεν μας προκαλεί και
0: έκπληξη μεγάλη. Μάλιστα.
1: Απλά είχαμε και άλλες χρονιές στο Αιγαίο ομίχλες μεταφοράς. Απλά, κοιτάξτε, στην Ελλάδα, λόγω και της γεωμορφολογίας του τόπου μας, με το έντονο ανάγλυφο, αυτό που κυριαρχεί ως τύπος ομίχλης είναι ο πρώτος τύπος, που λέγεται ομίχλη ακτινοβολίας. Και ουσιαστικά την παρατηρούμε κυρίως σε παιδινές περιοχές, σε οροπέδια ή σε ορεινές περιοχές, όπου στις πρώτες πρωινές ώρες βλέπουμε να δημιουργείται αυτού του είδους η ομίχλη, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι εκπέμπει ακτινοβολία, χάνει τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο έδαφος, με αποτέλεσμα νωρίς το πρωί που έχουμε τις ελάχιστες θερμοκρασίες, ο αέρας που εφάπτεται το εδάφος να παγώνει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τότε πάλι φτάνει το σημείο δρόσου και πάλι υγροποιείται.
0: Πάλι υγροποιείται.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κύριε Μαζαράκη, θέλω να μου πείτε ποιο είναι αυτό το φαινόμενο που φαίνονται ότι αιωρούνται τα πλοία. Μια οφθαλμαπάτη είναι βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ωραία ερώτηση. Λέγεται Φάτα Μοργκάνα.
0: Φάτα Μοργκάνα.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται πάλι κυρίως το χειμώνα, όταν έχουμε πολύ, πολύ μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Είναι το αντίστοιχο φαινόμενο με το όταν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας στο δρόμο, όπου βλέπουμε ότι γυαλίζει άσφαλτος και νομίζουμε ότι έχει νερό.
0: Α, σωστά.
1: Είναι το αντίστοιχο φαινόμενο
0: στο...
1: που κάποιος που είναι συνέρημο βλέπει ξαφνικά μια όαση μπροστά του και νομίζει ότι είναι νερό. Και όσο πλησιάζει αυτό το νερό που είχε δει και νόμιζε ότι είναι νερό, φυσικά εξαφανίζεται. Ουσιαστικά τι είναι, είναι οι καμπύλες που κάνουν οι ακτίνες του ήλιου, επειδή είναι πάρα πολύ θερμό το έδαφος, και αντίστοιχα το χειμώνα μπορεί να είναι θερμό το θαλασσινό νερό.
0: Οπότε,
1: γιατί η θερμοκρασία στην Ελλάδα είναι 14 βαθμοί ελάχιστη. Εντάξει, εκεί 14-16 βαθμοί. Εκεί είναι η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού το χειμώνα. Αν όμως έχουμε μια πολύ ψυχρή εισβολή, ένα χιονιά για παράδειγμα, και έχουμε θερμοκρασία αέρα 2 ή 5 βαθμούς Κελσίου, αυτό το φαινόμενο τότε μπορεί να είναι έτσι πολύ έντονο. Είναι το αντίστοιχο με την άσφαλτο. Η άσφαλτο έχει 60 βαθμούς, ο αέρας έχει, ξέρω, 35
0: βαθμούς. Αυτό το έχουμε συνηθίσει. Οπότε, δηλαδή, μας είναι πιο οικείο. Αυτό το να βλέπουμε το πλοίο να αιωρείται, πραγματικά είναι μια οφθαλμαπάτη που σε γοητεύει. Κύριε Μαζαράκη, μάθαμε σήμερα λοιπόν ότι δεν ήταν σεισμοκ αυτό που συνέβη, αλλά ήταν ομίχλη μεταφοράς, και μάθαμε και για το φαινόμενο Φάτα Μοργκάνα και στη θάλασσα, αλλά αυτό που υπάρχει και στο δρόμο, ας πούμε, στο έδαφος.
1: Ναι, βέβαια. Τον ουρανό βλέπουμε εκεί πέρα, όταν βλέπουμε να γυαλίζει ο δρόμος, είναι αυτός που φαίνεται, γιατί καμπυλώνονται οι ακτίνες του ήλιου πάνω από την άσφαλτο και ουσιαστικά το σώμα του παρατηρητή δεν φτάνει ο δρόμος, αλλά φτάνει
0: ουρανός. Άρα βλέπουμε
1: ουρανός.
0: Τον ουρανό, αλήθεια.
1: Ναι, γι' αυτό και γυαλίζει άσφαλτος.
0: Απίστευτο.
1: Όταν έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Τι ωραίο, τι ωραίες επιστήμες. Κύριε Μαζαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Επίσης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Απεχθείς, απάνθρωπες και επικίνδυνες χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες τις δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος υποστήριξε προημερών ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει 30 με 40 ανθρώπους κάθε νύχτα στην Γάζα. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ είμαστε πάλι 10:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Καλοκαίρι λοιπόν, Αύγουστος, και τι πιο όμορφο από όλα τα άλλα που έχουμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε ανοιχτό θέατρο να παρακολουθήσει κανείς μια θεατρική παράσταση. Και τι θεατρική παράσταση? Μυστηρίου, αστυνομικό θρίλερ και κωμόδια. Καλά ακούσατε. Την 5η λοιπόν, 27 Αυγούστου, και αφού έχει κάνει πάρα πολλές σε διάφορα φεστιβάλ έχει εμφανιστεί, η παράσταση «Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα» του David Tristram, σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλο, έρχεται στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Πραγματικά μια ξεχωριστή καλοκαιρινή θεατρική βραδιά, με μυστήριο, ανατροπές, αλλά και πολύ γέλιο. Στο ρόλο του επιθεωρητή Drake, ο Μάριος Αθανασίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αθανασίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά και θέλουμε να μάθουμε για αυτό το ρόλο, όπου διαβάζοντας, δεν την είδα την παράσταση, αλλά διαβάζοντας το έργο, την υπόθεση, και μόνο αυτό δημιουργεί γέλιο. Δηλαδή το διαβάζεις και χαμογελάς, πόσο μάλλον να το βλέπεις κιόλας και να τα ακούς.
1: Ναι, όχι, είναι μια παράσταση που πέρα από τον κόσμο περνάμε καλά κι εμείς που ερμηνεύουμε. Είναι δύο χρόνια, δύο χειμερινές περιόδους έχει περάσει στην Αθήνα το έργο και έχει περάσει καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση ο κόσμος, περνάει πραγματικά καλά. Είναι ένα έργο που από την αρχή όταν το είχα διαβάσει είχα καταλάβει ότι έχει κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, εγώ λατρεύω και τις παροδίες, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Μα αυτό ήθελα να πω. Είναι παροδία, δηλαδή, άμα το σκεφτείς και μόνο. Αστυνομική. Μαύρη κωμωδία, παροδία, ναι.
1: Έχει και τη διαδραστικότητα με τον κόσμο που αυτό το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω. Το διαδραστικό δηλαδή δεν το είχα αντιμετωπίσει ποτέ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, είναι η πρώτη φορά που πάνω στη θεατρική σκηνή έχετε αυτή τη σχέση με το κοινό?
1: Το διαδραστικό, ναι. Δεν είναι εύκολο το διαδραστικό.
0: Δεν είναι
1: υπάρχει.
0: Εύκολο, προφανώς δεν είναι.
1: Όχι, εννοώ, δεν είναι εύκολο να το βρεις. Δεν υπάρχει σε πάρα πολλά θεατρικά έργα.
0: Από την άλλη, δεν είναι εύκολο και να το κάνεις, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρεις από κάτω κάθε φορά, κάθε μέρα είναι διαφορετικό
1: βεβαίως,
0: το κοινό.
1: Εννοείται. Απλώς έτσι όπως το έχει κάνει ο Tristram, γιατί έτσι λέγεται ο συγγραφέας, το έχει κάνει ελεγχόμενο, δεν είναι δηλαδή τελείως ελεύθερο, οπότε μας έχει λίγο προστατευμένους, αν μπορώ να το πω έτσι, ώστε να μπορέσουμε να κρατάμε τη δομή του έργου και να μην ξεφεύγουμε, γιατί αυτό μπορεί να σε πάει και σε άλλες περιοχές. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα έργο, η ιστορία του είναι δανεισμένο από ιστορίες της Αγκάθα Κρίστη. Και είναι ένας επιθεωρητής ο οποίος πάει να ξεχνιάσει ένα φόνο που έχει γίνει σε ένα μέρος, σε ένα σπίτι. Ο αστυνόμος της περιοχής, ο Σπύρος Οπούλης, βοηθάει σε αυτό. Υποτίθεται το βοηθάει μέσα σε εισαγωγικά. Και σε αυτό το σπίτι, για να μπορέσουν να φτάσουν ο επιθεωρητής και ο αστυνόμος στην έβρεση του δολοφόνου, πάνε δια της ατόπου απαγωγής, σκοτώνοντας κατά λάθος όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι μέσα, οπότε καταλήγουν στον
0: αυτό
1: που το έχει κάνει. Και όλους τους υπόλοιπους ρόλους αυτούς τους κάνει η Βαλερία Κουρούπη. Αυτό είναι το story του έργου. Πάνω σε αυτό βασίζεται. Η αγγλική κωμωδία έχει ένα πολύ ωραίο μέτρο. Εμείς το έχουμε ξεπεράσει λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Το έχουμε φέρει λίγο προς το.
0: Στα ελληνικά
1: δεδομένα. Χωρίς να ξεχυλώσει αυτό το πράγμα πολύ. Και αυτό είναι το καλό του. Και
0: ο Έλληνας Πίτερ Σέλερ, δηλαδή. Να το
1: πει. Ναι.
0: Διότι ήταν και ιδιόμορφος. Ιδιαίτερος ο ιδιόρυθμος ο επιθεωρητής Drake είναι, έτσι. Δεν είναι ο. Έχει αυτό το περίεργο. Σωστά.
1: Ναι, έχουν αυτό το. Το κάνουν οι Άγγλοι, το κάνουν.
0: Οι Άγγλοι το κάνουν. Ναι.
1: Σε πολλές κωμωδίες τους, έτσι. Που αυτός που δεν έχει την αντίληψη, ας πούμε, για να πω εξυπνάδα, αλλά και εξυπνάδα είναι, δεν ξέρει ότι δεν το έχει. Ναι. Οπότε πάντα νομίζει ότι από εξυπνάδα καταφέρνει και λύνει το μυστήριο. Αυτό
0: με
1: είναι
0: γάφες, με όλα αυτά δηλαδή που φέρνει η άγνοιά του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Απλώς νομίζουν στο τέλος και οι δύο ότι έχουν ξυπνιάσει το έγκλημα, γιατί είναι δύο πολύ έξυπνοι αστυνόμοι.
0: Α, εκεί στηρίζεται και ο David Tristram σε αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια. Έχει, ο άνθρωπος έχει κάνει και πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό έχει. Τα έργα του έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το αγγλικό κοινό. Έχουν γίνει και σειρά στην τηλεόραση και θεατρικά. Έχει γράψει, έχει κάνει δηλαδή συνέχειες. Δεν είναι μόνο αυτό το έργο, ο Επιστρεπτής Drake, η Μαύρη Χείρα, υπάρχουν και άλλα.
0: Και ο τίτλος είναι αστείος. Ο επιθεωρητής Drake, η Μαύρη Χείρα, όπου φαντάζομαι και την Βαλέρια Κουρούπη. Οπότε βγαίνει γέλιο και μόνο διαβάζοντας αυτό που είπα στην αρχή.
1: Ναι. Είναι ωραίο, έχει ενδιαφέρον και από ό,τι έχει φανεί και ως τώρα. Δηλαδή είναι 2 χρονιές που πήγε sold out στην Αθήνα, πήγε καλά, δυστυχώς. Και τώρα στην περιοδία μας, γιατί τώρα κάναμε τη μεγάλη περιοδία μας, είναι αρκετά καλά. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν το περίμενα ότι είναι. Έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο.
0: Έξυπνο σενάριο, ωραία ηθοποιοί. Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σταύρος Πούλης και Αλέξανδρος Σάουκ. 4 δεν είστε, επισκηνής.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πούλης, ναι.
0: Σκηνοθεσία Βασίλης Θωμόπουλος. Μουσική Νίκος Ξίδης. Και είσαστε στο ΔΕΑ στις 27 Αυγούστου στις 9 και 4 ξεκινάτε. Ολοκληρώνεται η περιοδία σας?
1: Η περιοδία μας όχι, από την, μετά τον Πειραιά,
0: ναι.
1: Θα πάμε πάλι έτσι μια μικρή βόλτα προς τα πάνω, θα περάσουμε από κεντρική Ελλάδα, έχουμε Λάρες, έχουμε Βόλο, έχουμε Κατερίνη, έχουμε Σέρες,
0: ναι.
1: Και 10 του μηνός επίσημα πια τελειώνουμε και αποχαιρετάμε τον επιστρεπτή Drake.
0: Δεν θα έχουμε τρίτη χρονιά δηλαδή στην Αθήνα?
1: Όχι, εντάξει.
0: Πολύ.
1: Νομίζω ότι ήταν αρκετά πια.
0: Εντάξει. Αφού έκανε τη διαδρομή του στην Αθήνα, τώρα συνεχίζει τη διαδρομή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, 5η, 27 Αυγούστου, το λέω για όσους βρίσκονται εδώ, στο Βεάκιο, σε υπέροχο χώρο, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα του David Tristram. Κυρία Αθανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πορεία, καλή συνέχεια, γιατί έχετε ακόμα δρόμο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα προς το τέλος του μήνα, είπαμε 27 του μήνα, 27 Αυγούστου, να πάτε στο Βεάκιο, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ με την κωμωδία «Ο επιθεωρητής Ντρέπει η μαύρη χείρα», σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, με τον Μάριο Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπυροπούλη και Αλέξανδρο Σάουκ. Πρόκειται για μία παράσταση μυστηρίου, γέλιου και απόλυτης καταστροφής. Αυτά την 5η, 27 του μήνα. Τι σας εύχομαι όμως για την επόμενη μέρα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, όπου θα έχουμε και Πανσέλινο. Είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Full Moon Film Marathon, που στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κινηματογραφικό φόρο τιμής των Stanley Kubrick, ενός από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο ξέφωτο λοιπόν του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, και όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο παρακάτω, παρακαλώ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαδοχικά 4 εμβληματικές ταινίες. Λοιπόν, πρώτη ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, δεύτερη ταινία Η Οδύσσια του Διαστήματος, τρίτη ταινία Το Κουρδιστό Πορτοκάλι και τέταρτη ταινία Η Λάμψη.

Λοιπόν, ο Σινεμαραθώνιος με ταινίες του Κιούμπρικ ξεκινά στις 9 η ώρα το βράδυ. Όπως είπαμε, η πρώτη ταινία είναι SOS, Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, με πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Πίτερ Σέλερς. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία εξερευνά τους παραλογισμούς του ψυχρού πολέμου και της πυρηνικής απειλής. Ταινία του 1964 και πραγματικά φαίνεται να είναι τόσο επίκαιρο ακόμα. Αμέσως μετά, στις 11 παρατέταρτο, η Οδύσσια του Διαστήματος, ταινία του 1968, ορόσημο της επιστημονικής φαντασίας. Το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, αλλά και στα μυστήρια του σύμπαντος. 11 παρατέταρτο ξεκινάει η δεύτερη ταινία. Και συνεχίζουμε, είπαμε, είναι Σινέμα Ραθώνιος. 1:15 τη νύχτα, το Κουρδιστό Πορτοκάλι, ταινία του 1971. Τολμηρή, προκλητική μελέτη πάνω στη βία, την ελευθερία της βούλησης και τον κοινωνικό έλεγχο.

Λοιπόν, και έτσι όπως θα είναι το φεγγάρι πανσέλινος, εσείς εκεί στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει πάει 4 παρατέταρτο και είναι ώρα για μια ταινία τρόμου. Σημερώματα 4 παρατέταρτο, έτσι. Η Λάμψη, ταινία του 1980 με τον εκπληκτικό Τζακ Νίκολσον. Νομίζω ότι είναι μία από τις κορυφαίες ταινίες τρόμου όλων των εποχών, πραγματικά. Ένα θρίλερ και μία ταινία τρόμου με εμβληματικές εικόνες και βεβαίως η ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον είναι αριστούργημα. We got to a point I can't stand. I've had it. Αριστούργημα λοιπόν, μια ταινία τρόμου που στοιχιώνει ακόμα το κοινό. Όλα αυτά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την Πανσέλινο από πάνω και 4 ταινίες αφιερωμένες στον Stanley Kubrick. Ξεκινάνε στις 9 η ώρα. Τελευταία ταινία, η Λάμψη, παίζεται στις 4 παρατέταρτο ξημερώματα. Να πούμε, με ελεύθερη είσοδο, όπου μπορείτε να πάρετε φυσικά sleeping bag, να είσαστε άνετοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι λίγο πριν από τις 10 και θα πρέπει να δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη, όπως λέγαμε και παλιά, στις ειδήσεις του Εθνούς Ρέντιο. Αμέσως μετά, από ό,τι βλέπω, στο τέλος της μέρας, εδώ ο Βαγγέλης Σαρής. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Από αύριο μαζί σας η Νεφέλη Λιγερού. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Γεια σας.

0: horns upon my liar's chair. Full of broken.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα άδειας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στην Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στην Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Στην σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφερειατικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Ο υπερπληθυσμός κουνουπιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία έχει σημάνει καμπανάκι στις υγειονομικές αρχές. Φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών σε καιρό πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, αφού κάνουμε παρέα μία βόλτα στην επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και σε αυτά τα οποία θα μας φέρει η αυριανή ημέρα πλέον. Στα της ενημέρωσης λοιπόν κυριαρχεί και σήμερα η έρευνα για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος με τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Και συνεχίζονται οι έρευνες, είχαμε και νέες αυτοψίες στα συντρίμμια. Φαίνεται μια δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου σύμφωνα με την προκατακτική εξέταση. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη σήμερα πλέον ημέρα τις αυτοψίες τους στο νησί. Συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει απόγευμα Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο τριών ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας, με συγχωρείτε, της Δευτέρας, όχι της Κυριακής, απόγευμα Δευτέρας. Η συντριβή προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, του έμπειρου κυβερνήτη του ελικοπτέρου, αλλά και του ζεύγους των Βρετανών που ήρθαν εδώ στην χώρα μας για τον μήνα του μέλητος και είχαν αυτό το τραγικό τέλος. Το σημείο της τραγωδίας, όπως είναι λογικό, παραμένει αποκλεισμένο προκειμένου να μην υπάρξει κάποια αλλίωση των στοιχείων. Έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο όπου το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο. Λίγο πριν φτάσει, ξαφνικά σταματάει στον αέρα και στη συνέχεια αρχίζει αυτή η ανεξέλεγκτη περιστροφή του, μέχρι που στο τέλος έχουμε και την συντριβή. Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας εδώ στο Earth News, είδε όλο το σκηνικό αυτό, με το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και στη συνέχεια βέβαια είχαμε την έκρηξη από την συντριβή και τη φωτιά. Όλοι άρχισαν μετά, όπως περιέγραψε ο αυτόπτης, να τρέχουν προς τα εκεί, να δουν τι έγινε και αν μπορούν να βοηθήσουν. Η προκατακτική εξέταση δείχνει πιθανή βλάβη, όπως είπαμε, στο ουραίο στροφείο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση αυτή που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ λίγες ώρες μετά από το δυστύχημα και τον κύριο Φραγκούλη, τον έμπειρο πιλότο, πρώην πιλότο και εμπειρογνώμονα τέτοιου είδους ατυχημάτων, και αυτό που μας είπε είναι ότι παραπέμπει προς τα εκεί. Δηλαδή ήδη είχαμε λάβει και τις πρώτες ενδείξεις που έχουν να κάνουν πιθανότατα για μηχανική βλάβη του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα από την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο όταν συνέβη αυτό και έχασε τον έλεγχο. Ιδιαίτερη σημασία στις έρευνες έχει και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου. Βρίσκονταν εκεί στην πίστα, στο κέντρο της πίστας, όπως

0: είναι η θέση του όταν αναμένει μια προσγείωση και είδε όλη την διαδικασία αυτή της προσέγγισης, το παρακολουθούσε δηλαδή από μακριά το ελικόπτερο. Αυτό που είπε είναι ότι το είδε όλο το σκηνικό πριν από την περιστροφή, έχασε απότομα ύψος, έστριψε όπως είπε αριστερά, μετά μπήκε σε μια ανεξέλεγκτη τέτοια περιστροφή. Αναμένεται να δώσει και νέα κατάθεση στους εμπειρογνώμονες, η σωρή τώρα του Έλληνα κυβερνήτη και του ζεύγους των Βρετανών. Επρόκειτο να μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, ωστόσο η διαδικασία φαίνεται ότι μετατέθηκε για αύριο εξαιτίας διαδικαστικών δυσκολιών, με αποτέλεσμα η μεταφορά, όπως όλα δείχνουν, να γίνει αύριο. Οι συγγενείς των Βρετανών βρίσκονται ήδη στην Αθήνα εδώ για την αναγνώριση, όπως προβλέπεται και από το πρωτόκολλο, ενώ με αφορμή το δυστύχημα η Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο. Το συγκεκριμένο ελικοδρόμιο της ΣΥΦΟΥ, να πούμε ότι άνοιξε ξανά και πραγματοποιούνται κανονικά προσγειώσεις με πρόσθετους ελέγχους πριν από κάθε απογείωση. Αυτό ουσιαστικά ζητήθηκε από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται μετά από κάθε τέτοια τραγωδία, με σκοπό, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μηχανικό που μπορεί να υφίσταται και στα άλλα ίδιου τύπου αεροσκάφη, να φανεί. Οπότε και αυτό που ζητήθηκε είναι ακριβώς να γίνεται πάντοτε ένας έλεγχος στο πίσω μέρος, εκεί στο ουραίο στροφείο, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει εμφανής ζημιά εκεί που να οδηγήσει σε κάποιο επίσης δυσάρεστο. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν τις απαντήσεις. Παράλληλα, το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό με όλες τις ενδείξεις, όπως είπαμε, να συνηγορούν στην μηχανική βλάβη. Και τώρα το θέμα είναι ότι μπαίνει και η ελληνική αστυνομία, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας βέβαια, και τα εργαστήρια όπου θα μεταφερθούν αρκετά από τα αντικείμενα και από τα συντρίμμια, για να δούμε το τι έχει συμβεί. Θα βοηθήσουν και τα εργαστήρια λοιπόν στο να πιστοποιηθεί ακριβώς το τι συνέβη. Μπορούμε να δούμε και το τι δήλωσαν αυτόπτες οι οποίοι μίλησαν στην τηλεόραση του Earth News για αυτήν την μοιραία πτήση και πώς οι ίδιοι το έζησαν.
1: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις, νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη, αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
2: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
0: Να ακούσουμε και τη δήμαρχο της ΣΥΦΝΟΥ, την κυρία Μαρία Ναδάλη. Μίλησε για ένα περιστατικό σαφώς πρωτόγνωρο.
3: Είμαστε όλοι συντονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο, και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Να δούμε τώρα και τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, είναι αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 για τα σενάρια της συντριβής του ελικοπτέρου και αξίζει να τον ακούσουμε.
4: Για τη σύμφωνα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρίς στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι και τις 12, Earth News Radio 105,8. Αφού είδαμε τις τελευταίες εξελίξεις από τις έρευνες αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα με την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, θέλω να περάσουμε λίγο τα σύνορα για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες είναι τουλάχιστον ανησυχητικές αναφορικά με το μέτωπο του πολέμου και των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή και όλα τα παρελκόμενα βέβαια αυτής της σύραξης. Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το μέλλον της διπλωματικής διαδικασίας εκεί, μετά και την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για εκβιασμό με στόχο παραχωρήσεις εκτός συμφωνίας. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι πιέζοντας περισσότερο το Ιράν θα πετύχουν παραχωρήσεις που δεν ήταν ποτέ μέρος της συμφωνίας που κάναμε, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο Ρεζάι, απαντά ειρωνικά μάλιστα στον Τραμπ, ο οποίος θυμίζουμε ότι παρουσίασε χθες τα στενά του Ορμούζ ως ενδυνάμει αμερικανικό έδαφος. Σχολίασε λοιπόν ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν την απόσταση 7.000 μιλίων μεταξύ Ορμούς και Ουάσιγκτον με τη φράση «Κάποια όνειρα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα». Παράλληλα, ο ανώτερος σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης, Νακντή, χαρακτήρισε κοντόφθαλμη την οπτική του Τραμπ και τον ίδιο ως αναξιόπιστο. Είπε ότι ο Τραμπ έχει μια παιδική συμπεριφορά, δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον και όταν μιλά δεν σκέφτεται καν το επόμενο 24 ώρο. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωναν ότι διακόπτουν τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη στοχοποίησε ναυτικές εγκαταστάσεις με βαλιστικούς πυράβλους, κάτι που είχε να συμβεί από το Μάιο στο λιμάνι Φουτζάιρα, κάτι όμως που από την πλευρά του το Ιράν διαψεύδει. Λέει ότι ουδέποτε εκτοξεύσαμε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σας. Ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, ο Αλί Αμπντολαχή, προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου ότι κάθε προσπάθεια, κάθε βοήθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ έχουμε ανησυχία και από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία, αλλά και στη Βρετανική βάση στην Κύπρο, αν ο Τραμπ προχωρήσει σε κλιμάκωση. Πηγές από το ΝΑΤΟ ξεκαθάριζαν ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απειλή και θα υπερασπιστεί κάθε μέλος της. Θα δούμε στη συνέχεια πώς αντιδρά και η ελληνική πλευρά και η Αθήνα απέναντι σε αυτές τις απειλές, απέναντι σε αυτά που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Financial Times. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Μίλησε ο κύριος Ρούσος, ο Σωτήρης Ρούσος, ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, για αυτό τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και το πόσο ακόμη θα μπορούσε αυτός να συνεχιστεί.
1: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των αραβικών κρατών του κόσμου. Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή, που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ, και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω, ανοίγουν τα στένα και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Τώρα τι είναι αυτό που λένε οι Financial Times ουσιαστικά μέσα από ενημερωμένες, καλά ενημερωμένες ιρανικές πηγές, αυτό που επικαλούνται, αναφέρουν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ουσιαστικά να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή πλευρά. Το Ιράν, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά αμερικανικών πάντα στρατιωτικών στόχων σε χώρες στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης, όπως είναι η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης στο Μπεσμέρ για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκαφών, άρα και στοχοποιήθηκε. Η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν την Τεχεράνη για εκτόξευση πυράβλων προς την βρετανοαμερικανική βάση Diego Garcia στον Ινδικό ωκεανό, χωρίς κανένας από αυτούς να πλήξει τον στόχο. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στο τέλος της μέρας για να δούμε πώς προετοιμάζεται από την πλευρά της και η Αθήνα απέναντι σε αυτήν την θεωρητική απειλή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Γενικά έθριος καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: με Κόζε Ντελαβίτα και Έρος Ραματζότη. Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Όλοι μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μιλούσαμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και το δημοσίευμα των Financial Times που σύμφωνα με το οποίο οι ιρανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χτυπημάτων κατά αμερικανικών στόχων ακόμη και στην Ευρώπη πλέον και μάλιστα στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Και έχουμε αντίδραση, η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους και μετά από το συγκεκριμένο δημοσίευμα των Financial Times το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν πλέον όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζεται αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot, η οποία βρίσκεται, θυμίζουμε, στην Κάρπαθο προς την Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπενθυμίζουν ότι κατά την κρίση των περίπου 50 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, η Αθήνα ήταν η πρώτη η οποία αντέδρασε απέναντι στην απειλή προς την Κύπρο και απέστειλε εκεί ισχυρότατες δυνάμεις. Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί, θυμίζουμε, η φρεγάτα Κίμων, η καλύτερη φρεγάτα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αλλά και μαχητικά F-16, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού και η ανταπόκριση, η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και σημαντική από τους ευρωπαίους εταίρους για την Κύπρο. Το δημοσίευμα των Financial Times θέτει σε εγρήγορση τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και τα Γενικά Επιτελεία και θυμίζουμε, υπενθυμίζεται από αρμόδιες πηγές ότι τα ελληνικά F-16, 4 στον αριθμό, δεν έφυγαν ποτέ από την βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο, παραμένουν εκεί, εκπαιδεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα με τις κυπριακές δυνάμεις και άλλες συμμαχικές και επίσης στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία φέρει και το περίφημο σύστημα Κένταυρος κατά των drones, το σύστημα αεράμινας. Εφόσον υπάρξει νέο αίτημα από την Βουλγαρία τώρα για συνδρομή της αντιεροπορικής της άμυνας, το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο μπορεί να δώσει το πράσινο φως για τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot, όπως είχε γίνει και κατά την κρίση των 50 ημερών και επιπλέον και ίσως και το πιο σημαντικό είναι η μετακίνηση των Patriot που βρίσκεται εγκατεστημένη στην Κάρπαθο, η μετακίνησή της αν και εφόσον αποφασιστεί αυτό στην Σούδα, δηλαδή εκεί που υπάρχει αμερικανική βάση, όπως είχε γίνει και κατά την προηγούμενη κρίση. Όλα αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση στη σφαίρα της φαντασίας αλλά μιας προετοιμασίας εφόσον και αν απαιτηθεί να γίνουν τέτοιου είδους μετακινήσεις, τονίζεται από στρατιωτικές πηγές. Το Υπουργείο Άμυνας και τα επιτελεία μας έχουν πληροφορίες και από σύμμαχες χώρες, σχεδιάζουν και ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι έτοιμα να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει με οποιαδήποτε μετακίνηση των δυνάμεών τους εκεί ακριβώς που χρειάζεται, στο πεδίο δηλαδή. Τώρα είχαμε και, για να παραμείνουμε λίγο στα της περιοχής, είχαμε και μια νέα ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ που προκλήθηκε από την Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στην βορειοδυτική Συρία. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τη λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑ, δηλαδή τη συμφωνία κοινής άμυνας της ΜΕΚΑ που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου και ανάμεσα στο Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό ΝΑΤΟ, προβλέπεται δηλαδή ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μία από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες. Ο Άγγελος Συρηγός, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
1: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο, το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς?
0: Αυτά από τον κύριο Συρίγο. Τώρα και πάλι στην περιοχή θα μείνουμε και στην πίεση που ασκεί εκ νέου η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη φορά στο Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στην Γάζα, για την ανθρωπιστική κρίση ουσιαστικά που επικρατεί στην Γάζα, με τον νέο Βρετανό Υπουργό Μέσης Ανατολής, τον Στίβεν Ντάουτι, να επιλέγει την Αίγυπτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην περιοχή και ζητάει εκεί και να ζητάει εκεί από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Δύο ημέρες διήρκεσε η επίσκεψή του και ο Βρετανός Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής υποστήριξης κοντά στα σύνορα με την Γάζα. Προειδοποίησε ότι οι ποσότητες βοήθειας που φτάνουν εκεί στον πληθυσμό είναι παντελώς ανεπαρκείς. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ακόμη ότι μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για τη Γάζα καταφέρνει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας, διατροφής και εκπαίδευσης. Η παρέμβαση εντάσσεται στη σταθερά αυστηρότερη βρετανική γραμμή απέναντι στην Ισραηλινή κυβέρνηση για την υπόθεση της Γάζας, με το Λονδίνο να ζητά ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας ότι τα εμπόδια στην είσοδό της πρέπει να αρθούν. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή πώς μεταφράζεται για εμάς είναι το ζητούμενο, γιατί το ότι νιώθουμε αυτήν την σύραξη από τις πρώτες μέρες της στην τσέπη μας όλοι. Από τα καύσιμα στα αυτοκίνητά μας μέχρι τα καύσιμα τα οποία κινούν όλη την αλυσίδα των προϊόντων, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν εκτοξευθεί. Η ενεργειακή ανησυχία λοιπόν επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά εδώ στα καύσιμα. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 90-92 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 78 που ήταν στις αρχές του μήνα που διανύουμε, στις αρχές του Αυγούστου. Κατέγραψε έτσι άνοδο 13-14 δολαρίων μέσα σε δύο εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη περάσει στα δηληστήρια και στις τιμές χονδρικής, με την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ να διαμορφώνεται στο 1,47 το λίτρο, το ντίζελ στο 1,46. Βλέπουμε ότι έχουν φτάσει και πάλι να είναι μαζί χέρι-χέρι οι δύο τιμές, βενζίνης αμόλυβδης και ντίζελ, αυξημένα κατά περίπου 7 και 13 λεπτά αντίστοιχα, γι' αυτό και ήρθαν και εξισορροπήθηκαν οι τιμές. Στην Αντλία η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε νησιά βέβαια, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, φτάνει ακόμη και το 2,15-2,20. Έναντι του γύρω στο 1,95 κατά μέσο όρο στα αστικά κέντρα. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από το Γενάρη του 2023. Είναι ενδεικτικό αυτό, όταν είχε διαμορφωθεί στα 61,7, η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματα που έχουν, δημιουργεί βέβαια πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες μέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθηθεί από την 1η Ιουλίου, όταν βρίσκονταν στα 169 ευρώ. Όπως επισήμανε μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στην Αντλία, στο ρεζερβουάρ τους, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν και υφίστανται.
2: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια, δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αντλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως, μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.

0: επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα μέτωπα των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, έκανε σήμερα αυτοψία στο πεδίο εκεί όπου ξέσπασε η πυρκαγιά στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ενημερώθηκε από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ανακοίνωσε ότι θα δοθεί το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, έπειτα από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα. Ο κύριος Κατσαφάδος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στην πυροσβεστική, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, τους επιστήμονες και εθελοντές για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς. Ανακοινώθηκε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από τις 2 έως και τις 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται στα 600 ευρώ. Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται, αφού υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν βρίσκονται στην περιοχή, δεν βρίσκονταν όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι, οπότε ξαναπερνούν τα κλιμάκια και όπως έγινε γνωστό, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δήμο της Κασάνδρας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Στο 100% η κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Σε ένα μήνα από σήμερα, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ή κόκκινες θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για την κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση, όπως είπαμε, στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Και αυτό είναι δέσμευση από την πλευρά της πολιτείας. Ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση πρόκειται για περίπου 3 επιχειρήσεις, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες για την περιοχή συνολικά. Στόχος είναι αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους, αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών βέβαια έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την χειμερινή περίοδο. Αυτό είναι το επόμενο στίχημα, το στίχημα για την επόμενη μέρα για όλες τις πληγήσεις περιοχές, ακριβώς και για την περιοχή εκεί στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, που ήταν μαζί του.
1: Συμφωνήθηκε λοιπόν το ποσό το οποίο θα εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου για το Δήμο Κασάνδρας θα ανέρχεται στο ύψος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την αντιπεριφέρεια το ποσό θα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και να μπορέσει να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η περιοχή στην κανονικότητά της.
2: Η αποκατάσταση αφορά αφενός τα έργα τα αντιδιαβρωτικά που πρέπει να γίνουν στο δάσος έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά τις υποδομές στη Σίβηρη.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και στην Σαλαμίνα. Και εκεί ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Εαντίου, με τα κλιμάκια των μηχανικών να πραγματοποιούν αυτοψίες και να κατατάσσουν τα κτίρια ανάλογα με την έκταση των ζημιών. Από τα 22 θυμίζουμε τα οποία ελέγχθηκαν, τα 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Για την διαδικασία των αυτοψιών μίλησε εδώ στο Earth News ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου της Σαλαμίνας.
3: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Τις δραματικές στιγμές που έζησαν στο νησί της Σαλαμίνας, εκεί όπου η φωτιά κατέκαψε κατοικίες, δασικές εκτάσεις και δύο ανθρώπους, μην το ξεχνούμε, έτσι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, περιέγραψαν στην κάμερα του Earth News κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται.
4: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
5: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
6: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Και είχαμε και δύο νέες συλλήψεις, στις οποίες προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για δύο διαφορετικά περιστατικά στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Στην πρώτη περίπτωση, για πυρκαγιά στις 17 Αυγούστου, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, συνελήφθη ένας 46χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο άντρας είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό η κριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται και εμπλέκεται. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, εκδηλώθηκε στις 18 Αυγούστου στην Κάριστο. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 6.600 ευρώ και επίσης επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση καύσης σε υπολείμματα καλλιεργιών στις Σέρες και στην Κεφαλονιά για εκτέλεση θερμών εργασιών. Συνολικά από την αρχή του έτους και είναι αντιπροσωπευτικό, έχουν υποβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.100.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές τις 305 συλλήψεις, οι 272 είναι από αμέλεια. Και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, γι' αυτό και επαναλαμβάνεται συνεχώς και από την πυροσβεστική υπηρεσία, από τους ανθρώπους που μάχονται τις φλόγες, το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε και κυρίως τις πιο επικίνδυνες ημέρες από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων. Θα πάμε εμείς τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα άδειας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη την χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Σημαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωρά η Περιφερειατικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο υπερπληθυσμός κουνουπιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία έχει σημάνει καμπανάκι στις υγειονομικές αρχές. Φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στην Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Πανέτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό μετάλλιο, έδειξε στα προκριματικά του Ζάγκρεμπ ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς, προκρίθηκε με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των κρίκων και θα επιδιώξει να κρεμάσει στο στήθος του το ένατο ευρωπαϊκό χρυσό του μετάλλιο στο μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος αύριο το βράδυ. Μεθαύριο το βράδυ, την Παρασκευή. Η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, με τον νέο Υπουργό Μέσης Ανατολής Στίβεν Ντάουτι να επιλέγει την Αίγυπτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην περιοχή και να ζητεί από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι μόλις περίπου το 1 δέκατο της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για την Γάζα καταφέρνει να περάσει. αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στο μικρόφωνο και πάλι ο Βαγγέλης Αρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πριν κλείσουμε το ζήτημα των πυρκαγιών που λέγαμε και των επιπτώσεών τους και τα επακόλουθα βέβαια με επιλογές. Πτώσεών τους και τα επακόλουθα

0: Η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα. Η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λία Ζάκυνθος, Λακωνία, Αχαΐα και Εύρος. Υψηλός κίνδυνος και στα νησιά. Η πρόβλεψη αφορά την Κρήτη, το ανατολικό μέρος της, το μισό ανατολικό μέρος της είναι κίτρινο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για το λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες και τους δήμους για να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Αυτονόητο ότι όλοι και όλοι εμείς οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές θα πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το χωροταξικό, γιατί έχει τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές αφορά, φιλοξενήθηκε εδώ στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και εξήγησε τις αλλαγές που φέρνει στα φωτοβολταϊκά, στα αιωλικά, τις μπαταρίες και την αποθήκευση της ενέργειας. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης, τόσο αναφορικά με τη στεριά όσο όμως και για τη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ήλιο, έχουμε άνεμο, η αξιοποίησή τους είναι στρατηγική επιλογή, αλλά πρέπει να γίνεται με σαφείς και αυστηρούς κανόνες ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και οι κοινωνίες οι τοπικές. Πού επιτρέπεται τώρα και πού όχι, πού επιτρέπονται και πού όχι φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι τίθενται συγκεκριμένα όρια και απαγορεύσεις. Στις περιοχές Natura, στα δάση, στις δασικές εκτάσεις δεν πρέπει να έχουμε φωτοβολταϊκά σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα. Δεν πρέπει να έχουμε ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Αττικής ή στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ της πολύ σημαντικής ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται από τον ήλιο και τον άνεμο, αλλά συγχρόνως και από την ανάγκη να προστατεύουμε την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτά τα οποία ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται, είπε. Αυτός είναι ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία. Το νέο πλαίσιο αφορά αποκλειστικά τα νέα έργα λοιπόν που θα υποβληθούν από εδώ και πέρα. Περιλαμβάνονται τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, οι μπαταρίες, ό,τι συνιστά το ενεργειακό μας μείγμα. Κατά τον Υπουργό, στόχος είναι η ενεργειακή ανθεκτικότητα και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Μεγάλο στοίχημα είναι η αποθήκευση της ενέργειας, όπως παραδέχθηκε ο κύριος Παπασταύρου. Οι πρώτες μπαταρίες που συνδέθηκαν ήταν 32 MW. Και ήδη έχουμε φτάσει πάνω από τα 500, είπε. Στόχος είναι το 1 γίγαβατ μέχρι το τέλος του έτους και 2 με 3 γίγαβατ από το 27-28. Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική για την ευστάθεια του συστήματός μας, τον ισοκύριος Παπασταύρου. Για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για πρώτη φορά μπαίνει ένα πλαίσιο, αποκτά για πρώτη φορά 3 ειδικά χωροταξικά ταυτόχρονα, τουρισμός, βιομηχανία, ανανεώσιμες πηγές, τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δραστηριότητες. Και είχαμε βέβαια και το θέμα των πυρκαγιών σε σχέση με τα κάποια ιδιωτικά δίκτυα. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτό ο Υπουργός, είπε ότι για τα ιδιωτικά δίκτυα το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να γίνει πιο αυστηρό. Για την υπογειοποίηση δικτύων ΔΔΕ ανέφερε ότι αυτή προχωρά 5 και 6 φορές πιο γρήγορα από ό,τι μέχρι το 2019, αλλά το συνολικό κόστος για πλήρη υπογειοποίηση θα άγγιζε τα 20 με 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι βέβαια κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου αναφορικά με αυτό.
1: Τα ιδιωτικά δίκτυα δημιουργήθηκαν το θεσμικό πλαίσιο πριν από 20 χρόνια, σε μια περίοδο που είχαμε ανάγκη να δημιουργήσουμε κίνητρα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το πλαίσιο πρέπει

0: να αυστηροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ σύντομα το Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις.
1: Την ίδια ώρα εντείνονται, να πούμε, οι διαβουλεύσεις και για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχει σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Οι διαδικασίες επιταχύνονται, θυμίζουμε, μετά τη συμφωνία και με τη γαλλική εταιρεία Meridiam. Στις 5 Αυγούστου είχαμε τη συμφωνία αυτή, με άμεση προτεραιότητα την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου. Για την εκτέλεση τους, βέβαια, των ερευνών απαιτείται και ειδικό ερευνητικό σκάφος και έκδοση Ναύτεξ. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, που, όπως είπαμε, μίλησε εδώ στο Earth News.
0: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
1: Να δούμε τι λένε για το θέμα αυτό και από την κυπριακή πλευρά. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, μίλησε εδώ στο Open.
2: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την κυπριακή δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.

0: Λέγαμε λοιπόν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου και από την πλευρά του ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Μιχάλης Δαμιανός, μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική ναύτεξ, ώστε να ξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο και, όπως ανέφερε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν όταν το σκάφος είναι έτοιμο. Στο παρελθόν, θυμίζουμε ότι ιταλικό ερευνητικό είχε επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αντίστοιχες έρευνες, παρεμποδίστηκε τότε από την Τουρκία. Ο κύριος Δαμιανός συνέδεσε τη νέα εξέλιξη με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam στο έργο, καθώς και με τις απευθείας επικοινωνίες που είχε Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία. Ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ενεργότερη γαλλική παρουσία, εκτίμησε, αλλάζει τα δεδομένα γύρω από το συγκεκριμένο έργο. Για το οικονομικό σκέλος, οι Κύπροι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι αναμένεται η επικαιροποιημένη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ ενδεχόμενη αύξηση του κόστους θα απαιτήσει την αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης. Τώρα, η Αθήνα εκλαμβάνει την ανακήρυξη της 15ης Αυγούστου, καθόλου τυχαία η ημερομηνία, από την Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ως κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού, με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτε αναπάντητο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
1: Το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
0: Ο Άγγελος Ερηγός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Εκτίμησε ότι ενδεχομένως σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κατάσταση πρώτων λεγόμενων ήρεμων νερών.
2: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία αραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν.
3: Ναι.
2: Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση πρώτων λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Και για τα θαλάσσια πάρκα τώρα, που φαίνεται ότι τορπιλίζουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από αυτές τις τουρκικές ανακοινώσεις.
2: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά, πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
3: Βέβαια.
2: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Η Τουρκία εντωμεταξύ αντιδρά και απέναντι στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο αναλύσαμε νωρίτερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ανακοινώθηκε, βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα στην χώρα μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν της γείτονος εκφράζει την αντίδρασή του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κετσελή, δήλωσε ότι το νέο αυτό πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τώρα για να έρθουμε λίγο στις αντιδράσεις που έχουμε εδώ στο εσωτερικό απέναντι στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει καθυστέρηση της κυβέρνησης να αναλάβει πρωτοβουλίες. Στον Sky μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Μάτζος.
4: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
0: Ένα ζήτημα που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αντιδράσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Ed News μίλησε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Μαυροκέφαλος, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο, αποτελούν πεδίο αμφισβήτησης.
6: Έπρεπε ήδη να έχουμε αναθεωρήσει τη σχέση με την Τουρκία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε διοικητικά μέτρα, γιατί θέλουμε να μιλάμε με γείτονα που μας σέβεται.
0: Η ελληνική διπλωματία πάντως φαίνεται να μην ανησυχεί αυτή τη στιγμή από τις τουρκικές προκλήσεις που συνεχίζονται με ψυχραιμία, αλλά και χωρίς τίποτε να μένει αναπάντητο, συνεχίζει κανονικά στον προγραμματισμό όλων όσων φαίνεται ότι ενοχλούν έντονα την τουρκική πλευρά. Είστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στο Air News 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Λείπει αυτές τις μέρες από το πλάι μου ο Δημήτρης Φαναριώτης, κάνοντας χρήση της κανονικής του καλοκαιρινής αδείας. Θα επιστρέψει και πάλι μετά από λίγες μέρες κοντά μας. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε εδώ στο τέλος της μέρας για να συνεχίσουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυστηροί περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στην Μεγαλόνησο παραμένουν οι δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και άλλοι 2 στην Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με ντρόουν σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές. Γενικά αίθριος καιρός σε έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είσαστε πάντοτε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Και θα πάμε να δούμε τώρα αυτήν την αρνητική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια λοιπόν του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ως ορθός ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα στο δημόσιο καταργήθηκαν, θυμίζουμε, με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα της επαναφοράς τους τέθηκε εκ νέου με αγωγή δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ίδιας της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη του νομοθέτη κατά το διάστημα 23-24, ότι δηλαδή θα έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα και το επίδομα αδείας. Όμως, λόγω της σοβαρότητας του αιτήματος, καθώς αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε σε πλαίσιο πιλωτικής διοίκησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή θα κριθεί άπαξ, το οποίο βέβαια αποφάσισε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Στην ουσία για αυτά πρόκειται. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ελήφθη με γνώμονα, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το έτος 2018 και τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με το όριο της φτώχειας, ενώ κρίθηκε παράλληλα ότι δεν δεσμεύεται ο νομοθέτης από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Τώρα φεύγουμε από τα δώρα και τα επιδόματα αδείας που δεν επανέρχονται σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, τουλάχιστον με απόφαση της δικαιοσύνης, για να δούμε τι γίνεται με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. 47 νέα κρούσματα του συγκεκριμένου ιού, του λεγόμενου ιού του Δυτικού Νείλου, και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 μέχρι και τις 19 Αυγούστου, μέχρι και σήμερα δηλαδή, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης εδώ στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι και σήμερα, 19 του μήνα, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ, μονάδες αυξημένης φροντίδας. Και τώρα σε αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση βρίσκεται η χώρα μας αναφορικά με τον συγκεκριμένο ιό. Εντείνονται οι δράσεις παράλληλα για τον περιορισμό των κρουσμάτων. Σήμερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας πραγματοποίησαν ψεκασμούς και άλλες παρεμβάσεις στην Αρτέμιδα. Το ρεπορτάζ είναι από τον Σπύρο Δαρσινό.
1: Κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν δράσεις και ψεκασμούς τόσο για την προνυμφοκτονία όσο και για τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο σήμερα είναι ο Δήμος Σπάτων και Αρτέμιδας, όπου 4 κλιμάκια έχουν ακροβολιστεί για τους εν λόγω ψεκασμούς, μαζί τους και υγειονεολόγοι αλλά και γεωπόνοι που επιβλέπουν τη διαδικασία και που έχει ως στόχο την εξάλληψη και τον περιορισμό του κοινού κουνουπιού ονόματι Κούλε, το οποίο μεταφέρει και τον συγκεκριμένο ιό. Έτσι, σημειώνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τουλάχιστον 6.000 επεμβάσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από ισάριθμα σημεία, τόσο στο Μαρκόπουλο όσο και εδώ στην περιοχή της Λούτσας. Στο ίδιο πλαίσιο και σήμερα τα μέλη του κλιμακίου πηγαίνουν πόρτα-πόρτα προκειμένου να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς όπου στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημειωθεί αντίστοιχα κρούσματα, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, υλοποιείται και το τακτικό πρόγραμμα των ψεκασμών σε στάσιμα λιμνάζοντα νερά και υγρότοπους, τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε 12 ημέρες. Επίσης, να πούμε πάντως πως οι ψεκασμοί γίνονται ως επιτοπλίστων με βιολογικά στοιχεία, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματοποιούνται υπολοιματικοί ψεκασμοί, πάντα υπό την επίβλεψη των ειδικών για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Θέλω να περάσουμε λίγο τώρα και πάλι εκτός συνόρων. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και 2 ακόμη στην Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων εκατέρωθεν με drones. Στην Ουκρανία, ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 5. Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις Ουκρανικές αρχές δείχνουν ένα κίτρινο λεωφορείο αιματοβαμμένο με σπασμένα παράθυρα και μια μεγάλη τρύπα στην οροφή του. Ο χειριστής του drone δεν μπορεί να αγνοούσε ότι στόχευε πολιτικό όχημα, ωστόσο έριξε τα εκρηκτικά στην οροφή του συγκεκριμένου λεωφορείου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ίδια ώρα κατήγγειλε τη στιγερή αυτή επίθεση, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν δράση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία. Στο Ζιτόμιρ, στα βορειοδυτικά, ένα ντρόουν έπληξε το αρχηγείο της αστυνομίας. Σκοτώθηκαν 2 αστυνομικοί και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 20. Και στην άλλη πλευρά τώρα, στην Ρωσία, στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άντρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Στόχος του ουκρανικού ντρόουν έγινε επίσης ένα αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όπου βρήκε το θάνατο μία γυναίκα και τραυματίστηκε ο εγγονός της. Ακόμη 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι 483 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν μόνο σήμερα σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας. Και την ίδια ώρα, βέβαια, υπάρχει πολιτική κρίση στο Κίεβο, στην Ουκρανία, η οποία εντείνεται με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, κυρίως από τον ντέος πλέον Υπουργό Άμυνας, τον Μιχάηλο Φεντόροφ, ο οποίος ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω μάλιστα πολέμου. Παράλληλα, οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές αλλά και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Ο Φεντόροφ, πρώην, θυμίζουμε, στενός συνεργάτης και σύμμαχος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς στην χώρα, ζήτησε την αποκατάσταση μιας πλήρως λειτουργικής δημοκρατικής διαδικασίας, ακόμη και υπό συνθήκες παρατεταμένου πολέμου. Αυτό είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, δεν συνηθίζεται, το να έχουμε εκλογές σε καιρό πολέμου. Ο Φεντόροφ λοιπόν λέει ότι πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος. Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τα είπε αυτά. Πρόκειται για την πιο άμεση μέχρι σήμερα πολιτική αμφισβήτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη της πολεμικής σύραξης, της ρωσικής εισβολής ουσιαστικά, το 2022. Ο Φεντόροφ υποστήριξε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει συστημική κρίση διακυβέρνησης, άσκησε κριτική στη διαφθορά εν καιρό πολέμου, όπως είπε, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Προέδρου ή άλλων συγκεκριμένων αξιωματούχων. Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της πρόσφατης απομάκρυνσης του Φεντόροφ από το Υπουργείο Άμυνας. Ο 35χρονος, που είχε διατελέσει και υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού και ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της αξιοποίησης των drones στον πόλεμο, ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας τον Γενάρη. Υπό την ηγεσία του προωθήθηκε η χρήση δεδομένων, στατιστικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων στο σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυξανόμενη δημοτικότητά του, ωστόσο, τον έφερε σε σύγκρουση με τους επικεφαλείς στρατιωτικής ηγεσίας, μεταξύ άλλων με τον τότε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και με ισχυρούς παράγοντες της αμυντικής βιομηχανίας, αφού επιχείρησε να μεταρρυθμίσει το σύστημα προμηθειών και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Εύκολο? Σίγουρα όχι. Ο Ζελένσκι τον απέλυσε ουσιαστικά, τον απομάκρυνε από τη θέση του στις 15 Ιουλίου, μόλις 6 μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η απομάκρυνση του Φεντόροφ προκάλεσε σπάνιες για τα δεδομένα του πολέμου διαδηλώσεις στο Κίεβο αλλά και άλλες πόλεις, με συμμετοχή κυρίως νεαρών ηλικιών. Έχει και αυτό τη σημασία του. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, με τους διαδηλωτές να ζητούν την επιστροφή του στο Υπουργείο άμυνας και την απομάκρυνση του, του αρχηγού του στρατού, του Σύρσκι, που ουσιαστικά είχε εναντιωθεί σε εκείνον. Ακόμη και ένα μήνα μετά την αποπομπή του, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Κίεβο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Φεντόροφ, ο οποίος σε αντίθεση με άλλους πιθανούς πολιτικούς αντιπάλους του Ζελένσκι αρνήθηκε να αναλάβει άλλη κυβερνητική θέση έπειτα από την απομάκρυνσή τους, δηλώνοντας ότι θα δέχονταν μόνο την επιστροφή του στο Υπουργείο Άμυνας. Οι Ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς εντείνουν εντωμεταξύ τις έρευνές τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος μη κατονομασμένων βουλευτών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του γραφείου του Ζελένσκι, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τον διορισμό του νέου Υπουργού Άμυνας, του Χμάρα, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Πληροφοριών. Εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς η θέση του Υπουργού Άμυνας πρέπει να καταλαμβάνεται από πολιτικό πρόσωπο. Ο Χμάρα παραιτήθηκε από τις ενόπλες δυνάμεις πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, και έξω από το Κοινοβούλιο υποστηρικτές του Φεντόροφ διαδήλωσαν κατά της ψηφοφορίας. Παράλληλα, ο Ζελένσκι απέπεμψε και την αναπληρώτρια επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου. Σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε, δεν δόθηκε αιτία για την απομάκρυνσή της, ενώ δεν υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση ότι η απόφαση συνδέεται με την υπόθεση διαφθοράς. Νωρίτερα, οι αρχές κατά της διαφθοράς είχαν ανακοινώσει ότι αποκάλυψαν ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος και στην οποία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανώτερος αξιωματούχος της Προεδρίας. Για να το συνοψίσουμε, η πολιτική πίεση προς τον Ζελένσκι εντείνεται με τον τρόπο αυτό σε πολλαπλά μάλιστα μέτωπα, και η συζήτηση για τη διεξαγωγή εκλογών και μάλιστα εν καιρό πολέμου συμπίπτει με διαδηλώσεις, εσωτερικές αντιπαραθέσεις και νέες έρευνες για διαφθορά που αγγίζουν το στενό πλέον κύκλο της Προεδρίας. Παρά τις φήμες για εκλογές μέσα στην φετινή χρονιά, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, πάντοτε συντονισμένοι. Η ώρα πλησιάζει 12 παρά 10 πρώτα λεπτά. Θα δούμε λίγο την Meta, την εταιρεία του Mark Zuckerberg, η οποία βρέθηκε στο εδόλιο με την κατηγορία ότι επιδίωξε σκόπιμα να εθίσει τους ανήλικους στις δημοφιλείς πλατφόρμες Facebook και Instagram, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις κυρίως στην ψυχική τους υγεία. Ο τεχνολογικός κολοσσός απέρριψε τις κατηγορίες. Αναμένεται να καταθέσει και ο ίδιος ο Zuckerberg, ενώ έξω από το δικαστήριο γονείς ανηλίκων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους περιέγραψαν τον πόνο που βίωσαν και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι δηλώσεις που έκαναν. Κρατούσαν καταρχάς, να πούμε, ένα τεράστιο πανό με τα ονόματα των παιδιών που αυτοκτόνησαν, όπως καταγγέλουν, έπειτα από περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ή σεξουαλικού εκφοβισμού κατά την περιήγησή τους στις πλατφόρμες της Meta. Κρατούσαν λοιπόν τα ονόματα των παιδιών και τις ηλικίες τους γραμμένες δίπλα έξω από το δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη, κάποιοι γονείς είχαν και φωτογραφίες των παιδιών τους στα χέρια και μιλούσαν για αυτά, έχοντας και κάποια ημερολόγια των παιδιών και βλέποντας, εξηγώντας στον κόσμο το τι ζούσαν μέσα από την αφήγηση των ίδιων των παιδιών στο ημερολόγιο τους. Μιλούσαν για τη χειρότερη μέρα της και η νύχτα της ζωής τους, το πώς έζησαν, το πώς γνώρισαν κάποιον άνθρωπο μέσα από μια τέτοια πλατφόρμα και έφτασαν στα όρια τους και στο τέλος να θέσουν τέλος στη ζωή τους. Οι 29 πολιτείες πιέζουν για αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν και το 1,3 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως όμως για αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της Meta, προκειμένου να προστατεύονται περισσότερο οι ανήλικοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας στην Καλιφόρνια τόνισε ότι είναι ένα επικίνδυνο προϊόν με επικίνδυνα χαρακτηριστικά που γνώριζαν ότι θα δημιουργούσε υπερβολική χρήση και ψυχαναγκαστική χρήση από τα παιδιά. Κατά την πρώτη μέρα της δίκης, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνια υποστήριξε ότι η Meta εκμεταλλεύτηκε τις ευάλωτες πτυχές του εφηβικού εγκεφάλου για να αυξήσει το χρόνο που περνούν οι ανήλικοι στις πλατφόρμες, στο σκρολάρισμα δηλαδή. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του BBC στην Βόρεια Αμερική, την Λίλι Τζαμάλ, η εισαγγελέας προσπάθησε να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις που έχουν γίνει από στελέχη της Meta σχετικά με το πόσο ασφαλείς είναι οι πλατφόρμες τους και αυτών που γνώριζαν βασισμένων σε εσωτερική έρευνα. Ο πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας υποστήριξε ότι οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τους κινδύνους συχνά αγνοούνταν, με τον δικηγόρο της εταιρείας να απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές. Ισχυρίστηκε ότι στη Meta υπήρχε πολύ η διαφάνεια σχετικά με τις πιθανές βλάβες και ότι η εταιρεία αξιοποίησε την έρευνά της και την έθεσε σε εφαρμογή με εργαλεία, με τη δημιουργία εργαλείων για την προστασία των εφήβων. Αναμένεται να διαρκέσει η δίκη, η συγκεκριμένη, να σας πω, 6 με 8 εβδομάδες, και σε αυτήν έχουν κληθεί να καταθέσουν και ο Mark Zuckerberg και άλλα κορυφαία στελέχη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις έξυπνες κάμερες. Στην επιτήρηση της κυκλοφορίας έχει μπει πλέον ενεργά η τεχνητή νοημοσύνη. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά. Ο Κώστας Στάμου στο ρεπορτάζ.
1: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. ξέρω αν έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο πληροφόρο συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
0: Και τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά στους δρόμους, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες εδώ της πόλης και κυρίως στις κάμερες οι οποίες στοχεύουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου την ώρα που περνά από το φανάρι και βέβαια απαθανατίζουν το αυτοκίνητο και την παράβαση αν κάποιος οδηγός περάσει με κόκκινο. Και το πρόστιμο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Επίσης, είναι υποχρεωμένος ο παραβάτης να παραδώσει και το δίπλωμά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που σίγουρα πονάει. Προσέχουμε λοιπόν, και όχι για να μην μας βεβαιωθεί κλήση, αλλά γιατί το να περνάμε με κόκκινο συνεπάγεται ότι μπορεί να σκοτώσουμε ή και να σκοτωθούμε. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία. Με τον τρόπο αυτό, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναγνώρισε αμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την αεροπορική βάση χθες στο Αμπού Ντουχούρ, κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα τουρκικά και συριακά σύνορα. Παράλληλα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ διεμήνυσε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν στα συριακά σύνορα. Τώρα, να ρίξουμε και μια ματιά σε αυτό το, τελειώνοντας, αυτό το σπάνιο φαινόμενο που είχαμε, αλλά και εντυπωσιακό. Καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο με πυκνή ομίχλη να καλύπτει τις Κυκλάδες, ευνηδιάζοντας τόσο τους ταξιδιώτες αλλά και επιβάτες σε πλοία. Η χαμηλή νέφωση έχει κατέβει μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα λευκό πυκνό πέπλο ομίχλης που περιορίζει δραματικά βέβαια και την ορατότητα. Είναι εικόνες ασυνήθιστες για τον Αύγουστο, μήνα μελτεμιού. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Ερτνιούς Νικολέτας Γιακοπούλου, το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο συνδυασμό δροσερών υδάτων, θερμού και υγρού αέρα και κυρίως άπνοιας ενός-δύο μποφόρ που οδήγησε σε ακαριά συμπύκνωση υδρατμών πάνω από τον Αιγαίο. Με την υγρασία να αγγίζει το 90%, η ομίχλη κάθισε πάνω από τα νησιά, καλύπτοντας λιμάνια, παραλίες, θάλασσα. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο Πέμπτη, αφού ενεργοποιείται ο βοριάς με 4-5 μποφόρ που θα διαλύσει το φαινόμενο. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι πρώτων πυλών βρίσκεται καύσωνας με αυξημένη υγρασία και δυναμική για σαραντάρια από το Σαββατοκύριακο μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Και μπορούμε να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
0: Ήταν το τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα όμως πέρασε. Ο Γιώργος Καριωτάκης είναι στο στούντιο εδώ στο Ethnews Radio 105,8 για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ, ραντεβού και πάλι αύριο στις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη την χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρεια Σημαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς την Βουλγαρία εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα με τον νέο Υπουργό Μέσης Ανατολής, Στίβεν Ντάουτι, να επιλέγει την Αίγυπτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην περιοχή και να ζητεί από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για την Γάζα καταφέρνει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.

12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio αυτή την 5η 20 του Αυγούστου. Πώς είστε, όλα καλά? Δεν έχουμε τίποτα ζητήματα. Όλα είναι λυμμένα, ε? Όλα είναι θαυμάσια. Όλα είναι τέλεια, όλα είναι καταπληκτικά. Σήμερα, παιδιά, είναι Παγκόσμια ημέρα κουνουπιού. Ναι, κουνουπιών. Έχουν και τα κουνούπια την ημέρα τους, γιατί όχι? Αυτό είναι καλό που έχει ο καθένας, κάθε έμβιο on, την ημέρα του. Επίσης έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά δυστυχώς έχουμε και 4 νέους θανάτους από 12 μέχρι 19 του Αυγούστου. Είναι η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Διόνυσος Καλυθέα Πετρούπολη, εδώ στην Αττική, στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας επίσης. Από την αρχή του χρόνου μέχρι χθες, 157 κρούσματα, δυστυχώς 13 θανάτους έχουμε. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, από τους οποίους 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ωραία σας ξεκίνησα, ε. Λοιπόν, όπως και να έχει, ο Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, τα κουνούπια τι έχουμε πάθει, μα είναι δυνατόν? Όλα είναι δυνατά. Λοιπόν, αυτό το σύννεφο, αυτό το φαινόμενο της ομίχλης, ναι, που ήταν χθες, σπάνιο σου λέει και εντυπωσιακό στο Αιγαίο. Πυκνή ομίχλη καλύπτει τις Κυκλάδες. Τρομάξαν οι άνθρωποι, λογικός λέει, τι είναι αυτό. Κατέβηκε μέχρι τη θάλασσα, δημιούργησε ένα λευκό πυκνό πέπλο ομίχλης που περιορίζει δραματικά την ορατότητα. Μα αυτά είναι τα θέματα, ότι περιορίζει την ορατότητα. Εικόνες ασυνήθιστες για τον Αύγουστο, που υποτίθεται ότι έχει μελτέμια. Συνδυασμός λέει δροσερών υδάτων, 24 βαθμοί, θερμού και υγρού αέρα, άπνοια. Δεν είχε ένα μποφόρτι, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι. Ακραία συμπύκνωση υδρατμών πάνω από το Αιγαίο. 90% υγρασία. Ωραία. Η ομίχλη έκατσε πάνω από τα νησιά, κάλυψε λιμάνια και παραλίες. Θα βελτιωθεί από σήμερα, βέβαια, λέει. Διότι ενεργοποιείται ο βοριάς. Ένα θα έχει 4-5 μποφοράκια. Θα διαλύσει το φαινόμενο, αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά. Δηλαδή, νομίζεις ότι είναι άσχημο, μετά σου έρχεται κάτι άλλο που είναι χειρότερο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, λέει, ότι πρώτων πυλών βρίσκεται καύσωνας με αυξημένη υγρασία και δυναμική για σαραντάρια από το Σαββατοκύριακο μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Και λέγαμε τη γλιτώσαμε,

0: Δεν την γλιτώσαμε, το 40 θα το δείξει. Και τώρα γίνεται και κάτι άλλο, αυτό που γίνεται πάντα. Βγαίνουν οι μετεωρολογοί και ανεβάζουν λίγο, 41. Ανεβάζει ο άλλος, βγαίνει ο άλλος, 42. Αποφασίστε όμως, ρε παιδιά. Καταρχάς, ξέρουμε από τώρα ότι θα γίνει μέχρι τις 28. Τα μοντέλα, λέει, διαβάζουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες είναι και μας λένε αυτό. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, μη μας τρομάζουν λιγάκι. Γιατί το έχουν και το έχουν, διαβάζω εδώ διάφορα. Μιλάνε και για τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Άλλος λέει για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Άλλος λέει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του. Από να κατασταλάξουμε κάπου, να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται. Έτσι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Το επιθυμώ διακαώς αυτό το πράγμα, να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε, παιδιά. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε ένα δρόμο που θα είναι ζεστός. Όχι ότι έξω έχει δροσιά, σε καμία περίπτωση. Αυτό που υπάρχει τώρα έξω, τέτοια ώρα και πιο νωρίς που ήρθαμε, με αυτό που ζούσαμε τις προηγούμενες νύχτες, για τις μέρες δεν το συζητώ, είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε θα πορευτούμε αναλόγως. Τι να κάνουμε? Τι έχουμε? Φωτιές. 2 συλλήψεις, 4 επιβολής προστήμων για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών. Στην Κάριστο, το είπαμε και χθες, έκανε θερμές εργασίες. Ένας στα Τρίκαλα, για ένας 46χρονος, για την φωτιά σε δασική έκταση από πρόθεση. Τι άλλο? Μετά στις Αίρες είχαμε για καύση, λέει, πολυμάτων καλλιεργιών. Το λέει, δεν το λέει η πυροσβεστική. Στην Κεφαλονιά, εκτέλεση δερμών εργασιών κατά παράβαση της νομοθεσίας. Μάλιστα, ωραία. Ευτυχώς τώρα το καλό είναι που δεν θα έχει ανέμους, ότι δεν θα έχουμε ζητήματα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι που είχαμε τα 8 και τα 9 και κάπου έπιανε μια φωτιά και ξαπλωνόταν σε χρόνο τέτοιο. Οπότε αυτό δεν θα υπάρχει. Όχι ότι δεν θα έχουμε φωτιές. Θα έχουμε. Θα έχουμε. Αλλά δεν θα έχουμε αυτό το πράγμα, υποθέτω, που είχαμε ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, μια που λέμε για τις φωτιές και αυτά που αφήνουν πίσω τους, αυτά που καίνουν και όλα τα σχετικά. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έδωσε χθες το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων για τους πληγέντες της φωτιάς στη Χαλκιδική. Γιατί έγινε, το λέγαμε κιόλας, ότι θα γινόταν ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για να γίνει αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών. Είχε προηγηθεί αυτοψία στα καμένα, έτσι. Ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι αναφορικά με το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει το σχετικό αίτημα. Θα πεις, ποιο είναι το επίδομα οικοσκευής? Είναι ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Είναι από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ. Το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ. Επίσης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι θα διατεθούν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Το ποσό, λέει, θα αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αναρρογής στις αρχές Σεπτεμβρίου για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα. Και εξέφρασε και τα συγχαρητήριά του στην πυροσβεστική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, στους επιστήμονες, στους εθελοντές, έτσι, για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς. Λοιπόν, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε ένα μήνα από σήμερα, εχθές είχαμε 19 Αυγούστου, οι πολίτες, λέει, των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έτσι δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός. Τώρα, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πρόκειται για περίπου 3 επιχειρήσεις. Η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της ζημιάς που θα εκτιμηθεί. και έχουν ξεκινήσει ήδη οι απαραίτητες μελέτες για την πληγήσα περιοχή. Στόχος είναι, λέει, αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους, αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα το χειμώνα που μας έρχεται. Γιατί κάποια στιγμή όλο αυτό το ζεστό και το καυτό θα περάσει και θα αρχίσει να βρέχει και θα αρχίσει να έχουμε ζητήματα. Έτσι, μάλιστα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, είπε ότι είναι η ώρα της αποκατάστασης. Χαρακτήρισε άθλιο συντονισμού την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τον 15 Αύγουστο στην Κασάνδρα. Και είπε, υπογράμμισε μάλιστα, ότι συντονίστηκε το κράτος, υπηρεσίες, πολιτική προστασία, δασαρχείο, λιμενικό, περιφέρεια, δημοτικές αρχές και τα καταφέραμε, λέει. Ο κόσμος της αγροτιάς επίσης, εθελοντές επίσης. Έγινε, είπε, μια μεγάλη επιτυχία διαχειριστική. Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες και αποδείχθηκε όχι μόνο η αξία του συντονισμού, αλλά και η αξία της πρόληψης. Σωστό αυτό. Λοιπόν, στάθηκε ο Υπουργός, ο κ. Σχοινάς, ιδιαίτερα στη σημασία των έργων πρόληψης. Το κράτος επένδυσε, λέει, 50 εκατομμύρια ευρώ σε σχετικό πρόγραμμα. Εκατομμύρια από τα οποία στην Κασάνδρα. Και πιάσε τόπολη αυτό το πρόγραμμα. Και το βάρος τώρα περνά στην επόμενη μέρα για την αποκατάσταση των ζημιών. Και μίλησε και εκείνος για τα αντιδιαβρωτικά έργα που πρέπει να γίνουν στο δάσος, ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά στις υποδομές στη Σύμπηρη, στο αμφιθέατρο, ενδεχομένως το βιολογικό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, κατοικίες κτλ. Έτσι. Και τώρα για τον αγροτικό τομέα, ο κύριος Σχοινάς είπε ότι δεν έχουμε σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, διότι εξήγησε ότι η καμένη έκταση είναι κατά βάση δασική, πάντα δάση, ή εκχερσωμένη, αλλά συνεχίζεται η λεπτομερής καταγραφή των ζημιών. Να δούμε αν υπάρχουν μεμονωμένες καταστροφές. Θα δούμε, λέει, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μικρό, που καταστράφηκε και έχουμε τα μέσα για το πλαίσιο να πληρώσουμε. Και ευχαρίστηση όλους συνέβαλαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε με όλα αυτά. Ελπίζουμε όλα να γίνουν το συντομότερο. Το συντομότερο όμως, έτσι. Αυτά γίνονται εδώ και γίνονται αλλού άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν όμως, είναι όλα, πώς να το πω, έχουν κοινό παρονομαστή που λέγεται κλιματική κρίση. Άλλοι δεν το παραδέχονται, αλλά έτσι είναι, γιατί οι άλλοι που δεν το παραδέχονται δεν είναι και επιστήμονες, έτσι. Έχουμε στην Ισπανία νέα πυρκαγιά στη Μαδρίτη. Λίγες εβδομάδες μετά τις φωτιές του Ιουλίου, θυμάστε που τα λέγαμε, που απομακρύνθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από τις εστίες τους, μάλιστα. Είναι η φωτιά αυτή που εκδηλώθηκε χθες, είναι στο Αλδέα Δελφρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, διότι έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει κάψωνα ακόμα η Ισπανία. Και σου λέει, βγήκαν εντολές εγένωσης, 3.500 κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους. Έχουν εκενωθεί για τον αέρα, το τοξικό και τον καπνό κτλ. Έχουν εκενωθεί όμως κατοικίες περιφερειακά της πόλης. 36 βαθμούς είχε. Δεν είναι ότι έλα 36 έγινε, γιατί και εδώ πόσες μέρες έχουμε 36 άρια. Πολλές. Είναι και, πώς το λένε, οι συνθήκες, οι ισχυροί άνεμοι, είναι όλα αυτά. Για να δούμε. Έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα. Καίγεται το σύμπαν, δεν υπάρχει. Και θα γυρίσουν και αυτοί κάποια στιγμή. Όπως γυρίσανε στη Γαλλία που τους είπαν επιστρέψτε, στη Ζηρόν, και δεν βρήκανε τίποτα. Λοιπόν, και μετά έρχεται και μία άλλη είδηση που λέει ότι έχεις στο μυαλό σου τώρα εσύ Ελβετία. Τι έχεις Ελβετία? Έχεις βουνά, έχεις πράσινο, έχεις ωραίες λίμνες, να κάθεσαι, ειδηλιακές και τα λοιπά, να την βλέπεις τη λίμνη. Η στάθμη, λέει, της λίμνης της Ζηρίχης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της εδώ και 75 χρόνια, από το 51. Η Ελβετία γνωρίζει, λέει, από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Αυτό τι σημαίνει? Τα εδάφη παρέμειναν ξηρά, η στάθμη των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων είναι χαμηλή, η ξηρασία επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Μάλιστα. Η λίμνη της Ζυρίχης είναι η έκτη μεγαλύτερη στη χώρα. Είναι αυτή που είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 51. Έτσι. Και οι πολύ χαμηλές, λέει, στάθμες νερού, γιατί ακούει ο άλλος, λέει, τι μοιάζει με να τι γίνεται στην Ελβετία και αν η λίμνη της Ζυρίχης έχει χαμηλή στάθμη. Με απασχολεί. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οι πολύ χαμηλές, λέει, στάθμες νερού στις λίμνες μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν επιπτώσεις στην αυσιπλοεία, στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στα σημεία αποβίβασης. Και βεβαίως, προσέξτε, γιατί και αυτό είναι μέσω και αυτοί οι τουρίστες πηγαίνουν και αφήνουν τα χρήματά τους εκεί. Και επιπτώσεις στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο νερό και στις όχθες των λιμνών. Μάλιστα. Και η εταιρεία, λέει, η οποία πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του Χόργεν, που είναι στη δυτική όχθη, και του Μάιλεν, που είναι στην ανατολική όχθη, έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της για περιορισμούς στη μεταφορά οχημάτων, επειδή δεν έχει νερό. Ναι. Η οποία υποχρεώνει το φορέα εκμετάλλευσης, λέει, να χρησιμοποιεί ράμπες για να φορτώνει και να εκφορτώνει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Και πού είστε ακόμα? Ακόμα είμαστε στην αρχή. Ακόμα είμαστε στην αρχή, παιδιά. Μην το ψάχνουμε πολύ. Έχουμε να ζήσουμε άγρια πράγματα. Εντάξει, τώρα είναι 20 του μηνός. Δεν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές σας ακόμα? Να ακούσουμε και τέτοια πράγματα καταπληκτικά. Α, τώρα που είπα διακοπές, να σας πω κάτι. Εκεί στη Ρόδο, τι γίνεται? Διότι έχει δώσει, λέει, το λιμενικό μία εντολή σε παραλία της Ρόδου να μην πηγαίνουν οι λουόμενοι, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα εκεί και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά πηγαίνουν. Γιατί? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Θάλασσα βρει και σου λέει ο άλλος, στη Ρόδο ήρθα, κάτι να μην πω. Που έχει πει το λιμενικό, προσέξτε. Όχι, δεν μας νοιάζει. Okay. Αυτό το έστειλες, να είσαι καλά. Εάν δεν δω και αν δεν είναι δύο μέρες πριν ή μία μέρα πριν, άντε είμαστε πολύ γενναιόδοροι εδώ, τρεις μέρες πριν, δεν πιστεύω. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που θα ενισκύψει που λέγεται αιμονική ζέστη, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Βγαίνει ο κάθε επιστήμονας, επιστήμονας του, τον σέβομαι, αλλά λέει ότι το δικό του. Και μπορούμε να δούμε και να, κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια, έτσι, αντιπαράθεση σε ζωντανή μετάδοση. Να δούμε πώς διαβάζει ο καθένας τα μοντέλα, τα καιρικά. Αυτό θέλω. Αυτό ζητώ. Αυτό ζητώ. Αλλά εντάξει. Και επίσης τώρα πάμε για διακοπές και πανηγύρια και τα λοιπά. Τι άλλη είδηση είναι αυτή? Στο Αντίριο, λέει. Γιατί, παιδιά? Πανηγύρι είναι, χορεύεις, τραγουδάει ο τραγουδιστής, πίνεις, τρως, γίνει διάφορα. Με γιατί πρέπει να τσακωθείς? Παρέα Πατρινών, λέει, ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα Ρωμά, πιαστήκανε στα χέρια. Ναι, αναστάτωση, λέει, πετάγανε, το ξεβότουσαν τραπέζια, καρέκλες. Αρκετή ώρα κράτησε αυτό. Προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον τόπο της συμπλοκής. Έπρεπε να πας να φας ένα σουβλάκι και να ακούσεις το κλαρίνο και ξαφνικά να σου έρθει μια καρέκλα, δεν θα απομακρυνθείς. Λογικό είναι. Παιδιά, αυτά είναι πράγματα. Το πανηγύρι πηγαίνεις. Φολκλόρ, μια χαρά. Μπορεί να είναι και η πατρίδα σου και να γίνεται κάθε χρόνο. Και να δεις τους γνωστούς, να τραγουδείς, να χορέψεις. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Ξαγριωμένοι είμαστε όλοι για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Α, έχω να ακούσω διάφορα, Πρέπει να τα ακούσω τώρα, Νίκο μου, Α, μάλιστα. Αλλάξαμε. Εντάξει, μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

Δεν την είχα δει την είδηση. Γεια σου Σοφία, τι κάνεις? Είμαστε καλά, ευχαριστούμε, εσύ? Δεν την είχα δει. Επιστρέφουνε στην Αγγλία? Αλήθεια? Πω. Μόνιμα? Μάλιστα, με τα παιδιά τους, λέει. Με μόνο τους το πήγαινε. Τα παιδιά τους τα φύγαμε στην Αμερική. Τι λογική έχει αυτό τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Άκου τώρα. Ναι, ωραία. Ναι, εδώ τώρα βέβαια λέει ότι δεν ξέρουν για πόσο. Αυτό διαβάζω. Διαβάζεις εσύ κάτι? Ο Χάρη με τη Μέγκαν, καλή αυτή είναι. Δεν ξέρουν για, οπότε, ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχει το δεν ξέρω για πόσο. Θα πάνε σε βρετανικά σχολεία? Ναι, γιατί αν μείνουν εξάμηνο, τι θα μείνουν τα παιδιά χωρίς σχολείο? Σωστό. Α, μάλιστα. Για τα επόμενα χρόνια όσα θα πηγαίνουν σχολείο. Μωρά δεν είναι αυτά, παιδά μικρά? Ναι, μέχρι να τελειώσει το σχολείο έχουν μέλλον ακόμα, πολύ, η αλήθεια. Α, δεν θα μένουν σε βασιλική κατοικία. Είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα τεράστιο. Ναι. Τι άλλο, ο Κάρολος λέει, ο βασιλιάς Κάρολ, ενημερώθηκε σχετικά από το ζευγάρι την περασμένη Κυριακή. Αυτό το μήνα, άκου τώρα κατάσταση. Μα είναι αυτές οι ειδήσεις, γιατί δεν τις λέμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια είναι ότι είχα μία αγωνία. Λέω, θα γυρίσει ο Χάρη με τη Μέγκα στην Αγγλία? Θα γυρίσουν. Αλλά αφού μου, καλά που μου το επεσήμανες, δεν το είχα δει, συγγνώμη. Γιατί μπλέξαμε εδώ με τις φωτιές, με τις πολέμους, με αυτά, με τις προκλήσεις? Ναι, να μου πω τώρα, ξεκινήσω. Δεν, πού να το δω κι αυτό. Αλλά είναι κι αυτό μία είδηση, εν τη αυτή περίπτωση. Γιατί? Παιδιά, η αλήθεια είναι, το brand name είναι η βασιλική οικογένεια. Έτσι. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Όχι έχουνε, έχουνε, εντάξει. Αλλά και φέρνουν στο κορβανά τον... τον Αγγλικό, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε είμαστε, νομίζω, σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πολύ καλός. Και διάβαζα και μία είδηση, δεν μπορώ να τη βρω, μα είναι ότι ξεφεύγουν αυτές οι ειδήσεις και κακώς δεν θα έπρεπε. Είπε, λέει, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, της Αγγλίας, ότι δεν θα υπάρχουν των ημερών του, στη θητεία του, δεν θα υπάρχουν πια άστεγοι. Ναι, στο Λονδίνο. Ναι, έτσι είπε. Τώρα τι να σας πω. Πού να ξέρω κι εγώ. Για να το λέει. Προφανώς θα έχει κάποιο σχέδιο. Και θα είναι η κατάσταση τέτοια που θα του το επιτρέψει αυτό. Ναι, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι περιμένουμε, τι θα γίνει? Το ένα είναι η Αγγλία, τώρα αυτό το πρόβλημα έχει. Το ένα είναι ο Χάρη με τη Μέγκαν και το άλλο είναι το που είναι πολύ σοβαρό, και μετά δευτερεύον είναι και οι άστεγοι που είναι κατά χιλιάδες, έτσι, κατά χιλιάδες. Αλλά αφού το είπε, τι να σας πω. Α, και κάτι άλλο τώρα που κάτι εδώ μου έστειλε ο γεια σου Μανώλη μου, καλά είμαστε εσύ? Το είχαμε πει από χθες, το λέγαμε στη Γερακινή, στη Χαλκιδική, με τις ξαπλώστρες και τα σχετικά. Στην παραλία, μάλιστα. Είχαμε την επιχείρηση κατά την οποία συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ξαναεμφανιστήκανε άλλες ομπρέλες στο ίδιο σημείο. Και είναι και στην άμμο μέσα καλά έτσι βιδωμένες και κλειδώνονται και μετά το τέλος της μέρας. Και οι ιδιοκτήτες, λέει, ορισμένων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων προσφέρουν ως έξτρα παροχή με επιπλέον χρέωση, έτσι, σετ ομπρέλας και καρέκλας παραλίας. Και το ζήτημα που προκύπτει αφορά στην εγκατάσταση και κυρίως την παραμονή του εξοπλισμού στον κοινό χρηστό χώρο της παραλίας, ακόμη και τη νύχτα. Έτσι, θα τις βάζουν το πρωί, θα τις βγάζουν τη νύχτα, σου λέει άστηση και θα τις κλειδώσουμε, ναι. Μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης, λέει, υπήρξαν περιπτώσεις επισκεπτών που πήγανε, είδανε το δωμάτιο, είδανε εκεί πολύ ωραία, μετά ζητούσαν και τον εξοπλισμό τον οποίο είχαν παραλάβει μαζί με το κατάλημα. Λέει, μα πληρώσαμε και για αυτό, πού είναι? Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Οπότε οι έλεγχοι συνεχίζονται για να δουν τι θα γίνουν, αλλά δεν περιορίζονται στη Γερακινή. Πραγματοποιήθηκε και σε παραλία της Ιθονίας αντίστοιχη επιχείρηση. Απομακρύνθηκαν ομπρέλες, λέει, μεγάλες τέντες και άλλος εξοπλισμός που είχε παραμείνει στην παραλία, στον Αιγιαλό, θα το λέμε. Θα συνεχιστεί, λέει,
Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις, λένε οι δημοτικές αρχές, για την απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων της παραλίας της Χαλκιδικής μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου. Βεβαίως, νέοι έλεγχοι θα γίνουν στη Ιερά Κοινή. Και αν δουν ότι παραμένουν, τις βγάζουν και ξαναφυτρώνουν, εμφανίζονται ξανά, ή παραμένουν εκεί ενώ έχει γίνει σύσταση, τις βγάζουν. Βεβαίως, μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου θα γίνονται όλα αυτά. Γιατί θέλω να σκεφτούμε λίγο και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει και σου λέει: εγώ ήρθα εδώ και έχω και αυτό. Πού είναι που μου το υποσχέθηκες? Μα εδώ είναι παραλία. Δεν επιτρέπεται. Δεν έχει σημασία. Εγώ το πλήρωσα. Υποθέτω. Το σκεπτικό θα είναι αυτό. Τι να σας πω. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα πολύ σημαντικά, φλέγοντα, τα οποία θα κουβεντιάσουμε και θα τα δούμε, διότι έχουμε εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα πολεμικά και όχι μόνο, και εδώ είμαστε για να τα δούμε. Μάλιστα, θυμάστε που είχαμε κάτι, ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θυμάστε έτσι? Μάλιστα, που υποτίθεται ότι έβγαινε ο Τραμπ και λέει: κουβεντιάζουμε και συζητάμε και μας παρακαλάνε, και μετά βγήκε χθες και είπε: δεν κουβεντιάζουμε. Το Ιράν είπε εμείς θέλουμε το τέλος του πολέμου, γι' αυτό συζητάμε με τις διαμεσολαβήτριες χώρες, υποθέτω. Ωραία. Και τώρα βγαίνει Financial Times και λένε ότι σύμφωνα με δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές πηγές, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Έχουν, λέει, αξιολογήσει οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν το ενδεχόμενο πλήγματος σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκαφών. Η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν τη Τεχεράνη για εκτόξευση πυράβλων προς τη βρετανοαμερικανική βάση Διέγκο Γκαρσία στον Ειδικό Ωκεανό. Δεν επλήγησαν στόχοι, αλλά έγιναν προσπάθειες, τέλος πάντων. Επίσης, η Τουρκία είχε ανακοινώσει το Μάρτιο που μας πέρασε ότι συστήματα εράμινας του ΝΑΤΟ αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Και να θυμίσουμε ότι την ίδια περίοδο η Βρετανική αεροπορική βάση ακροτηρίου στην Κύπρο δέχτηκε επίθεση με ντρόουν. Και τότε δυτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την υποψία ότι επρόκειτο για ιρανικό ντρόουν που εκτοξεύτηκε από συμμαχικές προς την Τεχεράνη δυνάμεις, όχι απευθείας από το Ιράν. Επίσης, οι πηγές αυτές που αναφέρουν ότι θα μεταφερθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη, ότι η ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία τον προηγούμενο μήνα, που είχαν σκοτωθεί οι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, ήταν η πιο ακριβής επίθεση μεγάλου βεληνικούς που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Τεχεράνη. Και ήταν, λέει, ένα μήνυμα προς τη γυραιά Ήπειρο. Ότι δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν εντός της ευέλειας των ιρανικών πυράβλων. Υπάρχουν και σενάρια που αναφέρουν ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στους πιθανούς στόχους αντιπίνων αν ξαναρχίσουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και επίσης οι ιρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν εξετάσει την πιθανότητα στοχοποίησης υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο Νότο Ορμούζ, αν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Αν υπάρξει. Για να δούμε. Βγαίνουν οι ερευνητές και λένε ότι η απειλή των ιρανικών πυράβλων κατά στόχων στην Ευρώπη είναι πραγματική αλλά περιορισμένη. Διαθέτει, λέει, το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους μέσω βεληνικούς, αλλά οι οποίοι μπορούν να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στα νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά θα δυσκολεύονται να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε πολύ απομακρυσμένους στόχους. Παρόλα αυτά, οι απειλές αυτές ανταρακλούν το κλίμα σκλήρυνσης που επικρατεί στο εσωτερικό του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Θεωρούν κάποιοι ότι είναι θέμα χρόνου να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, γιατί δεν βρίσκουν λύση για το στενό του Ορμούς. Ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεή, ο Αγιατολάχ,
ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, την περασμένη εβδομάδα υποτίθεται κάποιος, τέλος πάντων, προχώρησε σε προαγωγές στελεχών της σκληροπυρηνικής πτέρυγας σε κορυφαίες θέσεις ασφαλείας και άμυνας. Επίσης, άλλοι εκτιμούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν αξιόπιστο εταίρο με την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας και ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιβάλλει, λέει, μεγαλύτερο κόστος στην Ουάσιγκτον ώστε να διασφαλίσει την τήρηση μιας μελλοντικής συμφωνίας. Περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλοι κρυώνουν το χειμώνα, εγώ κρυώνω το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό, στενά ορμούς, ενέργεια, αυτά όλα είναι, πώς να το πω, είναι κάτι που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας. Και θυμάστε που μιλάγαμε για ενεργειακή ανησυχία στην Ευρώπη, επιστρέφει. Διότι ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $92 το βαρέλι το Brent, από περίπου 78 που ήταν στις αρχές Αυγούστου. $14 σε 2 εβδομάδες ανέβηκε. Επίσης, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη περάσει στα δηληστήρια και στις τιμές της χονδρικής. Μέση τιμή της βενζίνης στην Αγγλία στα 2 ευρώ το λίτρο, στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές και 2,12. Έτσι. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, κοντά στα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 23, παιδιά, όταν είχε διαμορφωθεί στα 61,7 ευρώ. Και θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους. Αυτό όλο δημιουργεί πιέσεις στην αγορά. Έτσι. Επίσης, ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μάλιστα, τι άλλο, και θα περιμένουμε όλα αυτά. Και εντάξει, περιμένουμε επίσης ένα χειμώνα, ο οποίος χειμώνας αυτός θα χρειαστεί και πετρέλαιο, θα χρειαστεί και φυσικό αέριο, όχι ότι τώρα δεν χρειάζεται, αλλά υποθέτω ότι οι ανάγκες είναι μειωμένες σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Και επίσης πάντα υπάρχει το ηλεκτρικό, που χειμώνας είναι, καλοκαίρι είναι, ένα ηλεκτρικό λογαριασμό ηλεκτρικού τον πληρώνεις. Τώρα πόσο αυξημένος θα είναι, θα δείξει. Για αυτό το θέμα με τις ιρανικές απειλές, ότι θα πλήξουν την Ευρώπη κτλ. Υπάρχει και το εξής. Η Ελλάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν τα επιτελεία είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Λένε πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπενθυμίζουν, ότι στην κρίση των περίπου 50 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, η Αθήνα ήταν η πρώτη η οποία αντέδρασε απέναντι στην απειλή προς την Κύπρο και έστειλε ισχυρότατες δυνάμεις. Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί η φρεγάτα Κίμων, η καλύτερη φρεγάτα που διαθέτει μέχρι στιγμής η Ελλάδα, λένε οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και τα μαχητικά F-16. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να υπερασπιστούν το νησί. Το δημοσίευμα αυτό της εφημερίδας, των Financial Times, έχει θέσει σε γρήγορση Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικά Επιτελεία, και υπενθυμίζεται από αρμόδιες πηγές ότι τα ελληνικά F-16, 4 στον αριθμό, δεν έχουν φύγει από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο. Παραμένουν εκεί και εκπαιδεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα με τις κυπριακές δυνάμεις και άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Και επίσης στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία φέρει το σύστημα Κένταυρος κατά των ντρόουν. Εφόσον υπάρξει νέο αίτημα από τη Βουλγαρία
για συνδρομή της αντιεροπορικής της άμυνας, το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο μπορεί να δώσει το πράσινο φως για τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot, όπως είχε γίνει και στην κρίση των 50 ημέρων. Τρίτον, μπορεί και το πιο σημαντικό, η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται κατεστημένη στην Καρπαθό να μετακινηθεί στη Σούδα, όπως είχε γίνει στην κρίση των 50 ημερών. Στρατιωτικές πηγές λένε ότι όλα αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά μιας προετοιμασίας εφόσον και αν απαιτηθεί να γίνουν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Και επίσης λένε οι πηγές ότι το Υπουργείο Άμυνας και τα Επιτελεία έχουν πληροφορίες και από σύμμαχες χώρες, σχεδιάζουν ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμα να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, με οποιαδήποτε μετακίνηση των δυνάμεων εκεί ακριβώς που χρειάζεται. Γιατί δημοσίευμα είναι, επικαλείται όμως το Financial Times, επικαλείται όμως αξιωματούχους, σε όλες τις περιπτώσεις καλύτερα να προλαμβάνουμε. Έτσι, ωραία. Τι άλλο έχουμε εδώ, πριν λίγο ήρθε. Μάλιστα. Κανένα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στο εξωτερικό δεν έχει μέχρι στιγμής απελευθερωθεί, παρά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια συμφωνία? Μιλάει το Ιράν για συμφωνία που έχει καταρρεύσει από τότε. Επετέφθη συμφωνία και μετά από δύο μέρες βομβαρδίζανε, η οποία προέβλεπε την προσωρινή άρση ορισμένων τραπεζικών και οικονομικών κυρώσεων. Δεν έχει υπάρξει, λέει, μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική αποδέσμευση χρημάτων. Μάλιστα. Το μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας και τα λοιπά του Ιουνίου έληξε τη Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Που ήταν, ο στόχος ήταν να αποκλιμακωθεί και να η κρίση και να τερματιστεί, να τερματιστούν οι εντάσεις και ο πόλεμος και τα λοιπά. Και γιατί το λένε αυτό οι Ιρανοί? Η μη απελευθέρωση των κεφαλαίων είναι σημαντικό ζήτημα για την οικονομία τους, διότι η πρόσβαση σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη ρευστότητα, διότι δέχεται δημοσιονομικές και οικονομικές πιέσεις. Έτσι, κομψά θα το λέμε, κομψά. Λένε οι Ιρανοί, ο διοικητής της σχετικής τράπεζας τους, ότι η μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο και τη φορολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της οικονομίας. Και οι προσδοκίες, λέει, και απαιτήσεις των ανθρώπων για βελτίωση είναι απολύτως σεβαστές και δικαιολογημένες, βελτίωση της ζωής τους. Η ταυτόχρονη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο, των φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έχει επηρεάσει όλους τους τομείς και τους πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Όλο αυτό ο παραγραφός είναι, ζουν μέσα στη φτώχεια. Θα μου πεις, πριν ζούσαν καλύτερα? Κάποιοι ναι, οι περισσότεροι όχι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση το καθεστώ, σε καμία όμως, σε καμία, αλλά λίγο πως να δούμε την κατάσταση έτσι ρεαλιστικά, πως έχει. Πήγε παραπέντε, λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, κρίνοντας ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, επικαλούμενη την δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα, μετά τις πληροφορίες για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τους Financial Times, στα σενάρια της Τεχεράνης περιλαμβάνονται η Βουλγαρία και η Κύπρος. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται η μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη ελληνική συνδρομή προς την Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κισέα. 4 μαχητικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο για την ενίσχυση της ασφάλειας του νησιού, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Το 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται, οι 23 σε ΜΕΘ. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τις δράσεις πρόληψης με εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Από την Σίβηρη της Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής θα κυμαίνεται από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Το επίσης ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα ανέρχεται στα 600 ευρώ. Παράλληλα ανακοινώθηκε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών στον Δήμο Κασάνδρας 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής. Σε ισχύ τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αεολικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Για πρώτη φορά θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες χωροθέτησης σε στεριά και θάλασσα, με στόχο την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ρωσική πυραυλική επίθεση δέχθηκε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Αναφορές μιλούν για περισσότερες από 12 εκρήξεις. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι χτυπήθηκαν ακατοίκητα κτίρια σε 2 συνοικίες, ορισμένα από τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες. Την ίδια ώρα, πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα συριακά σύνορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί μέσα στη χρονιά με τον Κιμ Γιονγκ-ουν, προειδοποιώντας ότι θέλει να αναθερμάνει τη σχέση τους. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, τόνισε ότι είναι σημαντικό οι δύο πλευρές να τα πηγαίνουν καλά, υποστηρίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ελπίδα Γεωργιετζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 13 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 20 Αυγούστου. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στη Γάζα και όχι μόνο. Θα το πω όσο πιο ψύχρεμα μπορώ. Εγκατάσταση που θα πραγματοποιούνται εκτελέσεις διαπαχωνισμού κατασκευάζεται σε φυλακή στο κεντρικό Ισραήλ, διότι είχε ψηφιστεί νόμος που προβλέπει τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις. Το εργοτάξιο αυτό το παρουσίασε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος έκανε λόγο για την υλοποίηση μίας από τις βασικές πολιτικές δεσμεύσεις του. Η εγκατάσταση αυτή θα βρίσκεται σε ειδική πτέρυγα για κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και θα περιλαμβάνει, λέει, χώρους από τους οποίους συγγενείς θυμάτων εκτελέσεων θα μπορούν να παρακολουθούν τις εκτελέσεις. «Γράφουμε, λέει, ιστορία», είπε ο Γκβίρ. «Οι τρομοκράτες αξίζουν μόνο ένα πράγμα, θάνατο διαπαγχωνισμού». Ο νόμος αυτός εγκρίθηκε από την Κνεσέτ το Μάρτιο και προβλέπει ως βασική ποινή τον απαγχωνισμό για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που εκδικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια. Το Μάιο οι σχετικές διατάξεις ενσωματώθηκαν και στους στρατιωτικούς κανονισμούς που ισχύουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η νομοθεσία αυτή έχει δεχτεί έντονη κριτική επειδή στην πράξη αφορά μόνο Παλαιστινίους. Οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια. Οι Ισραηλινοί πολίτες και κάτοικοι υπάγονται στο πολιτικό δικαστικό σύστημα και εξαιρούνται ρητά από τη συγκεκριμένη διάταξη. Ο νόμος έχει ήδη προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ και οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι παραβιάζει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα στη ζωή, την ισότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δίκαιη δίκη. Ο Γκβίρ, ο υπουργός, ο ακροδεξιός, παρουσίασε την κατασκευή της εγκατάστασης που θα κρεμάνε τους Παλαιστίνιους ως υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεών του, διότι έχουν εκλογές 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Σε βίντεο από το εργοτάξιο ανέφερε ότι είχε υποσχεθεί αυστηρότερες συνθήκες κράτησης για Παλαιστίνη.

0: τους κρατούμενους, ψήφιση της θανατικής ποινής και δημιουργία χώρου που θα πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις. Σήμερα, σε Ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης, κρατούνται περισσότεροι από 9.000 Παλαιστίνοι. Και στοιχεία της Ισραηλινής Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χαμοκέτ, περίπου 3.200 βρίσκονται σε διοικητική κράτηση χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη. Τι σημαίνει διοικητική κράτηση? Σημαίνει ότι επιτρέπει στις στρατιωτικές αρχές να κρατούν ένα άτομο για ανανεώσιμες περιόδους στηριζόμενες σε απόρριτα στοιχεία στα οποία ο κρατούμενος και ο δικηγόρος του συνήθως δεν έχουν πλήρη πρόσβαση. Αυτό σημαίνει. Αυτή η ανακοίνωση για τα κρεματόρια άκου τώρα και εγώ τι είπα κρεματόρια, μα είναι, τι θυμήθηκα κι εγώ. Για που θα τους, κρεμάνε. Άκου. Συνειρμούς που κάνει καμιά φορά το μυαλό. Λοιπόν, έρχονται μετά την λίγες μέρες μετά τις νέες ακραίες δηλώσεις του Κβίρ για την Γάζα. Σε podcast που δημοσιεύθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο υπουργός αυτός τάχθηκε υπέρ στοχευμένων δολοφονιών 30 έως 40 ανθρώπων κάθε βράδυ στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε όσους αποτελούν άμεση απειλή. Καταλαβαίνετε τι είπε. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζουν να ζουν. Σε άλλο σημείο. Οι δηλώσεις του υπουργού αυτού έχουν επανειλημμένα επικριθεί ως εμπεριστικές, ενώ παλαιότερες τοποθετήσεις του έχουν επικαλεστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη Γάζα. Και το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Οι προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης της συμφωνίας για τη Γάζα δεν έχουν δοκιμήσει. Ο Νετανιάχου με τον Κούσνερ, τον Αμερικανό απεσταλμένο και γαμπρό του Τραμπ, δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Πρέπει να εφοπλιστεί η Χαμάς, αν δεν εφοπλιστεί δεν θα φύγουμε και τα λοιπά. Η Χαμάς λέει πρέπει να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις, να υπάρξει. Δεν υπάρχει λύση. Δεν προβλέπεται. Λοιπόν, η κατασκευή αυτής της εγκατάστασης των εκτελέσεων και οι νέες δηλώσεις του Κβίρ έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία η ένταση παραμένει υψηλή και στη Γάζα και στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Έτσι. Ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, στο μηδέν δηλαδή. Αυτό είναι. Όταν υπάρχει μία ανακοίνωση και μετά δεν γίνεται κάτι, είναι μία ανακοίνωση που έγινε. Το διατάφτα μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, Γερμανία, Γαλλία, ΟΗΕ καταδίκασαν χθες τις δηλώσεις του ακροδεξίου Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, που είπε σκοτώνονται 30-40, δεν πειράζει, μην είναι λέει και τρομοκράτες, ας σκοτώνονται. Ο Γερμανός καγκελάριος καταδικάζει στεναρά τις απάνθρωπες εκκλήσεις του Υπουργού, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, είπε λέει το Βερολίνο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επέκρινε επίσης τα σχόλια, παράδεκτα και απάνθρωπα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, φρικτές λέει, είναι οι δηλώσεις αυτές, είναι εξωφρενικές δηλώσεις, είναι απάνθρωποι και απάνθρωπες και επικίνδυνες. Το Ισραήλ, να θυμίσουμε, ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, που κυβερνάται από τη Χαμάς, μετά την επίθεση της Ισλαμιστικής Οργάνωσης 7 Οκτωβρίου του 2023. Ο Γκβίρ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει επικρίσεις από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ζητάνε ευρωπαϊκές χώρες να κυρώσει σε όλο το μπλοκ, έκανε αυτή, θυμίζω, επαναλαμβάνω, την έκκληση για μαζικές δολοφονίες. Νομίζω, είπε, ότι πρέπει να πραγματοποιείτε στοχευμένες εξοντώσεις κάθε βράδυ, βγάλετε 30 ή 40. Όχι μόνο αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο, λέει, αυτή τη στιγμή, που σε θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αυτοί είναι άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι ζωντανοί, είπε αυτός ο άνθρωπος. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας είπε σε τηλεοπτική συνέντευξή του την Τρίτη ότι τα σχόλια του Κβίρ πρέπει να έχουν συνέπειες. Οι κυρώσεις λύσης ζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ζητήσει κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του, αλλά η πρόταση δεν κατάφερε να κερδίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στην Ευρώπη. Θυμάστε, πάμε να το θυμάστε, το Μάιο που είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με τον εαυτό του να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές που ήταν πιστά γονατισμένοι και γονατισμένοι στο χώμα που συνελήφθησαν από το Ισραήλ γιατί συμμετείχαν στο στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα. Δεν θα πήγαινε, δεν θα φτάνε, αλλά έχει ξεκινήσει να πάει στη Γάζα. Το θυμάστε, μάλιστα. Η Γαλλία σε απάντηση είχε απαγορεύσει τότε στον Κβίρ την είσοδο στη χώρα και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε κυρώσεις. Αλλά οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπογραφούν και από τα 27 κράτη-μέλη. Και οι ένθερμοι υποστηρικτές του Ισραήλ αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με την όθηση αυτή την υπογραφή. Και η Γερμανία καταδίκασε επίσης τα Ισραηλινά σχέδια για επέκταση των οικισμών στη λεγόμενη περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, θέτει, λέει, σε κίνδυνο την προοπτική για μια λύση δύο κρατών. Εάν γίνει ποτέ, εμείς δεν θα ζούμε. Δεν ξέρω αν θα ζούνε και τα δυσέγγονά μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τώρα βγαίνει η Γαλλία και λέει ότι δεν αποκλείονται περαιτέρω κυρώσεις στους Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι παρενοχλούν και επιτίθενται ολοένα και περισσότερο σε Παλαιστίνιους κατοίκους τους τελευταίους μήνες, συχνά με στόχο να πάρουν την περιουσία τους. Το συχνά μ' αρέσει. Τι συχνά, αυτά βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε. Είναι και επικαιρότητα βέβαια πυκνή και αντιλαμβανόμαστε ότι εντάξει, πάνε λίγο πίσω αυτά. Δεν είναι με στόχο και τα λίγο. Μπαίνουν και τους κάνουν φοβισμό, τους χτυπάνε, τέλος πάντων τα σπίτια. Αυτά που έχουν, τέλος πάντων. Ό,τι έχει ο καθένας. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Τι ώρα είναι και 24, μάλιστα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, σήμερα έχουμε Πέμπτη, τις πρώτες ποινικές έρευνες για τη συμπεριφορά των στρατευμάτων στη Γάζα, με επίκεντρο τις δολοφονίες της 5χρονης Χίτρα Τζαμπ και της οικογένειάς της και 15 Παλαιστίνιων παραϊατρικών. Είπε ο στρατός ότι δεν θα διερευνήσει άλλες τρεις επιθέσεις που σκότωσαν εργαζόμενους ανθρωπιστικές οργανώσεις από το World Center Kitchen και τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Είπε ότι ολοκλήρωσε τις αναθεωρήσεις 150 περιστατικών συμπεριφοράς στρατευμάτων στη Γάζα. 150. Έλαβε αποφάσεις για 5. Οι έρευνες αφορούν δολοφονίες που προκάλεσαν έντονη διεθνή κατακραυγή. Γιατί έγινε, τίποτα. Το μωρό αυτό το 5χρονο που σκοτώθηκε το κοριτσάκι παγιδεύτηκε σε ένα όχημα με τους σκοτωμένους συγγενείς της, παρακαλώντας για βοήθεια τηλεφωνικά πριν σκοτωθεί και αυτή το Φεβρουάριο του 24. Μετά τον πυροβολισμό των 15 γιατρών το Μάρτιο του 25, τα στρατεύματα μετέφεραν τα Ισραηλινά μετέφεραν τα σώματά τους σε ομαδικό τάφο. Πήγαν τις πουλτώσεις, ρίξαν και το χώμα από πάνω. Αυτό ήταν. Να θυμίσω μόνο ότι η εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 ανθρώπους. Χιλιάδες γυναίκες, δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, παιδιά Και ομάδες δικαιωμάτων και επιτροπές του ΟΗΕ δήλωσαν ότι η εκστρατεία ισοδυναμεί με γενοκτονία και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει μια σειρά από εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της αδιάκριτης χρήσης βίας και των σκόπιμων δολοφονιών αμάχων. Αφού βγήκε ο υπουργός τους και είπε σκοτώστε κάθε μέρα 30-40 κάθε νύχτα, δεν είπε. Τώρα δεν τα λέγαμε. Τέλος πάντων, το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου. Στοχεύει, λέει, τη Χαμάς μετά την επίθεσή της τον Οκτώβριο του 23. Κατηγορεί τη Χαμάς για τους θανάτους αμάχων, επειδή η Ισλαμιστική οργάνωση δράσει κατοικημένες περιοχές στη μικροσκοπική υπερπλήθη λωρίδα. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το δικαστικό του σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν παραβιάσεις από τα στρατεύματά τους. Όμως, ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι οι στρατιώτες σχεδόν ποτέ δεν λογοδοτούν. Η δήλωση της Τετάρτης δεν ανέφερε που θα ανεβληθούν και τα λοιπά, περιπτώς 5. Δεν ανέφερε άλλες δολοφονίες υψηλού προφίλ που το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να διερευνήσει, όπως τα πλήγματα σε νοσοκομείο στη Νότια Γάζα που σκότωσαν 5 δημοσιογράφους πέρσι τον Αύγουστο. Δημοσιογράφου συμπεριλαμβανομένης της Μαρία Μνταγκά, μιας οπτικής δημοσιογράφου που εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας για το Associated Press. Λοιπόν, θα το διερευνήσει, θα το διερευνήσουν το θέμα αυτό, γιατί παραδέχονται ότι έχουν σκοτώσει, έχουν πυροβολήσει εναντίον του αυτοκινήτου που μετέφερε το κοριτσάκι αυτό το 5χρονο 4 από τα ξαδέρφια της, τη θεία της, το θείο της. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν, σκοτώθηκαν όλοι. Με τους πυροβολισμούς και με την, όλη τη διαδικασία γύρω από το αυτοκίνητο και κοντά στο αυτοκίνητο, η ξαδέρφη του κοριτσιού, ένα κοριτσάκι 15 ετών, τηλεφώνησε στο παραϊατρικό κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράης Μυσελήνου και είπε «Η οικογένειά μου έχει σκοτωθεί». Δευτερόλεπτα, λέει, αργότερα ακούστηκαν περισσότεροι πυροβολισμοί. Το παιδάκι αυτό το 15χρονο φώναζε, ξαφνικά σταμάτησε. Δεν ακούγονταν τίποτα. Έχει ηχογραφηθεί η κλίση. Παλαιστίνοι διασώστες έστειλαν ασθενοφόρο για να ζώσουν το 5χρονο, τη Χιντ, και παρέμειναν στη γραμμή μαζί της μέχρι να χαθεί η επαφή. Η Χιντ, το μωρό το 5χρονο, οι 5 συγγενείς της και 2 γιατροί από τα ασθενοφόρο βρέθηκαν νεκροί 12 μέρες μετά. Ο στρατός παραδέχθηκε χθες ότι τα στρατεύματα πυροβόλησαν προς το ασθενοφόρο και σκότωσαν τους 2 γιατρούς. Υπάρχει ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ για τον θάνατο της 5χρονης Χιντ, η φωνή της Χιντ Ρασάμπ, που κέρδισε διεθνή βραβεία, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Άμα το βρείτε, και όταν το βρείτε, θα το βρείτε αν το ψάξετε, να το δούμε. Γιατί εγώ ξέρω ότι, ξέρετε, το έχω πολλές φορές, ένα όριο έχω να μπορώ να παρακολουθώ τέτοια γεγονότα. Το λέω και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό από αυτά που συμβαίνουν, κάποια από αυτά που έχουν συμβεί και συμβαίνουν ήδη στη Γάζα. Σκοτώνουν, πηγαίνουν μπουλντόζες, θάβουν ομαδικούς τάφους, τέλος. Αυτό είναι. Μετά από μια εβδομάδα τους βρήκανε. Έχεις διαφημίσεις. Τώρα λέω το. Βάλ τις διαφημίσεις. Χρειάζονται και αυτές. Να μαθαίνουμε και τίποτα. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το ότι αποφάσισε ο Ισραηλινός στρατός να διερευνήσει ποινικά, ξεκινά ποινική έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χίντερα Τζαμπ στη Γάζα. Λοιπόν, επίσης ο στρατός είπε ότι αποφάσισε να μην διεξαγάγει ποινική έρευνα για τις αεροπορικές επιδρομές του Απριλίου του 24 που έπληξαν συνοδεία οχημάτων του War Central Kitchen, σκοτώνοντας 7 υπαλλήλους. Η ομάδα βοήθειας, η οποία διανέμει τρόφιμα στη Γάζα, είπε τότε ότι είχε συντονιστεί με το στρατό για την κίνηση της αυτοκινητοπομπής. Τα οχήματα είχαν το λογότυπο της ομάδας. Η οροφή τους ήταν ορατή από αέρος. Αυτά κάηκαν και τέλος. Η στρατιωτική δήλωση της Τετάρτης, χθεσινή, ανέφερε ότι τα άτομα στα οχήματα που είχαν συνεννοηθεί και τα λοιπά αναγνωρίστηκαν κατά λάθος ως ένοπλοι πράκτορες της Χαμάς. Αλλά κατέληξε λύση στο συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις των διοικητών δεν εγείρουν εύλογες υποψίες για εγκληματικό παράπτωμα. Εκείνη την εποχή, δύο αξιωματικοί απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και σε άλλους τρεις τους κάνανε παρατήρηση. Επίπληξη, βέβαια. Το World Central Kitchen απάντησε με μια δήλωση λέγοντας ότι η αφήγηση του στρατού για το χτύπημα είναι αναλυθής, συγχαίει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και γεγονότα, θολώνει την ιστορία και μετατοπίζει την ευθύνη και ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα. Ο στρατός επίσης, ο Ισραηλινός, αποφάσισε να μην αναλάβει ποινική δίωξη για τις δολοφονίες 4 υπαλλήλων των γιατρών χωρίς σύνορα σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις, τον Νοέμβριο του 23 και τον Φεβρουάριο του 24. Δεν χρειάζεται. Έκριναν. Τι θα γίνει τώρα. Οι στρατιωτικοί ανακριτές θα αναλάβουν τις έρευνες και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα στους στρατιωτικούς εισαγγελείς. Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να συνεχίσει την έρευνα, να απαγγείλει κατηγορίες σε τυχόν εμπλεκομένους στρατιώτες ή να αρνηθεί να τους απαγγείλει κατηγορίες. Οποιαδήποτε ενέργεια θα πάρει πολύ χρόνο, αν έρθει λέει, δήλωσε ο επικεφαλής της Ισραηλινής Ομάδας Δικαιωμάτων Χαμόκτ. Οι κατηγορίες είναι πολύ ασυνήθιστες και οι καταδίκες ακόμη περισσότερο, είπε, υπενθυμίζοντας μόνο ένα στρατιώτη που είχε περάσει χρόνο πίσω από τα κάγκελα από τις 7 Οκτωβρίου του 23 για φερόμενη κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων. Αυτός ο στρατιώτης φυλακίστηκε για 7 μήνες βάσει συμφωνίας το Ιούνιο του 25. Είναι, λέει, πολύ σπάνιο οι στρατιώτες που κατηγορούνται ότι βλάπτουν Παλαιστινίους, οι λέξεις έχουν σημασία, να πηγαίνουν στο δικαστήριο και ακόμη πιο σπάνιο να τιμωρηθούν αυστηρά. Μόλις το 0,17% όλων των στρατιωτικών ερευνών που ξεκίνησαν στη διάρκεια τριών επιχειρήσεων στη Γάζα από το 2014 έως το 2022 οδήγησαν σε δίωξη. Αυτό το λέει η ανάλυση της Ισραηλινής Ομάδας Δικαιωμάτων Γεστίν. Ο απολογισμός του πολέμου συνεχίζει να αυξάνεται. Ο πόλεμος, θα θυμίσω, ξεκίνησε 7 Οκτωβρίου του 2023, όταν τις Χαμάς μέλη σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, στο νότιο Ισραήλ, και απήγαγαν άλλους 251. Οι μαρτυρίες των απαχθέντων και των ομήρων δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ αδυνατό να τις διαβάσω. Πολλά δε μάλλον στον αέρα. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Δεν είναι θέμα ισορροπιών, είναι θέμα τι συμβαίνει. Έτσι. Τα Ισραηλινά πλήγματα λοιπόν συνεχίστηκαν στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο. Είχαν σκοτώσει 73.000 στον πόλεμο και από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα έχουν σκοτώσει άλλους 1.270. Το Υπουργείο λέει, προσέξτε όμως, στη Γάζα, μέρος της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της Χαμάς, μπορεί ο καθένας γράφει ό,τι στοιχεία θέλει, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες διεθνών μέσων, διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ, έτσι, διατηρεί λεπτομερή αρχεία απολειών που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα, λέει, από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Δεν δίνει όμως ανάλυση των αμάχων και των μαχητών. Λέει μόνο ότι οι μισοί νεκροί είναι γυναίκες και παιδιά. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Υπάρχει νέος υπουργός Μέσης Ανατολής, το όνομά του είναι Στίβεν Ντάουντ. Επέλεξε την Αίγυπτο για πρώτη επίσημη επίσκεψη. Ζήτησε από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς το Παλαιστινιακό θύλακα. Διήμερη επίσκεψη ήταν του Βρετανού υπουργού. Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής υποστήριξης στο Αλαρίς, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, στην Αίγυπτο, έτσι. Και προειδοποίησε ότι οι ποσότητες βοήθειας που φτάνουν σήμερα στον πληθυσμό είναι ανεπαρκείς. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για τη Γάζα καταφέρνει να περάσει και αφήνει τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη σταθερά αυστηρότερη βρετανική γραμμή απέναντι στην Ισραηλινή κυβέρνηση για τη Γάζα. Το Λονδίνο ζητεί ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και λέει, υπογραμμίζει, ότι τα εμπόδια στην είσοδο της Γάζας πρέπει να αρθούν. Και η κυβέρνηση υπενθυμίζει, λέει, ότι είχε επαναφέρει τη χρηματοδότηση προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ και ότι η βρετανική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους ξεπερνά τα 127 εκατομμύρια λίρες για το τρέχον οικονομικό έτος. Λένε οι Βρετανοί. Βέβαια, η επίσκεψη είχε και ένα σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Στο Κάιρο, Βρετανία και Αίγυπτος καταδίκασαν από κοινού πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, του νου που είπε να σκοτώνε 30-40, οι οποίες συμπεριλάμβαναν επίσης αναφορές σε εκτοπισμούς και επέκταση των Ισραηλινών οικισμών. Εμπριστικές οι δηλώσεις, λέει η Αίγυπτος, και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Σε αυτούς τους νεκρούς από την εγκεγυρία του Οκτωβρίου μέχρι τώρα είναι περίπου 300 παιδιά. Μέσα σε περίπου 300 μέρες εγκεγυρίας. Κατά μέσο όρο είναι ένα παιδί την ημέρα. Καλά, Βρετανία και Αίγυπτος υπέγραψαν την πρώτη διμερή συμφωνία ειδικά για τη μετανάστευση, με στόχο να επιταχυνθούν ως και κατά 90% οι επιστροφές Αιγυπτίων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί και το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο θέμα και χτυπάνε καμπανάκια στην Ευρώπη, τι καμπανάκια δηλαδή, ναι. Ανθρωπιστική βοήθεια, ναι, στη Γάζα. Σου λέει, άμα δεν πεθάνουμε, δεν τους σκοτώσουμε, μην πας και πεθάνω από την πείνα. 30-40 δεν είπε. Λάθος κάνω. 30-40 είπε, κάθε νύχτα θα τους βομβαρδίζουμε. Αλλά και κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι τυχεροί να μην σκοτώνονται, ρε παιδί μου. Θα παίξουν ή θα πεθάνουν. Από την πείνα, από τις αρρώστιες. Κάτι. Στο μυαλό του δεν ξέρω πώς το έχει. Ο καθένας πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου, δεν ξέρω. μέχρι που μπορεί να φτάσει το κακό, δεν το γνωρίζω και ούτε θέλω και να το μάθω. Ο Μάρκ Περλμάτερ έχει περιθάλψει ασθενείς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συγκρούσεις σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένες της πατρίδας του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις η πρώτη μας εβδομάδα στη Γάζα ήταν η χειρότερη από όλες τις εμπειρίες μου μαζί. Ο Μάρκ Περλμάτερ είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο και μίλησε για καταστάσεις που έχει ζήσει στην 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, τους Δήμους Πύργους, στον τυφώνα Κατρίνα στη Λουιζιάννα, το σεισμό της Αϊτής το 2010. Τα βάσανα, λέει, που έχουν δει ο Περλμάτερ και οι συνάδελφοί του στα νοσοκομεία της Γάζας από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τα αντίπεινά του για την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, αποτελούν τον πυρήνα του American Doctor, ενός ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance και έχει βγει στα σινεμά τα αμερικανικά. Στο ντεμπούτο της, λέει, στο ντοκιμαντέρ, η σκηνοθέτης Πος Σιτέγκ δεν κάνει καμία προσπάθεια να εξηγήσει τα σωστά ή τα λάθη της ίδιας της σύγκρουσης, εστιάζοντας ανταυτού στο έργο στη Γάζα τριών Αμερικανών γιατρών από διαφορετικά υπόβαθρα. Ο Περλμάτερ, που μίλησε ότι είπε δεν έχω δει τίποτα χειρότερο, είναι Εβραίος. Ο Αχμαντ είναι μουσουλμάνος παλαιστινιακής καταγωγής και ο Σίντουα είναι γιος ζωροαστρών γονέων. Οι άνθρωποι, λέει, αισθάνονται ότι πρέπει να έχουν διδακτορικό σε αυτό το θέμα για να το κατανοήσουν ή να το συζητήσουν λογικά. Το ερώτημα δεν είναι πόσο καλά γνωρίζετε την Άραβο-Ισραηλινή ιστορία. Το ερώτημα είναι, υποστηρίζετε ή όχι τη δολοφονία παιδιών? Υποστηρίζετε ή όχι τα βασανιστήρια των γιατρών? Υποστηρίζετε ή όχι τον βομβαρδισμό των νοσοκομείων? Όταν γίνονται επιθέσεις και γινόντουσαν, και συνεχίζουν να γίνονται, το Ισραήλ πάντα βγαίνει και λέει ότι χτυπάει υποδομές της Χαμάς. Στοχεύει μαχητές της Χαμάς, που χρησιμοποιούν σύρακες κάτω από τα νοσοκομεία. Τις χρησιμοποιούν. Δεδομένο είναι ότι η Χαμάς το κάνει αυτό. Είναι. Δεν το λένε. Έχουν βρει στοιχεία. Έχουμε δει εικόνες, φωτογραφίες. Οι τρεις γιατροί, λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ λένε ότι δεν έχουν δει σύραγγες σε κανένα από τα νοσοκομεία όπου έχουν εργαστεί στη Γάζα. Ήταν εκεί. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς βλέπουμε την εικόνα που μας στέλνουν. Ένα, λέει, από τα πιο οδυνηρά τμήματα του ντοκιμαντέρ δείχνει ένα λεγόμενο διπλό πάτημα, όπου πύραυλοι χτυπούν τους πρώτους ανταποκριτές που περιθάλπουν ασθενείς μετά από βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις. Το να αποφασίσει τι θα δείξει στην οθόνη ήταν μία πρόκληση για τη σκηνοθέτηδα, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν ως οπτικός, ως δημοσιογράφος στο γαλλικό πρακτορείο. Δείχνεις, λέει, πάρα πολλά και είναι άσκοπα και κανείς δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τι συμβαίνει και θέλεις να είσαι αποτελεσματικός στο να λες την αλήθεια. Δείχνεις πολύ λίγα και δεν είναι αληθινό. Η ταινία ξεκινά ακριβώς με αυτό το δίλημα. Όταν η Τέγκ αισθάνεται ότι η συμπερίληψη μιας φωτογραφίας νεκρών παιδιών παραβιάζει την αξιοπρέπειά τους, ο γιατρός, ο Περλμάτερ, ο οποίος είναι Αμερικανός, ξαναλέω, την επιπλήττει, επιμένοντας ότι η υποχρέωσή τους είναι να δείξουν στους Αμερικανούς τι χρηματοδοτούν τα δολάρια των φορολογουμένων τους. Έτσι, αυτό είναι. Εξαιρετική ευκαιρία να το δούμε το ντοκιμαντέρ αυτό, όσο αντέξουμε και όσο μπορούμε. Δεν τους τιμάται, λέει, αν δεν αφήσετε τη μνήμη τους, τα σώματά τους, να πούν την ιστορία αυτού του τραύματος. Δεν τους κάνεις υπηρεσία με το να μην δείχνεις αυτό, δείχνει μια φωτογραφία. Ήταν μια στιγμή για μένα όπου δεν υπάρχει μέση διαδρομή σε αυτό, είπε η σκηνοθέτης στο γαλλικό πρακτορείο. Για τους τρεις γιατρούς του ντοκιμαντέρ, το να πρέπει να επαναλαμβάνουν ατελείωτα τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στη Γάζα στη διάρκεια συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης ή συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου είναι απογοητευτικό. Αν σας πω, λέει, ότι υπάρχουν παιδιά που λιμοκτονούν ή αν σας πω ότι υπάρχουν μητέρες που αγωνίζονται να ταΐσουν τα παιδιά τους, ή ότι υπάρχουν έφηβοι που σκοτώνονται από αυτές τις τεράστιες βόμβες, η απάντησή σας θα πρέπει να είναι: πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να ακούω, λέει, από εσάς, λέει ο γιατρός επιγόντων περιστατικών, ο Αχμάντ, ο οποίος είναι μαζί με τους άλλους δύο στη Γάζα. Δεν πρέπει να ακούω, λέει, από εσάς τι έκαναν, που ήταν, που γεννήθηκαν, από ποιο υπόβαθρο, ποια θρησκεία ακολουθούν. Διότι η σκηνοθέτης της ντοκιμαντέρ αυτού είπε ότι αντιμετώπιζε συχνά αυτή την αντίσταση και κατά καιρούς δυσκολευόταν να βρει χρηματοδότηση για το έργο. Διότι οι ιδωρητές απέφευγαν να βάλουν μετρητά πίσω από ένα έργο που έδειχνε τη ζημιά που προκλήθηκε από τα Ισραηλινά πυρομαχικά που χρηματοδοτούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά είπε, η στιγμή ένιωθε σαν να άλλαζε και ελπίζει ότι το American Doctor μπορεί να αλλάξει περαιτέρω την αφήγηση. Είμαι, λέει, αισιόδοξη ότι είμαστε όλοι νυφάδες χιονιού σε αυτή τη χιονόμπαλα που γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε άνθρωποι που ήταν εκεί. Εμείς διαβάζουμε τα πρακτόρια, βλέπουμε τις εικόνες, τα social media, ένα καλό που έχουν αρκετά, είναι ότι μεταφέρουν εικόνες και την πραγματικότητα περιοχών του κόσμου που τα αφήνουμε λίγο πίσω γιατί έχουμε και τα δικά μας, έτσι. Αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς κινητοποιείται ή πώς δεν κινητοποιείται ένα ολόκληρο σύστημα. Και 47. Κάτι έχω να ακούσω μετά από όλα αυτά. Ας ακούσω και κάτι. Παρακαλώ.

Πήγε 1:52, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τι έχουμε? Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο τώρα που μιλάμε. Πηγή του Reuters ανέφερε ότι άκουσε περισσότερες από 12 ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Τι ζουν και αυτοί οι άνθρωποι? Ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν δύο περιοχές του Κιέβου με στόχο μη οικιστικά κτίρια. Και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν πυρκαγιές, έτσι. Ωραία. Άλλη μία νύχτα αγωνίας για τους ανθρώπους εκεί και άλλη μία νύχτα φόβου και άλλη μία νύχτα. Έχουν τον πόλεμο, έχουν και πολιτική κρίση. Ο Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις ότι ως υπουργός άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά να γίνουν προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου. Και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Πρώην σύμμαχος του Ζελένσκι είναι ο Φεντόροφ, ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς στη χώρα. Και ζήτησε την Τρίτη την αποκατάσταση μιας πλήρως λειτουργικής δημοκρατικής διαδικασίας ακόμη και υπό συνθήκες παρατεταμένου πολέμου. Η δημοκρατία, λέει, δεν μπορεί να κρατείται όμηρος από τη Ρωσία. Πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος. 9 λεπτά το βίντεο σκοπιμένο μήνυμά του Φεντόροφ. Είναι η πιο άμεση μέχρι σήμερα πολιτική αμφισβήτηση του Ζελένσκι από την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Ο Φεντόροφ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει συστημική κρίση διακυβέρνησης και άσκησε κριτική για διαφθορά εν καιρό πολέμου. Όμως, δεν έχει διατυπώσει συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Προέδρου ή άλλων αξιωματούχων. Έτσι, δεν έχει. Κάνει ένα διάγγελμα. Η αντιπαράθεση, λέει, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της πρόσφατης απομάκρυνσης του Φεντόροφ στο Υπουργείο Άμυνας. Είχε διατελέσει και υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού. Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της αξιοποίησης των ντρόουν στον πόλεμο. Και υπό την ηγεσία του που ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας το Γενάρη, προωθήθηκε περισσότερο η χρήση δεδομένων, στατιστικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων στο σχεδιασμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά επειδή είναι, λέει, είναι δημοφιλής, έχει συγκρουστεί με επικεφαλής της στρατιωτικής ηγεσίας. Τον είχε απολύσει. Μετά το επανέφερε διότι χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε προσπάθησε να τον επαναφέρει σε διαδήλωση στο Κίεβο. Ο λαός είναι η εξουσία, η διαφθορά σκοτώνει. Δεν υπάρχει πόλεμος που να μην έχει εσωτερική σύγκρουση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κανένας. Πάντα υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις. Ανέκαθεν υπήρχαν. Έτσι. Λοιπόν, είναι παραπέντε, θα πάμε στο δελτίο με μουσική. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, θα είμαστε εδώ αύριο μετά το δελτίο των 12. Αν είστε και εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Ένα ήρεμο βράδυ να έχουμε. Αυτή θα είναι η ευχή, παιδιά, από εδώ και καλά να είμαστε και να έχουμε ήρεμα βράδια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, κρίνοντας ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού επικαλούμενη την δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς την Βουλγαρία εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εντείνονται οι δράσεις πρόληψης με εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Από την Σίβηρη Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυροπληκτούς θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα. Σε ισχύ τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Ρωσική πυραυλική επίθεση με 2 νεκρούς δέχθηκε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με το Δήμαρχο. Αναφορές μιλούν για περισσότερες από 12 εκρήξεις. Την ίδια ώρα πολιτική κρίση ξέσπασε στην Ουκρανία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί μέσα στη χρονιά με τον Κιμ Γιονγκ-ουν, επιδιώκοντας να αναθερμάνει τη σχέση τους. Υποστήριξε ότι είναι σημαντικό οι δύο πλευρές να τα πηγαίνουν καλά, διότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πλέον 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Έντονα απασχολεί τις τελευταίες ώρες τον τύπο η είδηση ότι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο το Σεπτέμβριο. Θετική φέρεται να είναι η στάση του βασιλιά Κάρολου, ενώ θα παραμείνουν ως ιδιώτες στη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα 5ης 20 του μηνός. Στα πλήκτρα ο Τρισμέγιστος Μαυριδόπουλος, άλλωστε ακούγεται και ωραία, όχι μόνο φαίνεται, και να φαινόταν βασικά καλά θα ήταν. Είχε βάλει στη σειρά της γυναίκης. Λοιπόν, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε με γλυκερία.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι μηνύματα έχουμε. Καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή, κύριε Γιάννη. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στη Σπάρτη. Το επόμενο, λέει, αφιερώστε το σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

0: Κουκού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Είναι αυτό που λέει ο φίλος μου ο Χρήστος. Βαρούτε.
3: Δεν θέλω μόνη μια αγκαλιά. Δεν θέλω μόνη μα φιλιά.
2: Παιδιά, ο Μαυριδόπουλος χορεύει.

0: φίλη μας η Τζέννη λέει πες του αγοριού απέναντι ότι το θέλω. Αρχίσανε να πέφτουν τα μηνύματα μα εδώ που λένε.
1: Πείτε του πως πεθαίνω.
0: Μήπως η λένε Ντίνα.
1: Για τα βαριά μα το κλαδά.
0: Αγόρασα και σπίτι εδώ κοντά.

στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κορχές.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκολα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.

Άγνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, ωραίες εποχές ρε παιδιά, μας γυρίζουν πίσω σε εποχές που χαμογελούσαμε. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Τόλης, το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Και κλείνουμε την ώρα με Λευτέρη Μυτιληναίο. Ποια είσαι εσύ? Την καλημέρα μου στα παιδιά στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε λέει, ένα τραγούδι σε όλους τους ερωτευμένους που εργάζονται και ξενυχτάνε μαζί μας. Λοιπόν, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η μισή χώρα βρίσκεται και σήμερα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, κατηγορία κινδύνου 3 για πυρκαγιές. Ισχύουν προληπτικά μέτρα απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε ευπαθείς δασικές περιοχές και εθνικούς δρυμούς. Από την Σίβηρη της Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα έως 6.000 ευρώ σε πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από την στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα. Σε ισχύ τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς την Βουλγαρία εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012, κρίνοντας ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, επικαλούμενη